θα μπορούσε να πει κανείς. Και λοιπόν, όμως στο θέμα της Θεία Λειτουργίας τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, γιατί σπουδάζοντας τη Θεία Λειτουργία σπουδάζουμε το νόημα της ύπαρξης. Για μας, για τους πατέρες της Εκκλησίας, η Θεία Λειτουργία αναφέρεται στον τρόπο που πορεύεται η ύπαρξη του ανθρώπου. Έχει αυτό που ονομάζουν μια σχολαστική έτσι αντίληψη, έχει ένα οντολογικό περιεχόμενο. Η Θεία Λειτουργία, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία είναι η εικόνα του Θεού. Όπως δηλαδή ο Θεός υπάρχει και συνάγει εις εν όλη τη δημιουργία, τα δημιουργήματα και τους ανθρώπους, έτσι η Εκκλησία υπάρχει και συνάγει εις εν τα μέλη της. Η δε Θεία Λειτουργία είναι αυτή που φανερώνει ακριβώς αυτή τη σύναξη. Στη Θεία Λειτουργία θεραπεύεται η φύση. Πάμε για να θεραπεύσουμε τη φύση. Δεν πάμε ούτε για να βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας, ούτε για να συγκροτήσουμε κοινότητα, κάτι που θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε και με άλλους τρόπους. Πάμε για να θεραπεύσουμε τη φύση. Τα άλλα που ανέφερα, η βελτίωση του χαρακτήρα, είναι δευτερεύοντα στοιχεία, απαραίτητα βέβαια για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη Θεία Λειτουργία. Αλλά το περιεχόμενο της Θείας Λειτουργίας είναι η θεραπεία της φύσης. Θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτή η φύση θεραπεύεται μόνο αν απαρτήσουμε σώμα Χριστού. Δηλαδή ο καθένας μας να γίνει μέλος αυτού του σώματος του Χριστού και να κοινωνήσουμε με Αυτόν, να γίνουμε κοινωνία με τον Χριστό, αλλά ως μέλη σώματος, δηλαδή ως φανέρωση σχέσης μεταξύ μας και με τον Χριστό τελικά. Το κτιστόν, η κτιστή φύση, από μόνη της οδεύει πάντοτε προς τη φθορά και προς το θάνατο. Δεν υπάρχει τρόπος ούτε να σταματήσεις, ούτε να αναστείλεις, ούτε να καθυστερήσεις τη φθορά και το θάνατο. Ή, αν θέλετε, τη μεταλλαγή των μορφών μέσα στη δημιουργία. Στην ιστορία όμως εμφανίστηκε μία πρόταση που λέει ότι αυτή η φθορά και αυτός ο θάνατος θα μπορούσαν να αναιρεθούν, να αντιστραφούν αν θέλετε, αν λειτουργήσουν άλλες καταστάσεις. Στην αρχή αυτή η πρόταση εμφανίστηκε περίπου 2000 χρόνια πριν από τον Χριστό, ως μια εξαγγελία σε κάποιες ομάδες ανθρώπων. Με τη σάρκωση όμως του λόγου αυτή η επαγγελία εμφανίστηκε ως πράξη. Τι εμφανίστηκε? Ότι ναι μεν το κτιστό δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτή την εντροπία που υπάρχει μέσα στη δημιουργία, αφού αυτή είναι στοιχείο της δημιουργίας, δηλαδή ότι από μόνο του δεν μπορεί να αναιρέσει αυτή τη φορά προς τη φθορά, αλλά αν το κτιστό έρθει σε σχέση και διαποτιστεί από μια δύναμη εκτός της κτιστότητας, εκτός της δημιουργίας, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν. Το Ευαγγέλιο εξαγγέλει ακριβώς αυτή την πράξη, ότι δηλαδή μια δύναμη έξω από τη δημιουργία, μια δύναμη ετέρα της κτιστότητας, εισέρχεται μέσα στη δημιουργία και τότε, από εκεί και έπειτα, το κτιστόν μπορεί να λειτουργήσει και διαφορετικά. Το διαφορετικά εμφανίζεται με την Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση μας λέει ότι μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος κατά την ανθρώπινη φύση δεν διαφέρει από τον καθένα μας, μπορεί να μην παραμένει στο θάνατο, μπορεί να ζει αιωνίως, αχρόνος. Για να γίνει αυτό πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ενωθεί με δύναμη εκτός της δημιουργίας, δηλαδή με τη θεότητα.
Αυτό ακριβώς επιχειρούμε να επιτύχουμε στη Θεία Λειτουργία. Να διαποτίσουμε τη φύση μας με μια τέτοια δύναμη που προέρχεται εκτός της δημιουργίας, ώστε αυτή η δύναμη να θεραπεύσει τη φύση ή να την αλλοιώσει, να της δώσει τη λεγόμενη καλήν αλλοίωση. Τα ίδια τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας περιγράφουν, υπομνηματίζουν και καταθέτουν αυτή τη δυνατότητα. Πριν όμως προχωρήσουμε στη σπουδή αυτών των κειμένων, ας δούμε ποια είναι και πώς διαμορφώθηκαν.

Όταν αναφερόμαστε σε κείμενα της Θείας Λειτουργίας, έχουμε κυρίως υπόψη μας τέσσερα κείμενα ή τέσσερα λειτουργικά τυπικά. Πρόκειται για τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, τη λειτουργία του Αγίου Βασιλείου, τη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και τη λειτουργία των Προηγιασμένων. Το πρώτο κείμενο, η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, ήταν σε χρήση από τον 3ο ήδη αιώνα, ενώ τα άλλα τρία διαμορφώθηκαν ένα αιώνα αργότερα και πήραν την οριστική τους μορφή, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, γύρω στον 7ο αιώνα. Ο παλαιότερος μάλιστα κώδικας που καταγράφονται οι λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου είναι του 650 με 700 μετά Χριστόν. Οι κυριότερες διαφορές στα τέσσερα αυτά κείμενα βρίσκεται στο κεντρικό μέρος της λειτουργίας που το ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Παραδείγματος χάρη, έχουμε εκτεταμένο κείμενο στις λειτουργίες του Αγίου Ιακώβου και του Μεγάλου Βασιλείου και συντομότερο στη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ενώ έχουμε διαφορετικό στη λειτουργία των Προηγιασμένων, όπου υπάρχει μνήα της Αγίας Αναφοράς, αφού ο άρτος και ο ίνος είναι ήδη προηγιασμένα δώρα. Το περιεχόμενο στα κείμενα της Αγίας Αναφοράς, ειδικά στις λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αναπτύσσεται σε άμεση σχέση με το θεολογικό και δογματικό περιβάλλον του 4ου και 5ου αιώνα, δηλαδή μια περίοδο κατά την οποία διασαφηνίστηκε και αναπτύχθηκε το τριαδολογικό και το χριστολογικό δόγμα με τις πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη οικουμενικές συνόδους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η ανάπτυξη των κειμένων των δύο αυτών λειτουργιών οφείλεται στις αιρέσεις. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα αυτά τα κείμενα. Η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Η λειτουργία αυτή αποδίδεται στον πρώτο επίσκοπο των Ιεροσολύμων, τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, δηλαδή θεωρείται η αρχαιότερη λειτουργία. Η μορφή όμως με την οποία παραδόθηκε και υπάρχει μέχρι σήμερα είναι του 3ου αιώνα. Υπάρχει μια λειτουργία πριν από αυτήν, ένα κείμενο δηλαδή που περιγράφει Θεία Λειτουργία, των λεγόμενων Αποστολικών Διαταγών, το οποίο κείμενο γίνεται η βάση για να αναπτυχθεί η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Επομένως, η λειτουργία αυτή διασώζει αρχαία στοιχεία. Αποτυπώνει τη λειτουργική παράδοση της Παλαιστίνης και διαδόθηκε ευρύτερα στην περιοχή της Αιγύπτου και της Συρίας με κέντρο την Αντιόχεια. Από αυτή τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου που αποτελεί βάση προήλθαν τα άλλα κείμενα θείων λειτουργιών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η περισσή χρήση κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης και οι εκτεταμένες ευχές. Σήμερα τελείται δύο φορές το χρόνο, κατά την ημέρα της μνήμης του Αγίου Ιακώβου, που είναι η 23η Σεπτεμβρίου, και κατά την πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα. Στη δεύτερη περίπτωση, η τέλεσή της εξαρτάται από τη βούληση του ιερέα ή του επισκόπου. Ενδιαφέρουσα είναι η διάταξη του χώρου στη λειτουργία αυτή. Ο πρόεδρος της ευχαριστίας, ο επίσκοπος δηλαδή, ή ο εντολοδόχος του επισκόπου ιερέας, βρίσκεται επικεφαλής ενός νοητού κύκλου στραμμένος προς τον λαό. Κατά τούτο μάλιστα, η αλλαγή που γίνεται με τις άλλες λειτουργίες, όπου ο ιερέας βρίσκεται επικεφαλής ενός λαού εμπορία προς Ανατολάς, δείχνει ποια σημαντική μεταβολή επήλθε μετά τον 3ο αιώνα όσον αφορά την αντίληψη για την ιστορία και το χρόνο.
Ενώ δηλαδή μέχρι τότε οι πιστοί περίμεναν την έλευση της βασιλείας μέσα στον παρόντα κόσμο, από τον 3ο αιώνα και μετά αντιλαμβάνονται αυτόν τον κόσμο ως οδεύοντα προς τη βασιλεία. Αυτή η δεύτερη αντίληψη διαμόρφωσε και τη διάταξη του ναού, σύμφωνα με την οποία το θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα, βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του ναού. Γι' αυτό, όπως θα ξέρετε, όταν τελείται η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, τοποθετείται φορητή Αγία Τράπεζα μπροστά, στον Σολέα όπως λέμε, ώστε ο ιερέας να ίσταται προς το λαό, μεταξύ Αγίου Βήματος και λαού.

Πάμε τώρα στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Φαίνεται και από την ονομασία ότι το κείμενο αυτής λειτουργίας αποδίδεται στον Επίσκοπο Κεσαρίας της Καπαδοκίας, τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος όμως επεξεργάστηκε προϋπάρχοντα κείμενα που ήταν εν χρήση στις περιοχές Ιεροσολύμων, Αλεξάνδρειας και Αντιόχειας της Συρίας. Όταν λοιπόν λέμε λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, δεν εννοούμε ότι ο Μέγας Βασίλειος έγραψε ένα κείμενο θείας λειτουργίας εξ υπαρχής. Υπάρχει κείμενο το οποίο το επεξεργάστηκε. Ειδικότερα, επεξεργάστηκε το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου. Η λειτουργία αυτή του Μεγάλου Βασιλείου άρχισε να χρησιμοποιείται σιγά σιγά σε όλη την αυτοκρατορία μέχρι και τον 7ο αιώνα, οπότε γύρω στο 650 αντικαταστάθηκε από τη λειτουργία του Χρυσοστόμου, που είχε αρχίσει και αυτή σιγά σιγά να χρησιμοποιείται. Σήμερα αυτή η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου τελείται 10 φορές το χρόνο. Την παραμονή των Χριστουγέννων, την 1η Ιανουαρίου που είναι η μνήμη του Αγίου, την παραμονή των Θεοφανίων, τις 5 Κυριακές των Ιστιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μέγα Σάββατο. Η λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου τώρα. Πρόκειται για κείμενο που χρησιμοποιόταν στην Εκκλησία της Αντιόχειας. Δεν την έγραψε και αυτή ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξ αρχής. Η λειτουργία υπήρχε και βασιζόταν και αυτή στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου με διαφορετική επεξεργασία του βασικού κειμένου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την έφερε στην Κωνσταντινούπολη όταν από επίσκοπος Αντιοχίας έγινε επίσκοπος Κωνσταντινούπολεως στα τέλη του 4ου αιώνα. Στα 398 φτάνει στην πόλη και αρχίζει να χρησιμοποιεί τη λειτουργία που χρησιμοποιόταν στην Αντιόχεια. Ο ίδιος την επεξεργάζεται ασφαλώς λίγο, κυρίως στο κείμενο της Αγίας Αναφοράς. Επεκράτησε σιγά σιγά αυτή η λειτουργία και μέχρι τον 7ο αιώνα έγινε το κείμενο που χρησιμοποιόταν σε όλες τις λειτουργίες όλο το χρόνο, καθώς και το κείμενο που μεταφρασμένο εισήχθη σε όλες τις σλαβικές χώρες αργότερα. Το κείμενο αυτής της λειτουργίας επεκράτησε όχι γιατί είναι συντομότερο από τις άλλες λειτουργίες, όπως υπάρχει μια τέτοια αντίληψη, αλλά γιατί είναι το ακριβέστερο και αρτιότερο. Πρόκειται για πραγματικό επίτευγμα. Από αυτό το κείμενο δεν μπορείς να αφαιρέσεις τίποτα, αλλά ούτε και να προσθέσεις. Δεν αποτελεί, όπως νομιζόταν, συντόμευση της λειτουργίας του Βασιλείου, αλλά είναι επεξεργασμένο, ανεξάρτητο κείμενο που η ομοιότητα οφείλεται απλώς στην κοινή προέλευση, τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Υπάρχει και η λειτουργία των προηγιασμένων. Το λέει και η λέξη, τι λειτουργία είναι αυτή. Αποδίδεται στον Άγιο Γρηγόριο τον Διάλογο, αλλά είναι παλαιότερο της εποχής του. Διαμορφώθηκε για τις πένθυμες ημέρες της Σαρακοστής και τελείται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή αυτής της περίοδου, καθώς και τις 3 πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη. Όπως δηλώνει και η ονομασία, κατά την τέλεση αυτής της λειτουργίας δεν τελεσιουργείται ο καθαγιασμός του άρτου και του ίνου, αλλά χρησιμοποιείται καθαγιασμένος άρτος που ετοιμάζεται και φυλάσσεται για αυτόν τον λόγο την Κυριακή που προηγείται των 2 ημερών Τετάρτης και Παρασκευής. Είναι σε χρήση από τον 3ο ήδη αιώνα, είναι αυτοτελής λειτουργία, συχνά όμως από τον 19ο μάλιστα αιώνα και μετά μονίμως συναρτάται με εσπερινό και την κάνουν γι' αυτό και βράδυ, αν και κανονικά θα έπρεπε να γίνεται πρωί.

Μετά από αυτά τα ιονή εισαγωγικά, πάμε στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, η οποία θα γίνει με βάση το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Για θεολογικούς και για ιστορικούς λόγους θα επισημανθούν ορισμένες διαφορές που υπάρχουν σε άλλα κείμενα Θείας Λειτουργίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το διάγραμμα, και το θεωρώ σπουδαίο αυτό το πράγμα, μάλιστα τόσο σπουδαίο που θα έλεγα ασκηθείτε να το μάθετε αυτό το διάγραμμα. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι τα βήματα της Θείας Λειτουργίας, ας ονομάσουμε έτσι τα μικρά μέρη που μας οδηγούν σιγά σιγά στην κορύφωση. Υπάρχει μια πορεία. Υπάρχει αρχή, μέση, κορύφωση, λύση. Πολλοί υποστήριξαν παλαιότερα ότι η Θεία Λειτουργία προήλθε, και ασφαλώς προήλθε, από την εβραϊκή πράξη, την πράξη της θυσίας στο ναό του Σολομώντα, αλλά συνδυάστηκε με την αρχαία τραγωδία. Εάν δεχτούμε ότι η αρχαία τραγωδία είναι επίσης μια θρησκευτική τελετουργία και όχι απλώς θέατρο ή καλές τέχνες, ότι πρόκειται για θεολογική και θρησκευτική πράξη, μπορούμε πράγματι να βρούμε στοιχεία της αρχαίας τραγωδίας, δηλαδή των αρχαίων θεατρικών δρωμένων μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είναι εμφανής η παρουσία της εισόδου και της εξόδου, η παρουσία της δράσης της κυρίας σκηνής, η παρουσία του αγγέλου, δηλαδή του κήρυκα, η παρουσία κυρίως της υπόθεσης, θέτουμε την υπόθεση, θέτουμε το θέμα, κορυφώνεται η αγωνία και φτάνουμε στη λύση, κατά τον ορισμό του Αριστοτέλη. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω σε αυτό το διάγραμμα και να το έχουμε υπόψη μας είναι ότι η λειτουργία αποτελείται από δύο σαφώς διακρινόμενα μέρη. Το πρώτο το ονομάζουμε διδακτικό μέρος, ή το ονομάζουμε επίσης λειτουργία του λόγου, και το δεύτερο, το μυσταγωγικό μέρος, το ονομάζουμε επίσης λειτουργία του μυστηρίου. Και όταν λέω διδακτικό και μυσταγωγικό, εννοώ ότι κατά το πρώτο μέρος διδασκόμαστε, γίνεται διδαχή. Κατά το δεύτερο μέρος μοιούμεθα, γίνεται μοίηση. Μάλιστα στο όριο τομής των δύο αυτών μερών υπάρχει σαφής υπόμνηση με εκφώνηση του ιερέα ότι τώρα αρχίζει κάτι άλλο. Όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα να μοιηθείτε πρέπει να φύγετε από το ναό. Στην αρχαία περίοδο υπήρχαν οι κατηχούμενοι οι οποίοι δεν είχαν ακόμη βαπτιστεί. Διδάσκονταν. Αυτοί μπορούσαν να είναι παρόντες και επιβαλόταν να είναι παρόντες στο πρώτο μέρος όπου γινόταν η διδασκαλία, αλλά δεν μπορούσαν να είναι παρόντες στο δεύτερο μέρος που γινόταν η μοίηση. Θέλω να σας θυμίσω ότι μέχρι και τον 6ο αιώνα έχουμε μαρτυρία ότι τα τελούμενα κατά το δεύτερο μέρος, το μυσταγωγικό, δεν επιτρεπόταν να διαδοθούν σε μη μοιημένο, δηλαδή σε μη βαπτισμένο. Δεν επιτρεπόταν να περιγράψεις καν τι γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το λέω αυτό και για έναν άλλο λόγο. Από αυτή τη στάση του μυστικού, του κρυπτού, έχουμε φτάσει στην άλλη άκρη, να θεατρινίζουμε την πράξη της Θείας Λειτουργίας και να την θεατρινίζουμε με έναν τρόπο απαράδεκτο. Έχουμε δει όλοι μας, έχετε δει ασφαλώς στις τηλεοράσεις, ακόμα και την ώρα του καθαγιασμού να ζουμάρει ο φακός πάνω στην Αγία Τράπεζα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ας αρχίσουμε λοιπόν να εξετάζουμε το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, αυτό που ονομάσαμε «Λειτουργία του Λόγου». Η Λειτουργία του Λόγου αναπτύσσεται σε 9 βήματα. Σπέβδω να πω ότι η Λειτουργία του Μυστηρίου αναπτύσσεται σε 14 βήματα. Υπάρχουν βηματισμοί και όταν θα έρθουμε στην ανάλυση θα φανεί από το περιεχόμενο πώς πάνε αυτές οι κλίμακες. Η έναρξη λειτουργίας ξεκινάει με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Δηλαδή με το που ξεκινάμε εξαγγέλλεται η προοπτική του εκκλησιαστικού σώματος ως παρουσία, συγκεκριμένη παρουσία. Η παρουσία αυτή έχει να κάνει με το έσχατο που το κάνουμε παρόν. Η έκφραση «η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είναι έκφραση που αναφέρεται στην έσχατη κατάσταση της ιστορίας. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε «Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου», όταν όλα θα συμφιλειωθούν και ο Κύριος θα είναι ανάμεσά μας. Αυτή η Βασιλεία πραγματοποιείται ή τουλάχιστον υπάρχει πρόθεση να πραγματοποιηθεί μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και εξαγγέλλεται ως το έσχατον μέσα στην ιστορία. Το έσχατο γίνεται παρόν. Είναι απόλυτα νομίζω εμφανής ο εσχατολογικός χαρακτήρας που έχει η Θεία Λειτουργία, κατά το δεύτερο βέβαια μέρος της, αλλά ξεκινάει από το πρώτο. Ανάγουμε την ιστορία στο Θεό και ξαναπαίρνουμε την ιστορία ως Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμέσως μετά ακολουθεί μια σειρά αιτήσεων που τα ονομάζουμε ειρηνικά, γιατί χρησιμοποιούν τη λέξη ειρήνη. Ήδη από τους προφήτες το θέμα της ειρήνης παίρνει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Μάλιστα ο Ιεζεκιήλ θα δώσει ένα χαρακτήρα και θα διαχωρίσει την ειρήνη που επιδιώκει ο άνθρωπος από την ειρήνη που φέρνει ο Θεός. Ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει 2 φορές στα Ευαγγέλια αυτή την αναφορά του προφήτη Ιεζεκιήλ και θα υπογραμμίσει ότι μας φέρνει μια ειρήνη και είναι γνωστός ο συχνός χαιρετισμός «Ειρήνη ημίν», όχι όμως την ειρήνη που μας δίνει ο κόσμος. Ου καθώς ο κόσμος δίδωσε ημίν. Αλλά είναι μια άλλη ειρήνη, η ειρήνη που εκείνος φέρνει. Θα μου πείτε ότι τα ειρηνικά δεν φαίνεται να αναφέρονται σε τέτοια ειρήνη, αφού πολλά από αυτά αφορούν γενικές βιωτικές μέρημνες. Πάντως, όταν θα αναλύσουμε αυτό το τμήμα αργότερα, θα δούμε ότι το αιτούμενο είναι η ιστορία να ζει εν ειρήνη. Επομένως, τα ειρηνικά αναφέρονται στη λεγόμενη στρατευόμενη εκκλησία, δηλαδή τα ζώντα μέλη της ιστορίας που αποτελούμε την ορατή ιστορία της και η οποία στρατευόμενη εκκλησία οδεύει προς τη θριαμβεύουσα εκκλησία, προς την εκκλησία της αγιότητας. Μαζί με τα ειρηνικά και με τις λεγόμενες μικρές συναπτές, μικρές δεήσεις, παρεμβάλλονται 3 ψαλτικές ομάδες, τα αντίφωνα, τα οποία έρχονται από πολύ παλιά. Έχουν ως βάση ουσιαστικά τους ψαλμούς και είναι μια δοξολογία για τη δημιουργία στην οποία ανήκουμε και την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε. Οι ευχές των μικρών συναπτών προσπαθούν να μας συνδέσουν με 2 στοιχεία που είναι ουσιώδη στην Ορθόδοξη παράδοση. Το βιβλικό υπόβαθρο και το ιστορικό υπόβαθρο. δεν μπορεί η θεολογία να λειτουργεί έξω από την παράδοση της Αγίας Γραφής και έξω από την παράδοση της ιστορίας. Αμέσως μετά ακολουθεί η μικρά είσοδος. Τι είναι η μικρά είσοδος? Είμαστε στο πρώτο μέρος που λέγεται λειτουργία του λόγου, το διδακτικό δηλαδή μέρος, επομένως προβάλλεται το θεμέλιο αυτής της διδαχής. Και το θεμέλιο αυτής της διδαχής είναι το Ευαγγέλιο. Υψώνεται το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο παλαιότερα φυλασσόταν σε ένα σκευοφυλάκιο στην είσοδο του ναού. Από εκεί λοιπόν το έπαιρναν και με πομπή το έφερναν στο μέσον της Εκκλησίας. Σήμερα το Ευαγγέλιο είναι τοποθετημένο πάνω στην Αγία Τράπεζα και η είσοδος γίνεται με μια πομπή κυκλοτερή που ξεκινάει από την Αγία Τράπεζα, φτάνει στο μέσον του ναού όπου υψώνεται, για να τελειώσει με την επανείσοδο στο Άγιο Βήμα και την επανατοποθέτηση πάνω στην Αγία Τράπεζα. Δηλαδή με την είσοδο έχουμε την είσοδο του Λόγου στον κόσμο της αλογίας. Ο Υιός ως Λόγος έρχεται στην ιστορία, αλλά έρχεται υποστατικός. Ενυποστασιάζεται ο Λόγος, γίνεται άνθρωπος ο Λόγος. Όταν λοιπόν εξαγγέλει ο ιερέας σοφία, υψώνοντας το Ευαγγέλιο, δεν εννοεί ότι τα λόγια που έχει μέσα το Ευαγγέλιο είναι σοφά, αλλά το περιεχόμενο της διδασκαλίας της Εκκλησίας έχει ως βάση τον Υιό και Λόγο του Θεού, που είναι η ενυπόστατη σοφία. Σοφία είναι ο Υιός, ο Λόγος του Πατρός. Ακολουθεί ο Τρισάγιος Ύμνος. Ο Τρισάγιος Ύμνος, το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός και τα λοιπά, είναι και αυτός παλαιότατος ύμνος. Απαντά ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, στο γνωστό όραμα του Ισαΐα, και συνδυάζεται με τον ύμνο που περιέχεται στην Αποκάλυψη ως δοξολογικός ύμνος των Αγίων ενώπιον του Θεού. Πρόκειται για μια αναγωγή των διασκορπισμένων τέκνων του Θεού σε μια συγκεκριμένη ενότητα δια του έργου της δοξολογίας. Όλοι μαζί δοξολογούμε κατά τον ίδιο τρόπο τον Θεό, όπως, σύμφωνα με το όραμα του προφήτη, όλος ο πνευματικός κόσμος δοξολογούν το Θεό με μια φωνή. Αυτή η μια φωνή είναι που επιζητείται, αν θα μπορούσαμε ποτέ να φύγουμε από την πολυγλωσσία που μας περιγράφει ο μύθος της Βαβέλ και να πάμε σε μια ενότητα που μας περιγράφει το περιστατικό της Πεντηκοστής. Αμέσως μετά ακολουθούν τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα είχαν μια εξέλιξη μέσα στο χρόνο. Παλαιότερα, μέχρι και τον 4ο αιώνα, υπήρχε και προφητικό αναγνώσμα. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στο διδακτικό μέρος της Θείας Λειτουργίας, όπου έπρεπε να αναπτυχθούν ορισμένα πράγματα. Στο προφητικό αναγνώσμα διαβάζονταν αποσπάσματα που είχαν χριστολογικές αναφορές. Μιλούσαν δηλαδή για τη σωτηρία που θα έρθει, για τον Μεσσία που περιμένουμε. Υπήρχαν επίσης δύο περικοπές από το Ευαγγέλιο και δύο περικοπές από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και από τις πράξεις των Αποστόλων. Μία περικοπή ήταν για την ημέρα, την ημερολογιακή ημέρα που συνηθίζουμε να λέμε το Ευαγγέλιο και το Απόστολο του εορταζομένου Αγίου ή της εορτής, και μία άλλη περικοπή που αναφερόταν στην τοποθετημένη μέσα στο έτος Κυριακή. Σήμερα διαβάζουμε μόνο ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό ανάγνωσμα. Σπέβδω να σας πω ότι ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωσμάτων είναι εικονολογικός. Παραπέμπει δηλαδή σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο να την ψηλαφίσουμε, αλλά μόνο να την νοήσουμε. Και είναι είναι εικονολογικός αυτός ο χαρακτήρας των αναγνωσμάτων, γιατί η Εκκλησία επιδιώκει να δικαιώσει την ιστορία. Εάν η ιστορία έχει στόχο και τέλος, είναι δικαιωμένη. Εάν δεν έχει στόχο και τέλος, μένουμε σε αυτή την αρχαία αντίληψη της επανακυκλούμενης αιώνιας οδηπορίας, η οποία ούτε τέλος έχει ούτε αρχή, μιας οδηπορίας που εικονίζεται με έναν ουροβόρο όφι, ένα φίδι που τρώει την ουρά του. Να το πω αλλιώς. Έχουμε 57 αναγνώσματα για 57 Κυριακές μέσα στο έτος. Οι Κυριακές ενός έτους είναι 52, αλλά υπάρχουν και 5 επιπλέον αναγνώσματα ώστε να καλύπτονται κενά λόγω της μετακίνησης των κινητών εορτών του Πασχάλιου κύκλου. Τα ευαγγελικά ιδιαίτερα αναγνώσματα είτε μας περιγράφουν ένα θαύμα του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια πράξη του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια ιστορία που λέει ο ίδιος, όπως παραδείγματος χάρη μια παραβολή. Όλα αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού που θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς. Όλα, το υπογραμμίζω. Όταν περιγράφεται η θεραπεία ενός τυφλού, δεν περιγράφεται ένα θαύμα που κάποιος θαυματοποιός πραγματοποίησε κάποτε, αλλά περιγράφεται μια κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι θεραπευμένοι, θα βλέπουν αυτό που είναι η αλήθεια. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται συνάντηση με τον Χριστό. Το ίδιο στην περίπτωση ενός χολού, όπου περιγράφεται ο τρόπος που θα υπάρχουμε στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, ούτε τυφλοί, ούτε χολή, ούτε δαιμονιώδης. Είτε λοιπόν η παραβολή, είτε το θαύμα, είτε η πράξη, είτε η διδασκαλία, όλα παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού.

Ακολουθεί το κήρυγμα. Το κήρυγμα δεν είναι ομιλία. Το κήρυγμα είναι συναρτημένο με τα αναγνώσματα, είτε το αποστολικό είτε το ευαγγελικό. Δεν είναι θεολογική ανάπτυξη, ούτε πολύ περισσότερο ιστορική ή κοινωνιολογική ή ηθική ανάπτυξη. Δεν είναι ούτε ομιλία. Το περιεχόμενό του το αντλεί από το περιεχόμενο των αναγνωσμάτων. Και τα δύο, αναγνώσματα και κήρυγμα, επικαιροποιούν, κάνουν δηλαδή παρόν τον κόσμο της βασιλείας του παρόντα, τον κόσμο της βασιλείας του Θεού. Για τη διδασκαλία, την ανάπτυξη δηλαδή των όρων της πίστεως, καθώς και την καθοδήγηση των πιστών, υπάρχει η ομιλία. Αλλά η ομιλία δεν γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αυτό παρατηρούμε ότι γινόταν από τους δασκάλους της πίστης, από τους πατέρες. Η ομιλία γίνεται εκτός Θείας Λειτουργίας. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους, και το λέω ως παράδειγμα των πατέρων, ιδίως του Χρυσοστόμου, και νομίζουν μερικοί ότι αυτά τα έλεγε κατά τη Θεία Λειτουργία, κατά το κήρυγμα. Όχι. Άλλη είναι η ομιλία που γίνεται εκτός λειτουργίας. Παραδείγματος χάρη, οι ομιλίες του Ιερού Χρυσοστόμου γίνονταν σε εσπερινές συνάξεις. Μετά το κήρυγμα ακολουθεί αυτό που ονομάζουμε εκτενής. Είναι μια σειρά μικρών δεήσεων που σε αυτήν την ομάδα έχουμε μια σύνδεση των αισθητών προς τα νοητά, τα οποία θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Δηλαδή η εκτενής δέηση είναι ένα σύνδεσμος ανάμεσα στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας που έρχεται. Οι κατηχούμενοι, που είναι παρόντες ακόμα, θα υποψιαστούν ότι κάτι έρχεται με την εκτενή, αλλά δεν θα το ζήσουν. Οι πιστοί θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται μόνο νοητός βιώνεται. Δεν μπορεί να βιωθεί αισθητός, παρόλο που οι αισθήσεις παίρνουν μέρος και είναι σημαντική η παρουσία τους. Αλλά τελικά νοητός θα βιωθεί αυτό που έρχεται, γι' αυτό και δεν μπορούμε να το εκφέρουμε, μόνο να το ζήσουμε μπορούμε. Επομένως μπορώ να ολοκληρώσω τη φράση μου και να πω ότι η εκτενής είναι μια σύνδεση προς τα νοητά που θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Και τέλος θα τελειώσει το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας με τις δεήσεις υπέρ των κατηχουμένων. Είναι το ένατο βήμα, αφού μιλήσαμε για 9 βήματα σε αυτό το μέρος της Θείας Λειτουργίας. Οι δεήσεις υπέρ των κατηχουμένων μαρτυρούν ένα έργο πρόνοιας του λαού που είναι ήδη βαπτισμένος, του κατά Χριστόν δηλαδή λαού, για τον καθαγιασμό της οικουμένης. Να απλωθεί αυτό το κήρυγμα σε όλους. Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος με την προτροπή να απέλθουν οι κατηχούμενοι για να περάσουμε στο μυσταγωγικό μέρος, όπου μόνον οι πιστοί θα παρίστανται και θα λάβουν μέρος. Οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι δηλαδή φύγετε, μη δεις των κατηχουμένων, κανένας από τους κατηχούμενους να μην μείνει, όσοι πιστοί έτη και έτη του Κυρίου δεηθόμεν. Τώρα όσοι είμαστε πιστοί ξεκινάμε τις δεήσεις μας προς τον Κύριο. Και έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, στη λειτουργία του μυστηρίου. Σας είπα προηγουμένως ότι η λειτουργία του μυστηρίου αναπτύσσεται σε 14 βήματα. Το πρώτο βήμα είναι οι δεήσεις υπέρ των πιστών. Έχουμε μιλήσει στο πρώτο μέρος της λειτουργίας για τις βιωτικές μέρημνες σε άλλες δεήσεις. Εδώ οι δεήσεις είναι πιο εσωτερικές, πιο πνευματικές, εννοώντας ότι δεν είναι αφηρημένες, είναι συγκεκριμένες δεήσεις. Παραδείγματος χάρη, η δέηση για τα χριστιανά τέλη είναι συγκεκριμένη δέηση, αλλά δεν έχει να κάνει με τις βιωτικές ανάγκες, παραδείγματος χάρη με την οδηπορία ενός ανθρώπου, με τον πλού ενός πλοίου, με την ευκαρπία της γης, να είναι καλή η σοδιά κλπ.
Πάμε λοιπόν λίγο σε άλλη σφαίρα. Ας την ονομάσουμε προς το παρόν ανώτερη σφαίρα των αιτήσεων. Και αμέσως μετά, για να δηλώσουμε ότι είμαστε υποψιασμένοι για αυτό που αρχίζει να γίνεται, εξαγγέλουμε και μια εγκατάλειψη των βιωτικών μας. Μια εγκατάλειψη της μέρημνας για τα βιωτικά μας. Εφόσον πάμε σε μια ανώτερη σφαίρα, για τα βιωτικά μιλήσαμε στο πρώτο μέρος. Εφόσον λοιπόν πάμε σε μια ανώτερη σφαίρα,

θέλουν συνέχεια το θέλημα του Θεού και συγχρόνως καταγγέλουμε τη θέλησή μας ότι αυτό το θέλουμε. Την προαίρεσή μας δηλαδή καταθέτουμε. Συγχρόνως έχουμε μια προσφορά της δημιουργίας στο Θεό από τους πιστούς που έχουν κληθεί να την ανυψώσουν αυτή τη δημιουργία σε βασιλεία του Θεού. Και έτσι μετά γίνεται η λεγόμενη μεγάλη είσοδος.

Μεγάλη είσοδο ονομάζουμε την προσφορά των δώρων. Θα σταθώ σε κάτι ιστορικό. Αυτή η μεγάλη είσοδος ξεκινάει από την Ιερά Πρόθεση σήμερα, δηλαδή μια μικρή κόγχη ή μια μικρή τράπεζα που υπάρχει στο βόρειο τμήμα του Ιερού Βήματος και όπου ο επίσκοπος ή ο ιερέας παραλαμβάνει τα δώρα και τα φέρνει στην Αγία Τράπεζα εκεί που θα γίνει η θυσία. Παλαιότερα δεν γινόταν έτσι. Παλαιότερα υπήρχε ένα τραπέζι, η λεγόμενη Τράπεζα των Προθέσεων, στην είσοδο του ναού στον Άρθικα. Εκεί κάθε πιστός κατέθετε το δώρο του, το ψωμί του ή το κρασί του ή και τα δύο. Εκείνη την ώρα λοιπόν ο διάκονος πήγαινε στην Τράπεζα των Προθέσεων, έκανε την ευλογία, η οποία σήμερα έχει μετατραπεί στη λεγόμενη προσκομιδή, έπαιρνε έναν από τους άρτους και έπαιρνε και ένα μικρό δοχείο από το κρασί που υπήρχε και αυτά τα δύο τα πήγαινε με λειτουργική πομπή και τα παρέδιδε στον επίσκοπο, ο οποίος τα εναπέθετε στην Αγία Τράπεζα. Σήμερα δεν γίνεται έτσι, γίνεται αλλιώς. Η προσκομιδή γίνεται μυστικός από τον ιερέα, δεν την παρακολουθούμε εμείς. Θα την περιγράψω όμως στο κατάλληλο σημείο, γιατί είναι συγκλονιστική η ακολουθία αυτή. Σήμερα τα δώρα, το ψωμί και το κρασί, τα προσφέρουμε στον ιερέα που βρίσκεται στο ιερό βήμα και από αυτά πάλι ο ιερέας διαλέγει έναν άρτο, με αυτόν θα κάνει την προσκομιδή του και ετοιμάζεται και τα φέρνει στην Αγία Τράπεζα. Η μεγάλη είσοδος, μπορούμε να πούμε, τουλάχιστον έτσι έχει θεολογηθεί από αρκετούς πατέρες, ότι εικονίζει την αρχή της Δευτέρας Παρουσίας. Είμαστε στο τρίτο βήμα του δεύτερου μέρους της Θεία Λειτουργίας και ήδη μπαίνουμε σιγά σιγά στα πιο ιερά της ιστορίας και της βασιλείας. Γιατί η μεγάλη είσοδος έχει τα στοιχεία μέσα της και σε σχέση με την προσκομιδή που θα αναλύσουμε, έχει μέσα της τη Σταύρωση, την Ταφή, την Ανάσταση και εκ της αναλήψεως την είσοδο του Χριστού στη Βασιλεία, στον Πατέρα του κοντά, και μετά την είσοδο του ξανά μέσα στην ιστορία. Επομένως είναι η αρχή της Δευτέρας Παρουσίας. Ακολουθούν αυτό που ονομάζουμε αιτήσεις ή πληρωτικά, δηλαδή κάτι που πληρώνει, συμπληρώνει τα πάντα μέχρι τώρα όσα έχουμε κάνει. Τα πληρωτικά μπορούμε να πούμε βεβαιότητα ότι είναι συνδεδεμένα με τα έσχατα ως παρόντα. Εφόσον ξεκινάει η Δευτέρα Παρουσία που ξέρουμε ότι είναι των εσχάτων καιρών, αρχίζουμε να την κάνουμε παρούσα. Είμαστε τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της, δεν έχουμε ενωθεί ακόμη με τον

Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Το πρώτο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διεσκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού? Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μεταξύ μας μόνο αγάπη υπάρχει, η οποία φανερώνεται με τον κοινό ασπασμό. Παλαιότερα ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μέσα στο εκκλησίασμα, και μάλιστα μέχρι και τον 10ο αιώνα έχουμε μαρτυρίες ότι ο ασπασμός αυτός γινόταν στο στόμα. Δεν ήξεραν άλλο φιλί οι άνθρωποι. Το φιλί στο στόμα είναι η απόλυτη οικειότητα. Αυτός ο ασπασμός έχει καταργηθεί από το εκκλησίασμα. Σήμερα υπάρχει σε κάποιες προντεσταντικές ενθουσιαστικές εκκλησίες, και μάλιστα οι καθολικοί ξεκίνησαν μετά τη Δεύτερη Βατικανή Σύνοδο του 1960 περίπου, αλλά δεν μπορούν να το επιβάλλουν ακόμα. Λοιπόν, υπάρχει ο ασπασμός. Σήμερα τον βλέπουμε όταν υπάρχει επίσκοπος, επομένως και ιερείς και διάκονοι, ή αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας ιερέας, και ο ασπασμός αυτός γίνεται μεταξύ τους, γιατί κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπούν όλο το λαό, ως κατάθεση της αγάπης που υπάρχει μεταξύ των μελών του Χριστού. Αμέσως μετά τον ασπασμό ακολουθεί το πέμπτο βήμα, που είναι η εξαγγελία του συμβόλου της πίστεως, το οποίο είναι ένα κείμενο που δεν υπάρχει στα αρχαία λειτουργικά κείμενα, εμφανίζεται μετά τον 9ο αιώνα και επικρατεί ολοκληρωτικά μετά το σχίσμα των εκκλησιών. Το λέω αυτό για να δικαιολογήσω γιατί στη Θεία Λειτουργία υπάρχει ένα κείμενο σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Πιστεύω, όχι πιστεύουμε. Κανένα άλλο κείμενο δεν υπάρχει σε πρώτο ενικό πρόσωπο πλην της μυστικής ευχής του ιερέα που αφορά τον εαυτό του και παρακαλεί να τον ικανώσει ο Θεός να ιερουργήσει παρά τις αμαρτίες του. Είναι μια μυστική ευχή που αφορά μόνο τον ιερέα. Όλα τα άλλα κείμενα είναι σε πληθυντικό αριθμό, αφορούν τα μέλη του σώματος του Χριστού. Το σύμβολο της πίστεως είναι σε ενικό πρόσωπο, επειδή δεν ήθελαν, λόγω και των συζητήσεων που είχαν γίνει ήδη από τον 9ο αιώνα με το πρώτο σχίσμα του Μεγάλου Φωτίου, ότι δεν πρέπει τίποτα, ούτε ένα κόμμα να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε. Ο ενικός αριθμός διασώζει και το χαρακτήρα της προσωπικής διαβεβαιώσεως εκάστου των πιστών. Το σύμβολο της πίστεως έρχεται από το βάπτισμά μας. Είναι το διαπιστευτήριο του ότι είμαστε βαπτισμένοι. Αλλά επειδή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Άγιο Πνεύμα. Αυτή την ώρα θα ακούσουμε μια εκπομπή με θέμα το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και τη δημιουργία.

Τον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. 210-72-98-222 το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας ερωτήματα και μηνύματα. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου.

0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε Γαλάνη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε τα της θεολογίας του Αγίου Πνεύματος, σπάνια ή σπανιότερα πηγαίνει το μυαλό μας στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και στον τρόπο που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα στην γένεση ή, να το πούμε ίσως πιο απλά, στη δημιουργία του κόσμου.
1: Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για το πώς εμφανίζεται το Πνεύμα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη εν γέννη, και το πόσο σημαντικό είναι το Πνεύμα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται αν ανοίξει κανείς το πρώτο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, στην πρώτη δηλαδή σελίδα, στο πρώτο κεφάλαιο, από τον δεύτερο κιόλας στίχο εμφανίζεται ο όρος Πνεύμα του Θεού. Και αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό, γιατί το Πνεύμα του Θεού αναλαμβάνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία του κόσμου. Από τους πρώτους δηλαδή κιόλας στίχους, αν δεχτούμε βέβαια ότι μπροστά μας έχουμε την επιγραφή, δηλαδή η πρώτη πρόταση, ο πρώτος στίχος που διαβάζεται, «Εν αρχήν επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη», είναι μια επιγραφή που συνηθίζεται στον Ιερατικό Κώδικα, γιατί το κείμενο αυτό ανήκει στον Ιερατικό Κώδικα. Τότε ουσιαστικά μετά την επιγραφή θα λέγαμε ότι το Πνεύμα του Θεού εμφανίζεται στον πρώτο στίχο της Παλαιάς Διαθήκης. Αμέσως δηλαδή, αμέσως στη δημιουργία του κόσμου.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέτε και νομίζω ότι θέτεται μια στέρεα βάση για τη συζήτησή μας. Είναι λοιπόν καθοριστικό το ότι το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως μας μιλάει για τον Θεό, το δημιουργό του ουρανού και της γης, και όπως είπατε αμέσως γίνεται λόγος για το Πνεύμα του Θεού.
1: Για το Πνεύμα του Θεού εντός της δημιουργίας, δηλαδή μάλλον στη δράση της δημιουργίας. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ξεκαθαρίσουμε ότι η δημιουργία του κόσμου δεν είναι μόνο αυτό το κεφάλαιο, είναι δύο διαφορετικά κείμενα μεταξύ τους. Το πρώτο είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, ενώ υπάρχει ένα δεύτερο κείμενο, έτσι, μια δεύτερη περιγραφή στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου, στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι αυτά απέχουν μεταξύ τους χρονικά, δηλαδή θα λέγαμε ότι πραγματικά το αρχαιότερο είναι το δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, ενώ το νεότερο είναι το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου έχουμε την εξαήμερο δημιουργία στις 7 αυτές μέρες της δημιουργίας, με τελευταία την αργία και την παύση της δημιουργίας και την αργία του Σαββάτου, την κατακλείδα της δημιουργίας, η οποία χρονολογείται στην λεγόμενη πηγή της Πεντατεύχου, την ιερατική πηγή της Πεντατεύχου, η οποία σύμφωνα με την έρευνα, με την επιστήμη της Παλαιάς Διαθήκης, χρονολογείται στον 5ο π.Χ. αιώνα, εποχή κατά την οποία χτίζεται ξανά ο ναός του Σολομώντα που είχε καταστραφεί στις αρχές του αιώνα από τους Βαβυλωνίους, και με άδεια των Περσών ξαναχτίζεται και τα ιερατικά γέννη, οι ιερείς, επιστρέφουν από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία και θέτουν σε λειτουργία ξανά τον ναό του Σολομώντα. Είναι μια πολύ σημαντική περίοδος αυτή αναδιοργάνωσης του λαού του Ισραήλ, του λαού του Θεού, ανέναρξης των λατρευτικών διατάξεων, γι' αυτό και έχουμε πολλά κείμενα τα οποία αφορούν τελετουργικές διατάξεις, και αν προσέξει κανείς και το ύφος του κειμένου της εξαημέρου δημιουργίας του κόσμου και της ανάπαυσης του Σαββάτου, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει ένα τελετουργικό χρώμα, έχει μια τελετουργική υφή. Ο Θεός δημιουργεί με το λόγο του και αυτό που λέει γίνεται, και έχουμε μια σταδιακή τελετουργική διήγηση της δημιουργίας του κόσμου μέχρι να δημιουργηθεί ο κόσμος, η κτήση σε σύνολο, δηλαδή μέσα σε αυτές τις 6-7 ημέρες.
0: Είναι νομίζω έτσι πολύ ουσιαστικά τα στοιχεία που μας δίνετε, και θα ήθελα να σταθούμε σε κάτι που είπατε προηγουμένως, αν θα θέλετε να μας το εξηγήσετε, κύριε Γαλάνη. Είπατε ότι η πρώτη στίχη της γενέσεως ανήκουν σε, ίσως το πω λίγο εγώ διαφορετικά από σας, με διορθώνετε αν το πω λάθος, ανήκουν σε πηγές που έρχονται αργότερα.
1: Το κείμενο ως δημιουργία είναι κείμενο που καταγράφεται την περίοδο εκείνη. Οι αλήθειες και οι διδασκαλίες μέσα μπορεί να είναι αρχαιότερες. Δεν μας πειράζει. Αλλά η μορφή του κειμένου, όπως είναι δομημένο το κείμενο και έχει μπει πρώτο στη δημιουργία του κόσμου, έχει μπει για συγκεκριμένο λόγο. Πρώτα απ' όλα, το κείμενο αυτό είναι 100% μονοθεϊστικό. Υπάρχουν κείμενα στην Παλαιά Διαθήκη τα οποία βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου οι άλλοι θεοί θα μπορούσαν να υπάρχουν. Δεν αρνείται κάποια κείμενα, δηλαδή, που τα χρονολογούνται πριν από την αιχμαλωσία. Δεν ασχολούνται με το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν οι άλλοι θεοί. Γνωρίζουν τη δυνατότητα της λατρείας των άλλων θεών. Το κείμενο όμως αυτό που είναι μετά την αιχμαλωσία γνωρίζει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει άλλος θεός.
0: Μάλιστα.
1: Στον κόσμο ένας είναι ο θεός που κινεί την ιστορία, ένας είναι ο θεός που δημιούργησε τον κόσμο, και αυτός είναι ο θεός του Ισραήλ. Αυτό είναι ξεκάθαρο στο κείμενο αυτό και μπαίνει μπροστά από όλη την Παλαιά Διαθήκη, έτσι ώστε η Παλαιά Διαθήκη εξ ολοκλήρου να γίνει κατανοητή μονοθεϊστικά. Ακόμα και τα στοιχεία τα οποία είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, προβληματικά, είναι ξεκάθαρος ο συντάκτης, είναι ξεκάθαροι συντάκτες με το κείμενο αυτό της δημιουργίας, ότι υπάρχει ένας Θεός και όχι δύο, τρεις ή περισσότεροι. Οπότε και η δημιουργία του κόσμου είναι η δημιουργία του Θεού. Και εδώ έρχεται η λέξη, ο όρος που συζητάμε σήμερα, το πνεύμα του Δημιουργού Θεού.
0: Είναι πολύ λοιπόν ξεκάθαρο και καθοριστικό αυτό που μας λέτε. Ήδη λοιπόν από τους πρώτους στίχους της Γενέσεως διαβάζουμε για έναν Θεό Δημιουργό και για το πνεύμα του Θεού που περιέβαλε, που εφέρε το πάνω από τα ύδατα και περιέβαλε την γη. Τώρα, προχωρώντας και βλέποντας στίχο-στίχο και βήμα-βήμα, φανερώνεται ότι το πνεύμα του Θεού παίζει ρόλο στη δημιουργία.
1: Απόλυτα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι το πνεύμα του Θεού στη δημιουργία είναι μία από τις ενεργείς δυνάμεις του Θεού. Ο Θεός ενεργεί μέσω του πνεύματος. Και αυτό φαίνεται στο κείμενο ξεκάθαρα, όταν στο Γένεσης 2, μετά δηλαδή την επιγραφή του κειμένου, περιγράφεται η κατάσταση, η χαώδης κατάσταση του κόσμου, γιατί λέει η γη ήταν ακόμη αόρατη και ασχημάτιστη, έτσι, αόρατη και κατασκεύαστη. Δηλαδή υπήρχε ένα χάος και σκοτάδι σκέπαζε την άβυσσο και σκότωσε επεφέρετο επάνω της αβύσσου. Δηλαδή δεν υπήρχε φως, υπήρχε σκοτάδι, έρευος. Η άβυσσος είναι μια χαώδης μάζα που δεν έχει περιγραφεί. Και το πνεύμα του Θεού έπνεε πάνω από το νερό. Ή επεφέρετο, όπως λένε οι Εβδομήκοντα, μεταφράζοντας ένα δυσνόητο ρήμα, μάλλον τη μετοχή ενός δυσνόητου ρήματος, του ρήματος Ραχάβ, με Ραχέβετ, που θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε, ή πετούσε πάνω από τα νερά, ή κινούνταν πάνω από τα νερά, ή φυσούσε πάνω από τα νερά, ή ανακάτευε τα νερά ακόμα. Υπάρχουν διάφορες προσπάθειες μετάφρασης. Εδώ φαίνεται ότι ο Θεός ενεργεί με επεμβαίνοντας πάνω στα νερά και στη συνέχεια δίνοντας με το δημιουργικό του λόγο εντολή να δημιουργηθεί ο κόσμος. Και ξεκινάμε από το στίχο 3. Και είπε ο Θεός να γίνει φως και έγινε το φως, και είπε ο Θεός στο στίχο μετά 6 να γίνει στερέωμα, και περνάμε από την πρώτη μέρα, στη δεύτερη μέρα, στην τρίτη μέρα. Ενδιαφέρον όμως έχει εδώ να το δούμε το κείμενο στην εποχή του. Αν δουλέψουμε και δούμε κείμενα που περιγράφουν τον κόσμο την περίοδο της πρώτης προχριστού χιλιετίας και της δεύτερης προχριστού χιλιετίας, θα δούμε ότι οι άνθρωποι κατανοούν ότι το σύμπαν είναι υδάτινο, βρίσκεται μέσα σε μια υδάτινη μάζα. Το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά πηγαίνοντας στη Μεγάλη Πέμπτη και περιμένοντας να δούμε το Σταυρό του Χριστού. Ακούμε από τον ιερέα: σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν είδασι την γην κρεμάσας.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει εν είδασι την γην κρεμάσας? Ότι ο Δημιουργός Θεός, ο δημιουργός λόγος, έτσι, αφού μιλήσαμε για τον Χριστό, ο δημιουργός λόγος έφτιαξε τη γη ανάμεσα στα νερά. Επομένως, ο Θεός για να δημιουργήσει επεμβαίνει το πνεύμα του, η δύναμη του, αυτή η ενεργή δύναμη του Θεού, στην υπάρχουσα μάζα. Ακόμα δηλαδή στα κείμενα αυτά δεν υπάρχει το ερώτημα για την εκ του μηδενός δημιουργία. Αυτό εμφανίζεται πολύ αργότερα τα ελληνιστικά χρόνια, στα βιβλία των Μακαβαίων. Την περίοδο αυτή ο Θεός επεμβαίνει στο χάος που είναι υδάτινο, και από το υδάτινο χάος δημιουργεί τον κόσμο. Και αυτό φαίνεται πολύ όμορφα στο στίχο 2, που αναφέρεται ότι το πνεύμα του Θεού επεφέρεται επάνω του ύδατος. Αυτό γίνεται πιο κατανοητό στη συνέχεια των στίχων, όταν δούμε στο κείμενο της δημιουργίας του κόσμου, που ο Θεός φτιάχνει τη δεύτερη μέρα, αφού φτιαχτεί το φως και διαχωριστεί από το σκοτάδι και γίνει μέρα νύχτα, διαχωριστεί δηλαδή η μέρα και η νύχτα, άρα φτιάχνει και το χρόνο την πρώτη μέρα, αφού έχουμε ένα αλλαγή μέρας
0: και νύχτα,
1: ημέρας και νυχτός. Πολύ ωραίο κείμενο είναι αυτό.
0: Πράγματι.
1: Στο στίχο 6 ο Θεός λέγει να δημιουργηθεί το στερέωμα. Το στερέωμα, το οποίο τι είναι? Είναι ένα στερεό σώμα, μια μάζα που δημιουργείται ανάμεσα του ύδατος και του ύδατος. Δηλαδή εδώ βλέπουμε πως το πνεύμα διαχωρίζει, συνδέεται με το δημιουργικό λόγο το πνεύμα και διαχωρίζει τα ύδατα, και δημιουργείται το στερέωμα, το οποίο τι κάνει? Δημιουργεί έναν κενό χώρο, φανταστείτε μια ομπρέλα που δημιουργεί έναν κενό χώρο από τη βροχή, σαν μάζα, και διαχωρίζει από τα νερά που είναι πάνω από το στερέωμα και τα νερά που είναι κάτω από το στερέωμα. Αν δεχτούμε ότι αυτό το στερέωμα στην ουσία σχηματίζει τον ουρανό, γιατί το ονομάζει ουρανό στη συνέχεια, δηλαδή την ατμόσφαιρα, τότε υπάρχει μία διάκριση, ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα πάνω ύδατα και τα κάτω ύδατα. Αυτό που πολύ ωραία τη Μεγάλη Πέμπτη είπαμε, λέγει ο ιερέας, εν είδαση την γην κρεμάσας. Δηλαδή περιγράφει το σύνολο της δημιουργίας η περιγραφή αυτή, έτσι, κρέμασε τη γη, δηλαδή τον κόσμο ανάμεσα στα ύδατα. Επομένως ο διαχωρισμός πάνω υδάτων, που είναι ο ουράνιος ωκεανός σύμφωνα με το κοσμοείδωλο των λαών της αρχαίας Αιγής Ανατολής, και τα κάτω νερά που είναι η θάλασσα, τα ποτάμια και οι λίμνες, έγινε μια αρχή της δημιουργίας του κόσμου, είναι δηλαδή μια πρόβαση δημιουργία με την επέμβαση του Πνεύματος του Θεού.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν δεν συμφωνείτε να ακούσουμε λίγη μουσική στο σημείο αυτό και να συνεχίσουμε.

0: Να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και τη Δημιουργία. Μαζί μας είναι ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και λέγαμε για την Δημιουργία και για το Πνεύμα του Θεού στη Δημιουργία, και έχουμε κλείσει και με την δεύτερη ημέρα.
1: Ναι, έχουμε κλείσει και με τη δεύτερη μέρα, και έτσι πηγαίνει και η συνέχεια της Δημιουργίας. Δηλαδή έχουμε μία περιγραφή στο στίχο 2 που είναι η επέμβαση του Θεού στο χάος, και μέρα με την ημέρα διαμορφώνεται ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε μέσα από την εμπειρία μας, μέρα με την ημέρα μέχρι την έκτη μέρα όπου θα δημιουργηθούν τα θηλαστικά, έτσι, τα τετράποδα και ο άνθρωπος. Ενδιαφέρον όμως έχει εδώ να δούμε ότι ο όρος πνεύμα, ρούαχ, όπως εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, φαίνεται να μην έχει κάποια συγκεκριμένη, έτσι, ειδική σημασία, αλλά θα μπορούσε να μεταφραστεί ως άνεμος, έτσι. Άνεμος σταλμένος από το Θεό. Δηλαδή ένας άνεμος πολλές φορές σημαίνει και καταιγίδα, ο άνεμος αυτός. Ένας άνεμος που στέλνει ο Θεός για να διαχωρίσει τα ύδατα. Επομένως είναι μια ενέργεια, έτσι, που διαχωρίζει τα ύδατα και καθιστά δυνατή τη δημιουργία του κόσμου.
0: Ξέρετε, μου ήρθε στο νου λέγοντας την ερμηνεία της λέξεως ρούαχ, μιλώντας λοιπόν για τον άνεμο, σκεφτόμαστε ότι αυτό ταιριάζει πάρα πολύ και με την περιγραφή που γίνεται κατά την ημέρα της Πεντηκοστής.
1: Βεβαίως ταιριάζει με την ημέρα της Πεντηκοστής, και βεβαίως ταιριάζει και με την καινοδιαθηκική εικόνα του πνεύματος. Και μην ξεχνάμε τη συζήτηση με τον Νικόδημο, όπου ο Χριστός λέει στον Νικόδημο: το πνεύμα όπου θα λυπνεί και τη φωνή αυτό ακούει σαν λουκίδας που δεν έρχεται και που υπάγει. Στην ουσία του μιλάει για τον άνεμο, για τον άνεμο ως δύναμη, ως αέρα που πνέει, αλλά δεν αντιλαμβάνεσαι από που έρχεται και που πηγαίνει.
0: Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο αέρας είναι αέρας δημιουργίας.
1: Σαφέστατα είναι ενέργεια του Θεού, ενεργός, έτσι, ενεργή δύναμη του Θεού, η οποία έχει αποτέλεσμα, έτσι, τη δημιουργία του κόσμου στην περίπτωσή μας. Ενδιαφέρον όμως έχει ότι ο άνεμος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και στις κοσμολογίες των αρχαίων λαών, των λαών της αρχαίας Αιγής Ανατολής. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τους Βαβυλωνίους. Οι ιερείς που γράφουν αυτό το κείμενο, το κείμενο της δημιουργίας του κόσμου, πιθανότατα γνώριζαν, γιατί ήταν εχμάλωτοι για αρκετά χρόνια στην περιοχή της Μεσοποταμίας, κοντά στη Βαβυλώνα, που εκεί οι άνθρωποι γιόρταζαν μία γιορτή, τη γιορτή του Θεού Μαρντούκ, τη νίκη του Θεού Μαρντούκ πάνω στο υδάτινο χάος, το οποίο περιγράφεται ως νίκη του Θεού Δημιουργού Μαρντούκ επί του μεγάλου συμβόλου του χάους, του τέρατος Τιαμάτ. Στην παράδοση αυτή βλέπουμε ότι ο Θεός, είναι πάρα πολύ ωραία τα κείμενα αυτά και έχουν εξαιρετική, έτσι, ομορφιά να τα διαβάζει κανείς και να βλέπει πως οι άνεμοι στον αρχαίο κόσμο είχαν τεράστια σημασία, αφού έπρεπε το νερό να διαχωριστεί. Υπήρχαν οι άνεμοι, τι ήταν? Ήταν ο οπλισμός του Θεού Μαρντούκ εναντίον του υδάτινου χάους. Έχουμε για παράδειγμα στην πινακίδα 4, νούμερο 4, που έχει σωθεί το βαβυλωνιακό έπος της δημιουργίας, το περίφημο Ενούμα Έλης, που λέει ότι ο Θεός Μαρντούκ οπλίστηκε με τους 4 ανέμους, τον νότιο άνεμο, το βόρειο άνεμο, τον ανατολικό και το δυτικό άνεμο, και πήρε τους ανέμους και τους ενέταξε στον οπλισμό του όταν ήρθε η ώρα να πολεμήσει με το υδάτινο αρχέγονο τέρας που εκπροσωπεί το χάος, και άφησε τον άνεμο και τον έριξε τον άνεμο στο πρόσωπο του τέρατος, και άνοιξε το στόμα του τέρατος, του χάους δηλαδή, για να το καταπιεί. και έκλεισε μέσα τους δυνατούς ανέμους, οι οποίοι τη διέλυσαν στο υδάτινο χάος στην κοιλιά της και άνοιξε στα δύο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όταν το χάος ανοίγει στα δύο, έτσι, και δημιουργείται στην ουσία τι, χωρίζεται ο ουρανός από τη γη. Το υδάτινο χάος χωρίζεται, δημιουργείται αυτό που λέει στην Παλαιά Διαθήκη στερέωμα, έτσι, και έχουμε τον κάτω νερά και τα πάνω νερά. Και κατάφερε να διαλύσει αυτό το χάος ο Θεός Μαρντούκ με τη δύναμη των ανέμων. Βλέπουμε δηλαδή τον άνεμο, το πνεύμα, όπως μεταφράζουμε στους Εβδομήκοντα και στους άλλους λαούς της εποχής, να παίζει τεράστιο ρόλο στην διάλυση του αρχαίγονου υδάτινου χαόδους κόσμου πριν τη δημιουργία, και αυτή η αταξία η υδάτινη να αρχίζει να μπαίνει σε τάξη, να μπαίνει σε όρια, και έτσι να έχουμε τα νερά πάνω από το στερέωμα, τα οποία ανοίγουν, έτσι, και πέφτει η βροχή και ποτίζεται η γη, και τα νερά κάτω από το στερέωμα να έχουν και αυτά τα όρια τους, τα ποτάμια τα όρια τους, η θάλασσα τα όρια της, οι λίμνες τα όρια τους.
0: Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Γαλάνη, ότι αυτά τα κείμενα, αυτά τα έπι, τα παραδοσιακά των λαών της Μεσοποταμίας, είναι, όπως και άλλων λαών, είναι μια προσπάθεια ερμηνείας της δημιουργίας του κόσμου.
1: Και βέβαια είναι μια προσπάθεια δημιουργίας και εξήγησης των φυσικών φαινομένων και του κόσμου, γιατί οι άνθρωποι έβλεπαν ότι βρέχει και έπρεπε να εξηγήσουν αυτό το νερό από που έρχεται. Δεν γνώριζαν τον κύκλο του νερού που σήμερα τα παιδιά του Δημοτικού γνωρίζουν, και πολλές φορές του Νηπιαγωγείου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον κύκλο του νερού με την εξάτμιση των ουρανίων, των υδάτινων μαζών και την επιστροφή του στη γη. Έπρεπε να το εξηγήσουν με έναν τρόπο κατανοητό σε αυτούς. Οπότε η ύπαρξη μιας μεγάλης δεξαμενής ύδατος πάνω από το στερέωμα, έτσι, πάνω από τους ουρανούς, είναι μια λογικοφανής για αυτούς εξήγηση. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το κοσμοείδωλο υπήρχε για αρκετά χρόνια, και η Παλαιά Διαθήκη ζει σε αυτό το κοσμοείδωλο. Οπότε δεν αλλάζει τίποτα το κοσμοείδωλο. Αυτό που αλλάζει είναι ότι η δημιουργία οφείλεται στον ένα και μοναδικό Θεό. Δεν υπάρχει πάλι με το χάος. Το χάος δεν είναι. Δεν υπάρχει πάλι πολλών θεών ή μάχες των θεών ή διαδοχή θεών, ούτε οικογένεια θεοτήτων. Ο Θεός είναι ο μόνος Θεός, είναι μόνος του Θεός, και όλοι οι άλλοι θεοί αντιμετωπίζονται ως είδωλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στην Παλαιά Διαθήκη, ότι όταν γίνεται λόγος, ειδικά στον προφήτη της Αιχμαλωσίας, δεύτερο Ισαΐα, δηλαδή στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του προφήτη Ισαΐα, όταν αντιπαρατίθεται ο Θεός με τους άλλους θεούς στον προφήτη αυτό, ενώ αρχικά στην πρώτη, στην αρχαιότερη παράδοση αναφέρεται σε θεότες, στη συνέχεια μιλάει σε είδωλα, δηλαδή σε είναι αντικείμενα χωρίς ζωή.
0: Είναι αυτό που μας είπατε εξ αρχής, ότι το περιβάλλον γίνεται μετά την αιχμαλωσία ξεκάθαρα μονοθεϊστικό
1: για τον Ισραήλ, όχι για τους άλλους λαούς. Οι άλλοι λαοί συνεχίζουν να είναι πολυθεϊστές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και στον ελληνικό κόσμο, γιατί υπάρχει ένας άλλος δρόμος, ο δρόμος της φιλοσοφίας που πηγαίνει προς τον μονοθεϊσμό, τον οποίο τον γνωρίζουμε εμείς την ίδια περίοδο που μιλάμε τώρα για το νερό, για παράδειγμα. Έχουμε το Θαλήτο Μιλήσιο, που μιλάει για την προέλευση του κόσμου από το νερό. Και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ας ξεκινήσουμε πρώτα, οι φυσικοί φιλόσοφοι της Ιωνίας και αργότερα οι γενικότερα φιλόσοφοι της αρχαίας ελληνικής σκέψης, οι προσοκρατικοί, με προτεργάτη στα θεολογικά ζητήματα τον Εμπεδοκλή από τον Ακράγαντα, και αυτοί κάνουν λόγο για έναν Θεό. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο ένας Θεός κυριαρχεί στην παράδοση τη φιλοσοφική, και μάλιστα τα ελληνορωμαϊκά χρόνια υπάρχει ένα πλήθος κειμένων που θαυμάζουν το μονοθεϊσμό των Ιουδαίων, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μονοθεϊστές, αυτό που εμάς μόνο οι φιλόσοφοι το κάνουν, και μάλιστα δεν λατρεύουν τα είδωλα, δεν έχουν στο ναό τους μέσα λατρευτικό είδωλο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα είδος φιλοσόφων, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν φαινόμενο, να δούμε πώς οι φιλόσοφοι, οι λόγοι, οι σκεπτόμενοι άνθρωποι του ελληνορωμαϊκού κόσμου αντιμετωπίζουν τον Ιουδαϊσμό της εποχής ως μία κοινότητα, ως ένα λαό φιλοσόφων εξαιτίας του μονοθεϊσμού, δηλαδή της πρώτης εντολής του Δεκαλόγου και της απουσίας λατρευτικού αγάλματος, ειδόλου δηλαδή της δεύτερης εντολής του Δεκαλόγου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν φαινόμενο, σαν...
0: Θα χρειαστεί, παράδοση, κύριε Γαλάνη, στο σημείο αυτό να διακόψουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αν θέλετε επεξηγηματικά να μας πείτε κάποια ακόμα πράγματα. Θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Για το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και τη δημιουργία μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μας λέγατε λοιπόν πόσο ξεκάθαρα φαίνεται στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης η δημιουργία του κόσμου και η παρουσία του Πνεύματος του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Μας είχατε πει όμως από την αρχή κάτι που κράτησα, κύριε Γαλάνη, για την τελετουργική διήγηση. Θα θέλατε να πούμε κάτι περισσότερο?
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον σαν κείμενο. Το κείμενο μας είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχει δηλαδή μια τελετουργική διάταξη. Δηλαδή η τελετουργία οφείλεται στο γεγονός ότι ο Θεός είναι ένας και μοναδικός και παντοδύναμος. Λέγει αυτό που θέλει να δημιουργηθεί και αυτό δημιουργείται. Έτσι, αυθορμησία και δημιουργικότητα. Δημιουργείται αμέσως και κλείνει μετά τη δημιουργία και τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνει η μέρα της δημιουργίας. Δηλαδή υπάρχει ένα μοτίβο, πώς ανοίγει το κείμενο και πώς συνεχίζει και φυσικά και το πώς κλείνει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ολοκληρωμένο το κείμενο δεν είναι μόνο η εξαήμενος δημιουργία, είναι και η παύση της δημιουργίας. Η παύση της δημιουργίας γιατί αν δούμε ότι εδώ ο άνθρωπος, εδώ ο Θεός δημιουργεί σε 6 μέρες, έτσι έχουμε την πρώτη μέρα η οποία κλείνει στο στίχο 5, όταν ο Θεός ονομάζει το φως ημέρα και το σκοτάδι νύχτα, που τα έχει διαχωρίσει και λέγει και γίνεται εσπέρα και γίνεται πρωί, ημέρα μία. Αυτό είναι το μοτίβο που κλείνει. Βλέπετε, είναι σαν τελετουργία. Αν προχωρήσουμε τη δεύτερη μέρα θα δούμε και γίνεται εσπέρα και γίνεται πρωί, ημέρα Δευτέρα. Αν προχωρήσουμε παρακάτω θα πάμε και γίνεται εσπέρα και γίνεται πρωί, ημέρα Τρίτη. Είναι τελετουργικά. Κάθε μέρα έχει ένα τελετουργικό δημιουργίας που κλείνει με τις ίδιες λέξεις. Και γίνεται εσπέρα, γιατί πρώτα προηγείται η εσπέρα, έτσι, στην βιβλική παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι και η παράδοση της Εκκλησίας ξεκινάει την ημέρα από τον εσπερινό. Μόλις δύσει ο ήλιος αλλάζει η ημέρα. Ο εσπερινός είναι πάντα της επόμενης μέρας.
0: Σωστά.
1: Εορτάζεται πάντα η ημέρα, δηλαδή αλλάζουμε το ημερολόγιο το απόγευμα με τη δύση του ήλιου, με το φως λαρών. Αφού ο ήλιος δύσει, αλλάζουμε και η ημέρα. Προηγείται δηλαδή η νύχτα της ημέρας. Και αυτή η τελετουργία φτάνει φυσικά μέχρι την ημέρα του Σαββάτου, μέχρι την ημέρα της ανάπαυσης, όπου είδε ο Θεός ότι όσα οι ποιείς είναι καλά λίαν, και εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί δεν είναι τέλεια, έτσι, παίρνουν βελτίωση, είναι καλά λίαν, μπορούν να βελτιωθούν δηλαδή, αλλά μπορούν και να χειροτερέψουν. Και εδώ είναι ο ρόλος του άνθρωπου πολύ σημαντικός, η ευθύνη που έχει ο άνθρωπος για τη δημιουργία. Και γίνεται το εσπέρα και γίνεται το πρωί, ημέρα Έκτη. Και φυσικά δεν μπορούμε να σταματήσουμε το κείμενο εδώ. Θα δούμε ότι ο Θεός κατέπαυσε τη ημέρα τη εβδόμη, σταμάτησε δηλαδή από τη δημιουργία την έβδομη μέρα, από όλα τα έργα του που έκανε, και τα ευλόγησε και τα καθαγίασε. Και εδώ έχει μεγάλη σημασία να δούμε ότι η ευλογία και ο καθαγιασμός έρχονται στο τέλος, την έβδομη ημέρα. Οπότε αυτό που προκύπτει πρώτα απ' όλα είναι η δημιουργία της εβδομάδος, ως θα λέγαμε συμβολική διάκριση του χρόνου, δηλαδή ο άνθρωπος δομεί τον καθημερινό του βίο μέσα σε ένα κύκλο 7 ημερών από τις οποίες ημέρες οφείλει να εργάζεται 6 ημέρες, αλλά να σταματά την εργασία του την 7η ημέρα και να την αφιερώνει στο Θεό. Γιατί έχουμε τον καθαγιασμό και την ευλογία. Ευλόγησε και καθαγίασε, οπότε ο άνθρωπος ακολουθεί στην καθημερινότητά του, στην καθημερινή τη ζωή, αυτό που ακολούθησε ο Θεός, αυτό που έκανε ο Θεός, πραγμάτωσε ο Θεός στη δημιουργία του κόσμου.
0: Είναι σαν μια μίμηση δηλαδή της δημιουργίας του κόσμου.
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε και μίμηση της δημιουργίας του κόσμου, σαφέστατα, αλλά να εδώ βλέπουμε πόσο αυτό συνδέεται πάρα πολύ όμορφα με την εντολή της αργίας του Σαββάτου στους δύο δεκαλόγους. Θυμήσου την ημέρα του Σαββάτου να την αγιάζεις, ή φύλατε την ημέρα του Σαββάτου που έχουμε στο Δευτερονόμιο και στο βιβλίο της Εξόδου. Είναι σαφές ότι τα δύο κείμενα επικοινωνούν μεταξύ τους και προηγείται η παράδοση της αργίας του Σαββάτου και θεμελιώνεται στη δημιουργία του κόσμου. Είναι πάρα πολύ ωραίο κείμενο να δει πώς ο άνθρωπος μετέχει του δημιουργικού έργου του Θεού. Μιμούμενος ακριβώς, σκεφτείτε ότι ο Θεός φτιάχνει το μακρόκοσμο, φτιάχνει το σύμπαν σε 7 ημέρες και ο άνθρωπος ζει σε ένα μικρό κόσμο 7 ημερών, αλλά πρέπει να θυμάται το Θεό και να δημιουργεί 6 ημέρες και να σταματάει την 7η για να ευλογεί και να μετέχει τις ευλογίες και του καθαγιασμού.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν πολύ χαρακτηριστικά όλα αυτά τα της δημιουργίας του κόσμου. Με τον καλύτερο τρόπο μας μιλήσατε για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην δημιουργία. Όμως βλέπουμε παρόν το Άγιο Πνεύμα και κατά τη δημιουργία του ανθρώπου.
1: Και βέβαια και από τη δημιουργία του ανθρώπου, αλλά και, και κατά την ιερά ιστορία, σαφέστατα. Γιατί ουσιαστικά το πνεύμα του Θεού είναι επέμβαση του Θεού στην ιστορία. Είναι δηλαδή ενεργός δύναμη του Θεού ως επέμβαση του Θεού στη φύση και την ιστορία. Είδαμε στη δημιουργία του κόσμου πως επεμβαίνει στη φύση. Έχει πάρα πολύ, ένα πολύ ωραίο σχόλιο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάνω σε αυτό. Γιατί όταν εξηγεί το βιβλίο της Γενέσεως και λέει τι είναι αυτό το πνεύμα του Θεού που επεφέρεται επάνω του ύδατος, και έχει μια σκέψη που λέει εμή δοκί τούτον σημαίνει. Εμένα μου φαίνεται ότι το πνεύμα του Θεού είναι αυτό, και λέει ενέργεια της ζωτική, είναι ζωτική η ενέργεια του Θεού που δίνει ζωή, τη σίδαση, και δεν είναι απλώς λέει νερό, αυτό το νερό είναι ζωντανό, αυτό το νερό δεν είναι ακίνητο αλλά κινούμενο, είναι και ζωτική δύναμη έχουν και έχει δύναμη ζωτική να δίνει ζωή. Εδώ βλέπουμε τη ζωογόνο δύναμη του Θεού, το πνεύμα ως ζωογόνος δύναμη του Θεού, και μάλιστα πάνω σε ένα υλικό, έτσι, πάνω στο νερό που δίνει ζωή και αυτό στη φύση και στον άνθρωπο, το ίδωρ. Και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα που μας δίνει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πώς καταλαβαίνει το πνεύμα του Θεού στο κείμενο αυτό. Τώρα στην ιστορία του λαού του Θεού και στην επέμβαση του Θεού στην ιστορία, όχι μόνο στη δημιουργία δηλαδή του ανθρώπου, αλλά και στη σωτηρία του ανθρώπου που απεργάζεται ο Θεός μέσα από τη φανέρωσή του στον Αβραάμ και στη συνέχεια στο Μωυσή και στο νόμο του, βλέπουμε ότι ο Θεός επεμβαίνει στην ιστορία και εφοδιάζει τους ανθρώπους που καλεί σε ένα αξίωμα, που καλεί σε μια δράση στην ιστορία του αρχαίου Ισραήλ, τους εφοδιάζει με το πνεύμα του. Ένα παράδειγμα.
0: Γιατί θα ήθελα να σας πω και εγώ πώς φαίνεται αυτό, πώς φανερώνεται.
1: Όταν καλεί τους ανθρώπους να αναλάβουν ένα έργο, για παράδειγμα το Μωυσή, όταν καλεί το Μωυσή στο έργο της σωτηρίας του λαού από την Αίγυπτο, τον εφοδιάζει με το πνεύμα του. Όταν διαδέχεται ο Ιησούς τον Αβή, το Μωυσή στο έργο του. Τι κάνει, δέχεται από τον Μωυσή το πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας μεταβιβάζει ο Μωυσής στον Ιησού του Ναβί, και μάλιστα εδώ και πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε χειροθεσία. Τοποθετεί τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του Ιησού του Ναβί. Το συναντάμε και στις προφήτες των ιστορικών κειμένων, των ιστορικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, που έχουμε μια διαδοχή ανάμεσα στον Ηλία και τον Ελισαίο. Έχουμε τους κριτές, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, οι οποίοι εμφανίζονται την προδυναστική περίοδο, δηλαδή την περίοδο μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Βρισκόμαστε δηλαδή γύρω στο 1200-1150 π.Χ., όταν εγκαταλείπουν την περιοχή οι τελευταίες αιγυπτιακές φρουρές, γιατί μην ξεχνάμε ότι την ύστερη εποχή του Χαλκού, δηλαδή πριν το 1200, η περιοχή εκεί ήταν αιγυπτιακά εδάφη, κτίσεις των Αιγυπτίων Φαραώ. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλά αιγυπτιακά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία επιβεβαιώνονται και από τις ανασκαφές που γίνονται στο Ισραήλ. Είναι μια περίοδος δηλαδή που έχουν αποχωρήσει οι Αιγύπτιοι ως κατακτητές, και οι φυλές, οι λαοί που κατοικούν στην περιοχή, προσπαθούν να επιβιώσουν, να δημιουργήσουν κράτη, ενώσεις μεταξύ τους, και κινδυνεύουν οι Ισραηλίτες από γειτονικούς λαούς. Και τι κάνει ο Θεός? Στέλνει το πνεύμα του πάνω στους προφήτες, πάνω στους κριτές, όπως ονομάζονται οι μεγάλοι κριτές. Εδώ η λέξη κριτής ίσως μας μπερδεύει, αλλά θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε τον όρο ως ήρωες, έτσι, πολεμιστές, που τους εφοδιάζει με χαρίσματα, και αυτοί στη συνέχεια είναι ικανοί για εξαιρετικές πολεμικές πράξεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως ο Θεός καθοδηγεί, το πνεύμα του Θεού έρχεται και κάθεται πάνω στους προφήτες αυτούς, στους ήρωες αυτούς, στους πολεμιστές αυτούς, που είναι χαρισματούχοι, έτσι, έχουν χαρίσματα από το Θεό, να μπορούν να αναλάβουν σημαντικές και παράτολμες μερικές φορές πολεμικές
0: ενέργειες, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα, και μετά θα προχωρήσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, που περίπου θα είναι 10 με 11 λεπτά. Το λέω για τη διαχείριση του χρόνου, γιατί σίγουρα έχετε να μας πείτε πολλά περισσότερα, κύριε Γαλάνη.

0: Ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, επίκουρος καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και την δημιουργία. Έχουμε ένα δεκάλεπτο πραγματικά τελικά στη διάθεσή μας, κύριε Γαλάνη, στο οποίο θα πρέπει έτσι να μας δώσετε έστω και συνοπτικά κάποια στοιχεία ακόμα σχετικά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Παλαιά Διαθήκη.
1: Μιλήσαμε για τη δημιουργία του κόσμου και είπατε για την συμμετοχή, μια πολύ ωραία παρατήρηση για τη συμμετοχή του Πνεύματος, για το ρόλο του Πνεύματος στη δημιουργία του ανθρώπου. Μπορούμε να δούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός δίνει το Πνεύμα Του και δίνει ζωή, χωρίς την οποία πνοή ζωής δεν είναι ζωντανό, κανένα ζωντανό πλάσμα δεν μπορεί να ζήσει. Η ζωή ως αξία, ως αγαθό, δεν είναι κάτι αυτονόητο στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι δωρεά του Θεού, είναι δώρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να δούμε ότι η πνοή του παντοδύναμου Θεού δίνει ζωή όχι μόνο στα ζώα αλλά και στον άνθρωπο. Όταν όμως ο Θεός αποσύρει το πνεύμα του, αποσύρει το ζωοποιό του πνεύμα, τότε ο άνθρωπος χάνεται, όπως βλέπουμε στα κείμενα. Ο άνθρωπος πεθαίνει, χάνεται η αναπνοή του, γιατί όχι μόνο ο άνθρωπος ως ατομικότητα, αλλά ολόκληρη η πλάση, ολόκληρο το σύνολο του ζωντανού κόσμου, εξαρτάται ακριβώς από τη ζωογόνο δύναμη του Θεού. Η πνοή του Θεού, το πνεύμα του Θεού, είναι αυτό το οποίο ενεργεί και συντηρεί τη δημιουργία. Εδώ βλέπουμε τον Θεό ως συντηρητή της δημιουργίας, με την πνοή ζωής που χαρίζει στη φύση. Σαφέστατα με τις δράσεις του πνεύματος και τον εφοδιασμό του πνεύματος στις μεγάλες προσωπικότητες του αρχαίου Ισραήλ, όπως είπαμε τους κριτές, τον Μωυσή, τους βασιλείς στη συνέχεια, έτσι έχουμε. Μάλιστα. Την χρήση των βασιλέων, τη χρήση του Μεσσία, όπου το πνεύμα του Θεού επιλέγει το βασιλιά. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή, ότι ο και χρησμένος βασιλιάς του Ισραήλ επιλέγεται από το Θεό, το πνεύμα του Θεού τον επιλέγει, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά αυτή η ζωντάνια που βλέπουμε στα κείμενα αυτά έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο άνθρωπος, ειδικά στους προφήτες το βλέπουμε αυτό το πράγμα, που νομίζω δεν είναι το θέμα μας τώρα, γίνονται δοχείο του Πνεύματος του Θεού. Εδώ όμως αξίζει να κάνουμε μια ωραία σύγκριση, την οποία τη συναντάμε στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Είπαμε ότι τα χαρίσματα της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και και άλλα χαρίσματα, όπως είναι τα χαρίσματα της τέχνης, των καλλιτεχνών, της ποίησης, όλα αυτά είναι Πνεύμα του Θεού που τα προκαλεί στον άνθρωπο. Έτσι είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα χαρίσματα του Θεού πώς εμφανίζονται στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί ο άνθρωπος είναι δοχείο του Πνεύματος του Θεού.
0: Είναι αυτό που στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ως δωρεές του Αγίου Πνεύματος.
1: Δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο ισχύει και στην Παλαιά Διαθήκη. Και εδώ αξίζει να δούμε ότι εδώ έρχονται σε αντίθεση ο άνθρωπος, ο ζωντανός άνθρωπος, έρχεται σε αντίθεση σε κάποια κείμενα πολεμικής, προφητικά.

0: έργα, είναι ξύλα και λύθη και τίποτα άλλο, έργα χειρών ανθρώπων, ενώ ο Θεός είναι αυτός που δημιουργεί τη ζωή, έτσι, τα ζωντανά πλάσματα, ολόκληρη την πλάση.
1: Πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας
0: λέτε. Είναι πάρα πολύ
1: λέτε.
0: Χαρακτηριστικό στην πολεμική των προφητικών κειμένων, στα λατρευτικά είδωλα των Θεών, αλλά και των ψαλμικών κειμένων, που κατανοούν και ενσωματώνουν αυτή την προφητική την πολεμική εναντίον των λατρευτικών ειδώλων των αρχαίων λαών. Και μάλιστα εδώ αξίζει να πει κανείς ότι έχουν βρεθεί και έχουν διαβαστεί κείμενα από την αρχαία Αίγυπτο και την αρχαία Μεσοποταμία που προσπαθούσαν ακριβώς να αποδείξουν το αντίθετο. Είχαν τελετουργίες φτιάξει για να δείξουν ότι τα αντικείμενα αυτά δεν είναι νεκρά, αλλά είναι ζωοποιημένα, έχουν ζωοποιηθεί από συγκεκριμένες τελετουργίες και κατεβαίνει η θεότητα και κατοικεί μέσα σε αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πως προσπάθησαν να το αποδείξουν ότι τα λατρευτικά αγάλματα είναι αληθινά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ακουστεί η προσευχή και η λατρεία των ανθρώπων από τους θεούς. Ενώ η προφητική κριτική, η οποία δεν αποδέχεται κανέναν άλλο Θεό παρά μόνο το Θεό, τον ένα Θεό, τον μοναδικό Θεό, το Θεό του Ισραήλ, ξέρει πολύ καλά ότι αυτά τα αντικείμενα, αυτά τα αγάλματα είναι νεκρά και πνεύμα δεν υπάρχει σε αυτά.
1: Μάλιστα. Και το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και στη δημιουργία του κόσμου είναι αυτό που ζωοποιεί και τον άνθρωπο.
0: Σαφέστατα το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που ζωοποιεί τον άνθρωπο στα κείμενα. Σαφώς από μια χριστιανική οπτική αυτό μπορεί να κατανοηθεί ως το Άγιο Πνεύμα, αλλά αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε στοιχεία υποστασιοποίησης του Πνεύματος του Θεού. Είναι ξεκάθαρη η Παλαιά Διαθήκη, μιλάει για την ενεργή δύναμη του Θεού, για τη δωρεά του Θεού ως ζωή, ως πνοή ζωής. Μιλάει για το Πνεύμα που δρά στην ιστορία του αρχαίου Ισραήλ και τροφοδοτεί τους απεσταλμένους του Θεού, τους κριτές, τους προφήτες, τους βασιλείς με τα χαρίσματά τους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αξιώματός τους. Γίνεται λόγος για την εσχατολογική δωρεά στους προφήτες του Πνεύματος του Θεού, αλλά το Πνεύμα δεν υποστασιοποιείται σε κανένα κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε ότι ίσως συμβαίνει σε εξωβιβλικά κείμενα του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν, για παράδειγμα το Φίλωνα τον Ιουδαίο, έναν μεσοπλατωνικό φιλόσοφο εβραϊκής καταγωγής που έζησε στην Αλεξάνδρεια του πρώτου αιώνα. Στα κείμενά του μπορούμε να το δούμε αυτό το στοιχείο, ότι το Πνεύμα του Θεού, οι ενέργειες του Θεού υποστασιοποιούνται, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούμε να μιλήσουμε για υπόσταση. Είναι η ενεργή δύναμη του Θεού στη φύση και την ιστορία.
1: Εμείς πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κύριε Γαλάνη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, χαίρετε.
0: Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Άγιο Πνεύμα, αυτή την ώρα ακούσατε μια εκπομπή με θέμα το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και τη Δημιουργία. Μαζί μας ήταν ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζινού. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο «Για να ζήσει ο κόσμος» του Αλεξάνδρ Σμέμαν, των εκδόσεων «Δόμος».

Πριν από το θάνατο, ωστόσο, πεθαίνουμε. Μεγαλώνει μέσα μας το θανάτωμα με τη φυσική φθορά και με την αρρώστια. Και εδώ πάλι δεν μπορούμε απλά και μόνο να ταυτίσουμε τη χριστιανική άποψη, μήτε με την άποψη του σύγχρονου κόσμου, μήτε με τη χαρακτηριστική άποψη της θρησκείας. Για το σύγχρονο κοσμικό κόσμο, η υγεία είναι η μόνη φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Η αρρώστια πρέπει επομένως να πολεμηθεί και ο σύγχρονος κόσμος την πολεμάει. Είναι αλήθεια πολύ καλά. Τα νοσοκομεία και η ιατρική είναι γενικά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σύγχρονου κόσμου. Το όριο της υγείας είναι ο θάνατος. Έρχεται μία ώρα που τα μέσα της επιστήμης σώνονται και αυτά. Ο σύγχρονος κόσμος το δέχεται τόσο απλά και ξεκάθαρα όσο και τον ίδιο το θάνατο. Έρχεται μία στιγμή που ο άρρωστος τελικά πεθαίνει, που τον παίρνουν από το θάλαμο και αυτό γίνεται αθόρυβα με τον αρμόδιο τρόπο, με όλους τους κανόνες της υγιεινής, σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα. Όσο βρίσκεται κανένας στη ζωή, πρέπει να γίνεται κάθε τι που μπορεί να τον κρατήσει στη ζωή. Και αν ακόμα η περίπτωσή του είναι ανέλπιδη, δεν πρέπει να του το φανερώσουμε. Ποτέ ο θάνατος δεν πρέπει να γίνει μέρος της ζωής. Και με όλο που καθένας ξέρει πως οι άνθρωποι πεθαίνουν στα νοσοκομεία, ο γενικός τόνος και το πνεύμα είναι μια πρόσχαρη αισιοδοξία. Στη σύγχρονη ιατρική, το αντικείμενο της αποτελεσματικής φροντίδας είναι η ζωή, όχι η θνητή ζωή. Η θρησκευτική αντίληψη είναι πως μάλλον η αρρώστια παρά η υγεία είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Στον κόσμο τούτο της φθαρτής και μεταβαλλόμενης ύλης, ο πόνος, η αρρώστια και η πίκρα είναι οι φυσιολογικές συνθήκες ζωής. Πρέπει να έχουμε νοσοκομεία και να παρέχουμε ιατρική φροντίδα, αλλά ως υποχρέωση θρησκευτική και όχι από οποιοδήποτε πραγματικό ενδιαφέρον για την υγεία ως υγεία. Η υγεία και η γιατριά θεωρήθηκαν πάντα από τη θρησκευτική άποψη ως σπλάχνηση του Θεού και η πραγματική γιατριά είναι θαυματουργική. Το θαύμα αυτό γίνεται από το Θεό. Και πάλι όχι επειδή η υγεία είναι αγαθό, αλλά επειδή αποδείχνει τη δύναμη του Θεού και ξαναφέρνει τους ανθρώπους πάλι στο Θεό. Στις απότερες συνέπειές τους, οι δύο αυτές απόψεις είναι ασυμβίβαστες και τίποτα δεν φανερώνει καλύτερα τη σύγχυση των χριστιανών απάνω στο ζήτημα αυτό από το γεγονός πως σήμερα οι χριστιανοί δέχονται πως και οι δύο απόψεις ισχύουν και αληθεύουν το ίδιο. Λύνουμε το πρόβλημα ενός κοσμικού νοσοκομείου τοποθετώντας ένα χριστιανικό εφημέριο και το πρόβλημα ενός χριστιανικού νοσοκομείου κάνοντάς το όσο γίνεται πιο σύγχρονο και επιστημονικό, δηλαδή όσο γίνεται πιο κοσμικό. Στην πραγματικότητα ωστόσο, η θρησκευτική άποψη προοδευτικά υποχωρεί μπροστά στην κοσμική, για τους λόγους που έχουμε κιόλας αναλύσει παραπάνω. Ο σύγχρονος εφημέριος τίνει να γίνει τελικά όχι μόνο παραστεκάμενος του γιατρού, αλλά θεραπευτής. Μια καλή ένδειξη γι' αυτό αποτελούν οι κάθε είδους τεχνικές που γεμίζουν τα προγράμματα των θεολογικών σπουδαστηρίων σχετικά με την ποιμαντική θεραπεία, τις επισκέψεις στα νοσοκομεία, τη φροντίδα για τους αρρώστους. Είναι αυτή όμως άραγε η χριστιανική άποψη? Και αν δεν είναι αυτή, χρειάζεται απλά και μόνο να γυρίσουμε στην παλαιά, στη θρησκευτική άποψη? Η απάντηση είναι όχι. Και δεν χρειάζεται μόνο να γυρίσουμε πίσω. Χρειάζεται να ανακαλύψουμε το αμετάλλαχτο αλλά πάντα σύγχρονο μυστηριακό όραμα της ζωής του ανθρώπου και επομένως του πόνου του και της αρρώστιάς του. Το όραμα που στάθηκε το όραμα της Εκκλησίας, ακόμα και αν εμείς οι χριστιανοί το έχουμε λησμονήσει
ή το καταλάβαμε στραβά. Η Εκκλησία θεωρείται και τριά μυστήριο. Τόσο μεγάλη στάθηκε όμως η παρανόηση στους μακρόχρονους αιώνες, όπου η Εκκλησία ταυτιζόταν ολοκληρωτικά με τη θρησκεία, ώστε το μυστήριο του Ευκελαίου έγινε στην πραγματικότητα μυστήριο του θανάτου, ένα από τα στερνά εφόδια που διανοίγουν για τον άνθρωπο ένα λίγο ή πολύ ασφαλισμένο διάβαση στην αιωνιότητα. Υπάρχει σήμερα κίνδυνος, με το ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον των χριστιανών για τη γιατριά, να θεωρηθεί το ευχέλαιο για μυστήριο της υγείας, για χρήσιμο συμπλήρωμα της κοσμικής γιατρικής. Και οι δύο απόψεις είναι λαθεμένες, επειδή και οι δύο παραβλέπουν ακριβώς τη μυστηριακή φύση αυτής της πράξης.

Ένα μυστήριο, όπως ξέρουμε, είναι πάντα ένα πέρασμα, μία μεταμόρφωση. Δεν είναι ωστόσο ένα πέρασμα στην υπερφύση, αλλά στη Βασιλεία του Θεού, στον ερχόμενο κόσμο, δηλαδή στην ίδια πραγματικότητα του κόσμου αυτού και της ζωής του, όπως τον λύτρωσε και τον αποκατάστησε ο Χριστός. Είναι η μεταμόρφωση όχι της φύσης σε υπερφύση, αλλά του παλαιού σε καινούριο. Ένα μυστήριο δεν είναι επομένως ένα θαύμα με το οποίο ο Θεός παραβιάζει, καθώς θα λέγαμε, τους φυσικούς νόμους, αλλά είναι το φανέρωμα της τελικής αλήθειας για τον κόσμο και για τη ζωή, για τον άνθρωπο και για τη φύση, της αλήθειας που είναι ο Χριστός. Και η γιατριά είναι ένα μυστήριο, επειδή ο σκοπός ή το τέλος της δεν είναι καθ' αυτό η υγεία ή η αποκατάσταση της φυσικής υγείας, αλλά η είσοδος του ανθρώπου στη ζωή της Βασιλείας, στη χαρά και η ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Στο Χριστό, όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο και επομένως η υγεία και η αρρώστια, η χαρά και ο πόνος έγιναν μία άνοδος και μία είσοδος σε αυτή την καινούργια ζωή. Έγιναν η απαντοχή και το προτύπωμά της. Αληθινά, σε αυτόν τον κόσμο ο πόνος και η αρρώστια είναι φυσιολογικά, αλλά η ίδια η φυσιολογικότητά τους είναι αφύσικη. Φανερώνουν την τελική και μόνιμη ήττα του ανθρώπου και της ζωής, την ήττα που καμιά από τις μερικές νίκες της γιατρικής, οσοδήποτε λαμπρή και αληθινά θαυματουργική, δεν μπορεί τελικά να εξουδετερώσει. Όμως ο Χριστό, ο πόνος δεν σταματάει, μεταμορφώνεται σε νίκη. Η ήττα η ίδια γίνεται νίκη, μία οδός, μία είσοδος στη Βασιλεία, και αυτή είναι η μόνη αληθινή γιατριά. Να ένας άνθρωπος που υποφέρει στο κρεβάτι του πόνου και η Εκκλησία έρχεται κοντά του να τελέσει το μυστήριο της γιατριάς. Για τον άνθρωπο αυτόν, όπως και για κάθε άνθρωπο σε όλο τον κόσμο, τα όσα υποφέρει μπορεί να αποτελούν την ήττα, την αφετηρία ενός ακέραιου παραδομού στην σκοτεινιά, στην αλπελπισία και στη μοναξιά. Μπορεί να αποτελούν το θάνατο στην αληθινά πραγματική σημασία της λέξης, και ωστόσο μπορούν να αποτελούν μέσα του και την τελική νίκη του ανθρώπου και της ζωής. Η Εκκλησία δεν έρχεται να αποκαταστήσει την υγεία στον άνθρωπο, δεν έρχεται να πάρει απλώς τη θέση της γιατρικής που εξάντλησε όλες τις δυνατότητές της. Η Εκκλησία έρχεται για να οδηγήσει τον άνθρωπο αυτόν στην αγάπη, στο φως και στη ζωή του Χριστού. Δεν έρχεται απλώς για να του δώσει παρηγοριά στα όσα υποφέρει, για να του δώσει βοήθεια, αλλά για να τον κάνει μάρτυρα, δηλαδή βεβαιωτή του Χριστού στα όσα υποφέρει. Μάρτυρας είναι αυτός που βλέπει τους ουρανούς ανεγωμένους και τον ιόν του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεού εστώτα. Μάρτυρας είναι αυτός για τον οποίο ο Θεός δεν είναι μία ακόμα η στερνή ευκαιρία να σταματήσει ο αβάσταχτος πόνος του, αλλά αυτός για τον οποίο ο Θεός είναι η ίδια η ζωή του. Με τον τρόπο αυτόν όλα τα πράγματα στη ζωή του καταλήγουν στο Θεό, ανεβαίνουν στην πληρότητα της αγάπης. Στον κόσμο τούτον θα περάσουμε δοκιμασίες, είτε ο ίδιος ο άνθρωπος περιορίσει τα όσα υποφέρει στο ελάχιστο, είτε λάβει κάποια ανακούφιση από τη θρησκευτική υπόσχευση μίας ανταμοιβής στον άλλο κόσμο. Τα όσα υποφέρει εδώ συνεχίζονται με ένα τρόπο φρικτά φυσιολογικό. Κι όμως ο Χριστός λέει: «Θαρσείτε, εγώ ενήκηκα των κόσμων». Όχι μονάχα όλα όσα υποφέρει ο κόσμος πήραν ένα νόημα με τα όσα υπόφερε εκείνος,
αλλά τους δόθηκε να γίνουν αυτά τα ίδια το σημάδι, το μυστήριο, η διακήρυξη, ο ερχομός αυτής της νίκης. Η ήττα του ανθρώπου, ο ίδιος ο θάνατός του, του έγινε τρόπος ζωής.

Και η νίκη αυτή άρχισε με το θάνατο του Χριστού. Αυτό είναι το αιώνιο Ευαγγέλιο και εξακολουθεί να είναι μορία όχι μόνο για τον κόσμο τούτον, αλλά και για τη θρησκεία, όσο αυτή εξακολουθεί να είναι θρησκεία του κόσμου τούτου. Ή να μη κενωθεί ο σταυρός του Χριστού, δηλαδή για να μην χάσει τη δύναμή του ο θάνατος του Χριστού. Η λειτουργία του χριστιανικού θανάτου δεν αρχίζει όταν ένας άνθρωπος φτάσει στο αφεύγατο τέρμα και το λείψανό του κοίταται στην εκκλησία προσμένοντας να το διαβάσουν για στερνή φορά, ενώ τριγύρω στεκόμαστε εμείς θλιμμένοι και ωστόσο καρτερικοί μάρτυρες της επιβλητικής αποχώρησης ενός ανθρώπου από τον κόσμο των ζωντανών. Η λειτουργία του χριστιανικού θανάτου αρχίζει κάθε Κυριακή, καθώς η Εκκλησία, ανεβαίνοντας στον ουρανό, πάσαν την βιωτικήν μέριμναν αποτίθεται. Αρχίζει κάθε γιορτινή, αρχίζει ειδικά με τη χαρά του Πάσχα. Ολάκυρη η ζωή της Εκκλησίας είναι με κάποιο τρόπο το μυστήριο του θανάτου μας, επειδή ολάκυρη αυτή η ζωή είναι η διακήρυξη του θανάτου του Κυρίου, η ομολογία της Ανάστασής Του. Και όμως ο χριστιανισμός δεν είναι μια θρησκεία θανατοκεντρική, δεν είναι μια μυστηριακή λατρεία στην οποία προσφέρεται μια αντικειμενική διδασκαλία σωτηρίας από το θάνατο μέσα σε ωραίες τελετές και που απαιτεί να την πιστέψω ώστε να βγω κερδισμένος από τα ευεργετήματά της. Να είσαι χριστιανός και να πιστεύεις στο Χριστό πάντα σήμαινε και σημαίνει πάντα να γνωρίζεις με ένα μεταλογικό και ωστόσο απόλυτα βέβαιο τρόπο που ονομάζεται πίστη πως ο Χριστός είναι η ζωή κάθε ζωής, πως είναι η ζωή η ίδια και επομένως η ζωή μου. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Όλες οι χριστιανικές διδασκαλίες για την ενσάρκωση, τη λύτρωση, τον εξυλασμό είναι συνέπειες, εξηγήσεις, αλλά όχι η αιτία αυτής της πίστης. Μονάχα όταν πιστεύουμε στο Χριστό όλες αυτές οι διαβεβαιώσεις βλέπουμε να έχουν πέραση και να στέκουν. Η ίδια η πίστη δεν είναι αποδοχή τούτης ή εκείνης της πρότασης για το Χριστό, αλλά αποδοχή του ιδίου του Χριστού ως της ζωής και του φωτός της ζωής. Και η ζωή εφανερώθη και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν ημίν την ζωήν την αιώνιον ή της ειν προς τον Πατέρα και εφανερώθη ημίν. Με αυτή τη σημασία η χριστιανική πίστη είναι ριζικά διαφορετική από τη θρησκευτική πίστη. Η αφετηρία της δεν είναι η πίστη, είναι η αγάπη. Καθ' αυτή και από μοναχή της κάθε πίστη είναι μερική, αποσπασματική, ευκολοράγιστη. Εκ μέρους γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Μονάχα η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Και αν το αγαπώ κάποιον σημαίνει πως αυτός έγινε η ζωή μου ή μάλλον πως έγινε το περιεχόμενο της ζωής μου, τον αγαπώ τον Χριστό σημαίνει πως τον γνωρίζω και πως τον κατέχω ως τη ζωή της ζωής μου.

Μονάχα αυτή η κατοχή του Χριστού ως ζωής, η ειρήνη και η χαρά της κοινωνίας μαζί Του, η βεβαιότητα της παρουσίας Του, γεμίζουν με νόημα τη διακήρυξη του θανάτου του Χριστού και την ομολογία της Ανάστασής Του. Στον κόσμο τούτον η Ανάσταση του Χριστού ποτέ δεν μπορεί να γίνει ένα αντικειμενικό γεγονός. Ο Αναστημένος Κύριος παρουσιάστηκε στη Μαρία και θεωρεί Αυτόν εστώτα και ουκ είδη ότι Ιησούς εστί. Στη θάλασσα της Τιβεριάδας στάθηκε στην ακρολιμνιά και ου μέντι είδησαν οι μαθητέ ότι Ιησούς εστί. Και στην πορεία προς το χωριό Εμαούς τα μάτια των μαθητών εκρατούντο του μη επιγνώνε Αυτόν. Το κήρυγμα της Ανάστασης παραμένει μορία για τον κόσμο τούτο και δεν είναι να απορεί κανένας πως ακόμα και οι χριστιανοί το εξηγούν κάπως ταυτίζοντάς τους πραγματικά με τις παλαιές προχριστιανικές διδασκαλίες της αθανασίας και της επιβίωσης. Και αν αληθινά η διδασκαλία της Ανάστασης είναι απλά και μόνο μία διδασκαλία, αν χρειάζεται να την πιστέψουμε σαν ένα μελούμενο συμβάν, σαν ένα μυστήριο του άλλου κόσμου, τότε δεν παραλλάζει ουσιαστικά από τις άλλες διδασκαλίες του άλλου κόσμου και εύκολα μπορούμε να τις συγχύσουμε μαζί τους. Είτε για την αθανασία της ψυχής, είτε για τη σωματική ανάσταση πρόκειται, εγώ άνθρωπος στο ζήτημα αυτό δεν γνωρίζω τίποτα και κάθε συζήτηση είναι μια απλή εικασία. Ο θάνατος εξακολουθεί να είναι το σκοτεινό πέρασμα σε ένα σκοτεινό μέλλον. Η μεγάλη χαρά που δοκίμασαν οι μαθητές όταν είδαν τον Αναστημένο Κύριο, αυτή η καιωμένη καρδία που ένιωσαν μέσα τους πορευόμενοι προς το χωριό Εμαούς, δεν ήταν επειδή τους αποκαλύφθηκαν τα σκοτεινά μυστήρια ενός άλλου κόσμου. Ήταν επειδή είδαν τον Κύριο και εκείνος τους έστειλε να κηρύξουν και να διακηρύξουν όχι την Ανάσταση των νεκρών, όχι μια διδασκαλία θανάτου, αλλά τη μετάνοια και την άφεση των αμαρτιών, την καινούργια ζωή, τη Βασιλεία. Οι μαθητές ανάγγειλαν αυτά που ήξεραν, πως στο Χριστό η καινούργια ζωή άρχισε κιόλας, πως εκείνος είναι το πλήρωμα, η Ανάσταση και η χαρά του κόσμου. Η Εκκλησία είναι η είσοδος στην αναστημένη ζωή του Χριστού, η κοινωνία της αιώνιας ζωής, η ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω, και είναι η απαντοχή της ανεσπέρου ημέρας της Βασιλείας. Όχι η απαντοχή κανενός άλλου κόσμου, αλλά η πλήρωση όλων των πραγμάτων και όλης της ζωής στο Χριστό. Σε εκείνον ο ίδιος ο θάνατος έγινε πράξη ζωής, γιατί εκείνος γέμισε το θάνατο με τον εαυτό του, με την αγάπη και με το φως του. Σε εκείνον πάντα γάρ ημών εστίν, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε ενεστώτα, είτε μέλλοντα, πάντα ημών εστίν, ημείς δε Χριστού, Χριστός δε Θεού. Και αν την κάνω δικιά μου αυτήν την καινούργια ζωή, δικιά μου αυτή την πείνα και τη δίψα της Βασιλείας, δικιά μου αυτή την απαντοχή του Χριστού, δικιά μου τη βεβαιότητα πως ο Χριστός είναι η ζωή, τότε ο ίδιος ο θάνατός μου θα γίνει μία πράξη κοινωνίας με τη ζωή. Γιατί μη τη ζωή, μη τη θάνατος μπορούν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Δεν ξέρω πότε και πώς θα έρθει το πλήρωμα. Δεν ξέρω πότε τα πράγματα όλα θα συντελειωθούν στο Χριστό. Δεν ξέρω τίποτα για τα διάφορα πότε και για τα διάφορα πώς. Ένα ξέρω, πως το μεγάλο αυτό πέρασμα, το Πάσχα του κόσμου, έχει αρχίσει με το Χριστό και πως το φως του ερχόμενου κόσμου μας έρχεται μέσα στη χαρά και στην ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, επειδή
Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται.

και εμείς εστέ μάρτυρες τούτων. Δεν είναι ανάγκη να ξαναπούμε εδώ τα όσα υπόθηκαν τα τελευταία χρόνια τόσο σωστά και τόσο συχνά, πως η Εκκλησία είναι αποστολή και πως η αποστολή αποτελεί την ίδια την ουσία της και την ίδια τη ζωή της. Χρειάζεται να θυμόμαστε ωστόσο πως ορισμένες διαστάσεις της χριστιανικής αποστολής η Εκκλησία συχνά τις λησμονούσε από τον καιρό που παραδέχτηκε την εγκαθίδρυσή της στον κόσμο και την αξιοσέβαστη θέση της ως μίας παγκόσμιας θρησκείας. Όμως, ας πούμε πρώτα μερικά λόγια για την παρούσα κατάσταση της αποστολής μας. Οποιαδήποτε και αν ήταν τα επιτεύγματα της χριστιανικής αποστολής στα περασμένα, πρέπει σήμερα με τιμιότητα να αντιμετωπίσουμε μια διπλή αποτυχία. Την αποτυχία να πετύχουμε οποιαδήποτε ουσιαστική νίκη κατά πάνω στις άλλες μεγάλες παγκόσμιες θρησκείες και την αποτυχία να καταπολεμήσουμε με οποιοδήποτε σημαντικό τρόπο την κυρίαρχη και αυξανόμενη κοσμικότητα του πολιτισμού μας. Ο χριστιανισμός είναι απλώς μία θρησκεία ανάμεσα στις άλλες και σίγουρα πέρασε ο καιρός που οι χριστιανοί μπορούσαν να παίρνουν τις άλλες θρησκείες για πρωτόγνωρες και για καταδικασμένες να χαθούν κάτω από την αυταπόδεικτη ανωτερότητα του χριστιανισμού. Οι άλλες θρησκείες όχι μόνο δεν εξαφανίστηκαν, αλλά παρουσιάζουν σήμερα μία αξιοπρόσεκτη ζωτικότητα και προσιλητίζουν ανθρώπους ακόμα και μέσα από τη λεγόμενη χριστιανική κοινωνία μας. Όσο για την κοσμικότητα, τίποτα δεν δείχνει καλύτερα την ανικανότητά μας να αναμετρηθούμε μαζί της από τη σύγχυση και τη διαίρεση που προκαλεί ανάμεσα στους ίδιους τους χριστιανούς. Η ολοκληρωτική και βίαιη καταδίκη της κοσμικότητας από το χριστιανισμό του βιβλικού γράμματος σε όλες τις αποχρώσεις του έρχεται σε σύγκρουση με τη σχεδόν ενθουσιαστική παραδοχή της κοσμικότητας από τους πολυάριθμους χριστιανούς ερευνητές του σύγχρονου κόσμου και του σύγχρονου ανθρώπου. Εκεί θα πηγάζουν οι εναγώνιες αναθεωρήσεις που κάνουν οι χριστιανοί για το αποστολικό έργο τους, για τις μεθόδους, για τη θέση τους και για το λειτουργήμά τους μέσα στον κόσμο.

Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε δύο κέρια ρεύματα ή ροπές. Υπάρχει πρώτα η θρησκευτική αντίληψη για την οποία μιλήσαμε κιόλας στο πρώτο κεφάλαιο. Σκοπό της αποστολής θεωρούν τη διάδοση της θρησκείας, ουσιαστικής ανάγκης του ανθρώπου. Εδώ το σημαντικό είναι πως οι πιο συντηρητικές, οι πιο ομολογιακές και οι πιο αποκλειστικές εκκλησίες παραδέχονται την ιδέα μιας συμβίωσης με ξένες θρησκείες και παραδέχονται κάθε λογής διαλόγους και πλησιάσματα. Υπάρχει, υποτίθεται, μια βασική θρησκεία, μερικές βασικές θρησκευτικές και πνευματικές αξίες που χρειάζεται να υπερασπίσουμε απέναντι στον αθεϊσμό, στο ματεριαλισμό και σε άλλες μορφές αθρησκείας. Όχι μονάχα οι φιλελεύθεροι και οι μη ομολογιακοί, αλλά και οι συντηρητικότεροι χριστιανοί είναι έτοιμοι να παρατήσουν την παλαιότερη ιδέα της αποστολής και να την αντικαταστήσουν με ένα κοινό πανθρησκευτικό μέτωπο απέναντι στον εχθρό, την κοσμικότητα. Μια και όλες τις θρησκείες της απειλεί το νικηφόρο τράνεμα της κοσμικότητας, μια και η θρησκεία και οι πνευματικές αξίες παρακμάζουν, οι θρησκευτικοί άνθρωποι από κάθε πίστη χρειάζεται να λησμονήσουν τις διαμάχες τους και να ενωθούν στην υπεράσπιση των αξιών αυτών. Ποιες είναι όμως αυτές οι βασικές θρησκευτικές αξίες? Αν τις αναλύσει κανένας τίμια, δεν θα βρει ούτε μία που να παραλλάζει βασικά από όσα διακηρύχνει και προσφέρει στους ανθρώπους στις καλύτερες ώρες της η κοσμικότητα. Ηθική, φροντίδα για την αλήθεια, ανθρώπινη αδερφοσύνη και αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, αυταπάρνηση. Αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα τίμοι, θα αναγνωρίσουμε πως υπάρχει μεγαλύτερο πάθος στην φροντίδα για όλες αυτές τις αξίες ανάμεσα στους κοσμικούς παρά ανάμεσα στις οργανωμένες θρησκευτικές ομάδες που τόσο εύκολα προσαρμόζονται με το ελάχιστο ποσοστό ηθικής, με τη διανοητική απεριέργεια, με τις προλήψεις, με το απονεκρωμένο μέρος της παράδοσης. Αυτό που απομένει είναι η περιβόητη αγωνία και τα αναρρύθμιτα προσωπικά προβλήματα στα οποία η θρησκεία παρουσιάζεται υπεραρμόδια. Έχει όμως μεγάλη σημασία πως και εδώ, και κάναμε κιόλας λόγο γι' αυτό, όσες φορές η θρησκεία καταπιάνεται με αυτά τα προβλήματα, δανείζεται υποχρεωτικά ολόκληρο το πλωστάσιο και την ορολογία από τις διάφορες κοσμικές θεραπευτικές. Αλλά μήπως δεν είναι ίδιες στην πραγματικότητα, λόγω χάρη οι αξίες που και τα δύο εγχειρίδια της γαμήλιας ευτυχίας, θρησκευτικού και κοσμικού, υπογραμμίζουν, καθώς και η γλώσσα ή οι εικόνες που και τα δύο χρησιμοποιούν και οι τεχνικές που προτείνουν? Μοιάζει με παραδοξολογία, αλλά η βασική θρησκεία που κηρύχνουμε και αποδεχόμαστε ως το μόνο μέσο να καταπολεμήσουμε την κοσμικότητα είναι πραγματικά μία υποταγή στην κοσμικότητα.

Η υποταγή αυτή στην κοσμικότητα μπορεί να γίνει και πραγματικά γίνεται σε όλες τις χριστιανικές ομολογίες, αν και χρωματίζεται διαφορετικά μέσα σε μία μη ομολογιακή κοινοτική εκκλησία ενός συνοικισμού και διαφορετικά μέσα σε μία πατροπαράδοτη ιεραρχική, ομολογιακή και λειτουργική ενορία. Η υποταγή δε γίνεται με το να παρατάς όσα πιστεύεις, τις παραδόσεις, τα σύμβολα και τις συνήθειες, αλλά και με το να δέχεσαι το ίδιο το λειτουργήμα της θρησκείας σύμφωνα με μία άποψη που είναι στην πραγματικότητα η άποψη της κοσμικότητας, η άποψη της θρησκείας ως βοήθειας. Είτε είναι βοήθεια στη διαμόρφωση του χαρακτήρα, στην ειρήνη του νου, είτε είναι διαβεβαίωση για αιώνια σωτηρία. Επάνω σε αυτό το μουσικό κλειδί γίνεται σήμερα το κήρυγμα και η αποδοχή της θρησκείας από αμέτρητα εκατομμύρια κοινούς πιστούς. Και είναι αλήθεια να σαστίζει κανένας με το πόσο μικρή διαφορά παρουσιάζει η θρησκευτική αυτοσυνειδησία όσων ανήκουν σε ομολογίες που τα δόγματά τους μοιάζουν να βρίσκονται σε ριζική αντίθεση το ένα με το άλλο. Γιατί ακόμα και όταν ένας άνθρωπος αλλάζει θρήσκευμα, το κάνει συνήθως επειδή βρίσκει πως το καινούριο που ασπάζεται του προσφέρει περισσότερη βοήθεια, ποτέ όμως περισσότερη αλήθεια. Την ώρα που οι θρησκευτικοί αρχηγοί συζητούν για οικουμενικότητα στην κορυφή, χαμηλά στις ρίζες παρουσιάζεται κιόλας μια πραγματική οικουμενικότητα γύρω από αυτή τη βασική θρησκεία. Εδώ ακριβώς σε αυτό το κλειδί βρίσκουμε την πηγή της φαινομενικής επιτυχίας των θρησκειών σε μερικά μέρη του κόσμου, καθώς είναι η Αμερική, όπου η θρησκευτική άνοδος οφείλεται πρωταρχικά στην κοσμικοποίηση της θρησκείας. Αυτή είναι και η πηγή της παρακμής της θρησκείας στα μέρη εκείνα του κόσμου, όπου ο άνθρωπος δεν έχει ακόμα στη διάθεσή του αρκετό καιρό για να αναλύει αδιάκοπα τις αγωνίες του και όπου η κοσμικότητα εξακολουθεί να του προσφέρνει τη μεγάλη υπόσχεση για ψωμί και για ελευθερία. Αν όμως αυτό είναι θρησκεία, ο ξεπεσμός της θα εξακολουθήσει είτε πάρει τη μορφή μιας άμεσης εγκατάλειψης της θρησκείας, είτε τη μορφή της κατανόησης της θρησκείας ως ενός παραρτήματος σε έναν κόσμο που έχει από καιρό πάψει να προσανατολίζει την ύπαρξή του και ολάκυρη τη δραστηριότητά του στο Θεό. Και μέσα σε αυτό το γενικό θρησκευτικό ξεπεσμό, οι μη χριστιανικές μεγάλες θρησκείες έχουν ακόμα μεγαλύτερη πιθανότητα να επιζήσουν. Γιατί μπορεί να αναρωτηθεί κανείς μήπως ορισμένες μη χριστιανικές πνευματικές παραδόσεις παρέχουν στην πραγματικότητα μεγαλύτερη βοήθεια από την άποψη των όσων καρτερούν σήμερα οι άνθρωποι από τη θρησκεία. Το Ισλάμ και ο Βουδισμός προσφέρουν εξαιρετική θρησκευτική ικανοποίηση και βοήθεια όχι μόνο στους απλοϊκούς ανθρώπους αλλά και στους πλέον εκλεπτισμένους διανοούμενους. Αλλά μήπως η ανατολίτικη σοφία και ο ανατολίτικος μυστικισμός δεν εξάσκησαν πάντα μία σχεδόν ακατανίκητη έλξη για τους θρησκευόμενους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο? Υπάρχει κίνδυνος ορισμένες μυστικές πλευρές της Ανατολικής Ορθοδοξίας να χρωστάνε την αυξανόμενη δημοτικότητα που γνωρίζουν στη Δύση ακριβώς στην εύκολη ταύτισή τους με τον ανατολίτικο μυστικισμό. Τα ασκητικά γραψίματα, τα συγκεντρωμένα στη φιλοκαλία, έχουν μια τρομακτική επιτυχία σε ορισμένες αποκρυφικές ομάδες, πέρα για πέρα αδιάφορες για τη ζωή, για το θάνατο και για την ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και τα όσα απασχολούν πνευματικά τις αποκρυφικές αυτές ομάδες δεν παραλλάζουν και που σε τελευταία ανάλυση από τα όσα απασχολούν τους πλέον εμφαντικά χριστοκεντρικούς κήρυκες της προσωπικής σωτηρίας
και της βεβαίωσης για αιώνια ζωή. Και στις δύο περιπτώσεις εκείνο που προσφέρεται είναι μια πνευματική διάσταση της ζωής που αφήνει ανέπαφη και αμετάλλαγη την υλική διάσταση, δηλαδή τον κόσμο, και την αφήνει ανέπαφη έχοντας και τη συνείδηση καθαρή. Θα πρέπει να συλλογιστεί κανένας πολύ σοβαρά μήπως ορισμένες μορφές από τη σύγχρονη χριστιανική αποστολή, φορεμένες φαινομενικά τη στολή της παράδοσης, δεν προετοιμάζουν στην πραγματικότητα το δρόμο για μια παγκόσμια θρησκεία που θα παρουσιάσει ελάχιστα κοινά σημεία με την πίστη που νίκησε κάποτε τον κόσμο.

Η δεύτερη τάση είναι αποδοχή της κοσμικότητας. Σύμφωνα με τις ιδεολόγους ενός μη θρησκευτικού χριστιανισμού, η κοσμικότητα δεν είναι ο αντίπαλος, δεν είναι ο καρπός της τραγικής απώλειας της θρησκείας, δεν είναι αμάρτημα και τραγωδία, αλλά η ενηλικίωση του κόσμου, την οποία ο χριστιανισμός πρέπει να παραδεχτεί και να αποδεχτεί ως απόλυτα φυσική. Η τιμιότητα απαιτεί να αναγνωρίσουμε πως χρειάζεται να ζούμε στον κόσμο σαν να μην υπήρχε Θεός. Η άποψη αυτή αναπτύχθηκε τελευταία σε διάφορα αξιοπαρατήρητα βιβλία και δεν χρειάζεται να την παρουσιάσουμε εδώ. Το σημαντικό για μας είναι πως σε αυτή την περίπτωση την αποστολή τη βλέπουν πρωτορχικά από την άποψη της ανθρώπινης αλληλεγγύης. Χριστιανός σημαίνει ο ένας για τον άλλον. Σημαίνει ένας που συμμετέχει ολοκληρωτικά και δίχως όρους στην ανθρώπινη ζωή μέσα σε μια προοπτική που του μεταδόθηκε με την αφήγηση της ιστορίας του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Χριστιανική αποστολή δεν σημαίνει να κηρύξουμε τον Χριστό, αλλά να είμαστε χριστιανοί στη ζωή μας. Υπάρχουν αναμφισβήτητα πολύ αξιόλογα τονισμένα σημεία μέσα στη γενική αυτή κατεύθυνση. Και πρώτα απ' όλα χρειάζεται να παραδεχτούμε πως η κοσμικότητα είναι αληθινά ένα χριστιανικό φαινόμενο, ένα αποτέλεσμα της χριστιανικής επανάστασης. Μπορούμε να το εξηγήσουμε μονάχα μέσα στα πλαίσια της ιστορίας που έχει αφετηρία της το συναπάντημα της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Είναι αληθινά ένα από τα μεγάλα λάθη της θρησκευτικής αντικοσμικότητας να μην βλέπει πως η κοσμικότητα αποτελείται από χριστιανικές αλήθειες που παλάβωσαν και πως αποδιώχνοντας απλά και μόνο την κοσμικότητα, στην πραγματικότητα αποδιώχνει μαζί με αυτή ορισμένες θεμελιακά χριστιανικές επιδιώξεις και ελπίδες. Είναι αλήθεια πως μέσα από την κοσμικοποίηση και όχι σε άμεση θρησκευτική αντιδικία με τον χριστιανισμό, άνθρωποι από άλλες μεγάλες θρησκείες μπορούν να καταλάβουν ορισμένες διαστάσεις της χριστιανικής σκέψης και της εμπειρίας, δίχως στις οποίες ο χριστιανισμός δεν μπορεί να γίνει ακουστός. Είναι ακόμη αλήθεια πως στην ιστορική του ανάπτυξη ο χριστιανισμός ξαναγύρισε πίσω σε πρωτοχριστιανικές και βασικά μη χριστιανικές διχοτομήσεις του ιερού και του βέβυλου, του πνευματικού και του υλικού, και με τον τρόπο αυτό στένεψε και διαστρέβλωσε το ίδιο το μήνυμά του. Και ωστόσο, αφού τα παραδεχτούμε όλα αυτά, απομένει η τελειωτική αλήθεια, την οποία οι χριστιανοί οπαδοί της κοσμικότητας φαίνεται να μην βλέπουν. Η αλήθεια αυτή λέει πως η κοσμικότητα είναι τραγωδία και αμάρτημα εξαιτίας ακριβώς της χριστιανικής προέλευσής της, εξαιτίας της ανεξάλειπτης χριστιανικής σφραγίδας που έχει απάνω της. Είναι τραγωδία επειδή ο άνθρωπος δοκίμασε ένα καλό κρασί και προτίμησε και προτιμάει ακόμα να γυρίσει στο απλό νερό. Είδε το φως, το αληθινό, και διάλεξε το φως της λογικής του. Είναι αλήθεια χαρακτηριστικό πως οι προφήτες και οι κήρυκες του κοσμικοποιημένου χριστιανισμού αδιάκοπα ενδιαφέρονται στο σύγχρονο άνθρωπο, ως τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό και που διαπλάστηκε από τη βιομηχανοποίηση και από την επιστημονική κοσμοθεωρία. Ποίηση και τέχνη, μουσική και χορός δεν αναφέρονται. Ο σύγχρονος άνθρωπος ενηλικιώθηκε ως ένας φοβερά σοβαρός άνθρωπος που γνωρίζει τα βάσανα και τις στερήσεις της ζωής του, αλλά όχι τη χαρά. Γνωρίζει τον έρωτα του φίλου, αλλά όχι την αγάπη. Γνωρίζει την επιστήμη, αλλά όχι το μυστήριο. Αφού ξέρει πως δεν υπάρχουν ουρανοί, δεν μπορεί να καταλάβει την προσευχή στον πατέρα μας που βρίσκεται στους ουρανούς και τη βεβαίωση πως ο ουρανός και η γη γεμίζουν από τη δόξα του. Αλλά η τραγωδία είναι και αμάρτημα, γιατί η κοσμικότητα είναι ένα ψέμα σχετικά με τον κόσμο. Να ζούμε στον κόσμο
σαν να μην υπήρχε Θεός, αλλά η τιμιότητα απέναντι στο Ευαγγέλιο, απέναντι στη σύνολη χριστιανική παράδοση, στην εμπειρία που απόκτησε κάθε Άγιος και απέναντι σε κάθε λέξη από τη χριστιανική λειτουργία, απαιτεί ακριβώς το αντίθετο. Να ζει στον κόσμο βλέποντας μέσα εκεί τα πάντα ως μία αποκάλυψη του Θεού, ως ένα σημάδι της παρουσίας Του, ως τη χαρά του ερχομού Του ή το κάλεσμα σε κοινωνία μαζί Του, ως την ελπίδα της πλήρωσης μέσα σε εκείνον.

Μοναδικός σκοπός του βιβλίου αυτού στάθηκε να δείξω ή μάλλον να σημάνω πως η εκλογή ανάμεσα σε αυτούς τους δύο περιορισμούς του χριστιανισμού, τη θρησκεία και την κοσμικότητα, δεν είναι η μόνη εκλογή και πως στην πραγματικότητα το δίλημα είναι πλαστό. «Και εμείς εστε μάρτυρες τούτων». Ποιον τούτων? Σε μια γλώσσα που ποτέ δεν μπορεί να γίνει αρμόδια γλώσσα, δοκιμάσαμε να μιλήσουμε για αυτά και έχουμε τη βεβαιότητα πως η πηγή και η αρχή της χριστιανικής αποστολής βρίσκεται στο ανέβασμα της Εκκλησίας στο Χριστό, στη χαρά του ερχόμενου κόσμου, στην Εκκλησία ως μυστήριο, ως δώρο, αρχή, παρουσία, υπόσχεση, πραγματικότητα, προδιατύπωση της Βασιλείας. Μονάχα σαν ερχόμαστε από το φως και τη χαρά της παρουσίας του Χριστού, ξαναβρίσκουμε τον κόσμο σαν ένα πεδίο της χριστιανικής δραστηριότητάς μας γεμάτο νόημα. Βλέπουμε την αληθινή πραγματικότητα του κόσμου και ανακαλύπτουμε εκείνο που έχουμε να πράξουμε. Η χριστιανική αποστολή βρίσκεται πάντα στο αρχήνημά της. Πάντα σήμερα ξαναγυρίζω στον κόσμο με χαρά και ειρήνη, έχοντας δει το φως το αληθινό, έχοντας λάβει το Άγιο Πνεύμα και έχοντας γίνει μάρτυρας της θεϊκής αγάπης. Τι θα πράξω? Η Εκκλησία και κάθε χριστιανός τι θα πράξουν στον κόσμο τούτο? Ποια είναι η αποστολή μας? Στα ερωτήματα αυτά δεν υπάρχουν απαντήσεις που να μοιάζουν με πρακτικές συνταγές. Αυτό εξαρτάται από χίλιους παράγοντες και πρέπει το δίχως άλλο να χρησιμοποιούμε όλες τις ικανότητές μας, την ανθρώπινη νοημοσύνη και τη φρονιμάδα μας, την οργανωτικότητα και τη σχεδιαστικότητά μας. Και ωστόσο το ζήτημα πρωταρχικά εξαρτάται από την πραγματική μαρτυρία μας, από το αν είμαστε ή όχι πραγματικά μάρτυρες της χαράς και της ειρήνης του Αγίου Πνεύματος, μάρτυρες αυτής της καινούργιας ζωής που μεταλάβαμε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το μυστήριο της Βασιλείας, όχι επειδή κρατάει στην κατοχή της θεοειδρυμένες πράξεις που ονομάζουμε μυστήρια, αλλά πρώτα απ' όλα επειδή παρέχει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ατενίσει μέσα στον κόσμο και μέσα από τον κόσμο τον ερχόμενο κόσμο, να τον ατενίσει και να τον ζήσει στο Χριστό. Όταν διακρίνουμε μέσα στη σκοτεινιά του κόσμου τούτου πως κιόλας ο Χριστός πεπλήρωκε εαυτού τα πάντα, τότε μονάχα τα πάντα αυτά, τα οποιαδήποτε, μας αποκαλύπτονται και μας προσφέρονται γεμάτα από νόημα και ομορφιά. Ο χριστιανός όπου και να κοιτάξει βρίσκει παντού το Χριστό και χαίρεται μαζί του. Και η χαρά αυτή μεταμορφώνει όλα τα ανθρώπινα σχέδια και τα προγράμματα, τις αποφάσεις και τις ενέργειες και κάνει ολάκερη την αποστολή ένα μυστήριο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Αλεξάντερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος» σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου από τις εκδόσεις Δόμος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: και ο εξωτερικού οδόρησε Χριστέ ο Θεό. Έφρανον τη δυνάμει στου πιστού βασιλεί Σιμών. Νίκο χορηγών από τη σχάω των πολεμίων. Τη συμμαχία ανέχει τη συνόπλου ειρήνη των τρόπεων. Και νυν και αίκιο αιώνα των αιώνων να μην. Προστασία φοβερά και κατέσχην, δεν μην παρήδη στα καθήτα και εσύ, Σιμών πανίμητε Θεοδόκε. Στήριξε ολοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλε βασιλεύουν και χωρί για αυτή σου ουρανόδεν την νίκη. Διότι έτεκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον εμά ο Θεό κατά το μέγαλε όσο νέο μεθά σου επάκουσον και λέησον.
0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, υπέρ των εξεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Κύριε
1: Όμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, πατρό καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέω. Και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο.
0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Ότι αλλήμον και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και στην δόξα να πέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκη αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, ονόματι Κυρίου ευλογήσον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζωπιό και διέρε του Χριάδη, άντοτε νίκη και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, δόξα εν υψίς Θεό και πηγή σε ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή σε ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή σε ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε Δαχίλη μου, ανοίξει και το στόμα μου, αναγγείλει την ενεσύνη σου. Κύριε Δαχίλη μου, ανοίξει και το στόμα μου, αναγγείλει την ενεσύνη σου. Κύριε, τι επληθύνει σαν εθιλή παντέ, με πολύ επανίστε επεμέ. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύδε, κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επικουσέ με ξόρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνου εξηγέφθηνε ότι κύριο αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με από μοιράδο λαό των κύκλων συμπτυμένων μη. Ανάστα, κύριε, ο σώμα Θεό μου. Ότι εσύ επάνταξ πάντω εκθρένοντα ματέω από το σώμα κολών συνέτριψα. Του κυρίου σου τη ρίγη μου το λαό σε ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνο εξηγέφθηνε ότι κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξη με, μηδέν την οργή σου παιδεύση με. Ο Ιταβέλιο σου ενεπάγγισά με και επεστήριξε μου τη χείρα σου. Του πε την ίση τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου, πε την ειρήνη εν τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανώπλη την κεφαλή μου σου φορτίων παρήβαρδη σε ανεπεμέ. Προσώζον και σάπησαν οι μόνοι μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάφθη νέου τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν επορευόμενοι. Ότι εξόλυε με πλήστε των εγμάτων και ούτε στην ίση τη αρχή μου. Εκακόθηκε και ταπεινώθηκε ω φόδρα, ωραιόμενο που στον αγμό τη καρδία μου, κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθηκε, τελείπε με ισχύ μου και το φω των οθαλμών και αυτό που πέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίε μου ήκησαν και έστησαν και γυστά που μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζοντο τη ψυχή μου και στου κακά μια ελάλη σαματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω κοφό ουκ εικόν και ω άλλο σου κάνω υπό το στόμα αυτού. Και γενόμενο ο άνθρωπο ο κακούν και έχουν το στόμα αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, κύριε, είπε σα ή ακούσει, κύριε ο Θεό μου. Ότι είπων μη ποτέ πεχαρώσουν οι εχθροί μου και εν το σταλεθύνε πόδα μου επεμέ μεγαλολιμώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και λιγιδών με ενώπιον μου στη διαπαντό. Ότι την ανομή εγώ να κυλώ και μεριμνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζω και κρατιώνται περαιμέ και επιλενθύν τη ανεμισούτε με αδίκω. Ή ανταποδιδόντε με κακά τη αγαθών εν διαβαλών με επίκατε δύο νοπαδοσύνη. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη από στη σαπή μου πρόσκληση στην βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη από στη σαπή μου πρόσκληση στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσεώθριζω. Εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλώς η σάρξον γυρίμω και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σου λαγεί όφθυνση του ήδη τη δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι κρίσω το ελαιό σου περζωά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα τη όρατα χείρα μου. Σε εξτέατο και ποιότητο εμπλιστή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέο στο στόμα μου. Ή επιμονευών σου τρονίσμα τη όρτη σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη του τρίγων σου αγαλιάσωνα. Εκολύει την ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν λάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Είσαι ελεύθερο τα κατώτα τη γη. Παραδοθεί στου τρομφέ με τι ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, εμφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πα, ο όμνιο ότι είναι φράγκι στόμα μου τον άδικα. Εν τη όρθιε σε μελέτων εσύ, ο δεγενή βοηθό μου, με τι κρύβε των ρήγων σου αγαλιάσωνα. Εκολύει την ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν λάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Άγιος Σώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Άγιος Σώνες των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και νεκτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνουν το ούσο στη δέησή μου. ότι εμπλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάχων, έγινε ο άνθρωπος ο βοήθος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι εκκαθόδησαν τάφων που εμπνίστη έτη και αυτοί χτεσκρός οπόστησαν. Έθεν το μελάκο κατά τον σκοτεινή και τη σκιά θανάτου. Επεμέ επιστερήγη το θυμό σου και πάντα στου μετρισμού σου επίκαιγε σε πεμέ. Εμάκανο στου γνωστού μου απεμούθητο με βδέλιγμα ευτή. Παραδόθηκε και εξωπορευόμενοι ο θαλμί μου ει τένισε όλο το δοχεία σε και έκραξα προσέ κύριε όλη την ημέρα μου. Διεπέδεσα προσέ τη χείρα μου. Με τι νεκρή πίε θαυμάσει η ιατρία να σε ομολογήσω τέση. Μη δίγησε τάφων του ελαίου σου και ενδιαλυθία σου ενδιαπολία. Μη γνωστή με το σκότω τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου γη επιλελισμένη. Καγόπροσε, κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή και με προφθάσισε. Είναι αντί, κύριε, από την ψυχή μου, όπω τρέφει το πρόσωπό μου από μου. Πτωχό είμαι εγώ και εν κόψε κνεωριτό μου, υψοταπεινώθην και ξυπορήθη με. Επεμέδε ήλθον οι οργέ σου, βρισμοί σου, ξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με όσοι είδωρον την ημέρα περέσχον με άμα. Εμάκρα σε μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου ο τελεπορία. Κύριε ο Θεό, τη σωτηρία μου έρασε και έκραξε και νεκτή αντίον σου. Σέλθε τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνον το όσου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στα σεταποδόσου αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομίων σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσει σου. Το λειτουργούμενο εκφρά τη ζωή του στο πάνω τη ενελέη και εκτριμή. Τον επιπλέοντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, άρα και να είσαι το σαϊτού νιώτη σου. Ποιον είναι ελεημοσύνη ο κύριο, ο κρίμα πάση αντικουμένη. Εγνώρισε το σώδο από το Μωυσή, τη σύντρα και τα θελήματα αυτού. Η κτήριμον και λέει μόνο κύριο μακρόθυμο και πολύ έλειο σου, πιστέλο, οργιστή του δει στον αιώνα μηνύ. Ού κατά σαν ομοίε σου μονεποίησε νημίν, ουδέ κατά σαν αμαρτία σου μονταπέδο γεννημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο κύριο το έλειο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ όλων απέχουν να δουλεύει αποδεισμών, εμάκανε αυτήν την ονομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου που κτήρισε κύριο του ουγμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών, έμεινε στο κουσεσμέν. Άνθρωπο ο συγχώρτο σε μέρα αυτού, ο Σιάντο το αγρούτο εξαντήσει, ότι πνεύμα δίλησε αυτό και που υπάρξει και ούκ επιγνώστη επί των τόπων αυτού. Το δέλειο του κυρίου από του αιώνο και έω του αιώνο από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών τη φυλά του διαθήκη αυτού και μεμνημένη των εντόλων αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν τόν ουρανού τιμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε σε άγγελοι αυτή την αιτή ισχύ που είναι στο λόγο αυτού του ακούσου τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάσε δυνάμει αυτού λειτουργία αυτού που είναι στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντε τα έργα αυτού εν πατή το ποτεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Εν πατή το πως δεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τους προσευχείς μου ενώ της δεησή μου τη λυθία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείς την ενώπιό σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσον εις γίν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επέμε το πνεύμα με μια ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάστης έργους εν επίμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέντασα πω έδωσε χείρα μου ψυχή μου για να την δρώσει. Ταχύ εισαγωσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθεί σου μα καταβαίνει στου λάκων. Ακουστών διησόν μου το πρωί το ελαιό στο επισή ήλπισα. Γνώρισόν μου, κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξέλιπε τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το πίνη το θέλημά σου, του ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με εν γη ευθείαν και είναι το όνομα σου, κύριε, εσύ είσαι. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθλίψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου ξηροτρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου στλίβοντα την ψυχή μου το κοδούλο σου ημί. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση με το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση με το δούλο σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγεί με γη ευθεία. Δόξα πατρέ και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και άγιο αιώνα στον ένα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεό. Αλληλούια.

0: Τιμών Ιερονίμου του Κοιμίου Πρεσβυτερίου της Γνωστής Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός καθηγουμένη μόνη Ιακώβου Αρχιερέως και πάσα Χριστού ημών αδελφότητος.

θάλασσαν και αέρα, ελοχρίστημον στρατού του Κυρίου δεηθούμε. Πέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, της Πολέως Ταύτης, πάσης Μονής Πολέως Χώρας και των πίστη οίκουντων αυτές, Κυρίου δεηθούμε. Υπερευκρασίας αέρων, πορείας του υπερπών της γης,

0: Τον των Αγία Μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί.

0: Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσω με Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνο αναμάρτων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων και είδαμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσω με την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Για παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρυπομείνας διημάς θανάτος θάνατον όλεσαι. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι ανομία με εγώ γινώσκου και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιες σου και νικήσαν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρουν ανομίες συνελήφθηκε να αμαρτίες εγγύησε με μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς μη σώπο και καθαριστήσον εκκλίνεις με και υπηρχιών αλευκανθήσον με. Ακουτείς μη αγαλίαση και ευρωσύν αγαλιάσου τον Θεοστέα ταπεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψιμο από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξαν όμως τα σωδούς και σε βίσε επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασύ αν εδώ καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί ούτε αντί Χερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσω με το θυσιαστήριό σου μόσχος.
1: Όπα, σας Αίγυπτον και Φαράω τον τύραν μου ηθήσας εν θαλάσσα, λαό, έσω σας δουλείας μοσαϊκός άδοντα οδύν επινίκαιν ότι δε δόξαστε. Όξος ή ο Θεός ημών δόξασι. Όταν φύσε γη γερτέν αυτός ημίγηρε το γένος των ανθρώπων αγαλιάς το πάσα κτίσεις και εννοείται σήμερα ρανάτος ανεφέρε δικαιοσύνη σαφώς. Όξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ο σταυρόν εκούσιον σαρκί, σπαταδεξάμενος τρίμενος ανέστη εκ των νεκρών άδων, τα μία ζω αρχική Κύριε κενώσας και εξάξας πεπαιδημένας ψυχάς. Όξασι ο Θεός ημών δόξασι. Τη μορφή αστράπτοντα εμμυροφόρη βλέψασε τον άγγελον εφόβο. Εκ του μνημείου υπεχόν τη δε Χριστού έγερσιν μαρθούσε σπέβδουσι τις μαθητές. Όξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ω στεγάζον εν είδαστε υπερώα, Κύριε, είδωρ ζωής υπάρχουν τη Σαμαρίτη διαιτούση. Σας επτά νάματα παρέσχες επιγνούστη την εσπλαχνία σου. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Και άστος πίστησε ειλικρινή δοξάζοντας Πάτερ, Υιέ και Πνεύμα, ως ποιητής των όλων, σώζε και ηλασμόν δόρισε ημίν αμαρτημάτων ως υπεράγωθος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Χαίρε θρόνε πύρινε, χαίρε λιχνία πάντησε, χαίρε φωτός νεφέλη. Χαίρε παλάτιον του λόγου και νοητή τράπεζα άρδων ζωής αξίως Χριστών βαστάσασα. Όσοι του Θεού πρέσβε υπερ ημών, υμνοδίες μέλλοντι την σύν με επινήν πανήγυρη των θεϊκών δωρεών, ως επώνυμος δωρεάν παράσχουμη, φωτοφόρον εκ θησαυρών αριόμενος των αδαπανήτων, χάριτος της Θείας Παναίδημε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μελετών των νόμων εμελός Πάτερ των αγνότατων, όλος αγνός και καθαρός γηγένησε, το πανάγνο λόγο αδερεθμιζόμενος της ακμίας λαμπρότητων, σκεύος ανεδείχθης και υγειασμένων τα μακάριστε και νυν και αίκης τους αιώνας την αιώνα μην. Νεκρωθείς το κόσμο και ζωήν Πάτρη την εισάγγελον επηγής, ευσεβώς μετερχόμενος, το εξανατήλαντι εκλαγώνων παρθενικών οικολούθησας, προς σταυρών επόμο, άραστο Θεόφρον Παναίδημε. Στερώθη η καρδία μου, Κυρίω, το διδόντι ευχήν το ευχομένο. Ό,τι τόξον δυνατόν εισθένησε και ασθενούνται, σπηριαζόσα το δύναμη. Τόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Εθελουσίως επί ξύλου υψώθης λόγες και ορώσε ερήγνη το επέτρε και εκτίσεις εκλονή το άπασα και νεκρή εκ των τάφων ως εξύπνου εξηγείρονται. Τόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ψυχήσε προς τον άδειν ελθόντα λόγια κατηδούσε πάση ψυχέ δικαίων, αιωνίων δεσμών απελίοντων υμνολογούσε την υπερνούν δυναστεία σου. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Τι εκθαμβείστε, τι εν τάφο ημί ζητείτε, με τα μύρων γυναίκες στο δεσπότη. Εξηγέρθηκε κόσμον συνήγυρε, άγγελος αστράπτων τες μυροφόρης ευθέγγετο. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. ζωήν υπάρχουν και πηγή της Αθανασίας, εκαθέστης προς τη πηγή ικτήρμων και των σώνη της αμένη, έπλησας πανσόφωνα μάτων Σαμαρίτη γυμνούσασε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Εις πάντων η Τριάδη Θεός ημείται, ο Πατήρ και ο Υιός και Θείο Πνεύμα, φόβον δοξάζει ουρανών τα τάγματα, τρανός εγκόντα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή εις τους αιώνας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Αν ερμηνεύτως λαβούσα εν τη γαστρή σου, το των όλων Θεών παρθενομήτων, υπερέμειων και λόγων τέτοκας, μήνας απαρθένος ως προ του τόπου Θεών ημθε. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπερημών, όρον αγαπημένο το δεσπότη όσοι την σύν ψυχή, Θεόδωρες εσωσμένη και διασκήσεως παθών απλαγμένη προς ενήνοπας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Θεό καθιερούμενος υπερέπης πάνσοφε των ορατών την αίσθηση, θαρώ δενό προς ομίλησας νοή το υπερτάτο παμακάριστε, νυν και αίκης τους αιώνας του αιώνα μη. Μάκρινα εις έλλημον φυγαδεύων ένδοξε τον εκπαρθένου λάμψαντα, Θεό λόγον σύ προσεδεχόμενος ενώ και διεσώθης αξιάγαστε.

0: Εισαγγίκω, Κύριε, την ακοή σου και φοβήθην, κατανάησε το έργο σου και εξέστην ότι τη εσύ ενέσαι ως πλήρης η γη, δόξα σε ο Θεός μου ορδόξηση. Η ουρανή φρενέστησαν, εορταζέ το εκτίση πάσα, εξεγείγερτε ο Κύριος και εφάνει πάσα τη σοφή αποστόλη αυτού, δόξα σε ο Θεός μου ορδόξηση. Κατεπόθεσου θάνατη δυναστεία, Χριστού θανέντος, η νεκρή ως εκ θαλάμων, τη αιγέρση τούτου εκ των τάφων προήλθουσαν, δόξα ο Θεός μου ορδόξηση, τι θρυνείται ο γυναία, τι μεταμήρων επιζητείται των αθάνατων, εγείγερτε καθώς, είπεν εφημείρο χώρις ο άγγελος, δόξα ο Θεός μου ορδόξηση. Σαμαρίτη δι Κύριε, ετισαμένη παρέστη εσίδωρο την επίγνωση του κράτου σου, όθεν εις αιώνας, ου διψά ανυμνούσεσαι, δόξα ο Θεός μου ορδόξηση, όσοι τριάς, υπερούσιε Πάτερ και Λόγοι και Θείο Πνεύμα, ομοδύναμε συνάναρχε, σώσον ημάς πάντα στους πιστός ανυμνούντας υπεραγία Θεότη και σώσον ημάς. Ακατάφυλλο τον πάντο σε νομοθέτη σε ώρα πάλε, Δανίλ σε όρος Άγιον κατενόη, μόνη η Μητροπάρθυνα Δέσποινα, όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν. Ομός κοινός παχωμείο, το Θείο γενόμενο στους τρόπους σε ζήλωσας Πάτερ Θεόφων Θεόδωρε, τούτη την εγκρατεία και την ορθόδοξον πίστη την εκμιμούμενος, όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν. Οι μνημένες βασιλείες και θύση λάμψεως, αξίωστε τη γη κάσεως γεγονός επί τη Δίος Πάτερ καθαρότητη προς μεταχήν της αθάρτου ωραιότητος το Άγιον όσοι του το πρέσβευε πυρμών. Σκηνώματα αιθιόπορων εδμών συστήματα την σύνε επτοήθησαν υπομονή και ταπεινωσύν και την ακατάπαυστον εν αγρυπνήσου στάσεις αξιάγαστε. Παραγιέθητο και σώσον ημάς εν εξτάσεις κεφαλαία δυναστών διεκόπησαν το φόβο του τόπου σου Θεογεννήτρο παράμαμε. Δήμος των οσίων δε εθαυμαστώθη, αξίως διαχάρητη, δόξα ο Θεός μόνο δόξα Συ. Ανέτειλον εμή Κύριε το φως των προσταγμάτων σου, ότι προσέχριστε το πνεύμα μου ορθρίζει και η μνή σου. Σίγαρ ή Θεός ημών και προσέκατε φυγόν της ειρήνης βασιλεύς, δόξα ο Θεός μόνο δόξα Συ. Το μνήμα στο Άγιον καταβαλούσε, όρθιοι μυροφόροι εξαστράπτοντα, κατήδωνε ανίαν και ενεθαμβήθησαν, τη σύνδη δασκόμενε, θείαν έγερση Χριστέ, δόξα ο Θεός μου ορδόξηση. Ο θάνατος νενέκρωτε, ο άδης ηχμαλώτιστε, οι ενδεσμοί συλλευθερώθησαν Χριστού την Ανάσταση, αγαλιασόμεθα και χείρες κροτήσομεν ερωτάζοντος Φεδρός, δόξα ο Θεός μου ορδόξηση. Απόστολοι συγκηρυτήσατε και άγγελοι χορεύσατε, οι γηγενείς πάντες αγάλεστε, ο Κύριος ανέστη, η φθορά έξω στράκτηστε και η λύπη πέπαυτε και χορεύει ο Αδάμ, δόξα ο Θεός μου ορδόξηση. Πηγή υπάρχουν Κύριε, ζωή σύντορα φέσεως και επιγνώσεως δε δόρισε, γυναική ετισάση πάλε σαβαρίτιδη, δυο ανεμνούμεν σου τους αφάντους θυρμούς, δόξα ο Θεός μου ορδόξηση. Μονάδα δε συμπόσα των τριάδων μου, σου Πατέρα Λαγών και Πνεύμα Άγιον, αμέριστον τη φύση Θεών ένα σέβομεν, ποιητή και Κύριον και Δεσπότην του Παντός. Πρέγεθητο και σώσον ημάς, επίλυνα διόδευτον και χώρα αγιόργητον και κυβωτών το μάνα φέρουσα, και εστάμνων και λιχνίαν και θυμία τήριον, της αείλου ο άνθρωπος ονομάζουν αγνή, όσοι του Θεού πρέσβη περιμών. Δογμάτων θερμός των σεπτών εχόμενος διέλυσας, πασών των αιρέσεων, τάς πεπλανημένες πολίτσους εφέτης τριάδος την πίστη περί φρουρών την πίμνη σου. Όσοι του πρέσβη περιμών, ως φως αληθώς επί γης διέπρεσας Θεόδρε, πολιτεία ανάμεπτον πεπολιτευσάμενος Παναίδη με ασκητών υτερπνώτης των μοναστών του κάφημε περιγέθητο και σώσον ημάς. Προέσας κοιτά του δακρύων άρθον την καρδία εν σου καρποφόρων έδειξας το εξανατείναντι δεσπότη Χριστό εκ Παρθένου Αγίας Θεόδωρε παρολυπιέ δόξα σοι ο Θεός μόν δόξα σοι. Μη καταποντήσατο με κατηγής ίδετος μη δε καταπιέτο με βυθός απέρι με γάρ εις βάθη καρδίας θαλάσσης των κακών μου διός καυγάζω σοι ονάς αναβήτω εκ θωράς σου ζωή μου προσέ ο Θεός μόν δόξα σοι ο Θεός μόν δόξα σοι. Σταυρός σε παράνομοι σου ήλωσαν και λόγοι εξεκέντησαν Χριστέ και η οσύφω ευχήμων σε κυδεύει εν το κενό μνημείο εξού μεταδόξησε ξαναστάς συνανέστησα σώτηρη πάσα χτίσιν, υμνούσαν το κράτος σου, δόξα θα σου μονδόξεση. Μοχλούς και πύλας δέσποτα, δυνατός έθραψας του άδου και ανέστησος Θεός, και υπήρξα στο χέρι προς υπάς της γυναιξή, και ταύτας υπήνεξαν επέστηλας μαθητές. Εξεσγίγερτε ο ζών και ο ράθι, φωτίζουν τα πέρατα, δόξα θα σου μονδόξεση. Τι κλαίτε, τι φέρετε, ως θνητό γίνεα τα μοίρα, εξηγέρθη ο Κυρίος, ευώ πάλι αστράπτων μεγάλος, ο φανής νεανίας και νάστα συνδόνας κατά λοιπόν απελθούσε, της αυτού απηγγείλεται φίλε στην έγερση, δόξα του σμορδόξαση. Ρήθρον υπάρχουν Κύριε της ζωής άθρων, και άβυσος ελαίος αγαθέ, ο δοκορίσας καθέζει πλησίων του φρέατος του όρκου, και της αμαρίτιδη βάζδος μη ίδρου του ποιήν, όπως λάδες αφέσεις νάματα, δόξα θα σου μονδόξεση. Υμνώ Πατέρ άναρχον και Υιόν σύνθρονον και Πνεύμα όμως σου πιστός, μία νουσίαν και φύση και δόξα και μία βασιλεία θεών των απάντων και ποιητήν, συνοχέα του παντός μετά των ασωμάτων δυνάμειων, περαγέθε το και σώσουν ημάς. Παρθένων μόνη τίκτουσα και νηδίν άφθρον τη ρίσωσα, υμνούμεν σε αρνή και θρόνων Κυρίου και πύλας και όρος και νοητήν λιχνία. Νυμφών αλόφωτο του Θεού και σκηνήν δόξη σαφώς, κυβωτών τέ και στάμνων και τράπεζα, όσοι του πρέσβε πυρημών. Ο λαμπρός και θεάνας του βίου σου, σύ την επουράνιον πάτερ λαμπρότητα, την των Αγίων έδειξεν εν σκηνές ουρανίες Θεόδωρε, δόξο πατρική ο Κύριο Πνεύματι, νικητής τροεοπαιούχος Θεόδωρε, και της πονηρίας πνευμάτων και γέννησε το παράκλητο πνεύματι, συνεργό και χρημένο θεόλου το γενική έγκυσο να στον όνα μην. Είναι φέλη η κούφη υπάρχει σαχνή, είσαι επικαθήμενο σύνθεση τη Αίγυπτον, πάντο κράτο κύριο και φωστήρα ο σιού συργάσα του.
1: Με να βίσω πτεσμάτων, κυκλούμενο στην ανεξιχνία των τη εσπλαχνή.

0: τους και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθωμέθω.
1: Κύριε.
0: Κύριε Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ του ψυχών ημών, και συν την όψον αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αι, εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Πίστη ερθούσαν το φρέα της Αμαρίτης εθεάζατον, το της Σοφίας είδωσε, όποτε στήσατα ψηλός, βασιλεία την άνωθεν εκληρώσατο, αιωνίως η αείδημος.
3: Αιωνίως η αείδημος.
2: Το σεπτό μυστήριον ακούσουμεν Ιωάννου, ημάς επιδάσκοντος, τα εν της Σαμαρία γινόμενα, πώς γυναικείο μίλει ο Κύριος, είδω ρετή σας, οτα είδατα εις σας αναγωγάς αυτών συνάξας, ο Πατρί και το Πνεύμα της Ήθρανος ήλθε γάρ εξετών την εικόνα αυτού. Αιωνίως ως αείδημος.
3: Αιωνίως ως αείδημος.
2: Τη 16η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσού Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου, δώρος σε Θείον Θεόδωρε δεικνύει, εν Αγίης Άγιος Υγειασμένε, τι δε γε εν 10η Θεόδωρος αφύπτατο γέης. Τη αυτή ημέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιερουσαλήμων, ειδών τόπος σου είδε εν σαρκός λόγος, απήλθες Αλέξανδρε και τούτον βλέπει. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αυδά, Αυδιησού Επισκόπου και των συναυτής 38, πρεσβυτέρων 16, διακόνων 9, μοναχών 6 και παρθένων 7. Άφωτ των σών Αυδά Μάρτη Σωμάτων, το μεύς κεφαλής και βραβεύς Θείου Στέφους. Εκδούσε αυτών Αυδησιούς το ξύφι, οράν Ιησούν, ηξιώθην τον Μέγα. Τι τους ιερείς σου σώτερε έκτινε ξύφος, την ιερά σου μη προδόντας αξία. Τους τρισάκης τρεις λεβίτας θετμημένους στέφη Θεός δις ως αθλητο λεβίτας. Ή παρθένων έδω και λεπτάδα ξύφη, όσου παρέξε και μοναχών εξάδα. Ή οι Άγιοι μάρτυρες Ισάκιος, Σιμεών και Βαχθησόης περίτε λεούνται. Προσέν πυρ εκ πνέου συντρίσου μου φρόνος Ισάκιος, Σιμεών, Βαχθησόης. Οι Άγιοι Αβάδες, η εντιερά μονή του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου, υπό το βλεμμύον ξύφι τελειούνται. Σου σώτερ άρνας, ως οδούσιν τες πάθες, μάντρας εσ οχτίνουσιν εις δέντες λύκη. Ο Άγιος Μάρτης Παπυλίνος ξύφι τελειούνται. Ο Παπυλίνος τράφσιν νευρών εξύφους, πύλας πράρης έτραψεν και Θεούς άμα. Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο Ευλαχέρνες, βουνεύρης τυφθείς τελειούνται. Άριστος όντος, πίστεως Πέτρος, πέτρα, προσόντα νεύρα, πάπυρη το του λόγου. Ο Άγιος Νικόλαος, ο πρώτος, ο μυστικός, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εν ειρήνη τελειούται. Ο Νικόλαος εκ λοιπόν σκιάν βίου, προς άσκιο μετήλθε φωτός χωρίων. Μνήμη της Αγίας Εφημίας, πλησίων του νεωρίου λιμένος, στην Αγία Δύναμη. Ο Άγιος Νιωμάρτης Νικόλαος εκ Μετσόμου, ο εντρικάρδης μαρτυρής σας, εν έτη 1617 πυρή τελειούται. Είναι εκφύγη πυρ τη γέννη Παμάκαρ, το πύρι πέστη Νικόλα Ευθύφρα. Τε αυτόν αγίε πρεσβείε Χριστέ ο Θεό.

0: Boże, lepiej wierzmy, jeśli proszę na ziemię, sadyjki zwojion, plegi plemon, i kiej, Jezus, aionas, neomno.
1: Αμήν. Δόξα εις το δείξα εις το φως. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Πατοκράτορ, Κύριε Έμονο, Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο αμνό του Θεού, ιό του πατρό, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά σου αίρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση είναι μόνο καθήμενο σε δεξιά του πατρό και ελέησον ημά. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγενήθηση, μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, λέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατεύθυνον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλεον τη νόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτα να μαρτύρει σου λαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά του αιώνα αμήν. Γέννητο Κύριε το λιό σου εφημά καθάπερν πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήντηση. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Σκληρώσουμε την δέηση ημών

0: Πάντεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης

κάνουν και πολλά εξήκου του ιδιωτικού συντρώματα κατά κυκλάνθρωπη, όπω επιβλέψει τη θέση μου, καθαρίσει μου τα φυσικά και τα σώματα, από παντό μονισμού σαφώ και πνεύματο και δώσει μην ανένοφων και ακατάκλητη παράσταση του γιου του ιστορίου, χάρη σημαίνει ο Θεό και τη συνοφογένεια με τον κομπιδί και πίστεω και συνέσει του νοτική δόση αυτή πάντων να πω για κάποια τρέψη, ανενόχω και ακατακρίτω μετέχει των αγίου μυστηρίων και τη επορανή μα αξιοτήνη.

του Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο τη δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον

και παραπεσώντας ανέστησες πάλι και ο καπές της πανταπιών, έως ημάς των ουρών ανέικαγες και τη βασιλεία σου καθίσω τη μέρουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και τον μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων, ονείσμεν και ονοκλείσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και επί λειτουργία τάρτη. Είναι εκ των χειρόνιμων δέξα τα κατεξίου σα και τη υπαριστή χιλιάδε ορνιέ και χιλιάδε αγγέλων, τα χειροβήμ και τα σαρφή με εξατέρια απολυόμενα μετά σε αυτά.

0: έτσι προσφέρουμε στου λυκείν τάφτη και δεν μα λατρεύει και παρακαλούμεσαι και δεν όμορφη και τέβουμε. Κατάβαψε το πνεύμα στο Άγιον εφημά και τον κύριο Τάφτη.
1: Δόκη στον Δέσποτα τον Άγιον Άρτον.
0: Και πίσω τον Άρτον του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δε το ποτηρίο του τον τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν. Δόκη στον Δέσποτα τον
0: Πότερα τα Άγια. Και τα βαλών το πνεύμα τη στο Αγίο.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Ώστε γενέσει τη μεταλαμβάνου στην συνήψη ψυχή άφησα μαρτιών, ει κοινωνία του Αγίου σου πνεύμα τη Βασιλεία σου ονόμου πλήρωμα, ει παρησία την προσέρ, μη ει κρίμα ή ει κατάκτημα, έτσι προσφέρω μέσα του λογική τάφη λατρεία, υπέρ των επίστην απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κυρίκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, μολογητών και κατευθών και πατώσου πνεύματο δικαίων, επίση τελείω.

Ιησού Χριστέ Θεός, μόνο εξαγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξου βασιλείας σου Χριστέ στο γιάσι μας, ο άντου πατρίς είναι θύμενος και όδη μεν αράδουσον και καταξίωσον την τεάσκηρη με τα δούνε μην το αφράν του σώματός σου και του μειού αίματος και θυμών πατή το λαό, ο Θεός σου λάστην του.

Ο δείπνος σου του μυστικού σήμερα ονειεύθεου κοινωνών με παράλαβε. Μήτρα της εχθρής σου το μυστήριο νύπο, φίλοι μας ειδώσουν καθάμπερο Ιούδας, αλλοσολιστής ομολογώσει.

Ευχαριστούμε σε δέστο φιλάνθρωπο ευεργέτο των Πισκόνιμων, ότι και την παρούση ημέρα και την ξύσμα των υπουρανίων και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάσον τον φόβο στου πάντα, πούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέ και εσύ εδώ, στο τόπο του Πατέρου Μαρία και Παντογένου.

Κυρία, και αγιάζον τους επισυμπηθώντας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαζον σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούσον τη δόξα σου, θυγή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μά σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, της Εκκλησίας σου τη χειρεύση, της βασιλεύσης είναι μόνος το δόκιμα δί το λαό σου, ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντα όρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω εξ του πατρός των

0: Παράδοθαν του πατή σα και τη αντισμήμα στη ζωή χαριζόμενο.
1: Αληθό ανέστη, ο κύριο.
0: Γιατί άσε φυλάξει πάντα σημά σου. Χριστό ανέστη.
2: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Σάββατο, 16 του μηνός Μαΐου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα νέα μέρα. Ο Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και θα μείνουμε μαζί σας μέχρι τις 10. Στο σημείο αυτό να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Στις 10 θα ακούσουμε την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου». Παραμύθια από όλο τον κόσμο με τον Δημήτρη Προύσαλη. Στις 11 το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 ραδιοφωνικές προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. 2:30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών. Θα ακούσουμε σήμερα ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αφέντης και δούλος», οι αναμνήσεις του πρίγκιπα Νεχλιούντοφ του Λέοντος Τολστόι. Στις 4 ένα μέλλον για το παρελθόν με τον Μάριο Μπέγζο. Στις 5 ιατρικές συναντήσεις με τον Μιχαήλ Νταγιογιάκη. Στις 6 θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Εόλου για τον Εσπερινό και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου. Στις 7:30 στη σειρά αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα Α 1961-1978» του Νίκου Καρούσου από τις εκδόσεις Ίκαρος. Στις 8 θα ακούσουμε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 9:30 το μυστήριο της 8ης ημέρας με τον Στέλιο Αραβαντινό. Στις 10 διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου. Σχόλια στους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης με τον Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, καθηγητή θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και στις 11 σχόλια στην Αποκάλυψη του Ιωάννη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

16 του μηνός Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Θεοδόρου, του Ταβενισιώτου, του Υγειασμένου. Εορτάζουν επίσης ο Άγιος Ιερομάρτης Αλέξανδρος, Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Περεγρίνος, Επίσκοπος Στέρνη, ο Άγιος Περεγρίνος της Οξέρης. Επίσης εορτάζουν οι μάρτυρες Αβδάς ή Αβιδάς, Αβδίσους, οι επίσκοποι, Βενιαμίν ο Διάκονος και οι 38 που μαρτύρησαν μαζί τους στην Περσία. Εορτάζει επίσης ο Άγιος Βαχθιώου, ο Ισαάκιος και ο Σιμεών που ετελειώθησαν στην Περσία. Εορτάζει ο Άγιος Καραντόκιος, πρίγκιπας της Ουαλίας, ο Άγιος Δομνόλος που ήταν μοναχός στο Παρίσι της Γαλλίας, ο Όσιος Φιδωλός που έζησε στην Γαλλία και ήταν ιός ανώτερου Ρωμαίου αξιωματούχου, εορτάζει ο Όσιος Βρενδανός που γεννήθηκε στην Ιρλανδία, ο Όσιος Καραντόκιος από την Ουαλία, ο Άγιος Ονοράτος που γεννήθηκε και αυτός στη Γαλλία, οι Άγιοι Αβάδες που αναιρέθηκαν στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα. Επίσης εορτάζουν ο Άγιος Παπιλίνος, οι μάρτυρες Φίληξ και Γενάδιος, ο Όσιος Πέτρος, ο οποίος ήταν στις Βλαχέρνες, ο Όσιος Νεάδιος, επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού, ο Άγιος Νικόλαος ο πρώτος, ο μυστικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, η Αγία Εφημία, η οποία μαρτύρησε κοντά στον Αιώριο που ήταν λιμάνι στην Αγία Δύναμη. Επίσης ο Άγιος Γιώργιος, επίσκοπος Μυτιλίνης, ο ομολογητής, ο Όσιος Εφραίμ από τη Ρωσία, ο Όσιος Κασιανός και Λαβρέντιος από την Ρωσία, ο Άγιος Θεόδωρος από τη Σερβία, ο Σιωμάρτης Βουκασίνος που έζησε στην Ερζεγοβίνη και μαρτύρησε τον 20ο αιώνα και ο Άγιος Μακάριος, αρχιεπίσκοπος Κορίνθου, ο Νοταράς.

Θεόσιος Θεόδωρος ο Υγειασμένος, ο οποίος ήκμασε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη, καταγόταν από την Αίγυπτο και γεννήθηκε από γονείς πλούσιους. Σε νεαρή ηλικία ακολούθησε τον Όσιο Παχώμιο στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου και εντάχθηκε υπό την πνευματική του καθοδήγηση, ενώ αναδείχθηκε ένας από τους πλέον αγαπητούς μαθητές του. Πιστός μιμητής του διδασκάλου του, στον μοναχικό βίο τον διαδέχθηκε μετά την κοίμησή του στην ηγουμενία του μοναστηριού. Για την αγνότητα του βίου και την αγιοσύνη του πρικίστηκε από τον Θεό με τη χάρη της θαυματουργίας. Για την τέλεια ψυχική και σωματική του καθαρότητα έλαβε τον τίτλο Υγειασμένος. Ο Όσιος Θεόδωρος κοιμήθηκε εν ειρήνη το έτος 367. Ο Άγιος Νικόλαος, ο μυστικός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, καταγόταν από εύπορη και αριστοκρατική οικογένεια της κάτω Ιταλίας και ήκμασε περί το τέλος του 9ου και το πρώτο ήμιση του 10ου αιώνος. Σε νεαρή σχετικά ηλικία έλαβε το αξίωμα του συγκλητικού και χρημάτισε σύμβουλος εξαπορήτων του αυτοκράτορος Λέοντος έκτου του Σοφού. Γι' αυτό και επωνομάστηκε μυστικός. Ο Νικόλαος όμως από αγάπη προς τον μοναχικό βίο έγινε μοναχός στη Μονή των Γαλακρινών και αργότερα για τους πολλούς αγώνες και τις αρετές του εξελέγει Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και χειροτονήθηκε την Κυριακή της Ορθοδοξίας του έτους 895 διαδεχόμενος τον αποθανόντα Πατριάρχη Αντώνιο τον Δεύτερο. Να πούμε ότι η Μονή των Γαλακρινών βρισκόταν στη Βυθινία, όχι μακριά από τη Χαλκιδόνα. Όταν έγινε Πατριάρχης, το πρώτο του μέλημα ήταν η ακριβή στήριση των δογμάτων της Εκκλησίας, γεγονός το οποίο τον έφερε σε αντίθεση με τον αυτοκράτορα Λέοντα και του στήχησε τον πατριαρχικό θρόνο για κάποιο διάστημα. Ο λόγος ήταν ότι ο αυτοκράτορας, παρά την απαγόρευση της Εκκλησίας, τέλεσε τέταρτο γάμο μαζί με την ζωή την Καρβονοψίνα. Μόλις ο Πατριάρχης Νικόλαος πληροφορήθηκε το γεγονός, καθαίρεσε τον ιερέα Θωμά που τέλεσε το μυστήριο και αφόρησε τον αυτοκράτορα. Ο Λέων, για να τον εκδικηθεί, κατόρθωσε να τον εκθρονήσει και όρισε ως διάδοχό του τον Ευθύμιο τον Πρώτο, ο οποίος για λόγους οικονομίας αναγνώρισε το γάμο του Λέοντα. Το γεγονός αυτό επέφερε σ' άλλο στην εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, διότι το μεγαλύτερο μέρος των αρχιερέων και των κληρικών εξακολουθούσε να θεωρεί τον Νικόλαο ως νόμιμο πατριάρχη. Προς κατάπαυση του Σάλου και για την ειρήνευση της εκκλησίας, ο αδελφός του Λέοντος Αλέξανδρος το 911 καθαίρεσε από τον πατριαρχικό θρόνο τον Ευθύμιο και αποκατέστησε σε αυτόν τον Νικόλαο. Επί της πατριαρχίας του Αγίου Νικολάου έγινε και η πρώτη διάταξη του Μηνολογίου των Αγίων της Ανατολικής Εκκλησίας και απαγορεύτηκε ρητά ο τέταρτος γάμος δια του λεγόμενου τόμου της ενώσεως. Ο Άγιος Νικόλαος κοιμήθηκε εν ειρήνη το 925 και ενταφιάστηκε στη Μονή των Γαλακρινών.

Την ημέρα αυτή στο χωριό Μίλη της νήσου Σάμου εορτάζεται πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Μακαρίου του Νοταρά, Αρχιεπισκόπου Κορίνθου, αφού ο Άγιος διήλθε από τον τόπο αυτό και τον πλούτησε με την ασκητική του μορφή και την πλούσια θαυματουργική του χάρη. Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε βίους Αγίων από το Συναξάρι της ημέρας. Περνάμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Στην Ήπειρο και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, ποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές, από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα βόρεια ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 6 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή ένταση. Μικρή, με συγχωρείτε, αύξηση. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στον καιρό. Μακεδονία, Θράκη, αρχικά έθριος καιρός, από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Μακεδονία, νεφώσεις που θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές, από το μεσημέρι καταιγίδες, βελτίωση τις βραδινές ώρες, νότιοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε νεφώσεις με βροχές, καταιγίδες στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, όπου στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα είναι πρόσχερα ισχυρές μέχρι το απόγευμα, ο καιρός θα βελτιωθεί τις βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί με ένταση 6 μποφόρ, από 15 ως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος, νεφώσεις αυξημένες με βροχές, και το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Στερεάς, θα έχουμε καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες, νότιοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, από 10 ως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυκλάδες, Κρήτη, νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Δυτική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 μέχρι 28 βαθμούς. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν, από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Βόρεια, οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ, στα νότια από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 ως 26 βαθμούς. Στην Αττική, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, από 15 ως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη που γρήγορα θα αυξηθούν, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, νότιοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, από 15 ως 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Για αύριο Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα όνβρων, στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ στα Ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Κάθε μέρα, νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές έχουμε μαζί μας τηλεφωνικό στην κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Χριστός

0: Στην περίοδο αυτή η Εκκλησία έτσι πολύ σοφά επέλεξε το βιβλίο των πράξεων, γιατί ακριβώς οι πράξεις μας δείχνουν τη ζωή αμέσως μετά της πρώτης Εκκλησίας, αμέσως μετά την Ανάσταση, την Ανάληψη και την Πεντηκοστή. Τα πρώτα θα λέγαμε βήματα, και αυτά τα βήματα είναι που δίνουν, θα λέγαμε, και το βηματισμό και για τις επόμενες γενιές, αποτελούν υπογραμμό και παράδειγμα. Φυσικά δεν είναι μόνο διδακτικός ο λόγος, είναι και ιστορικός, θέλει να δείξει και πώς το Ευαγγέλιο φεύγει από την Ιερουσαλήμ και απλώνεται σε όλο τον κόσμο, εκπληρώνοντας την εντολή του Αναστημένου Κυρίου προς τους μαθητές και φυσικά κατ' επέκταση σε όλη την Εκκλησία, ότι το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρυχθεί ως εσχάτου της γης. Και στην αυριανή περικοπή θα δούμε ακριβώς πώς το Ευαγγέλιο φτάνει στα δικά μας τα μέρη, φτάνει στους Φιλίππους, δηλαδή περνάει στο ευρωπαϊκό έδαφος, μέσα από μία, θα λέγαμε, απρόσμενη εξέλιξη, τροπή των πραγμάτων. Ο Απόστολος δεν είχε σκοπό, ο Απόστολος Παύλος, να έρθει προς την Μακεδονία και φυσικά στη συνέχεια να κατέβει και νότια, στην Αθήνα και στην Κόρυθο, αλλά ο ίδιος ο Θεός παρεμβαίνει με εκείνο το περίφημο όραμα που βλέπουμε, το όνειρο που βλέπουμε, τον Μακεδόν άνδρα που του λέει διαβάζει στη Μακεδονία, βοήθησον ημίν. Και ο Απόστολος είναι στην Τροάδα όταν συμβαίνει αυτό, και από εκεί με το καράβι περνάει απέναντι στην Νεάπολη, τη σημερινή Καβάλα, και στη συνέχεια ο πρώτος του σημαντικός σταθμός είναι οι Φίλιππι, οι οποίοι Φίλιππι, για να δώσουμε έτσι και λίγο το ιστορικό στίγμα, ήταν μια ρωμαϊκή αποικία. Ήταν μια πόλη η οποία ήταν πολύ έντονα ρωμαϊκή, καθώς ήταν ο τόπος εγκατάστασης Ρωμαίων βετεράνων, και φυσικά συνδέεται και με μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή στην παγκόσμια ιστορία, την νίκη του Οκταβιανού Αυγούστου επί των, και το συμμάχοντο επί των Κυσαροκτώνων, και την αρχή μιας νέας εποχής για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Λοιπόν, εκεί που είναι, όπως λέει ο Στράβωνας, οι πύλες της Ευρώπης, οι Φίλιππι, εκεί φτάνει το Ευαγγέλιο, και εκεί ο Απόστολος θα έχει κάποιες σημαντικές συναντήσεις, θα συναντήσει τη Λυδία, τη Φιλιππισία, και για την ακρίβεια δεν είναι Φιλιππισία στην καταγωγή, είναι από τα Θυάτυρα, αλλά ζει στους Φιλίππους, και στη συνέχεια έρχεται το ανάγνωσμα το οποίο θα ακούσουμε αύριο, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνάντηση του Αποστόλου, και η οποία βέβαια ξέρουμε ότι φαίνεται προς στιγμήν ότι δεν είναι προς όφελος του ίδιου του Αποστόλου και το έργο του Ευαγγελίου, αλλά και μέσα από αυτή τη στιγμή κρίσης, τη στιγμή της, θα λέγαμε, της δυσκολίας, ο Θεός κατεργάζεται και εκεί το δικό του έργο, και βλέπουμε πώς τελικά γίνεται αφορμή άνθρωποι να έρθουν κοντά στον Χριστό, να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο.
1: Και μας δίνει έτσι από τις πρώτες γραμμές αυτό το απόσπασμα μια ιστορία που έγινε όταν συνάντησαν μία νεαρή κοπέλα η οποία ήταν μάντισα. Και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που αυτή η κοπέλα μιλάει για τους Αποστόλους.
0: Ναι, από ό,τι μας λέει το κείμενο, ήταν μια κοπέλα η οποία, μια παιδίσκη για την ακρίβεια, που σημαίνει δούλη, το οποίο την εκμεταλλεύονταν οι κύριοι της, είχε κάποιο χάρισμα, πνεύμα πίθωνος το ονομάζει το κείμενο, δηλαδή είχε μαντικές, όπως είπατε, ικανότητες. Γιατί πίθων ήταν το ζώο, το ιερό του Απόλλωνα, οπότε ο Απόλλωνας επίσης συνδέεται με τη μαντική και ούτω καθεξής. Οπότε υπάρχει μια συνάντηση, ο Απόστολος και οι συνεργάτες του πηγαίνουν να προσευχηθούν, μάλλον προς τη συναγωγή. Μας έχει πει νωρίτερα το κείμενό μας ότι η συναγωγή είναι κάπου έξω από την πόλη, κοντά στο ποτάμι. Τώρα βέβαια δεν την έχουμε ακόμα εντοπίσει αρχαιολογικά, αλλά σε αυτή την διαδρομή τον παίρνει από πίσω αυτή η κοπέλα, η οποία αρχίζει και ομολογεί ότι αυτοί είναι οι υπηρέτες του Θεού Υψίστου. Και το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο η δικιά της ομολογία, αλλά νομίζω είναι και η αντίδραση του Αποστόλου. Ο Απόστολος δεν θέλει να μαρτυρήσουν για το Ευαγγέλιο αυτά τα ψευδή πνεύματα. Δεν θέλει δηλαδή ένα ευαγγελισμό ο οποίος θα στηριχθεί σε έναν εντυπωσιασμό, αν θέλετε, ή σε κάποιες δηλώσεις αυτού που είναι ο πατέρας του ψεύδους, ας το πούμε έτσι.

0: Και γι' αυτό τον βλέπουμε να αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά. Αυτή είναι η πρώτη, σε ένα πρώτο επίπεδο. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο βλέπουμε ότι ο Απόστολος στην περίπτωση της κοπέλας αυτής λειτουργεί ευεργετικά, τη θεραπεύει. Και αυτό φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν ευχαριστεί καθόλου τους κυρίους της, οι οποίοι αισθάνονται ότι χάνουν ένα σημαντικό εισόδημα. Διότι όπως είπα πριν, την εκμεταλλεύονταν οικονομικά και ξέρουμε τέτοιες περιπτώσεις και από κείμενα της ρωμαϊκής ιστορίας ότι γινόταν πολύ συχνά. Οι δούλοι ήταν αντικείμενα, οι δούλοι ήταν προς εκμετάλλευση. Αυτή η κοπέλα δηλαδή δεν έχει, τα λέγαμε, υπόσταση και αξιοπρέπεια, δεν εξουσιάζει τον εαυτό της, αλλά ουσιαστικά την εξουσιάζουν οι κύριοι, οι οποίοι σε αυτή την περίπτωση δεν διαφέρουν και πάρα πολύ από το πνεύμα πίθωνος που την έχει καταλάβει. Δηλαδή λειτουργούν με τον ίδιο, θα λέγαμε, δαιμονικό, κυριαρχικό και βάναυσο τρόπο.
1: Οπότε τα συμφέροντά τους διασαλεύονται, δεν είναι όπως θα ήθελαν και τους οδηγούν στους στρατηγούς, την εξουσία, τη στρατιωτική.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο στο ρωμαϊκό κόσμο και στη κοινωνία εκείνης εποχής. Άλλωστε ο Απόστολος είναι ξένος στην πόλη, μπορεί να είναι Ρωμαίος πολίτης, αλλά αυτό δεν το γνωρίζουν. Και του φέρονται επομένως ως ένας ξένος. Είπα και πριν ότι μιλάμε για μια ρωμαϊκή αποικία και οι ρωμαϊκές αποικίες, ειδικά οι φίλοι που το γνωρίζουμε και από αρχαιολογικά και επιγραφικά ευρήματα, ήταν μια πόλη η οποία έχει ένα πάρα πολύ έντονο ρωμαϊκό, θα λέγαμε, μια ρωμαϊκή αυτοσυνειδησία. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί όπως είπα, εκεί εγκαταστάθηκαν Ρωμαίοι στρατιώτες, παλέμαχοι. Επομένως ήταν άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούσαν, θα λέγαμε, όλα τα ρωμαϊκά ιδεώδη, ότι τέλος πάντων την εξουσία, την κυριαρχία της Ρώμης. Και φυσικά λειτουργούσαν και από την πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκαν εκεί ως οι κυρίαρχοι. Έχουν εκτοπίσει τον τόπιο πληθυσμό, είναι αυτοί που έχουν την εξουσία. Και έτσι φέρονται και στον Απόστολο, χωρίς να κρίνουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπετε, οι διαδικασίες είναι συνοπτικές, χωρίς ο άνθρωπος να απολογηθεί, χωρίς να εξηγηθεί τίποτε, τους βάζουν στη φυλακή με σκοπό κάποια στιγμή αργότερα να τους δικάσουν. Και είναι ενδιαφέρον επίσης, είναι ενδιαφέρουσα πάνω επίσης, η κατηγορία την οποία το απαγγέλουν οι κύριοι. Δεν λένε την αλήθεια, ότι τους ενόχλησε πάρα πολύ, ότι χάσανε το κέρδος, αλλά τους κατηγορούν ότι εισάγουν στους Φιλίππους ήθη τα οποία δεν είναι χρηστά, γιατί ακριβώς δεν είναι τα ήθη των Ρωμαίων. Δεν έχουν δηλαδή... έτσι με το ρωμαϊκό ιδεώδη.
1: Διασαλεύουν δηλαδή την ηρεμία της πόλης.
0: Βεβαίως, και είναι και λίγο πιο βαρύ, με την έννοια ότι απειλούν και ολόκληρη την αυτοκρατορία, και θα εξηγήσω γιατί. Τα ρωμαϊκά ήθη, τα οποία αναφέρουν εδώ οι κατήγοροι του Παύλου και των συνεργατών του, είναι, θα λέγαμε, η ατζέντα, αν θέλετε, το πολιτικό πρόγραμμα του αυτοκράτορα Αυγούστου και των διαδόχων του. Επομένως δηλαδή είναι σαν να λένε ότι ο Παύλος και οι συνεργάτες του εδώ έρχονται να διασαλεύσουν, να απειλήσουν τη ρωμαϊκή τάξη, αυτά όλα που προσδιορίζουν την αυτοκρατορία μας και τη ρωμαϊκή μας αυτοσυνειδησία. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Απόστολος μετά στην προσφυλιπισίωση αρκετά χρόνια αργότερα θα γράψει στους χριστιανούς και θα πει: το δικό μας πολίτευμα είναι στον ουρανό και ο δικός μας αρχηγός είναι ο Ιησούς και το παράδειγμα του Ιησού Χριστού είναι το παράδειγμα της ταπείνωσης. Γι' αυτό έχει και εκείνο τον πολύ ωραίο ύμνο με την κένωση, την άκρα ταπείνωση του Υιού του Θεού, ο οποίος γίνεται δούλος και έρχεται στον κόσμο. Θα λέγαμε είναι και μια κριτική σε αυτήν την, θα λέγαμε, αλαζονία της εξουσίας την οποία ζούσαν και οι χριστιανοί που αργότερα έδρασαν στην πόλη των Φιλίππων. Οπότε ο Παύλος φυλακίζεται. Και εκεί στη φυλακή συμβαίνει ένα συγκλονιστικό γεγονός. Έχει γίνει ένα ανάλογο και στο πρώτο μέρος του βιβλίου των Πράξεων με τον Πέτρο και τους Αποστόλους. Γίνεται σεισμός, ανοίγουν οι πόρτες της φυλακής και ο καημένος ο δεσμοφύλακας ταράζεται, γιατί ξέρει ότι αν δραπετεύσουν οι κρατούμενοι, η ποινή του θα είναι ο θάνατος. Τον περιμένει πολύ άσχημη, θα λέγαμε, μοίρα και αυτόν και την οικογένειά του, γιατί συνήθως οι τιμωρίες έτσι πήγαιναν εκείνη την εποχή. Οπότε αποφασίζει ο ίδιος να δώσει τέρμα στη ζωή του, και εκεί ο Παύλος, βλέπουμε, παρεμβαίνει πάλι ευεργετικά, θα λέγαμε τον σώζει, διότι του λέει μην τυχόν κάνεις κάτι τέτοιο, είμαστε όλοι εδώ. Και εδώ βλέπουμε πάλι έναν Απόστολο, ο οποίος λειτουργεί με αγάπη, με συμπάθεια, ακόμα και για αυτόν ο οποίος ήταν ο δεσμότης του, έτσι, αυτός που τέλος πάντων προφανώς του φέρθηκε και με τον τρόπο που φέρονταν σε όλους τους φυλακισμένους, και καταλαβαίνετε ότι αυτό δίνει την αφορμή στη συνέχεια ο δεσμοφύλακας να τον πάρει στο σπίτι μαζί με τους
1: συνεργάτες,
0: να τον φιλοξενήσει και στο τέλος να βαφτιστεί και αυτός και να γίνει χριστιανός.
1: Μάλιστα, να λοιπόν που προκύπτει μέγα καλό από όλη αυτή την ταλαιπωρία των Αποστόλων, και τελικά βλέπουμε ότι καθόλου τυχαία δεν είναι η παρουσία του Αποστόλου Παύλου στους Φιλίππους, και είναι πολύ ουσιαστικό το ότι μας θέσατε το ιστορικό πλαίσιο, κυρία Τσαλαμπούνη, και είδαμε πώς ήταν η πόλη εκείνη την εποχή, ποιες ήταν οι συνήθειες, πόσο έντονο ήταν το ρωμαϊκό στοιχείο και η νοοτροπία, η ανάλογη των κατοίκων της πόλης. Οπότε δεν είναι απλό αυτό που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Απόστολοι εκεί.
0: Όχι βέβαια, κάθε άλλο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει πάντα να το έχουμε στο νου μας. Συνήθως έχουμε μια ρομαντική αντίληψη για το πώς ήταν τα πράγματα στην αρχαία εκκλησία. Ότι όλα πήγαιναν καλά, ότι όλοι ήταν αιμονιασμένοι, ότι δεν είχαν προβλήματα, και όσα προβλήματα είχαν ήταν πολύ μικρά. Στην πραγματικότητα μιλάμε για πολύ μεγάλες υπερβάσεις, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις, τις οποίες καλούνται οι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί, τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας αυτές τις πόλεις, να αντιμετωπίσουν, διότι πρέπει να σκεφτούμε και το εχθρικό κλίμα το οποίο επικρατεί και το οποίο θεωρείται δεδομένο. Έτσι, είναι δεδομένη η ρωμαϊκή εξουσία, είναι δεδομένη η λατρεία του αυτοκράτορα, είναι δεδομένο ότι οι κύριοι θα εκμεταλλεύονται τους δούλους τους, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν πνεύματα μαντίας. Όλα αυτά είναι δεδομένα, και μέσα σε αυτόν τον κόσμο καλείται η Εκκλησία, καλούνται οι Απόστολοι κατ' επέκταση όλα τα μέλη της Εκκλησίας να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, μια νέα τάξη, ένα νέο κόσμο, νέες αρχές, νέες αξίες και κυρίως μια νέα αλήθεια, η οποία είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου και η αλήθεια της σωτηρίας που σφέρει ο Θεός. Στη θέση δηλαδή του σωτήρα αυτοκράτορα, ο Απόστολος και οι συνεργάτες του έρχονται να κηρύξουν έναν άλλο σωτήρα, τον πραγματικό σωτήρα του κόσμου, και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι εύκολο να το δεχθούν όσοι τον ακούν, οι οποίοι έχουν την παλιά τους νοοτροπία. Και για τους Φιλίππους γνωρίζουμε ότι είχαν και πάρα πολύ έντονη θρησκευτική ζωή, είχαν διονυσιακή λατρεία, είχαν δηλαδή πράγματα τα οποία πλησιάζουν αρκετά σε αυτό το πνεύμα πίθανος που περιγράφει το κείμενο, και τα οποία φυσικά οδηγούν αναπόφευκτα στη σύγκρουση. Αυτό που νομίζω θα μπορούσαμε να κρατήσουμε από την αυριανή περικοπή είναι πρώτα αυτό που και εσείς επισημάνατε, ότι παρά τις αντικσότητες, παρά τις δυσκολίες, το Ευαγγέλιο, ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα κατεργάζεται τη διάδοση του Ευαγγελίου μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Το δεύτερο είναι να δούμε τον ίδιο τον Απόστολο πώς λειτουργεί. Ο Απόστολος δεν λειτουργεί ως ένας άνθρωπος με εξουσία, αλλά ένας άνθρωπος με γενναιοδορία και σπλαχνία. Είναι ο άνθρωπος που θεραπεύει την κοπέλα, είναι ο άνθρωπος επίσης που πρέπει να σώσει το δεσμότη του, το δεσμοφύλακα, και επίσης εδώ να πούμε ότι είναι σημαντικό ότι ο Απόστολος δεν θέλει το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί με πράξη εντυπωσιασμού ή μέσα από αυτούς οι οποίοι δεν αποτελούν τους συμμάχους, θα λέγαμε, του Θεού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και σαν αρχή πάντοτε ότι το Ευαγγέλιο πρέπει να είναι πάντα η διάδοσή του καθαρή και αδέκαστη, θα πρέπει να είναι ακέραιη κατά πάντα, και ο Απόστολος μας δίνει αυτό το παράδειγμα. Και βλέπουμε ότι αυτή η ευεργετική στάση του Παύλου στο τέλος οδηγεί και το δεσμοφύλακα να γίνει μέλος της Εκκλησίας, και θυμίζει ανάλογες περιπτώσεις πολύ αργότερα, να φέρει ο Λινέος Λιώνος ένα παράδειγμα, ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας πανδημίας, θα λέγαμε σήμερα, που πέθανε ο κόσμος στην πόλη, αυτοί που έσπευσαν να βοηθήσουν ήταν οι χριστιανοί. Και τους έβλεπες, λέει, να βοηθάνε ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέχρι πριν οι διώκτες τους είχαν σκοτώσει μέλη της οικογένειάς τους, και όμως οι χριστιανοί τους φέρονταν με αγάπη και φιλανθρωπία, και αυτό, λέει, είχε σαν αποτέλεσμα στο τέλος αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στην Εκκλησία. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο παράδειγμα που μπορούμε να δώσουμε στο κακό να αντιτείνουμε την ομορφιά, τη σωτηρία, την ευλογία του Ευαγγελίου.
1: Μάλιστα, εμείς πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κυρία Τσαλαμπούνη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Χαίρετε.
1: Επίσης, καλή σας μέρα. Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα μαζί μας έχουμε τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς. Καλή σας μέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας μέρα από την Καστοριά, από την ηλιόλουστη μεν τώρα, αλλά περιμένουμε τις βροχοπτώσεις μας και σήμερα. Έχουμε καιρό τριών εποχών στην Καστοριά συνήθως. Καλοκαιρινό, κοινοπορεινό και ανοιξάδικο.
0: Μια χαρά. Είναι μια εναλλαγή που τελικά είναι, πώς να το πω, βοηθάει ή δημιουργεί κάποιο πρόβλημα σε καλλιέργειες ή σε άλλες δραστηριότητες των ανθρώπων εκεί.
1: Σίγουρα η περιοδική κακοκαιρία δημιουργεί τα δικά της προβλήματα. Όπως τις περασμένες μέρες είχαμε και έντονους ανέμους με αποτέλεσμα εμείς σαν σταθμός περίθαλψης να πάρουμε πάρα πολλά μικρά πουλάκια από τις φωλιές που είχαν πέσει, από φωλιές που είχαν χαλάσει από πολλά δέντρα. Ας αυτό το σημείο που είναι αναπαραγωγή, αυτό επηρεάζει και σίγουρα επηρεάζει και κάποιες καλλιέργειες για τους λόγους ότι μπορεί να υπάρξουν αυτή την εποχή και κάποιοι ψεκασμοί και οι βροχοπτώσεις δημιουργούν ένα πρόβλημα ώστε να γίνεται επαναληπτική εφαρμογή συνεχώς με να υπάρχει ένα κόστος. Τα φυτά βέβαια μας έχουν πάει λίγο πίσω η ανάπτυξή τους γενικά βλέποντας και την καρποφορία και βέβαια τα ζώα, οι καιρικές συνθήκες θα επηρεάζουν πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, έχουμε λοιπόν αυτές τις εναλλαγές. Να σταθούμε λίγο στην λίμνη πρώτα-πρώτα και στην ορνηθοπανίδα της.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Φτάνει στο τέλος η αναπαραγωγή των πουλιών της λίμνης. Είχαμε, θα έλεγα, με επιθυμητά αποτελέσματα στην αναπαραγωγή των πουλιών στην περιοχή μας για τους λόγους ότι είχαμε μια πληρότητα νερών με αποτέλεσμα να υπάρχουν και τα υγρολίβαδα που μπορούν να κάνουν ένας τρόπος διατροφής και τροφοληψίας για τα πουλιά της λίμνης. Νομίζω ότι όταν υπάρχει μια σταθερή ροή του νερού προς τις κατευθύνσεις που πρέπει, δεν έχουμε πρόβλημα στην φωλαιοποίηση. Αυτό που μας πειράζει, όπως είπαμε και πριν, είναι αλλαγές οι μεγάλες, είτε η ξηρασία που μπορεί να δημιουργήσουν ένα φαινόμενο αρνητικό για τα πουλιά της λίμνης, όχι μόνο στην φωλαιοποίηση αλλά και στη διατροφή τους. Βλέπουμε πολύ όμορφες εικόνες με μικρά παπάκια ή άλλα ή χινάκια ή άλλα είδη πουλιών μέσα στη λίμνη. Έχει γεμίσει μαμάδες η παραλίμνια περιοχή. Είναι ένα θέαμα πάρα πολύ όμορφο. Εμείς σαν Καστοριανοί η προστέρψη οφθαλμών τα χαιρόμαστε, αλλά όχι μόνο εμείς, αλλά και οι τουρίστες που είναι εδώ στην περιοχή. Εμείς από την πλευρά μας επιστημονικά τα καταγράφουμε, καταγράφουμε τα είδη που έχουν κάνει την αναπαραγωγή τους και κρατάμε μια βάση δεδομένων για τους πληθυσμούς της λίμνης σαν άγρυπνο μάτι που είμαστε καθημερινά εδώ στην περιοχή μας.
0: Να δούμε τώρα τι έγινε με λύκους που εμφανίστηκαν.
1: Ναι, είχαμε λύκους, εμφανίστηκαν βέβαια στην περιοχή των Αιωνίνων, αλλά είναι ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε και το ζούμε. Μπορώ να σας πω ότι πριν δύο μέρες και χθες ασχοληθήκαμε και εδώ στην Καστοριά με ένα άγριο ζώο, με μια φωλιά από αλεπούδες βέβαια, που είναι σε έναν κεντρικό κόμβο που γέννησε η αλεπού μέσα στα φρεάτια των ομβρίων υδάτων. Η αγωγή είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μπορεί να τους χρησιμοποιεί το ζώο για να μπορεί να κινείται εντός του δικτύου. Έτσι λοιπόν έκανε τη φωλιά της, γέννησε και έχουμε τα μικρά τώρα που βγαίνουν από τον κόβο στα Λίβ, είναι μια περιοχή μέσα στην Καστοριά, να βγαίνουν στον δρόμο. Αυτές τις μέρες έχει λάβει μέρος όλη αυτή την προσπάθεια και η ελληνική αστυνομία και η πυροσβεστική ώστε να μην χτυπηθούν τα μικρά και είναι αυτό που λέγαμε πριν ότι τα ζώα προσεγγίζουν τις πόλεις νιώθουν μια ασφάλεια πολλές φορές, αλλά νιώθουν και ότι υπάρχει μια επάρκεια τροφής από τα απορρίμματα τα δικά μας, από τους κάδους. Και βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που εμείς τους αποτρέπουμε πάντα, που όταν δουν ένα τέτοιο φαινόμενο προσπαθούν να σιτήσουν τα ζώα, δηλαδή να τα ταΐσουν, με αποτέλεσμα τα ζώα να αισθάνονται τελείως δικό τους το χώρο και να συμβαίνουν ατυχήματα, είτε με αυτοκίνητα, είτε και όλα σε ένα άγριο ζώο, δεν μπορείς να το προσεγγίσεις, δεν είναι ένα ζώο όπως είναι ένα ζώο που
0: κατοικίδιο.
1: Μπορεί να συντροφιάς ακριβώς κατοικίδιο. Με αποτέλεσμα να γίνονται πολλές θα έλεγα επιθέσεις που ουσιαστικά δεν είναι επιθέσεις. Έτσι και με το λύκο στα Γιάννα που είδαμε, και μάλιστα ήταν τόσο άνετα, κοίταζε τον κόσμο, και μάλιστα αυτό που με προσένησε εντύπωση είναι ότι είδαμε ανθρώπους εκείνη την περιοχή να κάνουν, να τρέχουν είτε τον περιπατό τους είτε να τρέχει χωρίς ο λύκος να αισθάνεται κάποια φοβία, που αυτό δείχνει ότι είναι καιρός στην περιοχή. Αλλά επίσης ένα άγριο ζώο, ειδικά ένας λύκος, όταν βλέπει κάτι να φεύγει γρήγορα ή να τρέχει, το θεωρεί και θύραμα. Στην περίπτωση αυτή δεν θεωρούσε τίποτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να έχουμε μια απόσταση ασφαλείας. Να ειδοποιούμε τις αρμόδιες αρχές, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν οποιοδήποτε τέτοιο ζήτημα προκύψει.
0: Τώρα σε αυτή την περίπτωση, όταν έχουμε άγρια ζώα στο περιβάλλον που κινούνται οι άνθρωποι, στον ιστό της πόλης ας πούμε, τι γίνεται? Δεν πρέπει να απομακρύνονται αυτά τα ζώα ή μπορούν ουσιαστικά να απομακρυνθούν?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να απομακρύνεις ένα ζώο που έχει επιλέξει είτε να κάνει τη φωλιά του είτε να ζει σε μια περιοχή. Χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια, αλλά χρειάζεται μια μακροχρόνια θα έλεγα επέμβαση για να μπορέσεις να το διώξεις. Αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε είναι να του δημιουργήσουμε ένα φιλόξενο περιβάλλον στην περιοχή, να καταλάβει ότι εδώ δεν ανήκει. Δεύτερον, δεν πρέπει να ποτέ που δεν είναι λόγο να ταΐσουμε ένα άγριο ζώο που μπορεί να το βλέπουμε ακόμη πεινασμένο στην περιοχή μας, ακόμη πολύ αδυνατισμένο, η όψη του να μην είναι καλή και αυτό να μας κεντρήσει το ενδιαφέρον ώστε να πούμε να το ταΐσουμε συναισθηματικά, του κάνουμε μεγάλο κακό. Στην περίπτωση που πρέπει να απομακρυνθεί το ζώο, είτε αν είναι μεγάλο ζώο αρκούδα ή λύκος, πρέπει να συλληφθεί, να αναρκωθεί και να πάει σε μια περιοχή αρκετά μακριά, να μην ξαναεπιλέξει να γυρίσει εκεί που αυτό είχε επιλέξει. Αυτό με τις αρκούδες πολλές φορές το έχουμε κάνει και δυστυχώς έχουν γυρίσει στο μέρος από εκεί που τις είχαμε πάρει πριν τις πάμε στο βουνό ναρκωμένες και να τις αφήσουμε σε άλλες περιοχές. Είναι λίγο δύσκολο το εγχείρημα, γι' αυτό υπάρχουν τρόποι, και ίσως και για τους ανθρώπους που είναι λίγο ευαίσθητοι ή έχουν μια φιλοζωία να θεωρούνται και ανορθόδοξοι, για να δείξεις ένα ζώο ότι δεν ανήκει στην περιοχή. Δεν μπορείς να το διώξεις από την περιοχή χωρίς να του δημιουργήσεις ένα στρες ή ένα φόβο. Και αυτό γίνεται μέσω κάποιων ενεργειών, όπως ειδικών κροτίδων, μέχρι και με ειδικές πλαστικές σφαίρες μπορεί να το χτυπήσεις ώστε να κατανοήσει ότι εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλιώς το ζώο δεν θα φύγει από την περιοχή.
0: Και
1: πρέπει
0: η αλήθεια,
1: όμως, να διαχειριζόμαστε.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται και δεν μπορούν να συμβιώσουν οι άνθρωποι με αυτά τα άγρια ζώα. Ο καθένας πρέπει να έχει το χώρο του. Βέβαια τα τελευταία χρόνια, ιδίως με τα μεγάλα έργα, βλέπουμε ότι έχουν χάσει από το ζωτικό τους χώρο και το περιβάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Παρόλα αυτά, ακριβώς, όμως χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν γίνεται αυτά τα ζώα να τα εμπιστεύεται ο άνθρωπος ή να θεωρεί ότι επειδή τα συνάντησε δύο φορές είναι και οικιακά ζώα ή μπορεί να κάνει παρέα μαζί τους, ας πούμε.
1: Δεν είναι λούτρινα πρώτα απ' όλα. Όσο και μικρό είναι το αρκουδάκι, το λυκάκι, το αλεπουδάκι.
0: Ακριβώς.
1: Που έχει μια πολύ φιλική όψη απέναντί μας ή πολύ αγαπησιάρικη, να το πω, τη στιγμή που θα πλησιάσει κάποιος να το ακουπήσει,
0: θα επιτεθεί.
1: Επιτεθεί και να τον δαγκώσει. Έτσι λοιπόν πρέπει να κρατάμε όλο αυτό το κανόνα της ασφαλείας, ώστε να μην τραυματιστούμε. Και ξέρετε, μετά πρέπει το ζώο, δεν ξέρουμε τι φέρει, υπάρχουν ζωοανθρωπονώσεις, υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να περάσει σε έναν άνθρωπο.
0: Πολύ να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλή σας μέρα από Καστοριά. Καλημέρα σας.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 9.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου πραγματοποιήθηκε στη Βουλή η ιστορική ομιλία του Κυπρίου Προέδρου του κυρίου Χριστοδουλίδη. Τα χώματα της Κύπρου είναι ποτισμένα με το αίμα των Ελλήνων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Χθες, κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τον οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030 και για τα προβλήματα που ταλανίζουν καθημερινά τους πολίτες. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ στα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το πρωί στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη και στη λεωφόρο Κηφισού. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι θετικός σε νέες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένει αδιέξοδο στο ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου. Παρατείνεται για 45 ημέρες η εκεχηρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς μαζί μας αγαπητοί ακροατές έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Καλή σας μέρα κύριε Κορκίδη, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα κυρία Μπούρτζινου, να είστε καλά, είμαι πολύ καλά και εύχομαι και όλοι οι ακροατές μας να είναι καλά.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε σήμερα και έχουμε και να πούμε έτσι ωραία νέα.
1: Ναι. Πράγματι, κατευθέρεση συνήθως, αλλά πράγματι έχουμε ευχάριστα νέα. Έχουμε μια προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας, η οποία μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και αρρωγούς στο να επιστρέψουν δηλαδή τα Ελληνόπουλα από το εξωτερικό ξανά στη χώρα τους.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
1: Δεν είναι εύκολο, ο δρόμος είναι μακρύς, όμως αυτό το οποίο κάνει το Υπουργείο Εργασίας είναι να έχει ξεδιπλώσει μια πρωτοβουλία που λέγεται Rebrain Greece. Πηγαίνει σε διάφορες πόλεις διάφορων χωρών, ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών, μεγαλύτερων χωρών, και δίνει κίνητρα επιστροφής των Ελλήνων που εργάζονται εκεί με τη βοήθεια των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις κάνουν τη μισθολογική πρόταση ανάλογα με τις θέσεις τις οποίες έχουν διαθέσιμες και τις ειδικότητες που θέλουν. Το Υπουργείο δίνει μέσα στην εργασία, το Υπουργείο Εργασίας με το Οικονομικό, μια μείωση της φορολογίας 50% για τα επόμενα 7 χρόνια από την επιστροφή τους, συν την αφορολόγητη μεταφορά όλης της κινητής τους περιουσίας. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχει ενδιαφέρον και αυτό είναι το κυριότερο. Ήμασταν το περασμένο Σάββατο στο Λονδίνο και 35 επιχειρήσεις και βεβαίως και το επιμελητήριο το οποίο εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιοχής μας, και ήρθαν 3.200 Έλληνες που εργάζονται στην Μεγάλη Βρετανία, είτε είναι πτυχιούχοι είτε όχι, είτε είναι φοιτητές είτε οικογενειάρχες. Όλες οι κατηγορίες, μεγάλο το ενδιαφέρον, πραγματική η θέληση και η βούληση να επιστρέψουν, και εμείς προσπαθούμε με αυτά τα κίνητρα και τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας να τους πείσουμε να γυρίσουν στην πατρίδα τους.
0: Μάλιστα. Βλέπετε ότι είναι εφικτό, δηλαδή οι προτάσεις που γίνονται, επειδή ξέρουμε ότι στο εξωτερικό οι μισθοί είναι πολύ υψηλότεροι.
1: Πολύ σωστά, έχετε δίκιο, πράγματι είναι πολύ υψηλότεροι. Θα σας πω ότι στην Μεγάλη Βρετανία ακούγαμε για μισθούς τον μήνα της τάξης των 5 και 6.000 λίρων. Βέβαια είναι 12 μήνες εκεί, δεν υπάρχουν 14 στον ιδιωτικό τομέα. Όμως είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος ζωής και ειδικά τα ενοίκια. Δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο της στέγασης, είναι και πανευρωπαϊκό, παρά το γεγονός ότι το μεγάλο βασίλειο, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Όταν λοιπόν παίρνεις 5.000 και θες 3.000 ενοίκιο, αυτά τα οποία σου περισσεύουν είναι πολύ λίγα. Όχι μόνο για να βάλεις εκεί το μήνα, αλλά και να βάλεις και στην άκρη, που αυτός είναι ο σκοπός των περισσότερων. Εμείς πήγαμε λοιπόν με προτάσεις και μισθούς που ξεκινούν από 2% και ξεπερνάνε τα 3.000 ευρώ ως πρώτο μισθό για διάφορες ειδικότητες. Σίγουρα αυτό το οποίο αναζητούν οι επιχειρήσεις είναι επαγγέλματα, δεξιότητες και γνωσιακό επίπεδο για το μέλλον, κάτι το οποίο διαθέτουν τα Ελληνόπουλα εκεί. Θα σας πω μάλιστα ότι κάνοντας έναν υπολογισμό το Υπουργείο Εργασίας είδε ότι πλέον το πρόσημο αυτών που επιστρέφουν έναντι αυτών που φεύγουν είναι θετικό στο να επιστρέφουν κατά 25.000 ετησίως, γιατί φύγαν 750.000 και έχουν επιστρέψει 435.000, φύγαν την περίοδο της κρίσης εννοώ.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι με αυτούς τους μισθούς που προτείνουμε τους βάζουμε στη διαδικασία να σκεφτούν να επιστρέψουν. Εδώ μπορούν να έχουν, σίγουρα έχουν τους συγγενείς τους, τους γονείς τους, την οικογένειά τους, αλλά ενδεχομένως να έχουν και ένα σπίτι, οπότε δεν έχουν τόσο πολλά έξοδα διαβίωσης, και η μισθή αυτή νομίζω ότι είναι αξιοπρεπής. Δεν πήγαμε ούτε με τον κατώτατο μισθό, ούτε με το μέσο μισθό.
0: Μάλιστα, που σημαίνει ότι υπάρχουν δυνατότητες και γίνονται κάποιες προσπάθειες για να επιστρέψουν οι Έλληνες που είναι σε αυτή τη δημιουργική ηλικία να επιστρέψουν και να εργαστούν στην Ελλάδα. Τώρα, αν ολοκληρώσαμε με το θέμα αυτό, μπορώ να περάσω έτσι και στα θέματα του πολέμου, να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Μια εκεχηρία, ο Θεός να την κάνει εκεχηρία, εν πάση περιπτώσει. Οι επιπτώσεις, έχουμε μπει στον τρίτο μήνα πλέον των επιπτώσεων. Όλα τα σενάρια μας και όλες οι εκτιμήσεις μας είναι πάνω σε αυτή το χρονική, σε αυτό το, τη χρονική περίοδο, ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις σε Ευρώπη και Ελλάδα. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι πλέον παγιώνονται οι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο και ενδεχομένως και μετά τον πόλεμο, επειδή θα χρειαστούν τουλάχιστον 7 μήνες για την αποκατάσταση μιας ομαλοποίησης, θα έλεγα, όχι κανονικότητας, βλέπουμε ότι έχουμε επιπτώσεις στην Ελλάδα και στο θέμα της ενέργειας σαφώς. Δεν έχουμε λήψεις όμως, είναι πολύ σημαντικό. Στον αγροτικό τομέα ακριβότερα τα λοιπάσματα και οι εισαγωγές πρώτων υλών. Σαφέστατα τα λιμάνια μας, τα logistics, η διαχείριση των αποθεμάτων και γενικότερα το αυξημένο κόστος στα ασφάλιστρα, στη μεταφορά εισαγωγών επηρεάζει πάρα πολύ τη χώρα μας και βέβαιως έχει αντίκτυπο στον πληθωρισμό, πιέζει τα τρόφιμα, τις μεταφορές και τις υπηρεσίες, που σημαίνει ότι δεν έχουμε λήψεις, αλλά το να μην έχουμε αυτό το γεγονός το πληρώνουμε πολύ ακριβότερα πλέον.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι θα βελτιωθούν σύντομα, αν υποθέσουμε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα τελειώσει σε ένα μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, η οικονομική αυτή κατάσταση και ο ξέφρενος ρυθμός της ανόδου των τιμών θα περιοριστεί? Κοιτάξτε, σύντομα, θα αργήσει?
1: Κυρία Μπουρτζινού, θα σας πω ότι αν τελειώσει στο τρίμηνο που είμαστε τώρα, είμαστε στις 70-75 μέρες, θα χρειαστούμε άλλους 3 μήνες για να μπορέσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη ροή πετρελαίου από τον Περσικό προς τον υπόλοιπο κόσμο. Και θα χρειαστούν τουλάχιστον 7 μήνες για να αποκατασταθούν και κάποιες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν σταματήσει την παραγωγή πετρελαίου, γιατί δεν είχαν και πού να το αποθηκεύσουν. Θα μπούμε, δηλαδή μετά από 7 μήνες περίπου, θα είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση. Όμως αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της χρονιάς και σημαίνει ότι μπορεί να το έχουμε ξεπεράσει, να έχουμε πει και στο 27, ότι έχουμε μια περίοδο θερινή, έχουμε μια τουριστική περίοδο που για τη χώρα μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Ακούμε για μειώσεις και αεροπορικών δρομολογίων από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες που μεταφέρουν τους τουρίστες στην Ελλάδα. Και επίσης θα περιμένουμε να δούμε πόσο θα επηρεάσουν τις εισαγωγές μας και τις εξαγωγές μας. Άρα για να μπορέσουμε να κάνουμε ταμείο θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτός πάντως είναι οι εκτιμήσεις, ότι αν τελειώσει ο πόλεμος σήμερα θέλουμε ένα τρίμηνο για μια καλύτερη κατάσταση και 7 μήνες σίγουρα για να επανέλθουμε σε ένα μεγάλο ποσοστό στη προπολέμου
0: κατάσταση, μάλιστα. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
1: Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Για την ώρα επιβαρυνόμαστε με 30% στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε μια αύξηση στα ναύλα των εισαγωγών, γιατί κατά ψέματα εισάγουμε τα περισσότερα κατά 70%. Έχουμε, αν θέλετε, ένα πληθωρισμό ο οποίος δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους, 5,6%. Και βεβαίως και μία μείωση της ανάπτυξής μας, που ενώ περιμέναμε να είναι πάνω από 2%, μάλλον θα είναι στο 2% ή λίγο πιο κάτω. Τα ίδια και ίσως με μεγαλύτερη ένταση θα είναι οι επιπτώσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ας πούμε ότι θα γίνει το καλύτερο, ας ευχηθούμε να γίνει όσο όσο μπορεί πιο σύντομα έτσι να υπάρξει μια θετική έκβαση σε αυτό το ζήτημα που ταλανίζει ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα, γιατί πάνω από μια δεκαετία έχουμε κρίσεις οι οποίες έρχονται η μία μετά την άλλη.
1: Ναι, ναι, και κρίσεις δυνατές, κρίσεις οι οποίες μας ξεπερνούν κατά πολύ, κρίσεις που πολύ δύσκολα αντιμετωπίζονται σε εθνικό επίπεδο και με ιδία μέσα. Και από την άλλη βλέπουμε, κυρία Βούρτσουν, και μια Ευρώπη η οποία να λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση.
0: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Κορκίδη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα και εμείς. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Και εμείς θα ακούσουμε λίγη μουσική και θα δούμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, τα οποία δεν προλάβαμε να δούμε πριν.

Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς σας δούμε, αγαπητοί ακροατές, γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Ξεκινάμε από το έτος 218. Σαν σήμερα λοιπόν ο Ηλιογάβαλος ανακηρύσσεται Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας το 1204 στέφεται αυτοκράτορας της καταληφθήσας από τους σταυροφόρους Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έχουμε την πρώτη άλωση το 1204. 1527 οι Φλωρεντινοί διώχνουν για δεύτερη φορά τους Μεδίκους και αποκαθιστούν τη δημοκρατία στη Φλωρεντία. 1568 η Μαρία η πρώτη της Σκωτίας διαφεύγει στην Αγγλία. 1651 σαν σήμερα οι Γενίτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παρθένιο το δεύτερο και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Ο Σουλτάνος υποψιαζόταν ότι είχε μυστικές επαφές με τους Ρώσους και η συζήτηση που έκαναν ήταν σχετικά με την απελευθέρωση των ελληνικών περιοχών. Το 1868 οι Κρήτες επαναστάτες χρησιμοποιούν για πρώτη φορά εμπριστικές ύλες, συγκρούονται με τους Τούρκους στο Ηράκλειο και επιτυγχάνουν μια νίκη που παρόμοιά της δεν είχε συμβεί μέχρι εκείνη την στιγμή. 1888 ο Νίκολα Τέσλα δίνει μια διάλεξη και περιγράφει τον εξοπλισμό που θα επιτρέψει την αποτελεσματική παραγωγή και χρήση του εναλλασσόμενου ρεύματος για τη μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις. Συνεχίζοντας φτάνουμε στο έτος 1869, σαν σήμερα διεξάγονται στην Ελλάδα βουλευτικές εκλογές. Θα διαρκέσουν μέχρι τις 19 Μαΐου και από τις 187 έδρες της Βουλής, ο Αλέξανδρος Ζαΐμης θα λάβει 90, ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος 59 και ο Βούλγαρης 30. 1912 υπογράφεται στη Σόφια η Ελληνοβουλγαρική Αμυντική Συνθήκη, η οποία αποτελεί το προήμιο της Ελληνοβουλγαρικής Συμμαχίας για την αντιμετώπιση του τουρκικού κινδύνου. 1916 υπογράφεται η μυστική συμφωνία Sykes-Picot που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή, διχοτομώντας τα πρώην Οθωμανικά εδάφη όπως το Ιράκ και τη Συρία. Μεταξύ άλλων από την συνθήκη αυτή προβλέπεται ότι οι Βρετανοί δεν θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση των Γάλλων. Φτάνουμε τώρα στο 1927, αποφασίζεται με συνοπτικές διαδικασίες από τη Βουλή η δίκη του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. Και φτάνουμε τώρα στο 1943. Σαν σήμερα τερματίζεται η εξέγερση του γκέτο της Βαρσοβίας στο πλαίσιο του Ολοκαυτώματος. Διατρέχοντας λοιπόν το χρόνο, πάμε στο έτος 1961, ένα ελικοφόρο εκπαιδευτικό αεροσκάφος του αεροπλανοφόρου Roosevelt που ναυλοχεί στον Φαλιρικό όρμο χάνει τον ελικά του κατά τη διάρκεια επίδειξης πάνω από το Καλαμάκι και συντρίβεται σε έναν κήπο της περιοχής πριν προλάβει το πλήρωμά του να αντιδράσει. Η μικρή δεξαμενή καυσίμων στο εμπρόστιο τμήμα της ατράκτου εκτινάζεται και ανατινάζεται λόγω της βιαιότητας της πρόσκρουσης και το αεροπλάνο τυλίγεται αμέσως στις φλόγες, νεκροί και οι δύο πιλότοι. Το 1962 έχουμε την επανέναρξη των πυρηνικών σοβιετικών ατμοσφαιρικών δοκιμών που εξαγγέλει από την Βουλγαρία ο Χρουστόφ. Το 1966, σαν σήμερα, πραγματοποιείται η έναρξη της πολιτιστικής επανάστασης στην Κίνα,
Πρόκειται για μία κοινωνική και πολιτική κίνηση που ξεκίνησε ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της χώρας, Μάο Τσε Τούνγκ, με στόχο να ενδυναμώσει τον κομμουνισμό στην Κίνα με την άρση του καπιταλισμού. Το 1969, σαν σήμερα, το σοβιετικό διαστημόπλοιο Βενέρα 5 προσεδαφίζεται στην Αφροδίτη. 1974, ο Γιώσιπ Μπρος Τίτο εκλέγεται ισόβιος πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας. Στα 1991 η Βασίλισσα Ελισάβετ απευθύνεται στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, όντας η πρώτη Βρετανή μονάρχης που πραγματοποιεί κάτι τέτοιο. Το 1994 απελευθερώνεται πλήρως η αγορά συναλλάγματος με απόφαση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Ιωάννη Μπούτου. Είναι θετική η αντίδραση της αγοράς. Το έτος 2003 στο Μαρόκο σκοτώνονται 33 άνθρωποι και περισσότεροι από 100 τραυματίζονται σε τρομοκρατικές επιθέσεις στην Καζαμπλάνκα. 2004, ο Ορειβάτης Γιώργος Βουτυρόπουλος γίνεται ο πρώτος Έλληνας που φτάνει στην κορυφή των Ιμαλαΐων στο Έβερεστ σε υψόμετρο 8.848 μέτρων. Παραχωρεί συνέντευξη και λέει ότι δεν θα το επιχειρήσει ξανά και πως έχει βάλει στόχο να ανέβει σε άλλες κορυφές. Το 2007, σαν σήμερα, ο Νικολάς Σαρκοζή αναλαμβάνει καθήκοντα ως πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Και το 2011 εκτοξεύεται από το διαστημικό σταθμό του Κεντάκι διαστημικό λεωφορείο για την τελευταία του αποστολή.

Είπαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι σαν σήμερα το 1651 οι γενίτσαροι στραγγάλισαν και πέταξαν στη θάλασσα τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παρθένιο το Δεύτερο, επειδή πίστευαν ότι είχε επαφές με τους Ρώσους για την απελευθέρωση των ελληνικών πληθυσμών. Ο Παρθένιος ο Δεύτερος καταγόταν από τα Γιάννενα. Από μικρός είχε βαθιά πίστη και σε νεαρή ηλικία εξελέγει Μητροπολίτης Ιωαννίνων. Το έτος 1639 ήταν ήδη Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως και ζούσε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ήρθε σε επαφή με τους οπαδούς του ιδρυτή του πρώτου ελληνικού τυπογραφείου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλο Λούκαρη. Ο Λούκαρης υπήρξε κορυφαία μορφή του ελληνισμού και πρόσφερε μεγάλο έργο. Ένας από τους ανθρώπους που ήθελαν να συνεχίσουν το έργο του ήταν ο Θεόφιλος ο Κορυδαλεύς, ο οποίος ανέπτυξε μια φιλοσοφική μέθοδο η οποία σκόπευε στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Με την υποστήριξη των οπαδών του Λούκαρη εξελέγει το 1644 Οικουμενικός Πατριάρχης. Ωστόσο, η στάση του απέναντι στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ήταν ο λόγος που δύο χρόνια αργότερα καθαιρέθηκε και εξορίστηκε στην Κύπρο. Ωστόσο, δεν εγκαταστάθηκε ποτέ στη Μεγαλόνισο. Διέφυγε στο Ιάσιο, εκεί παρέμεινε μέχρι το 1648. Εκείνη τη χρονιά επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, επανεξελέγει Πατριάρχης. Ωστόσο, η στάση του απέναντι στους Καλβινιστές και στις διάφορες παρατάξεις που υπήρχαν στην πόλη συνέχισε να του προξενεί προβλήματα. Έχουμε λοιπόν όλους αυτούς που ήταν αντίθετοι, δηλαδή οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Ισουίτες, οι Καλβινιστές, οι νομότησαν εναντίον του, ήρθαν σε επαφή με τον Σουλτάνο, στον οποίο μετέφεραν ότι ο Πατριάρχης είχε μυστικές επαφές με τους Ρώσους. Τότε ο Σουλτάνος έδωσε εντολή να δολοφονηθεί, οι γενίτσαροι τον συνέλαβαν στις 16 Μαΐου

0: χειρουργό οδοντίατρο, την κυρία Σταυρούλα Κυριακουλέα. Καλή σας μέρα, Χριστός Ανέστη, κυρία Κυριακουλέα.
1: Αληθώς ο Κύριος. Την καλημέρα σε όλους.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και σε αυτή την πρώτη μας συνομιλία θα μπορούσαμε να δώσουμε στους ακροατές μας κάποια βασικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την στοματική μας υγεία. Παραδείγματος χάρη θα μπορούσαμε να πούμε έχει σημασία ή ποια είναι η σημασία της στοματικής υγείας για τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να συνομιλήσω με αυτόν τον τρόπο με τους ακροατές σας και να δώσω κάποιες πολύ σημαντικές, θεωρώ, και βασικές πληροφορίες. Ξεκινάμε λοιπόν ότι η στοματική υγεία είναι πολύ σημαντική για ολόκληρο τον οργανισμό. Ένα υγιές στόμα μας βοηθά, όπως ξέρουμε όλοι, να μασάμε, να μιλάμε και να χαμογελάμε με αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, όμως, η κακή υγεία των δοντιών και των ούλων μπορεί να επηρεάσει και άλλα όργανα του σώματος. Οι φλεγμονές και τα μικρόβια του στόματος συνδέονται με προβλήματα όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο ζαχαρώδης διαβήτης, και θα σας πω ότι και οι τελευταίες μελέτες, οι τελευταίες εξαμήνους συγκεκριμένα, μιλάνε ακόμα και για νεφρική ανεπάρκεια και για καρκίνο στο παχύεντερο. Επομένως, η φροντίδα του στόματος δεν αφορά μόνο τα δόντια, αλλά και τη γενική υγεία.
0: Είναι λοιπόν, νομίζω, πάρα πολύ ουσιαστικό να το γνωρίζουμε αυτό, κυρία Κυριακουλέα, γιατί τις περισσότερες φορές δεν πάει το μυαλό μας ότι η υγεία του στόματός μας και των δοντιών μας είναι τόσο ουσιαστική για ολόκληρο τον οργανισμό.
1: Βέβαια, γιατί μεταναστεύουν μικρόβια από την κοιλότητα του στόματος τα διάφορα σημεία, δηλαδή όπως σας είπα, βρέθηκαν στρεπτόκοκκος του στόματος μέσα στα καρκινικά κύτταρα του παχαίου συντέρου. Επομένως, αντιμετωπίζουμε μετανάστευση ή κατά τη δήλυση του αίματος από τα νεφρά, τα μικρόβια του στόματος επηρεάζουν τόσο πολύ που φτάνουν μέχρι την ανεπάρκεια των νεφρών.
0: Πολύ σημαντικά όλα αυτά, οπότε ας δούμε τώρα με τη βοήθειά σας τι χρειάζεται να κάνουμε καθημερινά για να εξασφαλίσουμε την υγεία των δοντιών μας. Ποια θα πρέπει να είναι η καθημερινή φροντίδα?
1: Λοιπόν, είναι πολύ απλές οι οδηγίες, αλλά πολύ σημαντικές. Πρώτον, να βουρτσίζουμε 2 φορές την ημέρα τα δόντια μας με μια καλή φθοριούχο οδοντόπαστα. Είτε είναι του σούπερ μάρκετ, που υπάρχουν πολύ καλές, είτε είναι φαρμακευτικές. Λέμε λοιπόν για βούρτισμα πρωί, βράδυ, μετά το γεύμα. Δηλαδή μετά το πρωινό και μετά το βραδινό. Αν κάποιος βουρτίσει το πρωί τα δόντια του και φάει το πρωινό του μετά, είναι σαν να μην τα έχει βουρτίσει. Πρέπει λοιπόν να βουρτίζουμε μετά τα γεύματα. Δεύτερον, να χρησιμοποιούμε οδοντικό νήμα, μεσοδόντια, βουρτσάκια και κάποιο στοματικό διάλειμμα. Να ακολουθούμε σωστή διατροφή με φρούτα, λαχανικά, να πίνουμε πολύ νερό και να αποφεύγουμε τα αναψυχτικά και τις τροφές με πολύ ζάχαρη, γιατί αυτές είναι που χαλάνε και περιδονίζουν τα δόντια.
0: Κυρία, αν μου επιτρέπετε, κυρία Κυριακουλέα, παραδείγματος χάρη αυτό το ότι συνήθως πλένουμε τα δόντια μας το πρωί και φεύγουμε από το σπίτι, όταν εργαζόμαστε έτσι και αρκετά νωρίς μπορεί να μην προλαβαίνουμε να φάμε πρωινό και αυτό να το κάνουμε στη δουλειά μας, που σημαίνει ότι καλό είναι να έχουμε οδοντόκρεμα και βουρτσάκι μετά το φαγητό να βουρτσίζουμε τα δόντια.
1: Βέβαια, θα σας πω ότι όταν φάμε μία τροφή, κάνουμε ένα γεύμα, στο πρώτο μισάωρο θα πρέπει να έχουμε βουρτσίσει τα δόντια μας. Γιατί μετά από τη μισή ώρα το pH, δηλαδή η οξεοβασική ισορροπία του στόματος, είναι τέτοια, γίνεται όξινη, που είναι το φιλικό περιβάλλον της τεριδόνας. Δηλαδή η τεριδόνα βρίσκει πρόσφορο έδαφος και αρχίζει και τεριδονίζει τα δόντια μας. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι επαγγελματίες που δεν έχουμε τη δυνατότητα, όπως είπατε, ή να βουρτίσουμε τα δόντια.

0: δόντια ή να τρέξουμε στο πρώτο μισάωρο να βουρτίσουμε τα δόντια. Εδώ τη λύση τη δίνουν οι οδοντότσικλες. Μία οδοντότσικλα, αν τη μαθήσουμε κάποια δευτερόλεπτα, μας διορθώνει την οξυοβαστική ισορροπία του στόματος και έτσι μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσουμε μία υγιή συνθήκη. Διαφορετικά, αν μπορούμε να βουρτίσουμε τα δόντια μας, είναι το πιο σωστό.
1: Μάλιστα, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να παραμελούμε την καθαριότητα της στοματικής κοιλότητας και των δοντιών.
0: Βεβαίως, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Και να πάμε τώρα σε ένα ακόμα ερώτημα, κυρία Κυριακουλέα. Έχουμε μικρά παιδιά στο σπίτι, αναπτύσσονται σιγά σιγά, βγαίνουν τα πρώτα δοντάκια. Σε ποια ηλικία πηγαίνουμε τα παιδιά σε οδοντίατρο?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται για το πώς θα προσέχουν τα δόντια τα νεογυλά, που πάρα πολλοί γονείς δίνουν το γάλα το βράδυ τα παιδιά και τα βάζουν για ύπνο. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, γιατί και το γάλα αποτελεί έναν παράγοντα που αλλάζει την οξυοβαστική ισορροπία του μορουδιακού στόματος, οπότε χαλάνε και τα νεογυλά δόντια και τα μορουδιακά δόντια. Επομένως, ειδικά για τη νύχτα, με μια γαζούλα με νερό θα πρέπει να πλένουν τα μορουδιακά δόντια, και σε ό,τι αφορά τα μόνιμα, αυτά αρχίζουν και εμφανίζονται στην ηλικία των 6 ετών. Βέβαια, θα σας πω ότι η ανατολή των δοντιών βιβλιογραφικά έχει αλλάξει. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα και παιδιά στα 5 έτη να εμφανίζουν τα πρώτα μόνιμα δόντια. Όταν εμφανιστούν λοιπόν τα πρώτα μόνιμα δόντια, τότε πρέπει ο γονιός να πάει το παιδί στον οδοντίατρο, την πρώτη επίσκεψη. Και εκεί να δοθούν και οι πρώτες οδηγίες και για το βούρτσισμα και για την διατροφή του παιδιού, που θα πρέπει να μην έχει πολλά ζάχαρα, πολλές καραμέλες, σοκολάτες και γλυφιτζούρια, και γενικά να μάθει το περιβάλλον το οδοντιατρικό και να αγαπήσει και να συμφιλειωθεί με τον οδοντίατρο.
1: Και γι' αυτό βλέπουμε, επειδή οι επισκέψεις αυτές δεν γίνονται προφανώς όταν πρέπει, γι' αυτό βλέπουμε και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που διστάζουν να πάνε στον οδοντίατρο, έχουν έναν φόβο.
0: Βεβαίως. Και αυτό έχει γεννηθεί από την παιδική ηλικία.
1: Σωστά.
0: Από τη σχέση που διαμορφώθηκε με τον οδοντίατρο στην παιδική ηλικία.
1: Και ας πούμε ότι αυτό γίνεται, δηλαδή οι γονείς πάνε τα παιδιά τους όταν βγάλουν τα δόντια τα μόνιμα, αυτά που θα έχουν δηλαδή μια ζωή. Τι κάνουμε στη συνέχεια, κάθε πότε χρειάζεται ένας άνθρωπος να επισκέπτεται τον οδοντίατρό του?
0: Στην παιδική ηλικία και στη νεαρή ηλικία είναι κάθε δύο φορές το χρόνο, δηλαδή κάθε 6 μήνες. Όταν όμως περάσουμε την ηλικία των 50, εκεί θα ήταν σκόπιμο να γίνεται 3 φορές το χρόνο, γιατί εμφανίζονται και υποκείμενα νοσήματα, αυτά που λέγαμε πριν. Οπότε τα υποκείμενα νοσήματα, όπως είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης για παράδειγμα, έχουν και εκδηλώσεις στο στόμα, κάνει βλάβες ο ζαχαρόδης διαβήτης στα ούλα, το κολαγόνο των ούλων. Οπότε μετά τα 50 είναι καλό να βλέπουμε τον οδοντίατρο 3 φορές το χρόνο, θα έλεγα.
1: Μάλιστα, είναι βασικό αυτό που λέτε, γιατί συνήθως οι περισσότεροι αμελούμε και κάποια στιγμή που θα πάμε υπάρχουν βλάβες οι οποίες χρειάζονται πολύ κόπο για να διορθωθούν, αν διορθώνονται βέβαια.
0: Βεβαίως, εδώ θα σας απαντήσω ότι η πρόληψη σώζει σε όποια ηλικία και να είναι αυτή. Όταν τα παιδιά πηγαίνουν στα 6 στον οδοντίατρο και κάνουν το προληπτικό πρόγραμμα, το οποίο στη βάση του στηρίζεται στο προληπτικό πρόγραμμα που μας είπαν οι Σκανδιναβοί, οι Σουηδοί ήταν οι πρώτοι που μίλησαν για πρόληψη και είπαν ότι μπορούν να υπάρχουν παιδιά χωρίς φραγίσματα, χωρίς σουλίτιδα, χωρίς τραβαδόντια. Όλα αυτά όμως χτίζονται από νωρίς, από την εμφάνιση των πρώτων μόνιμων δοντιών.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό όταν το παιδί χτίσει μία στοματική υγεία από τα 6 και πέρα και έχει και μία καλή σχέση με τον οδοντίατρό του, αυτός ο ενήλικας μετά δεν έχει και προβλήματα. Πηγαίνει, κάνει τον καθαρισμό του, κάνει τον έλεγχό του και δεν κάνει τίποτε παραπάνω.
1: Το καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε και έχετε πολύ δίκιο. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, κυρία Κυριακουλέα. Μπορούμε να πούμε ότι στις μέρες μας έχει διαμορφωθεί μια αγωγή στοματικής υγείας ή είμαστε πολύ πίσω ακόμα?
0: Κοιτάξτε, εμείς οι Έλληνες οδοντίατροι δίνουμε μάχη πάνω σε αυτό για να ενημερώσουμε το πελατολόγιο μας. Γενικά ο μέσος Έλληνας ασθενής δεν είναι πλήρως ενημερωμένος. Πιστεύει ότι πρέπει να πάμε στον οδοντίατρο όταν πονέσουμε, αλλά συνήθως τότε είναι αργά. Ενώ με έναν έλεγχο μπορεί να αποφύγει σφραγίσματα, μπορεί να αποφύγει απονευρώσεις, μπορεί να αποφύγει εξαγωγές. Επιμένω ότι η πρόληψη σώζει.
1: Μάλιστα, αυτό το κρατάμε λοιπόν αυτό και να τονίσουμε ότι μια προληπτική επίσκεψη και στον οδοντίατρο είναι αυτή που μπορεί να μας σώσει και να μας βγάλει από πολύ μεγάλες περιπέτειες. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε σήμερα, κυρία Κυριακουλέα. Δεν ξέρω αν εσείς θα θέλατε κάτι να προσθέσετε.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η στοματική υγεία είναι πολύ σημαντική για τη συνολική υγεία του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι έχοντας ένα υγιές στόμα μπορούμε να έχουμε μια υγιή καρδιά, υγιή νεφρά, υγιές έντερο. Είναι πολύ πολύ σημαντική αυτή η γνώση, γιατί είναι η πύλη του ανθρώπινου στόματος.
1: Να το κρατήσουμε λοιπόν αυτό, γιατί είναι όντως το κέντρο, ας πούμε, της σημερινής μας κουβέντας, ότι η στοματική υγεία συνδέεται με πολύ σοβαρά όργανα του ανθρωπίνου οργανισμού, με αυτά δηλαδή που μας κρατούν στη ζωή και μας, όταν έχουμε υγεία, δηλαδή λειτουργούν όλα πολύ καλά. Θα τα ξαναπούμε, κυρία Κυριακουλέα.
0: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Την καλημέρα μου σε όλο σας το ακροατήριο.
1: Καλή σας μέρα, καλή δουλειά σας ευχόμαστε. Να είστε καλά, χαρήκαμε και εμείς πολύ που σας είχαμε μαζί μας.
0: Ευχαριστώ και πάλι.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Σταυρούλα Κυριακουλέα, χειρουργός οδοντίατρος.

0: Κάθε μέρα, νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές περνάμε στη συνταγή της εβδομάδας. Μαζί μας είναι ο ειδικός σε θέματα γαστρονομίας, ο κύριος Χρήστος Πρόικος. Καλή σας μέρα, χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας και σήμερα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και από εμένα, και εγώ χαίρομαι επίσης με τη σειρά μου.
0: Και να περάσουμε στη σημερινή συνταγή, να σας ρωτήσουμε τι μας έχετε ετοιμάσει για σήμερα.
1: Για σήμερα, επειδή ο καιρός ακόμη δεν έχει φτιάξει για τα καλά, έχουμε μία συνταγή comfort που θα λέγανε και οι Άγγλοι, δηλαδή είναι συνταγή η οποία θερμαίνει, είναι υπέροχη, τρώγεται, είναι πολύ γευστική, είναι πολύ απλή, με απλά υλικά, αλλά εντανόστιμη, θα έλεγα σχεδόν ως λουκούλια.
0: Για να δούμε λοιπόν, μας έχετε με την εισαγωγή σας, μας έχετε δημιουργήσει έτσι μία διάθεση πολύ σύντομα να δούμε περί τίνος πρόκειται. Θέλετε να μας πείτε τα υλικά πρώτα?
1: Θα πούμε τα υλικά βεβαίως αμέσως. Λοιπόν, ένα πακέτο σπαγκέτι, οτιδήποτε σπαγκέτι θέλετε, ψηλό, χοντρό, δεν παίζει ρόλο, δεν παίζει κανένα ρόλο. Το βασικό συστατικό είναι και λαχανικό της εποχής, αγκινάρες, είτε σε κουτί καθαρισμένες καρδιές από αγκινάρες, είτε μπορούμε να τις καθαρίσουμε εμείς, αλλά αν τις καθαρίσουμε θα πρέπει να τις βάλουμε σε νερό και λεμόνι για να μην μαυρίσουν. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Βεβαίως. Κρατάμε λοιπόν ότι τα υλικά μας είναι ένα πακέτο σπαγκέτι και αγκινάρες. Μυρωδικά έχουμε.
1: Μυρωδικά λοιπόν θα βάλουμε μια σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη, μαϊντανό, χυμό από ένα λεμόνι, ελαιόλαδο και 50 γραμμάρια κουκουνάρι.
0: 50 γραμμάρια κουκουνάρι, μάλιστα. Είναι και αυτό, φαίνεται που δίνει, θα δίνει και ξεχωριστή γεύση, αλλά και ευωδιές στη συνταγή.
1: Ευωδιάζει και δίνει όντως, όπως είπατε, την ξεχωριστή γεύση, και μπορούμε να επιλέξουμε. Η συνταγή βασικά γίνεται με τυρί τσένταρ, να το πω αυτό, αλλά όποιος θέλει μπορεί να βάλει παρμεζάνα, είτε αν βρει κάποιο καλό τριμμένο κεφαλοτήρι, είτε γκράνα παντάνο, τα οποία τις πηγαίνουν πάρα πολύ, θα έλεγα.
0: Λοιπόν, να δούμε πώς φτιάχνουμε το φαγητό αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ απλή η συνταγή και πεντανόστιμο, όπως είπα και πριν. Βράζουμε τα μακαρόνια μας στην αρχή. Δεν πετάμε ή μάλλον δεν ξεπλένουμε ποτέ τα μακαρόνια, γιατί χάνεται το άμυλο και δεν κολλάνε πάντοτε καλά οι σόσοι, οι σάλτσες. Βράζουμε τα μακαρόνια μας όπως αναγράφεται στη συσκευασία. Συνήθως είναι, αν θέλουμε al dente, καλό. Εμείς οι Έλληνες τρώμε λίγο παραπάνω. Αν θέλουμε να τα κρατάνε, το κάνουμε όπως η Ιταλία, 8 με 9 λεπτά στο al dente. Κρατάμε μία κούπα από το νερό που βράζουν τα μακαρόνια. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Το οποίο έχουμε βάλει λίγο αλάτι. Στη συνέχεια, σε λίγο ελαιόλαδο, σοτάρουμε το σκόρδο και σε ένα άλλο μικρό σκεύος, μικρό τηγανάκι, σοτάρουμε για πολύ λίγο, ένα λεπτό, σε πολύ μέτρια όμως θερμοκρασία, ούτε με λάδι ούτε με τίποτα, έτσι όπως είναι στεγνό, το κουκουνάρι, ίσα ίσα να ροδίσει και να βγάλει τα αρώματά του, και το κρατάμε στην άκρη. Σε ένα μεγαλύτερο σκεύος τηγάνι, πάλι θα έλεγα, σοτάρουμε όπως είπαμε το σκόρδο και τις αγκινάρες για 3 με 5 λεπτά, είναι σημαντικό αυτό, όχι παραπάνω, ίσα ίσα να πάρουν ένα χρώμα, να ροδίσουν και να βγάλουν γεύση. Σβήνουμε με το λίγο χυμό λεμονιού που έχουμε και στη συνέχεια ανακατεύουμε τα μακαρόνια εκεί στη σάλτσα, ρίχνουμε τα τριμμένα τυριά και το κουκουνάρι και τελειώνουμε, αν θέλουμε, με πολύ καλά ψιλοκομμένο μαϊντανό είτε σκοινόπρασο. Θα πρότεινα να τρώγεται όταν βγαίνει βέβαια η συνταγή, η ζεστή, αυτή είναι η ουσία της. Αλλά ακόμη και να κρυώσει, επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά, που την έχουμε κάνει χιλιάδες φορές στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια, είναι πεντανόστιμη, πανεύκολη, δεν έχει μεγάλο κόστος και πιστέψτε με, είναι συνταγή η οποία μετά που θα την φάει κάποιος, έτσι το πούμε, θα λέει Θέλω να την κάνω συνέχεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μία συνταγή με λίγα σχετικά υλικά που μπορούμε έτσι πολύ εύκολα να την παρασκευάσουμε. Μας κάνει εντύπωση, ξέρετε, στην Ελλάδα το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αγαπάμε πολύ τα μακαρόνια, τα ζυμαρικά, που σημαίνει ότι υπάρχουν σε κάθε σπίτι. Βέβαια τώρα μπορεί να μην έχουν αγκινάρες, αλλά προλαβαίνουν να κάνουν τα ψώνια τους οι νοικοκυρές ή όσοι θέλουν να μαγειρέψουν. Και εγώ να ξαναπώ, να σας ρωτήσω μάλλον κάτι πρώτα. Εάν θέλουμε να πάρουμε αγκινάρες σε κουτί, παίρνουμε ένα κουτί που υπάρχουν ας πούμε 8-10 αγκινάρες.
1: Κάπου εκεί, ναι, υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ συσκευασμένα.
0: Οπότε εάν χρειαστεί να αγοράσουμε φρέσκες και να τις καθαρίσουμε, περίπου τόσες θα πάρουμε.
1: Τόσες, ναι, δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Ωραία, ωραία. Και αυτό λοιπόν που κρατάμε, για να ξαναπούμε τα υλικά, είναι ότι χρειαζόμαστε ένα πακέτο σπαγκέτι, όπως είπατε.
1: Έτσι.
0: Ένα κουτί αγκινάρες ή 8 φρέσκες, σκόρδο, μαϊντανό, το χυμό από ένα λεμόνι, ελαιόλαδο.
1: 30-50 γραμμάρια κουκουνάρι.
0: Ναι, και τυρί, είπατε, κατά προτίμηση τσένταρ.
1: Κατά προτίμηση τσένταρ, γιατί του δίνει πάρα πολύ ωραία γεύση, έχει έτσι λίγο αυτή την γεμάτη γεύση του τυριού
0: που χρειάζεται στη συνταγή,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Αυτό.
0: Τώρα, αφού είπατε σε ένα μικρό τηγανάκι θα σοτάρουμε λίγο το κουκουνάρι,
1: θα το κρατήσουμε
0: στην άκρη. Μεγάλο τηγάνι βάζουμε το σκόρδο πρώτα και μετά τις αγκινάρες. Όταν βάλουμε το σκόρδο, επειδή μετά θα μπουν οι αγκινάρες, οι οποίες είπατε ότι πρέπει 3 λεπτά να τσιγαριστούν και από τη μία πλευρά και από την άλλη, το σκόρδο αφαιρείται για να μην πικρίσει ή όχι?
1: Το σκόρδο, να σας δώσω ένα tip. Πάντοτε προσπαθούμε να το σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά, ώστε να μην μαυρίζει για να μην πικρίζει. Δηλαδή να παραμένει όσο είναι το δυνατόν λευκό. Να κάνει ένα ελάχιστο ψήσιμο, πηγαίνει προς το καφέ, προς το καφετή χρώμα. Και αυτή είναι η ουσία στο σκόρδο. Το να μην σοτάρετε σε πάρα πολύ δυνατή φωτιά, ώστε να μαυρίζει και να πικρίζει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε αφού τσιγαρίσουμε τις αγκινάρες, σβήνουμε όπως είπατε με λεμόνι, με το χυμό ενός λεμονιού.
1: Έτσι.
0: Προσθέτουμε μετά τα μακαρόνια.
1: Τα μακαρόνια και το ένα ποτήρι που έχουμε κρατήσει, ξέχασα να το πω, το νερό από τα μακαρόνια που έχουν βράσει.
0: Ωραία.
1: Οπότε έχει άμυλο μέσα και θα δέσει τη σάλτσα μας.
0: Μετά θα ρίξουμε το κουκουνάρι και τα τυριά μας. Δηλαδή και εκτός από τζένταρ μπορούμε να βάλουμε και άλλο τυρί.
1: Μπορούμε να βάλουμε και ένα τυρί
0: ποικιλία, δηλαδή.
1: Βεβαίως. Ό,τι προτιμάει ο καθένας. Εμείς λέμε ότι το τσένταρ του πάει πολύ περισσότερο, βέβαια, αλλά μπορούν οι ακροτές μας να βάλουν όποιο τυρί τις αρεσκίες τους θέλουν.
0: Εμείς να τους ευχηθούμε καλή όρεξη, να το φτιάξουν και να χαρούν πολύ αυτή τη συνταγή. Είναι της εποχής, μιας και χρησιμοποιείται τις αγκινάρες, αυτό το λαχανικό, το πολύ νόστιμο. Οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Κρασί.
1: Κρασί θα έλεγα λευκό και πάλι, λευκό κρασί. Ένα καλό λευκό παγωμένο ή ένα ροζέ θα του πήγαινε επίσης.
0: Πολύ ωραία. Θα θέλαμε, κύριε Πρωί, και πολύ να σας ευχαριστήσουμε.
1: Και εγώ με τη σειρά μου.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ επίσης, καλή σας μέρα.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Χρήστος Πρόικος, ειδικός σε θέματα γαστρονομίας, και πάλι να σας ευχηθούμε να κάνετε αυτή τη συνταγή σήμερα και να την χαρείτε στο μεσημεριανό σας τραπέζι με τους οικείους σας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας καλημερίσουμε. Ήταν η εκπομπή Κάθε Μέρα, Νέα Μέρα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων, νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-9595-690.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου πραγματοποιήθηκε στη Βουλή η ιστορική ομιλία του Κυπρίου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Τα χώματα της Κύπρου είναι εμποτισμένα με το αίμα των Ελλήνων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι προκλήσεις επί του πεδίου είναι πολύ πιο σημαντικές και έχουμε αποδείξει ότι ο ελληνικός στρατός έχει την αποτρεπτική δύναμη να τις αποσοβεί, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από την Αλεξανδρούπολη. Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Χθες, κατά την εναρτήρια ομιλία του, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τον οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030 και για τα προβλήματα που ταλανίζουν καθημερινά τους πολίτες. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ στα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε το πρωί στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη και στον Κηφισό. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι θετικός σε νέες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένει αδιέξοδος στο ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου. Παρατείνεται η εκεχηρία Λιβάνου-Ισραήλ για 45 ημέρες και ο καιρός νεφώσει σε πολλές περιοχές της χώρας, αφρικανική σκόνη στα νότια, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ μαζί κάθε εβδομάδα την ίδια πάντα μέρα και ώρα θα ταξιδεύουμε παρέα με τα λαϊκά παραμύθια από τις άκρες του κόσμου και από τους τόπους της πατρίδας μας. Μια διαδρομή θα κάνουμε μέσα από το λόγο των απλών ανθρώπων, μέσα από τη δύναμη που κρύβουν οι ιστορίες. Αυτή τη δύναμη που έχουν να μας ενθαρρύνουν, να μας διδάσκουν, να μας συμβουλεύουν, να μας παρακινούν, να μας στηρίζουν και να μας διασκεδάζουν, να μας οδηγούν και να μας παρηγορούν, να μας δείχνουν έναν κόσμο όχι έτσι όπως είναι, αλλά έτσι όπως ίσως θα έπρεπε να είναι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Προύσαλης, ταπεινός συνοδοιπόρος σας σε αυτό το ταξίδι στα σταυροδρόμια του κόσμου, μα και στα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής. Εκεί που οι λέξεις γίνονται άνθρωποι, εκεί που τα λόγια είναι παιδιά πολλών ανθρώπων. Την επιμέλεια του ήχου έχει σήμερα ο Αντώνης Παντελιός και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-72-98-222 η Νέλη Ζάχαρη απαντά στις δικές σας κλήσεις.

στα σταυροδρόμια του κόσμου παραμύθια από τις γωνιές της γης ανταμώνουν ανθρώπους ταξιδιώτες. Ανθρώπους ταξιδιώτες όλων των τόπων και όλων των εποχών. Και εκεί, αφού γκράζονται τους καημούς και τα όνειρά τους και σιγοπερπατάνε αντάμα από το φευγαλαίο χτες στο βιαστικό σήμερα, ελπίζοντας πάντα, ελπίζοντας ένα καλύτερο αύριο. Οι ταξιδιώτες κρατάνε τα λόγια των παραμυθιών μέσα στην καρδιά τους, σύντροφο και οδηγό στο δρόμο της ζωής, παραστάτη και αποκούμπιστα δύσκολα, μα και χαμόγελο ζεστό. Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Σε αυτή τη διαδρομή κανείς δεν είναι μόνος.

0: Μια φορά και έναν καιρό που λέτε, ήταν σε έναν τόπο μακρινό πόλεμος μεγάλος. Απαγορεύονταν, λένε, τη νύχτα το φως σ' ολάκερο τον τόπο, σ' όλες τις πολιτείες. Σε μια πολιτεία λοιπόν σε εκείνο τον τόπο λένε πως ήταν τρεις φτωχές αδερφές και ήταν, λέει, υποχρεωμένες αυτές να πλέκουν τη μέρα, να πλέκουν και τη νύχτα για να μπορούν να ζουν. Επειδή όμως απαγορεύονταν το φως, έμπαιναν, λένε, αυτές μέσα σε ένα φούρνο και πλέκανε. Και ένα βράδυ περνούσε έξω από το φούρνο ένας υπηρέτης του βασιλιά και άκουσε να συζητούν οι τρεις αδερφές. Και ακούει να λέει η πρώτη: «Μωρέ, μακάρι να ήμουν του βασιλιά φουρνάρισα, να μπαίνω, να βγαίνω, να τρώω εγώ το καλύτερο κομμάτι ψωμί». Πετάγεται που λέτε και η δεύτερη και λέει: «Αχ, μωρέ, να ήμουν κι εγώ μαγείρισά του, θα είχα μεγάλη χαρά να μπαίνω και να βγαίνω και να τρώω εγώ τον καλύτερο μεζέ». Πετάγεται που λέτε και η τρίτη και λέει: «Αχ, μωρέ, μακάρι να μπορούσα να τον κάνω άντρα μου, να του κάνω δύο παιδιά. Το αγόρι να μοιάζει στην ομορφιά του ήλιου και το κορίτσι να έχει την ομορφιά της σελήνης, όταν είναι αυτή ολόγιο μου και είναι πανσέλινος». Πάει λοιπόν που λέτε γραμμή το ίδιο βράδυ εκείνος ο υπηρέτης στο βασιλιά του και του λέει: «Το και το, βασιλιά μου, αυτό και αυτό άκουσα μέσα σε ένα φούρνο να λένε τρεις κοπέλες». Και την άλλη μέρα που λέτε τον φωνάζει ο βασιλιάς και λέει του υπηρέτη: «Να πας και να πεις στις τρεις κοπέλες να έρθουν εδώ που τις θέλω». Πηγαίνει που λέτε και ο υπηρέτης να κάνει το θέλημα του βασιλιά του και τις φέρνει στο παλάτι. Πηγαίνουν αυτές, μπαίνουν μέσα στο παλάτι, προσκυνάνε το βασιλιά, γυρίζει ο βασιλιάς και λέει τότε της πρώτης, της μεγάλης αδερφής: «Ε, μου λες, κοπέλα μου, χτες το βράδυ που ήσουν στο φούρνο μέσα και λέγατε για μένα, τι λέγω ξεστόμησες για μένα, ναι?» Λέει αυτή: «Τίποτα, βασιλιά μου». «Πες μου γρήγορα τι είπες, γιατί θα σε κρεμάσω». Λέει αυτή: «Δεν είπα, βασιλιά μου, τίποτα κακό. Να, είπα να ήμουν φουρνάρισά σου, να μπαίνω εγώ, να βγαίνω, να τρώω ένα κομμάτι ψωμί». «Πήγαινε λοιπόν να γίνεις φουρνάρισά μου στο παλάτι. Γρήγορα, γρήγορα», της λέει ο βασιλιάς. Γυρίζει, κοιτάζει τη δεύτερη και της λέει: «Και εσύ, κοπέλα μου, τι είπες χθες το βράδυ στο φούρνο». Γυρίζει αυτή και αποκρίνεται και λέει: «Να, εγώ, βασιλιά μου, είπα να μου να μαγείρισα, να μπαίνω και να βγαίνω, να τρώω τον καλύτερο μεζέ». «Πήγαινε κι εσύ, κοπέλα μου, να γίνεις μαγείρισα στο παλάτι μου. Υπηρέτες, δείξτε τη στην κουζίνα γρήγορα». Γυρίζει και λέει ο βασιλιάς στους υπηρέτες του. Πιάνει τώρα και ρωτάει και τη μικρή. Αλλά η μικρή όμως ντρεπόταν να του πει πως ήθελε τάχα μου να γίνει γυναίκα του. Γυρίζει και του λέει: «Βασιλιά μου, εγώ δεν είπα τίποτα». Την κοιτάζει ο βασιλιάς κατάματα και της λέει: «Είπες». «Δεν είπα, βασιλιά μου», αποκρίθηκε ξανά αυτή. «Πάρτε την και πηγαίνετε υπηρέτες γρήγορα να την κρεμάσετε». Όταν άκουσε αυτή για την κρεμάλα, φοβήθηκε, γυρίζει, πέφτει στα πόδια του βασιλιά και λέει: «Βασιλιά μου, να σου πω την αλήθεια. Εγώ είπα να ήμουν γυναίκα σου, να σου κάνω δύο παιδιά. Το ένα να είναι αγόρι, να μοιάζει στην ομορφιά του ήλιου, και το άλλο να είναι κορίτσι μαθές και να μοιάζει τη σελήνη, όταν αυτό είναι ολόγιομη και γίνεται πανσέλινος».
1: «Αφού το λοιπόν, γυναίκα, πιστεύεις πως μπορείς να μου κάνεις τα παιδιά που λες, θα σε πάρω και θα σε κάνω βασίλισσα».
0: Και πραγματικά που λέτε, την κράτησε μαζί του στο παλάτι και την παντρεύτηκε. Η μάνα του όμως, η μεγάλη βασίλισσα, από την ώρα, λένε, που το έμαθε, δεν την ήθελε στο παλάτι. Γιατί? Γιατί ήταν φτωχιά. Ήτανε όμορφη, αλλά ήταν φτωχιά. Και ήθελε όπως να την διώξει αυτή από το παλάτι, να φύγει μακριά τέτοια ντροπή από το σπιτικό της. Μένει που λέτε αυτή έγκυος στο πρώτο παιδί και έτυχε εκείνο τον καιρό να φύγει ο βασιλιάς να πάει στον πόλεμο. Η μάνα που λέτε του βασιλιά είχε μέσα στο παλάτι μια υπηρέτρια που ήταν γριά και ξέρε κόλπα πολλά. Πιάνει που λέτε αυτή και της λέει μια μέρα: «Μωρέ, πώς θα το κάνω με την ύφη μου που δεν τη θέλω? Να μην τη σκοτώσουμε όμως, μονάχα να κάνουμε να φανεί πως δεν έκαμε παιδί». Λέει η υπηρέτρια:
2: Μη στεναχωριέσαι, βασίλισσά μου. Κι εγώ ξέρω και θα τα κανονίσω όλα εγώ και μη σε νοιάζει.
1: Γέννησε, που λέτε, η γυναίκα του βασιλιά και έκαμε πραγματικά ένα όμορφο αγόρι, όμορφο σαν τον ήλιο. Πιάνουν οι πυρέτριες και τις παίρνουν το παιδί και τις βάζουν στα ρούχα μέσα. Τι λέτε εσείς? Μωρέ, πιάσαν αυτές οι αθεόφοβες και τις βάλαν αντί για παιδί μέσα στα ρούχα ένα σκυλάκι. Η κοπέλα γυρίζει κάποια στιγμή και λέει: θέλω να δω το παιδί που έκαμα. Τις παρουσιάζουν, που λέτε, οι πυρέτριες το σκυλάκι. Γυρίζει αυτή και λέει: μα είναι δυνατόν, άνθρωπος εγώ, άνθρωπος ο βασιλιάς, να κάμω με σκύλο? Η πεθερά της, που λέτε, γυρίζει και της λέει και έσταζε το στόμα της φαρμάκι: είναι μεγάλη κουβέντα που είπες, πως θα κάμεις παιδί να μοιάζει του ήλιου, γι' αυτό και ο Θεός σε τιμώρησε. Ακούστε πράγματα που της είπε η παλιό γυναίκα. Ο βασιλιάς, λοιπόν, ήταν στον πόλεμο, όπως σας είπα και πριν, και δεν ήξερε τι γινόταν στο παλάτι. Το παιδί όμως δεν το σκοτώσαν. Εκάμαν του ένα κασελάκι ξύλινο και το βάλαν μέσα και το ρίξανε στον ποταμό. Και έτσι όπως το πήρε το νερό με τα κύματα που είχε, το παίρνει το κασελάκι και το πηγαίνει σε μια παραλία. Εκεί κοντά, λένε οι ιστορίες των παλιών, ήταν ένα μοναστήρι και ήταν και ένας καλόγερος που ασκήτευε εκεί μέσα. Σαν είδε το κασελάκι εκεί που ψάρευε ο καλόγερος μια μέρα, πάει, τα ανοίγει, κοιτάζει και τι να δει? Ένα παιδί που έκλαιγε. Το παίρνει, που λέτε, αυτός, το πάει στο κελί του και το περιποιότανε και το τάιζε και το πότιζε και του μάθανε προσευχές και το παιδί μεγάλωνε σιγά σιγά. Άμα γύρισε ο βασιλιάς από τον πόλεμο, βλέπει πρώτη τη μάνα του. «Μάνα, μάνα, γέννησε η γυναίκα μου?» Γυρίζει, που λέει, η μάνα του, η πεθερά, κοινή στις κοπέλες και του λέει: γέννησε, παιδί μου, αλλά άσε που να στα λέω. Γέννησε και έκαμε του λόγου της ένα μαύρο σκυλί. Μα τι λες, μάνα? Μα τι λες, μάνα, είναι δυνατόν άνθρωπος να κάνει ποτέ σκύλο? Αυτή, παιδάκι μου, θα ρω πως είπε μεγάλη κουβέντα και ο Θεός την τιμώρησε. Ακούστε τι ξεστόμησε του λόγου της. Το βασιλόπουλο αγαπούσε τη μάνα του, τον αγαπούσε και αυτή, αλλά αυτή δεν ήθελε την ύφη και ο γιος δεν το ξέρε. Γυρίζει, που λέτε, η μάνα του και λέει: εγώ, παιδί μου, τη γυναίκα σου την περιποιήθηκα και της παραστάθηκα. Και του τα είπε αυτά για να μην καταλάβει αυτός τίποτα από όσα είχαν γίνει. Δεν πειράζει, μάνα, το άλλο παιδί που θα μου κάνει θα είναι καλό, γιατί μου είχε πει πως θα μου κάνει δύο παιδιά. Έμεινε, που λέτε, πάλι έγκυος η κοπέλα, αλλά όταν σήμωναν οι μέρες να γεννήσει, ξεκινάει ένας καινούριος πόλεμος. Καβαλάει ο βασιλιάς τα λογό του, παίρνει τα σκέλη του και πήγε γραμμή στον πόλεμο. Ήρθε η μέρα να γεννήσει η γυναίκα. Γεννάει, που λέτε, ένα κοριτσάκι και αυτές οι δυο, η πεθερά με τη γριά την υπηρέτρια, παίρνουν το κοριτσάκι και βάζουν μέσα στα ρούχα. Τι λέτε εσείς? Πιάνουν και τις βάζουν ένα χατάκι. Το παιδί πάλι το κλείσαν σε κασελάκι και το ρίξαν στο ποταμό. Και έτσι όπως το πήρε το ρεύμα του ποταμού, πήγε ξανά το κασελάκι στην παραλία, εκεί που ψάρευε εκείνος ο καλόγερος που σας είπα πριν, και το παίρνει αυτός στο μοναστήρι και μεγάλωνε τώρα δυο παιδιά. Άμα γύρισε καμιά φορά από τον πόλεμο ο βασιλιάς, λέει: έκαμε, μάνα, η γυναίκα μου το παιδί που περιμέναμε. Αχ, παιδάκι μου, τι να σου λέω, παλικάρι μου, και σ' έφαγε ο πόλεμος και στην έχνια της γυναίκας σου πίσω. Άστα που να στα λέω, παιδί μου, έκαμε αυτή τη φορά ένα γατάκι. Μα δεν είναι, μάνα, δυνατόν? Οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν παιδιά που καμιά φορά η ατυχία τα γεννάει ανάπηρα, μπορεί να είναι παραμορφωμένα, αλλά σκύλους και γάτες δεν γεννάνε, μάνα, οι άνθρωποι. Αχ, παιδάκι μου, εγώ σ' αγαπώ και το ξέρεις, γιώκα μου, σου λέω την αλήθεια. Για το χατήρι σου ποτέ δεν θα κάνω εγώ κακό στη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Αλλά αυτή η γυναίκα, παιδί μου, έχει κάνει μεγάλη αμαρτία και πρέπει να τη σκοτώσεις και να πάρεις μια γυναίκα να σου κάνει καλά παιδιά. Με τα λόγια αυτά που του είπε η μάνα του, παίρνει ο βασιλιάς τη γυναίκα του και πάει και τι κάνει, λέτε, αυτός?
2: Τη χτίζει σε ένα νεροχύτη να πίνει, λέει, τα ζουμιά από τα πιάτα και από τα τσουκάλια. Την έχτισε λοιπόν ο βασιλιάς και ξέχνιασε.

0: αφήσουμε τώρα το βασιλιά και να πάμε σε εκείνον τον καλόγυρο που σας έλεγα. Ο καλόγυρος που λέτε βάφτισε τα παιδιά και τα μεγάλωσε. Και το αγόρι, επειδή έλαμπε από την ομορφιά, το έβγαλε ήλιο. Και το κορίτσι το ονόμασε Σελήνη. Το παλικάρι πάλι, όταν πέθανε ο καλόγυρος, απόμεινε ολομόναχο αυτού με την αδερφή του. Πάει λοιπόν μια μέρα ο ήλιος και είναι το παλικάρι το όμορφο στο κυνήγι και συναντήθηκε, λέει, στο δάσος με το βασιλιά. Και έτσι όπως το είδε ο βασιλιάς όμορφο, γυρίζει και του λέει: «Πώς σε λένε εσένα, παιδί μου?» «Εμένα με λένε ήλιο, βασιλιά μου.» «Και τι νόση είσαι, παιδί μου, εσύ, και δεν σε ξέρω?» «Είμαι γιος ενός καλόγερου, αλλά είναι αποθαμένος κάμποσα χρόνια τώρα.» «Και είσαι μονάχος, παιδάκι μου, στη ζωή αυτή?» «Έχω και μια αδερφή, βασιλιά μου, που τη λένε Σελήνη.» Γυρίζει τότε ο βασιλιάς και λέει: «Αχ, μωρέ, αυτή την παλιογυναίκα μου που μου είχε πει πως θα μου κάνει τον ήλιο και τη σελήνη, και αυτή μου έκαμε ένα σκύλο και μια γάτα. Αχ, αυτή την παλιογυναίκα μου.» Και κουβεντιάσανε, που λέτε, πολλή ώρα και κυνηγήσανε μαζί και μοίρασαν και το κυνήγι και είπαν και τα συμφωνήσανε μετά από 8 μέρες να ξανασμίξουνε στον ίδιο εκείνο τόπο. Γυρίζει, που λέτε, το βράδυ ο ήλιος στο σπίτι της αδερφής του και της λέει: «Αδερφή Σελήνη, έλα να σου πω τι έγινε σήμερα την ώρα που πήγα να κυνηγήσω μες στο δάσος. Συνάντησα, που λέει Σελήνη, σήμερα το βασιλιά, ναι, τον συνάντησα στο κυνήγι.» Και άρχισε αυτός, που λέτε, και της έλεγε ένα σωρό πενέματα για εκείνο το βασιλιά. Πάει, που λέτε, και ο βασιλιάς στο παλάτι, αλλά μήτε έτρωγε, μήτε έπινε. Τον είδε έτσι εκλετισμένο η μάνα του και του λέει: «Μωρέ παιδάκι μου, τι έχεις, παιδί μου, και φαίνεται πως κουβαλάς μεγάλη έγνοια μέσα στο νου σου.» «Αχ, μάνα, αυτή η παλιογυναίκα μου που μου έλεγε πως θα μου κάμει τον ήλιο και τη σελήνη και μου έκαμε ένα σκύλο και μια γάτα. Και συνάντησα, μάνα, πού να στα λέω, σήμερα συνάντησα, μάνα, στο κυνήγι ένα παιδί που το λέγανε ήλιο και πραγματικά έλαμπε σαν τον ήλιο του λόγου του.» Το μυαλό του είχε κολλήσει εκεί, που λέτε, στο παιδί. «Αυτά, παιδί μου, μπορεί και να μην είναι του Θεού πράγματα. Μην τα πιστεύεις, γεμά αυτά, μην τα πιστεύεις», του πει η μάνα του. «Εγώ, μάνα, μετά από 8 μέρες θα πάω πάλι στο κυνήγι και έχουμε κάνει απόφαση και οι δυο, έχουμε μιλήσει, έχουμε συμφωνήσει να ξανασμίξουμε στο ίδιο μέρος.» «Η γυναίκα σου, παιδάκι μου, δεν ήταν καλή. Είχε κάνει μεγάλη αμαρτία του λόγου της. Δεν πειράζει, παιδί μου, να ξαναπαντρευτείς όμως εσύ, μην μείνεις έτσι μονάχος. Να κάνεις άλλη οικογένεια, άλλα παιδιά. Να ησυχάσεις πια του λόγου σου.» Γυρίζει, που λέτε, τότε ο βασιλιάς και της λέει: «Εγώ τώρα, μάνα, έχω γεράσει και δεν ξαναπαντρεύομαι. Μονάχα το παιδί αυτό... δεν με νοιάζει να του δώσω και το μισό μου το βασίλειο, μονάχα να έρθει εδώ κοντά, να το βλέπω και να το καμαρώνω.» «Μα αυτό, παιδί μου, δεν έχει την ευχή του Θεού, να μην ξαναπάς εκεί.» «Όχι, μάνα, εγώ θα ξαναπάω.» Σε 8 μέρες, που λέτε, συναντήθηκαν ξανά και πάλι και κυνήγησαν, έφαγαν, ήπιαν και μετά έφυγαν και πήγε ο καθένας στο μέρος του. Γυρίζει, που λέει, το βασιλιά στο παλάτι και λέει πάλι: «Αχ, μωρά, αυτή την παλιογυναίκα μου που μου είπε πως θα μου κάμει τον ήλιο και τη σελήνη και δεν μου τα έκαμε. Κι όμως, μάνα, άμα δεις αυτό το παιδί που σου λέω, θα τρελαθείς από την ομορφιά που έχει.» Τ' άκουσε, λένε, τα λόγια του τα η μάνα του και κάθισε σαν να με ένα κάρβουνα. «Μα παιδάκι μου, σου είπα πως δεν έχει την ευχή του Θεού το παιδί. Γύρε με τη δουλειά σου και μην ξαναπάς εκείνο το δάσος.» «Όχι, μάνα, μετά από 8 μέρες συμφώνησαμε ξανά να σμίξουμε και πάλι στο ίδιο μέρος.» Πιάνει, που λέτε, η βασίλισσα και τι κάνει. Πιάνει και φωνάζει τη γριά την υπηρέτρια και της λέει: «Αχ, μωρέ, πώς θα γίνει αυτό το παλικάρι, πρέπει να το βγάζουμε από τη μέση, γιατί σιγά σιγά θα φανερωθεί η δουλειά και θα μας κρεμάσει ο βασιλιάς.» Γυρίζει και της λέει η υπηρέτρια: «Μη φοβάσαι, κυρά, εγώ θα πάω στην αδερφή του και θα τα κανονίσουμε. Θα τον στείλω εγώ σε έναν τόπο που να μην γυρίξει.» Πηγαίνει, που λέτε, η πυρέτρια, βρίσκει την κοπέλα τη Σελήνη, την αδερφή του ήλιου, και της λέει: «Κοπέλα μου, ο αδερφός σου πηγαίνει στο κυνήγι, βλέπει ζώα, βλέπει πουλιά, συναντιέται με ανθρώπους, συναντιέται με το βασιλιά, βρε παιδί μου, και εσύ είσαι κλεισμένη εδώ μέσα και δεν έχεις κανένα να σου κάνει παρέα». Γυρίζει τότε η Σελήνη και της λέει: και τι να κάνω, κυρά? Να φύγω και να αφήσω τον αδερφό μου? Δεν θέλω να το κάνω αυτό ποτέ». «Ναι, αλλά μπορείς τουλάχιστον, παιδάκι μου, να στείλεις τον αδερφό σου να σου φέρει τη χρυσή μηλιά με τα χρυσά πουλιά». «Και πού θα τα βρει, κυρά, αυτά τα χρυσά πουλιά που κάθονται στη χρυσή μηλιά?»
1: Κορίτσι μου, ο αδερφός σου ξέρει, θα ξέρει πού να πάει να τα βρει, και μη φοβάσαι».
0: Τη χρυσή μηλιά με τα χρυσά πουλιά την βλέπαν όμως 40 δράκοι που ήταν του λόγου τους άγρια θεριά, φοβερά και τρομερά. Γυρίζει, που λέτε, η Σελήνη και λέει: «Εντάξει, κυρά, ωραία ιδέα μου βολές το νου. Θα στείλω τον αδερφό μου να μου φέρει τη χρυσή μηλιά με τα χρυσά πουλιά». Γυρίζει πάλι πίσω, που λέτε, η πυρέτρια και λέει της βασίλισσας:
1: «Εντάξει, κυρά μου, εκεί που κανόνισα εγώ να τον στείλω να πάει, δεν θα γυρίσει πια πίσω».
0: Γυρίζει, που λέτε, το βράδυ ο ήλιος στο σπίτι και του λέει η αδερφή του: «Ρε αδερφέ μου, εσύ είσαι όλο έξω, βγαίνεις έξω, βλέπεις κόσμο, βλέπεις ζώα, βλέπεις φυτά, βλέπεις ανθρώπους. Εγώ μονάχα του λόγου με κακομοίρα είμαι κλεισμένη εδώ μέσα και δεν έχω τίποτα να περάσει η ώρα μου. Και τι θες, αδερφή, από μένα? Να πας να μου φέρεις, αδερφέ, τη χρυσή μηλιά με τα χρυσά πουλιά». Γυρίζει τότε, που λέτε, ο ήλιος και της λέει: «Μη στεναχωριέσαι, αδερφή, κι εγώ θα πάω να σου κάνω το χατήρι και να σου φέρω τη χρυσή μηλιά με τα χρυσά πουλιά». Σηκώνεται, που λέτε, ο ήλιος πρωί-πρωί, κάνει το σταυρό του, παίρνει τα λογό του και ξεκινάει. Ο ήλιος όμως είχε ένα άλογο που μιλούσε. Τώρα θα μου πείτε: «Μωρέ παραμυθά, μας κοροϊδεύεις, γίνεται, μωρέ, να μιλάνε τα άλογα?» «Γίνεται, στα παραμύθια γίνεται, και τα άλογα μπορούν να μιλάνε, τα πάντα μπορούν να συμβούν». Σκύβει, που λέτε, αυτός πάνω από το άλογο, το χαϊδεύει, γυρίζει το λόγο και κάνει ένα «Αφεντικό, πού θα πάμε? Θα πάμε να φέρουμε της αδερφής μου τη χρυσή μηλιά με τα χρυσά πουλιά, να κελαϊδούνε, να περνάει η ώρα της να ευχαριστιέται. Αφεντικό, εκεί που θα πάμε είναι δύσκολο να περάσουμε, αλλά θα κατέβεις τώρα, θα βγάλεις κάτω από τη σέλα που έχω το χοντρό πανί, για να μην, που το έχουμε, να μην με πληγώνει το σαμάρι, και θα μου το βάλεις στα πέταλα να μου το δέσεις, και την ώρα που θα σημώνουμε εκεί θα περάσω εγώ σαν αστραπή να μην μας δούνε. Αλλά μέχρι όμως να περάσω, αφεντικό, θα χαλάσει το πανί και θα ακούσουν τα πέταλά μου και θα προλάβουν οι δράκοι να μας δούνε, και τότε θα σου φωνάξουνε: αφεντικό, αφεντικό, στάσου να πάρεις τη χρυσή μηλιά με τα χρυσά πουλιά». «Εγώ, να ξέρεις, αφεντικό, δεν θα σταματήσω, αλλά εσύ να τους πεις: στραβή δεν είστε, και να τη φέρετε, αφού με αφεντικό, να τη φέρετε εσείς τη χρυσή μηλιά». Έτσι, που λέτε, και έγινε. Και όταν πλησίαζαν τα κατούκ, τα κατούκ, τα κατούκ, τα κατούκ, τα κατούκ, τα κατούκ, τα κατούκ, τα κατούκ, τα κατούκ, τα κατούκ, τα κατούκ, τα κατούκ, όταν πλησίαζαν κοντά, κόβει αυτός το πανί που είχε κάτω από τη σέλα, το βάζει κάτω από τα πέταλα του αλόγου, αλλά την ώρα που περνούσανε είχε λιώσει, λέει, το πανί, και τους πήρανε χαμπάρι δράκι από τη φασαρία που κάναν τα πέταλα εκείνου του αλόγου πάνω στη γη. Γυρίζουν, που λέτε, αυτοί και λένε: «Αφεντικό, αφεντικό, στάσου να πάρεις τη χρυσή μηλιά με τα χρυσά πουλιά». Γυρίζει και το παλικάρι ο ήλιος και τους λέει: «Στραβή, μωρέ, δεν είστε εσείς, και εσείς να μου τη φέρετε, γιατί εγώ είμαι τα αφεντικό, όπως λέτε». Ώσπου να γυρίσουν αυτοί πίσω, είχαν πάει και 40 δράκοι τη γλάστρα με τη χρυσή μηλιά και τα χρυσά πουλιά επάνω, και την άφηκαν στην αυλή και γύρισαν πάλι πίσω στο μέρος τους. Και άμα πέρασαν πάλι 8 μέρες, ξανασμίξαν με το βασιλιά. Δεν ξέραν, βέβαια, πως ήταν γιος και πατέρας, Ο βασιλιάς τώρα, λένε, πως κρατούσε φαγιά πολλά και δώρα. Κρατούσε και παραπάνω πράγματα ο βασιλιάς για να τα δώσει ο ήλιος της αδερφής του. Και δεν κυνηγήσαν εκείνη τη μέρα. Δεν κάνανε τίποτα από αυτά που συνήθιζαν να κάνουν τις προηγούμενες φορές. Παραμονάχα μιλήσανε και του έδωσε ο βασιλιάς του ήλιου τα δώρα. Γυρίζει που λέτε το βράδυ ο ήλιος στο σπίτι, του λέει η Σελήνη: τι έπεισες αδερφέ μου σήμερα στο κυνήγι? Σήμερα δεν κυνηγήσαμε αδερφή, γιατί ο βασιλιάς μου φέρε δώρα και φαγητά και μου τα έφερε να σου τα δώσω και σένα, και είπαμε να συναντηθούμε μια μέρα και όλοι μαζί να πάμε εμείς πρώτα στο παλάτι και μετά, λέει, θα έρθει και αυτός εδώ πέρα.

Να αφήσουμε τώρα το βασιλιά με τη Σελήνη και να πάμε στη μάνα του βασιλιά και εκείνη τη γριά, την υπηρέτρια που ήξερε πολλά. Όταν που λέτε γύριζε ο βασιλιάς την τελευταία φορά και είπε της μάνας του πως συναντήθηκε με τον ήλιο και πως τον κάλεσε να έρθει στο παλάτι με την αδερφή του τη Σελήνη, η μάνα του βασιλιά έπιασε πάλι την υπηρέτρια και της λέει: «Σκύλα μωρέ σκύλα, θα μας κρεμάσει ο βασιλιάς. Αν φανερωθεί η δουλειά που κάμαμε, αχ και εσύ μωρέ, σαν τη στραβή δεν μπορείς να τον ξεβγάλεις. Και κάνεις και τη σοφή και την έξυπνη». Γυρίζει τότε που λέτε η υπηρέτρια και λέει: «Κυρά, μη φοβάσαι, κυρά μου και βασίλισσα. Εκεί που θα τον στείλω τώρα δεν γυρίζει. Γλίτωσε την πρώτη φορά, μα τη δεύτερη φορά δεν την γλιτώνει». Μια και δυο που λέτε, σηκώνεται πάλι εκείνη η γριά υπηρέτρια και πάει και βρίσκει τη Σελήνη και της λέει της κοπέλας: «Σου έφερε, κοπέλα μου, ο αδερφός σου τη χρυσή μιλιά με τα χρυσά πουλιά, μα δεν σου έφερε και τη χρυσή βρύση να την ποτίζεις». Γυρίζει τότε, την ξανακοιτάζει και της λέει: «Εγώ θα τον στείλω, εγώ θα σου πω που να τον στείλεις για να σου τη φέρει». Γυρίζει πάλι καμιά φορά που λέτε ο ήλιος στο σπίτι το βράδυ. Του λέει η αδερφή του: αδερφέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε ευχαριστώ που μου φέρες τη χρυσή μιλιά με τα χρυσά πουλιά. Αλλά ξέρεις, ξέχασες να μου φέρεις και τη χρυσή βρύση, αδερφέ, να τα ποτίζω». «Εγώ θα πάω, αδερφούλα μου, να σου φέρω και τη χρυσή βρύση που ορίζεις». Της υποσχέθηκε αυτός όμως χωρίς να ξέρει πού θα πάει για να τη βρει. Το πρωί που λέτε, σηκώνεται αυτός, φτιάχνει τα λογό του, κάνει το σταυρό του, δίνει μια, καβαλικεύει στα λογό και φεύγει. Γυρίζει το άλλο και του λέει: «Αφεντικό, που πάμε? Πάμε να φέρουμε άλογο της αδερφής μου τη χρυσή βρύση για να ποτίζει αυτή τη χρυσή μιλιά με τα χρυσά πουλιά». «Αφεντικό, εκεί που πάμε είναι πιο δύσκολο τώρα να γυρίσουμε, γιατί οι 40 δράκοι που τη βλέπουν είναι πιο άγριοι από τους πρώτους. Αλλά εμείς όμως, αφεντικό, θα περάσουμε την τάδε

Σιδράκι να φωνάζουν «Αφεντικό, αφεντικό, σταμάτα να πάρεις τη χρυσή βρύση, να αποτελείς τη χρυσή μηλιά με τα χρυσά πουλιά». Γυρίζει που λέει το ήλιος και τους λέει «Στραβοί δεν είστε και εσείς να μου τη φέρετε». Αναγκάστηκαν βέβαια έτσι που λέτε και την πήγανε, γιατί από εκεί πέρα δεν είχε περάσει ποτέ κανένας άνθρωπος να τους ενοχλήσει και να τους μιλήσει με τέτοιο τρόπο. Και άμα είδαν άνθρωπο να περνά, φοβήθηκαν και την πήγανε αμέσως. «Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ. Τώρα που μου έφερες τη χρυσή βρύση, πολύ ευχαριστήθηκε η καρδιά μου», του είπε η αδερφή του το βράδυ που γύρισε αυτός ξανά σπίτι. Πέρασαν που λέτε μερικές μέρες και ξαναντήθηκαν ο ήλιος με τον βασιλιά. Κάτσανε, φάγανε και ήπιανε και δώσαν δώρα ο ένας τα λουνού. Ο βασιλιάς πάλι γύρισε το βράδυ στο σπίτι, γυρίζει και λέει της μάνας του: «Μάνα, μωρέ μάνα, θα τρελαθώ. Εάν αυτό το παιδί δεν το πάρω στο παλάτι να το έχω μαζί μου, εγώ θα τρελαθώ, μάνα, θα σκοτωθώ, σου λέω». «Παιδί μου, μα παιδί μου, τι λες, μα στο είπα χίλιες φορές, παιδάκι μου, τούτο το παιδί που μου λες δεν έχει τη χάρη και την ευχή του Θεού. Εγώ, μάνα, θα πηγαίνω και χίλιες φορές να πεθάνω καλύτερα παρά να το χάσω το παιδί αυτό», γυρίζει και λέει ο βασιλιάς. Η βασίλισσα τώρα άρχισε να πονηρεύεται ακόμα πιο πολύ. Σου λέει: «Η δουλειά δεν πάει καλά και το παιδί πρέπει να βγει από τη μέση μια και καλή». Πιάνει αυτή που λέτε τη γριά την υπηρέτρια και της λέει: «Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε». «Κυράκι, μη σκοτίζεσαι εκεί που θα τον στείλω εγώ. Θα τον στείλω σε ένα μέρος και αποκλείεται να γυρίσει πάλι πίσω». Σηκώνεται που λέει την γριά υπηρέτρια και πάει και βρίσκει την κοπέλα της Ελλήνη και της λέει: «Μωρέ, καλή είναι κοπέλα μου η χρυσή μηλιά με τα χρυσά πουλιά που κελαϊδούνε και τα ακούς. Καλή είναι και η χρυσή βρύση που παίρνουν τα πουλιά, αλλά ο αδερφός σου όμως δεν σου φέρε το καλύτερο». «Ποιο είναι το καλύτερο, κυρά?» γυρίζει και ρωτάει η Σελήνη σαν άκουσε τούτες τις κουβέντες. «Είναι μια γυναίκα που τη λένε Ντουνιά Ντουζελίνα και είναι η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου, αλλά ξέρει και πολλές ιστορίες και παραμύθια που θα σου τα λέει και θα γελάς σε όλη σου τη ζωή. Είναι και νοικοκυρά πολύ και θα σου μάθει πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει στον κόσμο τίποτα που να μην το ξέρει αυτή η γυναίκα και πρέπει να πας να πεις στο αδερφού σου να τραβήξει να πάει στον τόπο που ζει να σου τη φέρει». «Εγώ, κυρά, θα την το πω και αυτός θα πάει να μου τη φέρει, γιατί πολύ με αγαπάει και δεν με κακοκαρδίζει ποτέ». Άμα γύρισε που λέει τη γριά υπηρέτρια, πηγαίνει και λέει της βασίλισσας: «Γλίτωσε τη μια, γλίτωσε τη δεύτερη, αλλά τούτη τη φορά, βασίλισσά μου, δεν έχει και θα ησυχάσεις κι εσύ, θα ησυχάσω κι εγώ του λόγου μου, θα ησυχάσει κι ο βασιλιάς». Πάει που λέτε ο ήλιος το βράδυ στο σπίτι και του λέει η αδερφή του: αδερφέ μου, σε ευχαριστώ που μου έφερες τη χρυσή μηλιά με τα χρυσά πουλιά και τη χρυσή τη βρύση». «Τι θες πάλι, αδερφή? Τι θες, γιατί από τον τρόπο που μιλάς καταλαβαίνω πως θες να με μπλέξεις και σ' άλλα βάσανα». Μωρά αδερφέ, δεν είναι βάσανα, αλλά να, είναι ένα όμορφο πράγμα που τούτο δεν πρέπει να το βλέπουν οι δράκοι». «Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που ζητάς τώρα, αδερφή, λέγε». «Μίλα ξεκάθαρα». «Είναι μια γυναίκα, αδερφέ, που τη λένε Ντουνιά Ντουζελίνα. Είναι η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου, η πιο έξυπνη γυναίκα του κόσμου και ξέρει και ιστορίες και παραμύθια και ξέρει και του νοικοκυριού πράγματα και αν δεν μου τη φέρεις, αν δεν μου τη φέρεις, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Αν πάλι μου τη φέρεις τη γυναίκα αυτή εδώ να μου κάνει παρέα, εγώ σου δίνω όρκο, δεν θα ξαναζητήσω ποτέ τίποτα άλλο». «Εντάξει, αδερφή, μη στεναχωριέσαι και εγώ θα πάω να σου τη φέρω την Ντουνιά Ντουζελίνα, αλλά θα πάω όμως αύριο».

0: Πρωί-πρωί που λέτε, ξυπνάει εκείνο το παλικάρι που το λέγαν Ήλιο, κάνει ξανά το σταυρό του, κοινάει πάλι με το άλογο να πάει να βρει την τουνιά του Ζελίνα. Γυρίζει που λέτε καμιά φορά και του λέει την ώρα που είχαν κινήσει το άλογο.
1: Αδερφέ, αφέντη, για που πάμε?
0: Πάμε να φέρουμε την ντουνιά του Ζελίνα, που είναι όμορφη, που ξέρει παραμύθια, που ξέρει τις τέχνες του κόσμου, να κάνει μωρέ παρέα της αδερφής μου.
1: Αφεντικό, να σου πω, εκεί που πάμε, άμα κάνεις λάθος, δεν γυρίζεις πίσω. Έτσι έχω ακούσει από τις ιστορίες που λένε τα άλογα μεταξύ τους. Και άμα δεν γυρίσεις εσύ, δεν γυρίζω ούτε εγώ. Μονάχα γράψω ό,τι σου πω και άμα σου χρειαστεί να το διαβάσεις.
0: Γράφει που λέτε αυτό σε ένα χαρτί ό,τι ήταν να γράψει και το βάνει στην τσέπη του και φεύγουν και πάνε στο μέρος που ήταν η ντουνιά του Ζελίνα και από τη χαρά του άρχισε να φωνάζει ντουνιά του Ζελίνα! Ντουνιά του Ζελίνα, όμορφη του κόσμου και κυρά! Εσύ που τα ξέρεις όλα! Λέει αυτή που λέτε από μέσα της αν άκουσε κάποιον να τη φωνάζει «Μάρμαρο μέχρι τα γόνατα!» Και γίνεται που λέτε ο ήλιος «Μάρμαρο μέχρι τα γόνατα!» Ντουνιά του Ζελίνα!» Και λέει αυτή πάλι «Μάρμαρο μέχρι τη μέση!» Και γίνεται που λέτε αυτός «Μάρμαρο μέχρι τη μέση!» Τότε λένε «Σταμάτησε να τη φωνάζει γιατί φοβήθηκε πολύ του λόγου του!» Αλλά σε μια στιγμή θυμήθηκε που είχε μαζί του εκείνο το χαρτί με τα λόγια τα γραμμένα που του είπε το άλογο και βγάζει που λέτε το χαρτί από την τσέπη και το διαβάζει δυνατά να τα ακούσει. Και άμα τέλειωσε το διάβασμά του, του φωνάζει αυτή από μέσα «Αχ, σκύλε και με κέρδισες, σκύλε και με νίκησες». Κατεβαίνει που λέτε αυτή γραμμή μέσα από τον πύργο και του ρίχνει από τα θάνατο νερό και τον ελευθερώνει και ξεμαρμαρώθηκε αυτός, αλήθεια λέω, αλήθεια. Και έγινε ξανά άνθρωπος όπως και πρώτα. Ο πύργος ήταν σε ένα μεγάλο κάμπο και ήταν στη μέση του κάμπου και είχε μαρμαρώσει αυτή εκεί χιλιάδες ανθρώπους που πηγαίνανε να την πάρουνε και είχαν γίνει όλοι μάρμαρα. Και πιάνει και ρίχνει αθάνατο νερό και τους ζωντανεύει όλους και μετά δένει μια, καβαλικεύει το κάτασπρο της άλογο και πήρε στο κατόπι τον ήλιο να γυρίσουν στο σπίτι που μεν αυτός μαζί με την αδερφή του. Και μπαίνουν που λέτε μέσα και καθίζει αυτή και τους λέει όλη την ιστορία που είχαν περάσει τα παιδιά εκείνα μέχρι τώρα. Αλλά δεν τους είπε πως ήταν η δική τους ιστορία. Είπε για τη μάνα τους, για τη μάνα του βασιλιά, πως τα ρίξανε μωρά στο ποταμό, πως τα βρήκε ο καλόγερος και τα μεγάλωσε. Τους τα είπε όλα για όλα και δεν άφησε τίποτα. Αλλά τα παιδιά όμως δεν τα καταλαβαίνανε γιατί δεν ξέραν τίποτα από αυτά που είχαν γίνει. Πέναγε ο καιρός και πέναγαν και τα παιδιά καλά μαζί με την ντουνιά του Ζελίνα και την κράτησαν εκεί μαζί τους να την έχουν παρέα. Μια μέρα που λέτε ο ήλιος λέει «Σήμερα θα πάω να συναντήσω το βασιλιά». Γυρίζει και του λέει η ντουνιά του Ζελίνα «Τώρα που θα συναντήσεις το βασιλιά να τον καλέσεις εδώ στο σπίτι σας να του κάνουμε τραπέζι. Και άμα μας καλέσει και αυτός να πάμε κι εμείς να μας κάνει και εκείνο στο τραπέζι με τη σειρά του». Πάει που λέτε το παιδί, βρίσκει το βασιλιά, αλλά δεν πήγαν πάλι να κυνηγήσουν, μονάχα κάτσαν και κουβέντιαζαν και στο τέλος, εκεί που πλησίαζε γύρω να φύγουν, γυρίζει ο ήλιος και λέει «Βασιλιά μου, αύριο θα σμίξουμε πάλι εδώ και θα σε πάρω αύριο που λες να πάμε στο σπίτι μας να σου κάνουμε το τραπέζι. Και όποτε με καλέσει κι εσύ θα έρθω κι εγώ με την αδερφή μου στο παλάτι με τη σειρά μας». Γυρίζει ο βασιλιάς και του λέει «Εντάξει ήλιε, θα γίνει όπως επιθυμείς». Γυρίζει που λέει το βασιλιάς πίσω και λέει της μάνας του «Μάνα, αύριο θα πάω να μου κάνει ο ήλιος και είναι το παλικάρι που γνώρισα στο κυνήγι να μου κάνει το τραπέζι με την αδερφή του. Θα την γνωρίσω κι αυτήν γιατί μου έχει πει τούτα, μου έχει πει κίνα, μου έχει κοιτάλα, μου έχει πει τάλα, αλλά εγώ δεν την έχω συναντήσει ποτέ μέχρι τώρα στη ζωή μου». «Αχ, παιδάκι μου, μην πας γιατί αν πας μπορεί να πάθεις κανένα κακό». «Εγώ, μάνα, θα πάω και ας πεθάνω. Θέλω μονάχα να το βλέπω το παλικάρι τούτο γιατί κάτι μου μιλάει μέσα στην καρδιά μου μα δεν μπορώ να καταλάβω τι, μάνα». Την άλλη μέρα που λέτε σηκώνεται ο βασιλιάς και πάει σε εκείνο το δάσος που είχαν δώσει συνάντηση με τον ήλιο. βρίσκονται που λέτε με τον ήλιο στο ίδιο μέρος και πήγανε γραμμή για το σπίτι τους. Το σπίτι είχε μια ξύλινη σκάλα και έβγαινε στο ανώγειο. Η Ντουνιά Ντουζαλίνα που λέτε την ώρα που έβγαινε στη σκάλα ο βασιλιάς πιάνει και τη χαλάει και πέφτει χάμω και ο βασιλιάς χωρίς να πάθει τίποτα. Και ώσπου να σηκωθεί ο βασιλιάς η σκάλα ήταν πάλι στη θέση της. Σκέφτηκε ο βασιλιάς, μωρέ, μπορεί να έχει δίκιο η μάνα μου που μου λέγε να μην έρθω. Μπορεί να έχει και δίκιο, ποιος ξέρει, αλλά εγώ όμως θα βγω και θα πάω. Σηκώνεται πρωί το βασιλιάς, βγαίνει τη δεύτερη φορά. Όμως αυτή τη φορά ούτε η σκάλα έπεσε, ούτε αυτός έπαθε τίποτα. Και βγαίνουν που λέτε και κάθονται. Και λέει η Ντουνιά Ντουζαλίνα, τραπέζι με τα τραπεζάκια σου. Και να και παρουσιάζονται αμέσως 4 τραπέζια και ακολουθούσε το ένα το άλλο και μπαίνουν μοναχά τους μέσα στο δωμάτιο. Κουτάλα με τα κουταλάκια σου. Να και τα κουτάλια. Πιρούνα με τα πιρουνάκια σου. Να και τα πιρούνια πάνω στο τραπέζι. Πετσέτα με τα πετσετάκια σου. Μπουκάλα με τα μπουκαλάκια σου. Και έρχονται και αυτά που λέτε ένα με ένα και ένα με τη σειρά του, έτσι όπως γίνεται πάντα στα παραμύθια. Πιατέλα με τα πιατελάκια σου. Να και τα πιάτα γιωμάτα φαγιά πάνω στο τραπέζι. Κάθονται που λένε, που λέτε όλοι παρέα, και τρώνε και πίνουν. Και έλεγε και ιστορίες η Ντουνιά Ντουζαλίνα από εκείνες τις ωραίες που ξέρε, και ξεκαρδίζονταν ο κόσμος η παρέα στα γέλια. Και άμα τέλειωσαν, λέει πάλι η Ντουνιά Ντουζαλίνα, πιατέλα με τα πιατελάκια σου. Μπουκάλα με τα μπουκαλάκια σου. Πετσέτα με τα πετσετάκια σου. Και άρχισαν πάλι που λέτε να φεύγουν ένα-ένα και άδειασε σε μια στιγμή το τραπέζι όλο. Στο τέλος γυρίζει και λέει κουτάλα με τα κουταλάκια σου. Έλα όμως, πού η κουτάλα? Δεν ήθελε να φύγει. Μονάχα χτυπούσε, λέει, πάνω στο τραπέζι η κουτάλα και μιλούσε και έλεγε. Και θα μου πείτε πάλι, μωρέ παραμυθά, μιλάνε οι κουτάλες? Είπαμε, φίλες και φίλοι, στα παραμύθια μπορούν τα πάντα να συμβούν. Και τα άλογα να μιλάνε, να μιλάνε και οι κουτάλες. Έλεγε που λέτε η κουτάλα που χτυπούσε πάνω στο τραπέζι, το κουταλάκι μου θέλω, το κουταλάκι μου θέλω, θέλω το κουταλάκι μου, αλλιώς δεν φεύγω από το τραπέζι. Γυρίζει που λέτε η Ντουνιά Ντουζαλίνα, κοιτάζει κατάματα τον βασιλιά και του λέει, μήπως βασιλιά μου παλαιοχρονημένε, μήπως έβαλες κατά λάθος κανένα κουταλάκι στην τσέπη σου? Γυρίζει και λέει αυτός, εγώ κουταλάκι? Αλίμονο που τέτοιο πράγμα. Αλλά κάνει έτσι που λέτε ο βασιλιάς, βάζει το χέρι στην τσέπη του και βρίσκει το κουταλάκι. Γυρίζει και λέει, πώς να κρυφτεί? Άρχισε να βύχει από εδώ, να βύχει από εκεί, να βύχει λιγάκι παραπέρα. Ξέρετε, ήταν πραγματικά στην τσέπη μου, μα δεν κατάλαβα πώς πήγε και μπήκε. Συμπαθάτε με, γιατί άνθρωπος είμαι και οι άνθρωποι κάνουν τα λάθη. Φεύγουν που λέτε και τα κουτάλια, φεύγουν και τα τραπέζια. Και άμα τέλειωσαν και φύγανε, τους κάλεσε και αυτός να πάνε με τη σειρά τους τώρα στο παλάτι. Γυρίζει και τους λέει, σας καλώ αύριο το μεσημέρι να έρθετε να φάμε όλοι παρέα στο παλάτι. Γυρίζει και η παρέα και του λέει, εντάξει βασιλιά μου, θα έρθουμε με μεγάλη χαρά να φάμε παρέα στο αρχοντικό σου. Πάει που λέτε τώρα ο βασιλιάς στο παλάτι και λέει, την τάδε μέρα μάνα. Ποια τάδε μέρα? Αύριο κιόλας. Αύριο θα έρθει η Ντουνιά Ντουζαλίνα και ο ήλιος το παλικάρι που σου έλεγα τόσο καιρό μαζί με την αδερφή του τη Σελήνη να τους κάμω το τραπέζι. Μονάχα εσείς να κάμετε όλες τις ετοιμασίες που πρέπει και να μην λείπει τίποτα μάνα. Μ' ακούς, μάνα, να μην λείπει τίποτα σου λέω.

Έτσι που λέτε, έκαμε ο βασιλιάς. Έφυγε και έδωσε εντολή να γίνουν ετοιμασίες για το τραπέζι της άλλης μέρας. Η Ντουνιά Ντουζελίνα όμως συνέχισε την ιστορία που είχε ξεκινήσει να λέει στα παιδιά από την πρώτη μέρα και τους έλεγε τα εξής λόγια. Το παραμύθι που σας έλεγα προχτές δεν είναι παραμύθι, παιδιά μου. Είναι αληθινό. Είναι η δική σας ιστορία. Και ο βασιλιάς που έφυγε τώρα από το σπιτικό σας είναι ο πατέρας σας. Και ό,τι τούκαμα, του τόκαμα γιατί η μάνα του κάθε μέρα του λέει πως δεν έχετε την ευχή του Θεού. Και για να τον μπερδέψω ακόμα πιο πολύ, γι' αυτό το έκαμα. Για να μην καταλάβει αν είστε άνθρωποι καλοί ή κακοί. Και τον εγκρέμισα από τη σκάλα και του βάλα το κουταλάκι στην τσέπη. Και σας τα λέω τα λόγια τούτα για να τα ξέρετε και να τα βάλετε βαθιά μέσα στο νου σας. Και για τη μάνα που σας γέννησε θα σας πω εγώ που είναι άμα φτάσουμε στο παλάτι. Και να κρατεί ο καθένας σας ένα χρυσό μήλο και άμα σημώσετε εκεί κοντά στο μέρος που την έχουν θα κάμετε τάχα πως σας έπεσε το μήλο και θα σκύψετε να πάρετε το μήλο να την προσκυνήσετε. Και ήρθε που λέτε η άλλη μέρα, εκείνη η μέρα που θα πήγαιναν στο παλάτι. Και όταν μπήκαν που λέτε μέσα, γυρίζει και τους λέει: «Σε αυτό εδώ το μέρος είναι μια μαύρη πέτρα, ένας νεροχύτης και εκεί είναι χτισμένη η μάνα σας και να κάμετε ό,τι σας είπα χτες». Και όταν βλέπετε βγαίναν σε εκείνο το μέρος, έκαμαν πως τάχα τους έπεσε το μήλο και έσκυψαν κι οι δυο ο καθένας με τη σειρά του και προσκύνησαν τη μάνα τους. Στο δρόμο. Στο δρόμο όταν έρχονταν βρήκανε ένα σκυλάκι και το πήρε η Ντουνιά Ντουζελίνα και το έφερε και αυτό στο παλάτι. Ο βασιλιάς πάλι τους περίμενε να φανούν στη μεγάλη σάλα του παλατιού. Γυρίζει και τους λέει: «Είναι έτοιμα τα τραπέζια, είναι στρωμένα για σας και σας περιμένουν να φάμε παρέα». Γυρίζει τότε η Ντουνιά Ντουζελίνα και του λέει: «Βασιλιά μου, εμείς για να φάμε πρέπει να δώσουμε πρώτα να φάει το σκυλί». Ήξερε που λέτε αυτή που τα ξερόλα πως όλα τα πιάτα η γριά υπηρέτρια μαζί με τη βασίλισσα είχε βάλει φαρμάκι εκτός από το πιάτο του βασιλιά. «Να του δώσουμε να φάει, βασιλιά μου». «Δώστε του να φάει του σκυλιού αφού επιμένατε». Δίνουν που λέτε στο σκυλί να φάει και τρώει αυτό και αρχίζει να φωνάζει και σε μια στιγμή ψοφάει μέσα στα χέρια τους. «Μα εσύ μας έφερες εδώ πέρα, βασιλιά μου, για να μας φαρμακώσεις, ε?» Θυμώνει που λέτε ο βασιλιάς και διατάζει να φέρουν άλλα φαγητά και κάθονται και τρώνε. Και μόλις που λέτε τέλειωσαν το φαγητό τους, γυρίζει η Ντουνιά Ντουζελίνα και τους λέει: «Να σας πω τώρα, έτσι όπως είμαστε μαζεμένοι στην παρέα, μια ιστορία». Γυρίζει που λέει το βασιλιάς και της λέει: «Να μας πεις, Ντουνιά Ντουζελίνα, να μας πεις εσύ που ξέρεις να λες τόσο όμορφες ιστορίες». «Ναι, αλλά όση ώρα τη λέω δεν θα βγει κανένας έξω από τούτη εδώ την κάμαρα». Και άρχισε που λέτε αυτή και έλεγε για δυο παιδιά που τα πετάξαν κάποτε στον ποταμό και τα βρήκε ένας καλόγερος και τα μεγάλωσε και πως χτίσαν τη μάνα του στον νεροχύτη σε εκείνο το μέρος στο παλάτι και συνέχισε να λέει ίσα με εκεί που ο βασιλιάς κάλεσε τα παιδιά στο παλάτι για να τους κάνει το τραπέζι. Και στο τέλος γυρίζει και λέει της μάνας του βασιλιά: «Εσύ, βασίλισσά μου, ποια τιμωρία βάνεις αυτή τη γυναίκα που ρίξε τα παιδιά στον ποταμό να πνιγούνε». Αυτή βέβαια κάτι κατάλαβε, αλλά ήθελε να κάνει τάχα μου την αδιάφορη. «Εγώ θα έβρισκα δυο άλογα να τα γριέψω και να βάλω στο ένα τη μάνα και στο άλλο την υπηρέτρια να τρέχουν τα άλογα να τις κάνουν μόγρε κομμάτια με τέτοια πράγματα που κάνουν στους ανθρώπους». Τότε βγαίνει που λέτε έξω η Ντουνιά Ντουζελίνα, σταυρώνει αυτόν τον νεροχύτη και κάνει ένα κραπ ο νεροχύτης και σπάει και βγαίνει από μέσα ζωντανή η μάνα των παιδιών. Αλήθεια λέω. Όταν την είδανε αυτές οι δυο, η μάνα του βασιλιά και η πυρέτρια τρελαθήκανε, κόντεψαν να χάσουν τα λογικά τους, αλήθεια λέω, γιατί κατάλαβαν τώρα πως η τιμωρία που θα ερχότανε ήταν για αυτές τις δυο.
Γυρίζει που λέτε εκείνη την ώρα η Ντουνιά Ντουζελίνα και λέει του βασιλιά: «Η ιστορία που σας είπα βασιλιά μου είναι αληθινή, είναι για σένα βασιλιά μου, αυτή είναι η γυναίκα σου και αυτά τα παιδιά είναι τα δικά σου παιδιά που σου γέννησε όταν εσύ έλειπες στον πόλεμο βασιλιά μου και πήρε η μάνα σου μαζί με την υπηρέτρια και τ' άλλαξε και έβαλε την πρώτη φορά αντί για τα γόρι σου τον ήλιο έβαλε σκύλο και τη δεύτερη φορά αντί για την κότσου σου τη σελήνη έβαλε γάτα. Η υπηρέτρια έκανε τούτα τα σχέδια και η μάνα σου τα πήρε και τα πέταξε στον ποταμό μέσα σε ένα κασελάκι και τα βρήκε εκείνος ο άνθρωπος του Θεού και τα σώσε. Άκουσες λοιπόν τώρα την τιμωρία που τη διάλεξαν μοναχές τους. Και πιάνει που λέει ο βασιλιάς και διατάζει αμέσως και βάζουνε, φέρνουνε από τους στάβλους τα πιο άγρια άλογα που είχαν σε εκείνο το παλάτι και τις βάζουνε πάνω και τα μολάνε και τρέχανε αυτά από εδώ τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα, τρέχανε να τις σκοτώσουνε. Και ο βασιλιάς πολύ ευχαριστήθηκε που βρήκε τα παιδιά του. Κάτισε ύστερα την Ντουνιά Ντουζελίνα και τους λέει: «Εγώ θέλω να μείνετε κοντά μου, να είστε παρέα μαζί με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου και εσύ μαζί Ντουνιά Ντουζελίνα για να περνάμε καλά με τις ιστορίες σου». Και πέρασαν που λέτε σε εκείνο τον τόπο αυτοί καλά και εμείς εδώ καλύτερα. Thank you.

Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου» από τη φιλόξενη συχνότητα των 89,5. Ήσταν συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Μαζί σας ήταν ο Δημήτρης Προύσαλης. Και αν σας άρεσε η ιστορία και αν βέβαια τη θυμάστε, ένα μεγαλύτερο κομμάτι από αυτήν ή ένα μικρότερο, τότε να πάτε να την πείτε και στους φίλους σας, να την πείτε στους ανθρώπους που έχετε την έγνοια τους. Και εμείς εδώ την ίδια μέρα και ώρα την επόμενη εβδομάδα να ξαναβρεθούμε με καινούργιες ιστορίες.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Οι προκλήσεις επί του πεδίου είναι πολύ πιο σημαντικές και έχουμε αποδείξει ότι ο ελληνικός στρατός έχει την αποτρεπτική δύναμη να τις αποσοβεί, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από την Αλεξανδρούπολη. Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Χθες, κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για τον οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030 και για τα προβλήματα που ταλανίζουν καθημερινά τους πολίτες. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ στα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Λεωφόρο Αλίμου, Κατεχάκη και στον Κηφισό. Δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια στην υπόθεση της 24χρονης γυναίκας που έπεσε από μπαλκόνι στον Πειραιά. Στο Πεκίνο για επαφές με τον Κινέζο Πρόεδρο θα βρεθεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις 19 και 20 του μηνός. Νεφώσει σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας με βροχές στα υπηρωτικά της Μακεδονίας και της Θράκης, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Τριανταφυλλένιον πάπλωμα πρέπει σου να τσιμάσαι, να σου χτυπούν οι μυρωδιές, σε μένα να θυμάσαι. Ένας κυπριακός ιρτός χορός με τη φωνή του Χρήστου Σίκη, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια στις άκρες του ελληνισμού με το αλάτι της γης. Ένα ταξίδι λοιπόν, ένα μουσικό διπορικό στην Κύπρο την Πολύπαθη, με ηχογραφήσεις από το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής στη σειρά Έλληνες Ακρίτες. Τραγουδά ο Χρήστος Σίκης. Να τον ακούσουμε τώρα στην πολύ χαρακτηριστική παραλιμνίτισα φωνή. Το Παραλίμνη, ακραία πόλη της ελεύθερης Κύπρου απέναντι από την Αμόχωστο, με πλούσια πολιτιστική παράδοση, ανέδειξε πολλούς λαϊκούς οργανοπαίχτες, τραγουδιστές και ποιητάριδες. Με τον όρο φωνή ονομάζονται στην Κύπρο ορισμένες χαρακτηριστικές μελωδίες που προέρχονται από κάποια συγκεκριμένη περιοχή και στις οποίες εκτός από μερικά μόνιμα δύστιχα μπορούν να προσαρμοστούν και άλλα ανάλογα με την περίσταση. Η λεγόμενη ίσια φωνή είναι διαδεδομένη σε ολόκληρη την Κύπρο. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της και κάθε παραλλαγή παίρνει το όνομά της από την περιοχή της οποίας είναι δημιούργημα. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα την παραλλαγή της ίσιας φωνής από το Παραλίμνη, που ονομάζεται ακριβώς φωνή παραλιμνίτισα.

Και μετά την παραλυμνή της Αφωνή, να έρθουμε τώρα στην φωνή Αυγορίτισσα. Προέρχεται από το χωριό Αυγόρου, που ανήκει στα κοκκινοχώρια της νοτιοανατολικής Κύπρου. Στηρίζεται σε παλιά κυπριακή μελωδία και έχει ύφος θρηνητικό, αφού ο τραγουδιστής νεκαλιέται, όπως λένε, δηλαδή νοσταλγεί και εκφράζει παλιότερες ευτυχισμένες στιγμές. Πόσο μάλλον που μερικά από τα κοκκινοχώρια σήμερα είναι στα κατεχόμενα εδάφη. Τη φωνή αυτή έκανε γνωστή ο λαϊκός ποιητάρης και τραγουδιστής Πιερής Πιερέτης, στον οποίο ανήκουν και οι περισσότεροι από τους στίχους που θα ακούσουμε στην ηχογράφηση που ακολουθεί από τον Χρήστο Σίκη. Οι στίχοι αυτοί αναφέρονται στο τραύμα της προσφυγιάς. Ο καημός του πρόσφυγα.

Χρήστος Σίκης και ο καημός του πρόσφυγα πάνω στην αυκορίτισα φωνή από το Αυγόρου της Κύπρου. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα χαρακτηριστικό δείγμα από τους κυπριακούς χορούς που είναι πολλοί και ποικίλοι. Οι πιο διαδεδομένοι όμως είναι οι καρτσιλαμάδες, χοροί αντικριστοί. Όλοι οι κυπριακοί χοροί διακρίνονται αυστηρά σε ανδρικούς και γυναικείους, αφού τουλάχιστον στο παρελθόν άνδρες και γυναίκες δεν χόρευαν ποτέ μαζί, παρά μόνο ως νεόνυμφοι στο χορό του Αντροίνου. Ο τέταρτος γυναικείος αντικριστός που θα ακούσουμε ανήκει στη σειρά των γυναικείων καρσιλαμάδων και ακολουθείται από τον μπάλο. Παλαιότερα οι γυναικοί χοροί δεν χορεύονταν δημόσια παρά μόνο σε γυναικείες συντροφιές που μαζεύονταν μέσα στο σπίτι, ενώ μόνον οι άντρες μπορούσαν να διασκεδάζουν σε δημόσιους χώρους.

Στην Κύπρο λοιπόν, ένα μουσικό διπορικό με το σημερινό αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού. Ήταν ο τέταρτος γυναικείος καρσιλαμάς αυτός που μόλις ακούσαμε και λέγαμε προηγουμένως ότι ο μοναδικός χορός που επιτρέπεται στην Κύπρο, επιτρεπόταν τουλάχιστον να χορέψουν άνδρας με γυναίκα, ήταν ο χορός του Ανδροίνου στην διάρκεια της γαμήλιας τελετής. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό τον χορό με συνοδεία από τα απαραίτητα αυτοσχέδια πενέματα και ευχές για τους νεόνυφους. «Θεέ μου, ούλα τα καλά δώστα του Ανδροίνου, να κάμουν συν παιδιά γερά, τσι ευτυχία τσι χαρά, στο σπίτι τους να μείνουν».

η τελετουργία του Κυπριακού γάμου και μετά το χορό του Ανδροίνου να ακούσουμε και το Ρέσιν από τα πιο χαρακτηριστικά γαμήλια τραγούδια. Τραγουδιέται το Σάββατο πριν από το γάμο, όταν οι κοπέλες του χωριού με τη συνοδεία βιολιού και λαγούτου θα καθαρίσουν το σιτάρι, θα το πλύνουν στη βρύση του χωριού και στη συνέχεια θα το αλέσουν. Το Ρέσιν είναι ένα είδος πιλαφιού με αλεσμένους κόκκους σιταριού που ψήνονται σε μεγάλα καζάνια σε ζωμό χοιρινού κρέατος. Είναι ένα από τα κύρια φαγητά του γάμου που προσφέρεται στους καλεσμένους. Το έθιμο διατηρείται ακόμα σε πολλά χωριά της Πάφου. Σε άλλα μέρη τραγουδάνε στην ίδια μελωδία στίχους για το κόψιμο των μακαρονιών, ένα ακόμη γαμήλιο έθιμο στην Κύπρο. Ο Παναγία της Κορφής με το θρονίν στην μέση, έλατσε σου βοήθα μας να λέσουμε το Ρέσιν.

Αυτό ήταν το Ρέσιν, εμβληματικό τραγούδι από τον Κυπριακό Γάμο και ένα οδηπορικό στην Κύπρο την πολύπαθη με το σημερινό αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού. Η Κύπρος, κομβικό σημείο στα διαπολιτισμικά δίκτυα της Ανατολικής Μεσογείου, με τραγούδια και σκοπούς να ταξιδεύουν από την Μικρασία και την Κρήτη και να έρχονται μέχρι εδώ. Χαρακτηριστικό το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε και που συναντάμε σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο με διάφορα ονόματα. Χαλεπιανός Μανές, στην Κρήτη τα βάσανά μου χαίρομαι και εδώ τα Μελαχρινά.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Το πυθιάβλινο, όπως ονομάζεται η καλαμένια φλογέρα, είναι ο αχώριστος σύντροφος για τους Κύπριους βοσκούς. Το κομμάτι που ακούσαμε λεγόταν Μακάμι, ένας ελεύθερος δηλαδή αυτοσχεδιασμός, και να συνεχίσουμε με έναν χορό, χορός Μαυρομάτης, συρτός χορός, που παίζεται και πάλι στο πυθιάβλινο.

και από την Κυπριακή Φλογέρα, το Πιθκιάβλιν, να περάσουμε τώρα στην κλασική ζυγιά, βιολί και λαγούτο, με έναν ζεϊμπέκικο. Ζεϊμπέκικος το κοφτόν, όπως λέγεται, που ανήκει στους ανδρικούς χορούς, παίζεται συνήθως από τους βιολάριδες στο γλέντι του γάμου.

Να κρατήσουμε το ρυθμό του ζεϊμπέκικου και να περάσουμε στο χορό της Τάμνας, όπως ονομάζεται, μια μελωδία με μικρασιατική προέλευση, αλλά ένα θέμα που είναι πανελλήνιο. Στείλε με μάνα για νερό, να σου το φέρω δροσερό.

Ο Κυπριακός χορός της Στάμνας, στείλε με μάνα για νερό, με την Άνδρη Κωνσταντίνου και τις γυναικείες φωνές, και να συνεχίσουμε με τον τρίτο γυναικείο Καρσιλαμά, πιάστε κοπέλες στο χορό. Οι στίχοι του απηχούν τα παλαιότερα συντηρητικά ήθη. Πιάστε κοπέλες στο χορό, τώρα που έχετε τσερό. Γιατί αύριον παντρεύκεστε, τσένα νοικοκυρεύκεστε. Εν σας αφήνει ο πεθερός να πάτε τσίπουν ο χορός, εν σας αφήνει η πεθερά να πάτε τσίπουν η χαρά.

τα παλαιά αυστηρά ήθη, απηχεί και το τραγούδι της Ανδρονίκης. Ένα τραγούδι που εξιστορεί το τραγικό τέλος μιας κοπέλας που τόλμησε, λέει, να φορέσει παντελόνια, να καπνίσει και να καθίσει σε καφενείο παίζοντας χαρτιά. Το γεγονός αυτό προσέβαλε την τιμή της οικογένειας, με αποτέλεσμα ο αδελφός της να την σκοτώσει. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτού του τραγουδιού από την Πελοπόννησο μέχρι τη Μικρά Ασία. Κάποιες από αυτές λένε ότι το φωνικό έγινε στις Πάτρα στα χωριά, άλλες πάλι στις πόλεις στα νησιά, ενώ η κυπριακή παραλλαγή που θα ακούσουμε τώρα από τον Χρήστο Σίκη λέει «Εμάθατε τι έγινε στα μέρη της Ελλάς, ντύθινη Ανδρονίκη, ρούχα ευρωπαϊκά».

Αυτό ήταν λοιπόν το αφηγηματικό τραγούδι για τη δολοφονία της Ανδρονίκης από τον αδελφό της, και να περάσουμε σε μια από τις αυθεντικότερες μορφές της κυπριακής μουσικής και στιχουργικής έκφρασης, που είναι οι ποιητάρικες φωνές. Οι ποιητάρικες φωνές, οι Κύπριοι ποιητάριδες, έρχονται να συνεχίσουν τα κριτικά τραγούδια και τις παραλογές του Βυζαντίου. Όπως οι αρχαίοι ραψοδοί, οι λαϊκοί ποιητάριδες, άνθρωποι με στιχουργικές ικανότητες και εξασκημένη μνήμη, εξιστορούν σημαντικά γεγονότα της καθημερινής ζωής. Θαύματα Αγίων, πολύ νεκρά δυστυχήματα, το θάνατο σημαντικών προσώπων και άλλα ιστορικά γεγονότα. Από τους κορυφαίους επαγγελματίες λαϊκούς ποιητάριδες της Κύπρου υπήρξε ο Ανδρέας Μαπούρας από την Αραδίπου, που έφυγε το 1997. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα από το Χρήστο Σίκη την αφήγηση από τον Ανδρέα Μαπούρα του θαύματος του Αποστόλου Ανδρέα.

Τώρα στο να φύγουμε, εκεί να τους σκιαβάζει κι ας έρθουμε στη μάνα του που είχε το μαράζι. 20 χρόνια έκλαιεν για τούν την ιστορία κι Ανδρέας ο Απόστολος λυπήθην τη Μαρία. Όμως στην Κύπρο είπεν της, πρέπει να ξεκινήσεις για να έρθεις τη χάρη μου διά να προσκυνήσεις. Ο Άγιος δοξάζοντον πώς εν να τα γιουτήσει κι αν είναι ο Χότζας προς τα γη.

Λάζαρον, ευτής τους οδηγήσαν, τη γραίαν και τον παντελήν τσούλι επροσκυνήσαν. Μέσα στη σκάλα έγινε τότε γιορτή μεγάλη, που στράφει

Και με την ποιητάρικη εξιστόρηση του θαύματος του Αποστόλου Ανδρέα, ολοκληρώνουμε αυτό το μουσικό διπορικό μας στις άκρες του ελληνισμού στην Κύπρο. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αιρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Η ώρα είναι

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε για τον οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2023, του 2030 και για τα προβλήματα που ταλανίζουν καθημερινά τους πολίτες. Έντονη ήταν η αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Κατέληξε ο άνδρας που είχε δεχτεί επίθεση από Καρχαρία στην Αυστραλία. Στην εξαγωγή 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς προχώρησε το Ιράκ τον περασμένο μήνα. Μέχρι τις 28 Μαΐου παρατείνονται τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την ευλογιά των προβάτων στην Κρήτη. Κλειστές θα είναι οι σύραγγες των Ντεμπών από τις 18 μέχρι τις 22 του μηνός λόγω εργασιών συντήρησης και ο καιρός νεφώσει σε πολλές περιοχές της χώρας, βροχές Μακεδονία και Θράκη, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.

Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε έναν από τους επιφανέστερους Έλληνες καλλιτέχνες του 20ου αιώνα και για πολλές δεκαετίες δάσκαλο με το Δέλτα Κεφαλαίο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, τον Γιάννη Μόραλη. Κοντά μας είναι ένας από τους μαθητές του, επίσης πολύ γνωστός καλλιτέχνης, ζωγράφος, ο κύριος Πέτρος Ζουμπουλάκης, τον οποίο να καλωσορίσουμε για να μας μιλήσει για το δάσκαλό του και να μάθουμε γενικά για το Γιάννη Μόραλη από την αρχή και τα βιογραφικά του και σαν δάσκαλος πως ήταν και το έργο του. Κύριε Ζουμπουλάκη, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Καράγιωργα, χαιρετίζω και τους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω για το δάσκαλό μου, δάσκαλό μας μάλλον. Ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Παυλόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε το όνομά μου για να μιλήσω για αυτό το ιστορικό πραγματικά πρόσωπο.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Ζουμπουλάκη, να μας πείτε κάποια βιογραφικά για τον Γιάννη Μόραλη.
1: Να σας πω, ο Γιάννης ο Μόραλης είναι γνωστό ότι εξελέγει καθηγητής στο προπαρασκευαστικό, όπως λεγότανε τότε, στο προκαταρκτικό, στα 1947, σε ηλικία μόλις 30 ετών. Ο Μόραλης γεννήθηκε στην Άρτα το 1916. Το 1957, δηλαδή μετά από 10 περίπου χρόνια, εξελέγει τακτικός καθηγητής στο εργαστήρι ζωγραφικής. Νέος αέρας είχε πνεύσει τότε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και μας έκανε εντύπωση πόσο τρομερός σχεδιαστής ήταν ο Μόραλης. Έβλεπε το λάθος ή τα λάθη μας από μακριά, χωρίς καν να καθίσει στη θέση μας, και μας έλεγε, μας συμβούλευε να δούμε ξανά το μάτι ή το αυτί. Εμείς σαν νέοι διαμαρτυρόμαστε, γιατί λέγαμε «Α, δάσκαλε, έχουμε πάρει τη βελόνα, το μετρήσαμε καλά». Εκείνος επέμενε βέβαια. Λέει ξανά δες το, και βέβαια είχε δίκιο εκείνος, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, ο Μόραλης ήταν διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και είχε λάβει μέρος και είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε Biennale του εξωτερικού, δηλαδή στην Biennale της Βενετίας το 1958, όπου είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας μαζί με τον Σπυρόπουλο, τον Τζαρούχη και τον Καπράλο. Αλλά επίσης αυτό το 1958 στη Βενετία, έτσι. Αλλά είχε λάβει μέρος και στη Διεθνή Έκθεση της τότε Τσεχοσλοβακίας. Βέβαια οι σπουδαστές του τότε, την εποχή εκείνη, δεκαετία του 60, όπως καταλαβαίνετε, μη έχοντας άλλα πρότυπα για να θαυμάσουν, θαύμαζαν και επηρεάζονταν, ίσως μεταξύ αυτών και εγώ, ιδιοφυΐα του δασκάλου, γιατί για μας τότε όλα αυτά τα οποία δίδασκε ήταν πρωτόγνωρα και πρωτάκουστα, έτσι. Και βέβαια ίσως τον μη μου μάθησαν και όλα. Αυτό δεν είναι απαραίτητα βλαβερό. Μέχρι ο καλλιτέχνης, ο νέος, ο σπουδαστής να αυτονομηθεί και να βρει την προσωπικότητά του, είναι φυσικό να επηρεάζεται από το δάσκαλό του.
0: Αυτό, και βέβαια, κύριε Ζουμπουλάκη, ισχύει για όλες τις μορφές των τεχνών. Δηλαδή ο μαθητής αντιγράφει τον δάσκαλό του, όπως το λέτε, μέχρι να αυτονομηθεί και να δώσει το δικό του χρώμα.
1: Ακριβώς.
0: Είτε είναι
1: μάλιστα
0: τέχνη, είτε μουσική, είτε είναι τραγούδι, ναι, οτιδήποτε. Ναι.
1: Είναι πώς να το πω, νομοτελειακό.
0: Έτσι,
1: αυτό
0: ακριβώς,
1: το πράγμα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Εμείς μας λέγανε βέβαια τότε χλεβαστικά μοραλάκια. Μοραλάκια, γιατί μιμούμασταν το δάσκαλο. Τον μιμούμασταν με την καλή έννοια, δεν τον αντιγράφαμε. Επηρεαζόμασταν, φυσικό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί την εποχή εκείνη τα ταξίδια στο εξωτερικό, κυρία Καράγιωργα, και η ενημέρωση των νέων σπουδαστών και νέων καλλιτεχνών, των οικαστικών, με επισκέψεις σε μουσεία της Δύσεως, της Ευρώπης και άλλων χωρών, ας πούμε, την Αμερική, σε γκαλερί, μπιενάλε, συλλογές, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ήταν εύκολη η μετακίνηση και μπορούσαν αυτό να το κάνουν μόνο οι έχοντες. Ευτυχώς, βέβαια, η βιβλιοθήκη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών τότε ενημερωνόταν με πλούσιες εκδόσεις, τελευταίες μάλιστα εκδόσεις τέχνης, και ενημερωνόμασταν έστω και κατά το δυνατόν με αυτόν τον τρόπο, βλέποντας δηλαδή τα βιβλία της τέχνης. Τώρα θα σας υπενθυμίσω ότι δείγμα του δασκάλου μου, του Μόραλι, της διδασκαλίας και της αισθητικής του παίρνουν όλοι οι Αθηναίοι εδώ και 63 συναπτά χρόνια, βλέποντας καθημερινά τη μεγαλειώδη πρόσωψη του πρώην ξενοδοχείου Hilton. Mm. Αυτό αποτελεί ένα εικαστικό μάθημα και μια εικαστική αφαιρετική σύνοψη της ένδοξης ιστορίας της Αθήνας. Μην κοιτάτε πως έχει καταντήσει τώρα η Αθήνα. Ο Μόραλης επικαλέστηκε την ιστορία της και βέβαια, αν θυμάστε, βλέπετε την Αθηνά, τη θεά Αθηνά, να δεσπόζει ψηλά στη σύνθεση, με αναγνωρίσει με όλα τα στοιχεία αυτά, τα σύμβολα μάλλον, τα οποία μπορούν να γίνουν εικόνα, γιατί είναι και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Ο Μόραλης λοιπόν διάλεξε κάποια σύμβολα, όπως το αρχαίο δράμα, ο χορός, οι αυλητρίδες, το άρμα με τον Ενίοχο, η Γλάφκα, η Τριήρης που συμβόλιζε τη θαλασσοκράτηρα Αθήνα. Όλα αυτά ένας περαστικός και καλός παρατηρητής μπορεί να τα διαβάσει. Είναι εύκολα, ευανάγνωστο. Και βλέπουμε βέβαια το στοχασμό του Μόραλη σε αυτή την σύνθεση, την εφαρμογή και την υλοποίηση όλων των αναζητήσεών του σε μια σοφά ισορροπημένη σύνθεση. Ένα εικαστικό, πραγματικά ένα εικαστικό μάθημα. Αυτό μπορώ να πω ότι κερδίσαμε δίπλα στο Μόραλι, ακριβώς την ισορροπημένη ακριβώς σύνθεση που ο καθένας ζωγράφος πρέπει να επιβάλλει στη ζωγραφιά του, στη ζωγραφική του.
0: Ήταν από τους δασκάλους της Σχολής Καλών Τεχνών που έμεινε για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω πάνω από 30 χρόνια δίδασκε, έτσι
1: βέβαια,
0: δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Συνεχώς.
1: Ναι. Βέβαια, η πρόθεσή μου, κυρία Καράγιωργα, δεν είναι να αναλύσω το έργο του Μόραλι. Mm-hmm. Αυτό είναι αρμοδιότητα των ιστορικών της τέχνης. Απλά θα περιοριστώ να ανακαλέσω ό,τι θυμάμαι από τη θητεία μου δίπλα του για 5 ολόκληρα χρόνια. Εγώ δεν άλλαξα δάσκαλο, ο Μόραλης ήταν ο δάσκαλός μου. Μετά την αποφύτησή μου από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και βέβαια με τη συναναστροφή μαζί του σαν ανεξάρτητος ζωγράφος πλέον. Είμαι ένας από τους παλιούς, όπως είπατε, μαθητές του και θυμάμαι πάντα το δάσκαλο, έτσι τον προσφωνούσαμε, για όσα μας έμαθε γύρω από τη ζωγραφική και κυρίως ότι μας έμαθε να βλέπουμε. Αυτό το πράγμα για ένα νέο καλλιτέχνη είναι πολύ σημαντικό. Νέος, κομψός, ορεξάτος, ευφυής, με χιούμορ, με μοντέρνες ιδέες για τη ζωγραφική και κυρίως ενήμερος για τα νεοτεριστικά κινήματα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Μόραλης δεν παρασύρθηκε υπνοτισμένος από αυτά. Γιατί νωρίς διαπίστωσε ότι η δικιά μας, η ιστορική, η αισθητική και πνευματική κληρονομιά και πρίκα που είχαμε ήταν σοβαρότερη, διαιώνια, διαρκής και κυρίως, κυριότατα, ηθαγενής, ελληνική, αυτόχθον. Θέλω να πω ότι δεν ξεμυαλίστηκε να γίνει οπαδός αυτών των κινημάτων που τότε κοχλάζανε στο Παρίσι και ερχόντουσαν εδώ στην Ελλάδα και εμείς με θαυμασμό και κατάπληξη τα ασπαζόμασταν. Ο Μόραλης ήταν ψύχρεμος. Ήταν μελετητής τη της αρχαίας τέχνης. Και μάλιστα όταν ζωγραφίζαμε κάρβουνο στη σχολή σαν σπουδαστές, μας έλεγε πηγαίνετε παιδιά με τη πινακίδα σας, με τα κάρβουνά σας, με το σκαμνάκι σας δίπλα στο μουσείο. Το μουσείο το αρχαιολογικό απήχε από τη σχολή καλών τεχνών, γιατί τότε η σχολή καλών τεχνών στεγαζόταν στην Πατησίων, στο Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
1: Πηγαίνετε στο αρχαιολογικό μουσείο, δείτε τα αγάλματα από κοντά, όχι γύψινα όπως τα βλέπετε εδώ, γιατί η σχολή, όπως καταλαβαίνετε, είχε γύψινα εκμαγεία, έτσι δεν είναι?
0: Αντίγραφα, ναι.
1: Και μας έλεγε να πηγαίνουμε εκεί να το δούμε το άγαλμα με τη φθορά του, με την πατίνα του χρόνου, με το αληθινό του σχήμα και την αληθινή του μορφή και ύλη, το μάρμαρο παραδείγματος χάρη, το χάλκινο άγαλμα, όλα αυτά να τα δούμε, να τα δούμε. Αυτά θυμάμαι από τον Μόραλι. Και βέβαια ο ίδιος είχε επηρεαστεί και μελετήσει αυτό που σας είπα, δηλαδή τις χρυσές τομές, τις αρμονικές χαράξεις, η σοφή και κρυφή αρμονία, η αφανής της φαναράς κρίσεων που λέγαμε, η απόλυτα ζυγισμένη σύνθεση στο έργο του, του Μόραλι. Αυτά είναι τα στοιχεία. Και βέβαια παίζουν όλα το ρόλο τους. Δεν είναι τίποτα τυχαίο στο Μόραλι. Όμως για να νοήσεις το σύμπαν έργο του Μόραλι, τη διαδρομή, την εξελικτική του πορεία, τη συνέπειά του, πρέπει να έχεις μια πλήρη εικόνα όλων των φασεών του. Από το ρεαλισμό της πρώτης περίοδου, γιατί ο Μόραλις έχουμε, ξέρουμε ότι ήταν ρεαλιστής και σαν σπουδαστής και μετέπειτα μέχρι να προχωρήσει σε αυτήν την αναγωγή όλων αυτών των έργων που έκανε. Έπρεπε να έχεις μια εποπτεία όλου του έργου του, όλων των φάσεων, από το ρεαλισμό της πρώτης περίοδου μέχρι και τα ημιαφηρημένα επιθαλάμια, όπως τα έλεγε, ζωγραφικά, αλλά και διδιάστατα γλυπτά. Το ξέρετε ότι ο Μόραλις έκανε και γλυπτά.
0: Και χαρακτικά.
1: Και χαρακτικά, βέβαια.
0: Θέλω να μας μιλήσετε τι ακριβώς έκανε αυτό, ολοκληρώστε αυτό που λέτε, και ήθελα να σας ρωτήσω τι μας άφησε, δηλαδή πίνακες, χαρακτικά, γλυπτά, και τι δίδασκε στη σχολή.
1: Στη σχολή δίδασκε, τώρα τι μου θυμίζετε, όπως σας είπα, καταρχήν ήταν εξαιρετικός, οξυδερκέστατος σχεδιαστής και μας διόρθωνε φυσικά στα σχεδιά μας. Και βέβαια πάντα είχε δίκιο αυτός. Βέβαια αυτά στο προκαταρκτικό. Αργότερα όταν έγινε καθηγητής στο εργαστήρι της ζωγραφικής σαν τακτικός καθηγητής, όταν έστεινε μοντέλο, κυρίως γυμνό, ήταν κυριολεκτικά μια ιεροτελεστία και σωστή σκηνοθεσία. Από την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωτόσχολος, που σημαίνει ότι ήταν ένας από τους μαθητές, ο οποίος είχε την ευθύνη ένα είδος επιμελητού, ας πούμε, μαζί με άλλη ομάδα σπουδαστών, είχε βάψει τα φόντα. Τι ήταν τα φόντα? Τα φόντα ήταν μεγάλες επιφάνειες στρατσόχαρτου σε τόνους του γκρίζου, ψυχρού γκρίζου ή θερμού γκρίζου, και γενικά ουδέτερα χρώματα για να προβάλλεται το γυμνό, η γυμνή σάρκα. Στα φόντα αυτά έβαζε και μια λωρίδα έντονου κόκκινου ή όχρα για να σπάζει αυτή την γκριζάδα. Η διδασκαλία τότε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, την οποία ο Μόραλις εφάρμοζε, βασιζόταν στη σεζανική αντίληψη, δηλαδή στη δομική σχεδίαση και στη δομική σύνθεση. Τώρα, δομική σύνθεση, αν ξέρουμε το έργο του Σεζάν, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, που είναι ο πρόδρομος, ας πούμε, του κυβισμού. Δηλαδή να δομείται το έργο σαν ένα οικοδόμημα με φόρμες οι οποίες θα χτίζονταν τροποντινά. Είχε καταργηθεί βέβαια σαν αναχρονισμός με την εκλογή τότε μοντέρνων δασκάλων όπως ο Μόραλις και λίγο παλιότερα ο Παρθένης, όπου κυριαρχούσε πριν από αυτούς το σφουμάτο, δηλαδή ένας απόϊχος της σχολής του μονάχου με απαλές διαβαθμίσεις τόνων. Και μάλιστα ο Τσαρούχης, ο οποίος είχε δάσκαλο τον Παρθένη, είχε πει ότι όταν εξελέγει ο Παρθένης καταργήθηκαν τα φλού και τα αρτίστικα, που ήταν αυτή η μορφή. Οι φόρμες, δηλαδή με την εισδοχή αυτών των μοντέρνων δασκάλων στη Σχολή Καλλιτεχνών, οι οποίοι αντικατέστησαν τους παλιούς, έπρεπε να διαγράφονται ορατά, διακριτά, να τετραγωνίζονται. Και καταργήθηκε αυτό το η διαβάθμιση των τόνων. Αυτά όσον αφορά το κάρβουνο. Στο χρώμα, κυρία, στο λάδι, το λάδι ήταν λαδομπογιά, ήταν το υλικό που δουλεύαμε τότε, ήταν η δομή των επιπέδων, όπως είπα, να είναι στέρεη με αφαιρετική προσέγγιση, με σχηματοποιήσεις και αναγωγές και με τονισμό του κέριου. Το θυμάμαι πάντα λοιπόν το δασκαλό μας, αριστοκρατικό, με το καμιλό Montgomery. Φορούσε ένα καμιλό Montgomery με κουκούλα από πίσω, πολύ μοντέρνο, με το τσιγάρο στη μικρή κοκάλινη πίπα που είχε, το δακτυλίδι με τον αχάτη στο αριστερό του χέρι. Ήταν αριστερό χειρ, ξέρετε, ο Μόραλης. Να μας λέει σπαρταριστά ανέκδοτα εκτός μαθήματος. Αγαπούσε βέβαια το ουίσκι και το έτσουζε. Ήταν ίσως ο πιο καταρτισμένος από όλους τους καθηγητές στα νεοτεριστικά κινήματα και, όπως προείπα, γι' αυτό και ήρεμος και νυφάλιος, με αυτοπεποίθηση. Το τονίζω αυτό γιατί δεν διαπληκτιζόταν ποτέ με τους τυχόν αντιρρησίες σπουδαστές, και υπήρχαν πάρα πολλοί. Το λέω γιατί πολλοί καθηγητές, όταν συναντούσαν μία αντίδραση από το σπουδαστή, τρόπον την αθύμωναν και ήθελαν να επιβάλλουν το δικό τους. Ο Μόραλης ήταν ήρεμος πάντα και με τους σπουδαστές που είχαν αντιρρήσεις ή ενστάσεις προσπαθούσε να τους πείσει. Εάν δεν τους έπειθε, δεν τσακωνόταν μαζί τους, γιατί είναι σύνηθες φαινόμενο ένας καθηγητής να διαφωνεί με τον σπουδαστή και ο σπουδαστής με τον καθηγητή. Αυτά τα πράγματα στις σχολές γίνονται. Πρέπει να σας πω ότι στο εργαστήρι του γινόταν συνωστισμός. Γιατί ήταν, σας λέω και πάλι, ένας από τους πιο μοντέρνους καθηγητές και όλοι ήθελαν τα φώτα του. Και ήταν δίκαιος, πραγματικά δίκαιος στην κρίση του, η οποία βασιζόταν στη γνώση του σωστού. Οι τυχόν αντιρρήσεις των σπουδαστών οφείλονταν στην αδυναμία τους να τον κατανοήσουν, να κατανοήσουν τη διδασκαλία του και να την εφαρμόσουν. Κοιτάξτε, δεν ήταν ιδιαίτερα ομιλητικός, δεν αναλυόταν δηλαδή σε θεωρητικές απεραντολογίες και συζητήσεις. Σου τόνιζε το κέριο, το κατανοητό. Έπρεπε και εσύ να έχεις τις προσλαμβάνουσες για να τον κατανοήσεις. Δεν ήταν πάντα εύκολο. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς επέλεγε ακριβοδίκαια και εισηγήτω τη βράβευση των καλύτερων έργων των σπουδαστών του. Καμάρωνε την πρόοδό τους, τους πρότεινε σε γκαλερί που συνεργαζόταν και ο ίδιος, και βέβαια περιττό να πω ότι παρευρισκόταν σε όλα τους τα εγγένεια. Πράγμα σπάνιο, ε. Αυτά θυμάμαι από την συναναστροφή με το δάσκαλό μου το Μόραλι.
0: Άρα ήταν ένας δάσκαλος που περισσότερο δίδασκε με την πράξη, έτσι, βέβαια, και όχι αναλύοντας αυτό που οποίο σας έδινε.
1: Βέβαια. Σας λέω, επέμενε στο κέριο, να το πω έτσι. Επέμενε στο κέριο.
0: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος προσωπογραφίες σήμερα και σας παρουσιάζουμε έναν γνωστό σε όλους και αν κάποιοι δεν το ξέρουν έχουν δει έργα του έστω και αν δεν το γνωρίζουν αν δεν είναι της τέχνης, το Γιάννη Μόραλι. Το Γιάννη Μόραλι, το μεγάλο δάσκαλο της Σχολής Καλών Τεχνών όπως έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα από τα λεγόμενα ενός από τους παλαιότερους μαθητές του, επίσης σημαντικό ζωγράφος, ο κύριος Πέντρος Μπουλάκης που μας κάνει σήμερα την τιμή να είναι κοντά μας, να μας μιλάει για το δάσκαλό του. Το δάσκαλό σας, κύριε Ζουμπουλάκη, που μας είπατε κάρβουνο, χρώμα, λάδι, αλλά εγώ γνωρίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι είχε παρακολουθήσει μαθήματα χαρακτικής από τον μεγάλο Γιάννη Κεφαλινό, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Για πέστε μας λίγο γι' αυτό.
1: Συνέπεσαν μάλιστα να διδάξουν. Θα μου επιτρέψετε πριν πω γι' αυτό, γιατί με συγκινήσατε που βάλατε την πέτρα του Χατζηδάκη.
0: Και
1: ίσως δεν είναι τυχαία.
0: Όχι, δεν είναι τυχαία.
1: Επειδή το έχει πρωτοτραγουδήσει η αδελφή μου, η Βούλε Ζουμπουλάκη, στο απόψε αυτοσχεδιάζουμε αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, την πέτρα.
0: Και έχει συνεργαστεί επίσης με το Χατζηδάκη ο Μόραλης.
1: Έχει συνεργαστεί με όλους τους σπουδαίους.
0: Έτσι.
1: Με τον Κουν, με τον Τσαρούχη, με τον Χατζηδάκη, με τον Θεοδωράκη.
0: Έτσι.
1: Με πολλούς. Πολλά για την θητεία του νέου Γιάννη Μόραλη στον Κεφαλινό δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να ερωτηθούν χαράκτες επ' αυτού, γιατί εγώ δεν είμαι χαράκτης.
0: Ήταν συμφοιτητής με τον Τάσο, το γνωστό χαράκτη,
1: ναι.
0: Το Δήμου, τον Τάκο, τον Ραφαήλ, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι. Εγώ σαν νέος σπουδαστής τότε, στη δεκαετία
0: στο Χίλτον, συγγνώμη κύριε Ζουμπουλάκη, στο Χίλτον χαρακτική έκανε.
1: Ναι, εγώ λέω δεν έκανα χαρακτήρα.
0: Ναι, ναι, όχι για εσάς. Ναι, λέω για το δάσκαλό σας.
1: Ναι, εκείνος είχε προηγηθεί η χαρακτική, γιατί ως άριστος σπουδαστής της Σχολής Καλών Τεχνών είχε ασχοληθεί και με τη χαρακτική και είχε δάσκαλο για ένα μικρό διάστημα τον Γιάννη Κεφαλινό.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος Κεφαλινός ήταν αρχαιότερος, προγενέστερος του Μόραλη ως καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στο τμήμα χαρακτικής. Και μάλιστα όταν εξελέγει ο Μόραλης καθηγητής είχαν συνδιδάξει μαζί με τον Κεφαλινό.
0: Τι
1: ωραία
0: ζωγραφική
1: αυτό. Και βέβαια ως δάσκαλος με το μαθητή συνυπήρξαν καθηγητές στην Ανωτάτη Καλών Τεχνών. Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ τους πρόλαβα και τους... Και το Κεφαλινό τον πρόλαβα. Ήταν βέβαια όταν μπήκα εγώ σαν σπουδαστής, ο Κεφαλινός ήταν ήδη βετεράνος, να το πω έτσι, και σε 1-2 χρόνια πήρε σύνταξη. Αλλά συνέχισε βέβαια ο μαθητής του ο Μόραλης. Τότε βέβαια τον αντικατέστησε τον Κεφαλινό ο Γραμματόπουλος, άλλος σπουδαίος επίσης χαράκτης, στο τμήμα χαρακτικής, ναι.
0: Ο Μόραλης φέρνει αυτόν τον ευρωπαϊκό αέρα χωρίς να επηρεάζεται και πολύ όπως μας είπατε, γιατί
1: ναι,
0: είχε πάει και είχε διδαχτεί κυρίως στη Γαλλία από ό,τι ξέρω, στο Παρίσι,
1: ναι, ναι,
0: και στην Ιταλία επίσης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Όπου είχε σπουδαίους δασκάλους και στο Παρίσι από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι, αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί τα νέα κινήματα, οι νέες σχολές, οι νέες τάσεις οι οποίες ήρθαν κυρίως από το Παρίσι, κυρίως από το Παρίσι, κυριολεκτικά ξεμιάλισαν. Χρησιμοποιώ αυτή την λαϊκή έκφραση, ξεμιάλισαν πάρα πολλούς καλλιτέχνες και είδα ότι ο Μόραλης κράτησε μία ψυχραιμία, θα έλεγα, και έναν απόλυτο θαυμασμό σε αυτά που προείπα, δηλαδή στην κληρονομιά τη δικιά μας, την ηθαγενή. Εδώ ήταν ηθαγενής καθηγητής. Ήταν Έλληνας, πέρα για πέρα Έλληνας. Δηλαδή μπορώ να πω ότι η ελληνικότητα που εμφανίστηκε τα χρόνια εκείνα σαν μορφή έκφρασης εδώ στον ελληνικό χώρο, είχε αρχιεπίσκοπο το Μόραλι. Πρωτομάστορα, πρωτοπαλίκαρο το Μόραλι. Γιατί αυτός, μαζί με άλλους βέβαια εισάξιους όπως ο Τσαρούχης, επέβαλε την ελληνικότητα σαν αντίδραση στα νέα αυτά κινήματα, τα οποία είτε καλός είτε κακός δεν ρίζωσαν δυστυχώς στην Ελλάδα. Και το βλέπουμε μέχρι σήμερα. Βλέπουμε ότι αυτά δεν ρίζωσαν. Κάνανε μία έκλαμψη στιγμιαία και μετά εξαφανίστηκαν. Το αμπστρέ εδώ στην Ελλάδα δεν ρίζωσε. Τι να κάνουμε. Με τέτοιον ήλιο είναι δυνατόν να κάνουμε αφηρημένα σχήματα. Θέλουμε να δούμε το σχήμα στην ολότητά του και στην απόλυτη εκφρασή του. Ο Καζαντζάκης το είχε πει με μία φράση. Ο ήλιος που ντύνει και γδύνει τα πάντα. Νοήστε αυτή τη φράση και θα δείτε πόσο εφαρμόζεται στους Έλληνες ζωγράφους. Αυτά θέλω να πω για το δάσκαλό μου, ότι δεν παρασύρθηκε και δεν ξεμυαλίστηκε με αυτά τα κινήματα.
0: Όταν γίνεται ο πόλεμος του 40, είναι στο Παρίσι και γυρνάει εσπευσμένα στην Ελλάδα και κάνει τη στρατιωτική του θητεία, να το πούμε, ναι, αυτό, κύριε Ζουμπουλάκη.
1: Ναι.
0: Υπηρετεί τη θητεία.

0: νυμφευτεί την ξαδέρφη μου, την Αγγέλα τη Ζουμπουλάκη. Η Αγγέλα η Ζουμπουλάκη ήταν κόρη του Θόδωρου του Ζουμπουλάκη, ο οποίος ήταν ο αντικέρ στο Μεσοπόλεμο και μετέπειτα, και συνεργαζόταν με όλους τους καλλιτέχνες, τους εικαστικούς, μεταξύ αυτών και τον Τσαρούχη και τον Μόρελ και τον Διαμαντόπουλο και τον Νικολάου, και ο Νικολάου ήταν ο σύζυγος της κόρης του. Ο Τάσος ο Ζουμπουλάκης, ο γιος δηλαδή του Θόδωρου Ζουμπουλάκη, του αντικέρ και αδελφός της Αγγέλας, ήταν ο ιδρυτής της γκαλερί Ζουμπουλάκη,
1: της γνωστής γκαλερί,
0: και η Όλα Ζουμπουλάκη, έτσι όπως είχε επωνομαστεί. Η Όλα Ζουμπουλάκη, γιατί συνεργαζόταν με τον Ιόλα.
1: Αυτά είναι... Είπατε όλο το κύκλωμα, κύριε
0: ναι,
1: Ζουμπουλάκη.
0: Αυτά,
1: ναι.
0: Αυτά είναι
1: όλα
0: μάλιστα.
1: Την τέχνη. Ναι.
0: Και μάλιστα ο Τσαρούχης τότε, όταν οι διάφοροι φίλοι με συστήνανε στον Τσαρούχη, του λέγανε, κύριε Τσαρούχη, ο Πέτρος ο Ζουμπουλάκης, εγώ δηλαδή, ο ζωγράφος, είναι αδερφός της Βούλας του Ζουμπουλάκη, της ηθοποιού, και ξάδερφος του Τάσου του Ζουμπουλάκη, που είναι ο γκαλερίστας.
1: Ήταν αυτή που ήταν γνωστή την εποχή εκείνη.
0: Ναι, και έλεγε ο Τσαρούχης με το εγώ, κύριε Ζουμπουλάκη, σε μένα, η οικογένειά σας με μπερδεύει.
1: Μάλιστα.
0: Τον εμπέρδευε η οικογένεια με όλες αυτές τις διακλαδώσεις που είχε.
1: Να πούμε ότι τακτικός καθηγητής εκλέγεται το 1947, μετά τον πόλεμο, έτσι.
0: Ναι, 47.
1: Ως τακτικός καθηγητής, έτσι, ναι. Δίδασκε και πριν.
0: Το 47 εκλέγεται ως καθηγητής του προπαρασκευαστικού, όπως είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, της Ανώτατης Σχολής Καλλιτεχνών.
0: Μέρος της σχολής, αλλά... Όποιος έμπαινε στο προκαταρκτικό δεν ελογίζεται σαν τακτικός σπουδαστής. Έπρεπε να δώσει εξετάσεις εισαγωγικές για να περάσει στα λεγόμενα εργαστήρια. Το 1957 εξελέγει πλέον ως τακτικός καθηγητής ο Μόραλης στα εργαστήρια, με δικό του εργαστήριο.
1: Ναι. Και συνεργάζεται, καθόλου δεν με μπερδέψατε, και συνεργάζεται έκτοτε με το Εθνικό Θέατρο, αυτό που μας είπατε και ναι, το είπαμε λίγο στην αρχή.
0: Με το Εθνικό Θέατρο, με πολλούς θεάσους, κυρίως
1: και κάνει σκηνικά και κουστούμια.
0: Και κουστούμια, να όπως επίσης και με το Θέατρο της Ραλού Μάνου, ναι, το Ελληνικό Χορόδραμα. Έχει κάνει και εκεί σπουδαία πράγματα ο Μόραλς. Οι 6 λαϊκές ζωγραφιές που ήταν σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και είχε ανεβάσει η Ραλού Μάνου, η οποία Ραλού Μάνου ήταν σύζυγος του καθηγητή μου Παύλου Μιλώνα, ο οποίος μας έκανε στην Ανώτατη Καλών Τεχνών αρχιτεκτονική και ρυθμολογία, ήταν η ιδρύτρια του ελληνικού χοροδράματος και είχε συνεργαστεί με όλους τους σπουδαίους εικαστικούς σε σκηνικά και κουστούμια. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μόραλης.
1: Θέλω να μας πείτε λίγο και για τα γλυπτά.
0: Ο Μόραλης έχει κάνει όλες τις εφαρμογές των εικαστικών τεχνών. Εκτός από τα επιτύχια τα οποία έχει κάνει, καλά, το Χίλτον είναι
1: το πιο γνωστό,
0: αλλά έχει κάνει και στο λιμάνι του Πειραιά, στο Τελωνείο, έχει κάνει πάρα πολλά με πλακίδια, εξαιρετικές συνθέσεις. Έχει κάνει για το Χίλτον, όταν είχε τότε, δεκαετία του 60-63 συγκεκριμένα, είχε κάνει τα πόμολα, είχε κάνει όλες τις επισκευές, είχε κάνει πιάτα, είχε συνεργαστεί με τη Βερναρδάκη, είχε συνεργαστεί με πάρα πολλούς, ας πούμε, εικαστικούς, και είχε κάνει τα εφαρμοσμένα πλέον εικαστικά πέραν των έργων. Επίσης είχε συνεργαστεί και για το Μον Παρνές. Εκείνη την εποχή το Μον Παρνές χτιζότανε. Επάνω δηλαδή στην κορυφή της Πάρνηθας, επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή, είχε γίνει αυτό το μεγάλο

0: ξενοδοχείο, το οποίο θα ήταν διεθνές ξενοδοχείο, και είχαν λάβει μέρος όλοι οι σπουδαίοι οικαστικοί. Χατζηκυριάκος Γκίκας, Σπύρος Βασιλείου, Διαμαντόπουλος Τσαρούχης, Μόραλης, ο Παπάς, ο Γλύπτης. Πολλοί είχαν λάβει μέρος στη διακόσμηση, την εσωτερική διακόσμηση αυτού του μεγάλου ξενοδοχείου. Εμείς τότε ήμασταν σπουδαστές και αποτελούσαμε τρόπον τινά το βοηθητικό προσωπικό όλων αυτών των δασκάλων και κάναμε τις διακοσμητικές φιγούρες, διακοσμητικά μοτίβα, τα δευτερεύοντα. Αλλά είχαν χρησιμοποιήσει εμάς τους σπουδαστές της καλών τεχνών σαν βοηθούς.
1: Άρα συνεργάστηκε σε μεγάλα και γνωστά ξενοδοχεία και συνεργάστηκε ως εκ τούτου και με πολύ σημαντικούς αρχιτέκτονες, Έλληνες και ξένους.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και ο ΕΟΤ τότε που έκανε πολλά ξενοδοχεία,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: συνεργάζεται,
0: ναι,
1: και με αυτά, έτσι.
0: Έχει κάνει έργα ο Μόραλης που θα μείνουν για πάντα, γιατί σας λέω, είναι αυτό το οποίο τον χαρακτηρίζει, είναι η γεωμετρική, η σύνθεση, η ισορροπία στις δυνάμεις ενός έργου, έτσι μας τα έλεγε, γιατί είχα την τύχη να έχω πολύ σπουδαίους καθηγητές. Εκτός από αυτούς που σας ανέφερα, είχα και τον σπουδαίο Παντελή Πρεβελάκη στην ιστορία της τέχνης. Ο Παντελής Πρεβελάκης, τον οποίον διαδέχθηκε η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ήταν καθηγητής της ιστορίας της τέχνης επί πολλά χρόνια στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Και μάθαμε πάρα πολλά και από αυτόν τον σπουδαίο λογοτέχνη.
1: Λέτε λογοτέχνη τώρα και θυμάμαι ότι ο Μόραλης, μια άλλη του επίσης δραστηριότητα, ήταν να συνεργάζεται με πολύ μεγάλα ονόματα της ποιήσης και με τις εκδόσεις Ίκαρος,
0: ναι,
1: και
0: βέβαια
1: έχει φτιάξει τα εξώφυλλα. Νομίζω ξεκινάει με τον Τσουκαλά του Υποβρύχιο και στη συνέχεια έχουμε Λίτη, Σεφέρη,
0: Καβαδία.
1: Ναι, για πέστε μας.
0: Ναι, θα σας πω. Ο Μόραλης ήταν γνωστός με αυτή τη λιτή γραφή του, τη λιτή αλλά κέρια γραφή του, και γι' αυτό είχε συνεργαστεί με τον Ίκαρο και με άλλους εκδοτικούς οίκους σοβαρούς, οι οποίοι ήταν τότε στη μόδα, να το πω έτσι, γιατί ήταν η ποιοτική, η ποιότητα η οποία είχε αυτό το πνεύμα της νέας ελληνικότητας, και το εκπροσωπούσαν αυτό το πνεύμα της ελληνικότητας, δηλαδή λιτό και κέριο, λιτό και απολύτως σωστό και κέριο, δηλαδή επέλεγε τα σύμβολα τα οποία θα χαρακτηρίσουν το βιβλίο, θα χαρακτηρίσουν το ποίημα, θα χαρακτηρίσουν την καρδιά. Δηλαδή ήταν εύστοχα και ευθύβολα αυτά τα σύμβολα τα οποία επέλεγε ή επέλεγαν και οι υπόλοιποι, ας πούμε, σπουδαίοι καλλιτέχνες, για να κοσμήσουν, ας πούμε, ένα βιβλίο. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Μόραλης, και βέβαια βλέπω εδώ τα βιβλία τα οποία έχω στη βιβλιοθήκη μου και είναι εκδόσεις του Ίκαρου, όλα αυτά που είπατε, ποίηματα Ελλήνων ποιητών και όχι μόνο, και Λόρκα νομίζω έχει εικονογραφήσει, και βλέπω ακριβώς αυτό, την ευθύβολη, ας πούμε, επιλογή των συμβόλων που έχει ο Μόραλης. Με λίγα, με 2-3 γραμμές. Αυτό είναι το θαύμα. Το θαύμα του Μόραλ είναι αυτό, ότι με ελάχιστες γραμμές, ένα μικρό σκίτσο, ήταν η καρδιά της ουσίας.
1: Να κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε, κύριε Ζουμπουλάκη.
0: Ναι.

0: παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες αφιερωμένες σήμερα στο Γιάννη Μόραλη, τον καλλιτέχνη, τον επιφανή καλλιτέχνη και δάσκαλο της Σχολής Καλών Τεχνών του 20ου αιώνα, που όμως, όπως μας έχει αποδείξει μέχρι στιγμής, ένας από τους παλαιότερους μαθητές, ο γνωστός ζωγράφος ο κύριος Πέτρος Ζουμπουλάκης, ήταν ένας καλλιτέχνης πολυδιάστατος. Ζωγράφιζε γλυπτική, χαρακτική, κουστούμια, εξώφυλλα, πόμολα, πρακτικά πράγματα σε ξενοδοχεία, έτσι.
1: Ήδη χρηστικά επίσης, ναι. Έδωσε την ποιότητά του σε χρηστικά είδη, ακόμα και σε πιάτα και σας λέω και σε είδη οικιακής χρήσεως που λένε. Αλλά έκανε τη σφραγίδα, της ποιότητάς του και της ιδιοφυΐας του, γιατί σας ξανάπα και το είπα πριν, με λιτά, απόλυτα λιτά μέσα, έβαζε την στόχευε κέρια, ας πούμε, στην ποιότητα. Αυτό ήταν η ιδιοφυΐα του Μόραλη.
0: Και γι' αυτό και τον επιλέγανε.
1: Είμαι περήφανος που τον είχα δάσκαλο και δεν τον άλλαξα. Καλή τύχη είχα τον Μόραλη για όλα τα χρόνια των σπουδών μου.
0: Τι ήταν εκείνο το οποίο σας άφησε, σας σφράγισε ο Μόραλη στην πορεία σας, κύριε Ζουμπουλάκη?
1: Ήταν πολλά, δεν ήταν ένα. Αυτό το οποίο εγώ τηρώ σαν παρακαταθήκη του Μόραλη είναι, όπως σας προείπα, η ενδόμηχη, η από μέσα μου πηγάζουσα αρμονία της σύνθεσης. Η σύνθεση και οι δυνάμεις του έργου πρέπει να έχουν μία ισορροπία, να ισορροπούν. Αυτό το τηρώ. Θα μου πείτε ότι είναι ίσως παλιωμοδίτικο, είναι ξεπερασμένο, ότι είναι νέα μορφή τέχνης ή νέες μορφές τέχνης, το έχουν ξεπεράσει αυτό. Όμως είναι κάποια βασικά, ας το πω, δόγματα, τα οποία δεν ξεπερνιούνται με τίποτα. Εγώ αυτό έχω κρατήσει από το Μόραλη και όσο extreme έργα και αν έχει τύχει να κάνω, τηρώ αυτές τις ισορροπίες μεταξύ των δυνάμεων. Χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή, δυνάμεις του έργου, την οποία δανείζομαι και αυτήν από το δάσκαλό μας τον Πρεβελάκη, ο οποίος είχε χρησιμοποιούσε αυτή τη λέξη, η δυνάμεις του έργου, και πράγματι αν θα το δείτε σαν ένα στρατό, πως ένας στρατός έχει δυνάμεις και ένα έργο τέχνης, ένα ζωγραφικό έργο τέχνη, έχει και αυτό δυνάμεις οι οποίες πρέπει να ισορροπήσουν. Αυτό εγώ κρατάω από το Μόραλη και από τις σπουδές μου στην Ανωτά της Καλών Τεχνών, την εποχή εκείνη τουλάχιστον. Μετά βέβαια η Σχολή Καλών Τεχνών εμπλουτίστηκε, εκτός από αυτά τα τρία μείζωνα εργαστήρια που ήταν η ζωγραφική, η γλυπτική και η χαρακτική, έχει εμπλουτιστεί και με άλλες εφαρμογές και με νέες τεχνολογίες, οι οποίες έχουν διευρύνει κατά πολύ την εικαστική γλώσσα, τον εικαστικό αλφάβητο, το εικαστικό συντακτικό και όλες αυτές οι καινούργιες, τα καινούργια επιτεύγματα διευρύνουν και τον πνευματικό μας κύκλο, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω.
0: Και ήταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές αυτού του αποτελέσματος ο Γιάννης Μόραλης, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί ήταν ανοιχτό μυαλό, δεν απέκλειε τίποτα. Είχε τη διδασκαλία του που, όπως σας λέω, προσπαθούσε να σε πείσει ότι αυτό διδάσκω εγώ. Αυτή τη στιγμή μπήκε στη σχολή καλών τεχνών και επέλεξε στο εργαστήρι μου, θα διδάξω αυτό. Τώρα, εάν δεν θες να το μάθεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν διαπληκτιζόταν, όπως επαναλαμβάνω, ποτέ με τους μαθητές οι οποίοι είχαν ενδεχομένως αντιρρήσεις, έτσι. Δεν διαπληκτιζόταν, γιατί ήταν απόλυτα γνώστης αυτού που δίδασκε. Αυτό το οποίο δίδασκε το ήξερε. Το ήξερε σε βάθος. Το λέω αυτό γιατί υπήρχαν πολλοί καθηγητές οι οποίοι ταλαντευόντουσαν μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού, με αποτέλεσμα να κλονίζεται μέσα τους η πίστη τους και στο ένα και στο άλλο, με αποτέλεσμα με μια πρώτη ερώτηση ενός σπουδαστού να κλονίζεται, ας πούμε, η ιδέα τους, να κλονίζεται η πίστη τους τροποντινά. Και βέβαια γινόντουσαν και διαπληκτισμοί πολλές φορές. Στις σχολές γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι σύνηθες φαινόμενο. Οι νέοι έχουν περιέργεια, έχουν αντιρρήσεις, έχουν ενστάσεις, έχουν αρνήσεις πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, και βέβαια αυτό είναι επικοδομητικό.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, και κυρίως στη σχολή καλών τεχνών, που πρέπει να είναι ελεύθερο και ανοιχτό το μυαλό για να μπορείς να δημιουργήσεις, έτσι.
1: Βέβαια. Το ότι γινόταν, όπως σας είπα, ο συνωστισμός στο εργαστήριο του Μόραλι, κάτι λέει αυτό το πράγμα. Mm. Ήθελαν όλοι να διδαχθούν, να ακούσουν αυτά που λέει ο Μόραλις. Γιατί σας λέω και πάλι, ήταν πρωτόφαντα και πρωτοφανή και πρωτάκουστα. Μέχρι τότε, ας πούμε, επικρατούσε μια συντηρητική, να το πω έτσι, άποψη για τα εικαστικά. Ο Μόραλις τότε, την εποχή εκείνη, μπορεί τώρα να είναι πλέον και αυτός ξεπερασμένος. Είναι νομοτελειακό και αυτό. Την εποχή εκείνη όμως, ο Μόραλις ήταν κάτι το καινούριο. Και όλοι επιδίωκαν να ακούσουν τη διδασκαλία του. Δεν το κατηγορώ αυτό το πράγμα.
0: Έζησε σε μια μεταβατική περίοδο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ήταν και ο πόλεμος, ναι, της ενδιάμεσα, που σημάδεψε, ναι, καταστάσεις.
1: Α, ναι, ναι, βέβαια. Το να είσαι δάσκαλος στη τέχνη, κυρία Καραγιώργα, είναι το πιο δύσκολο. Mm. Διότι δεν έχεις τίποτε, δεν έχεις σταθερές, καταρχήν. Σταθερές δεν υπάρχουν. Στην τέχνη ένα και ένα δεν κάνει πάντα δύο, δυστυχώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Το λέω αυτό γιατί διατέλεσα κι εγώ πολλά χρόνια καθηγητής, διδάσκοντας σε επαγγελματικές σχολές, όπως η σχολή Δοξιάδη, όπως η σχολή Βακαλό, όπως η σχολή των ΤΕΗ, και εκεί προσπαθείς να πείσεις το σπουδαστή ότι το ένα και ένα δεν βγάζει πάντα δύο. Γιατί δεν υπάρχουν, όπως σας είπα πριν, σταθερές. Να πεις ότι αυτό, να βλέπεις εδώ, αυτό ενάρμαλε, δεν είναι πάντα έτσι. Δεν μπορώ να τα εκφράσω, ξέρετε,
0: όχι, περισσότερο. Πολύ, πολύ καλά τα εκφράζετε. Τα,
1: ναι, όχι, όχι. Η υπερβολική ανάλυση κάνει κακό πολλές φορές.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ κάπου θα σταματήσουμε. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε σε λίγο. Μείνετε στην τηλεφωνική μας γραμμή, κύριε Ζουμπουλάκη, και σε λίγα λεπτά συνεχίζουμε.

0: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
2: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210 95 95 692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

0: παρακολουθείτε τις προσωπογραφίες αφιερωμένες σήμερα στον Γιάννη Μόραλη, τον μεγάλο αυτό επιφανή Έλληνα καλλιτέχνη και καθηγητή, δάσκαλο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Στο πρώτο μέρος έχουμε έναν από τους παλαιότερους μαθητές, το ξαναλέω, τον γνωστό ζωγράφο Πέτρο Ζουμπουλάκη. Τελειώνοντας αυτή την παρουσίαση, κύριε Ζουμπουλάκη, στο δάσκαλό σας, ο οποίος έχω διαβάσει ότι έχει τιμηθεί κιόλας, του έχουν απονεμηθεί πολλές τιμές και βραβεία. Καταρχάς το 1965 από το βασιλιά Κωνσταντίνο Ταξιάρχης του Φοίνικα, και το 1998 ο Ταξιάρχης πάλι της τιμής από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, και το 1979 το Αριστείο Τεχνών από την Ακαδημία Αθηνών. Τα πιο σημαντικά από τα δικά μας, δεν ξέρω στο εξωτερικό τι έχει γίνει και αν είχε κάποια τιμή στο εξωτερικό, αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, νομίζω στην Βιενάλε της Βενετίας το 1958 τύχε μιας διακρίσεως ο Μόραλης, ναι. Αν θυμάμαι καλά, και εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι. Και... αλλά νομίζω ότι είχε απονεμηθεί το βραβείο της Βιενάλε, ναι.
0: Είχε πάει στην Βιενάλη νομίζω και με τον Τζαρούχη κάποια χρονιά.
1: Ναι, όπως σας είπα, ναι, ήταν το 1958, εκπροσώπησε την Ελλάδα με τον Σπυρόπουλο, τον Τζαρούχη και τον Καπράλο.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή ήταν τρεις ζωγράφοι και ένας γλύπτης.
0: Και το 1955 το Δημοτικό Μουσείο του Τωρίνο, Βόρεια, ναι, Ιταλία, θα αγοράσει σύνθεσή του, Ελλάδη σε Μουσαμά, το εσωτερικό.
1: Μάλιστα.
0: Από ό,τι γνωρίζω. Ήταν ένας καλλιτέχνης που ξεπερνούσε τα σύνορα της Ελλάδας. Ήταν γνωστός στην Ευρώπη, έτσι,
1: ναι,
0: δεν
1: βέβαια,
0: είναι.
1: Βέβαια. Ναι, τα ξεπερνούσε. Ασφαλώς και τα ξεπερνούσε. Και βέβαια εγώ θα συνιστούσα στους ακροατές μας να δούνε αυτό το μεγαλειώδες επίτευγμα του Μόραλη, που είναι η μεγάλη πρόσωψη, δεν ξέρω πόσα, 30 τόσα μέτρα ύψος έχει, στο πρώην Χίλτον.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα τοπόσημο της Αθήνας, που βέβαια ένας πεζός πρέπει να κάτσει, να το χαζέψει και να το διαβάσει, γιατί πρόκειται περί αναγνώσματος. Εκεί βλέπεις την ιστορία της Αθήνας με σύμβολα τα οποία έχει επιλέξει ο Μόραλης και τα οποία είναι πολύ ευανάγνωστα. Πάρα πολύ ευανάγνωστα. Και βέβαια είναι ένα πραγματικά ένα ωραίο έργο του Μόραλη από τα τόσα που έχει κάνει, και είναι τύχη αγαθή για την Αθήνα που βλέπουμε ένα τόσο μεγαλειώδες έργο καθημερινά. Και ένας παρατηρητικός θεατής αυτό το πράγμα πρέπει να το βλέπει, να το διαβάζει. Και έτσι ακόμα και την ιστορία που λένε της Αθήνας τη μαθαίνει μέσω αυτού του έργου.
0: Για διαβάστε το για μας. Δώστε μας μια ανάγνωση καλλιτεχνική να μας βοηθήσετε.
1: Δεν έχει να δείτε. Παρακολουθήστε αυτό το έργο, να δείτε από πάνω μέχρι κάτω, γιατί η ανάγνωση είναι στο σύνολο βέβαια της θέασης, και βλέπεις την Αθηνά, που είναι και η Αθήνα βέβαια, να δεσπόζει σαν κυριότερη φιγούρα όλης αυτής της σύνθεσης. Βλέπεις κάτω, στο κάτω μέρος και δεξιά, την Τριήρη, αλλά αυτά όλα με αναγωγές και με μια γεωμετρική μέτρηση που σε αφήνει και σου δίνει ταυτόχρονα το μάθημα του Μόραλη. Ο Μόραλης είχε αυτό το πράγμα, δηλαδή τη σύνθεση. Αν κάτι τον χαρακτήριζε ήταν η αρμονική, η σύνθεση, η ζυγισμένη σύνθεση. Και τα βλέπεις όλα αυτά τα σύμβολα, βλέπεις την Τριήρη, βλέπεις τη Γλαύκα, άλλο σύμβολο της Αθήνας, βλέπεις τις αυλητρίδες που παίζουν τον αυλό, βλέπεις το χορό από την αρχαία τραγωδία, βλέπεις τόσα σύμβολα μέσα εκεί με ένα λιτό τρόπο αποδοσμένα, που είναι πραγματικά ένα εικαστικό μάθημα. Εγώ προτρέπω τους ακροατές μας να καθίσουν να το χαζέψουν.
0: Μάθημα και ιστορία ταυτόχρονα της πόλης των Αθηνών, έτσι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η Αθήνα όπως και κάθε μεγαλούπολη δεν σου δίνει την δυνατότητα να κάτσεις να τα αναγνώσεις αυτά τα έργα, τα τοπόσημα. Το λέω τοπόσημο, ναι, είναι ένα τοπόσημο. Και ευτυχώς που περιβάλλεται από μια μεγάλη πλατεία, μπορείς να καθίσεις στο απέναντι πεζοδρόμιο και να το χαζέψεις. Είναι ένα σπουδαίο έργο.
0: Εν κατακλείδη λοιπόν, για να μην σας κρατήσουμε περισσότερο, κύριε Ζουμπουλάκη, τι έχετε να μας πείτε για το δάσκαλό σας?
1: Σας τα είπα ήδη, δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Έχω μια πολύ ωραία ανάμνηση από το δάσκαλό μου για αυτά που μας έμαθε και για αυτά τις παρακαταθήκες που μας άφησε με το έργο του και την ανάμνησή του, γιατί πραγματικά ήταν ένας άρχοντας, ήταν ένας ευπατρίδης αυτός με όλη την έννοια του λόγου και με όλη τη βαρύτητα της φράσης. Ήταν πραγματικά ένας ευπατρίδης και το πώς ντυνόταν, το πώς συμπεριφερόταν δεν είχε καμία σχέση με τους μποέμ, τον τύπο του μποέμ καλλιτέχνη και όλα αυτά τα. Ήταν ένας αριστοκράτης, ήταν ένας ευπατρίδης, ήταν ένας ευγενής άνθρωπος, ήταν ένας εξώκοσμος, θα μπορούσαμε να το πούμε. Δεν μας έχει συνηθίσει δυστυχώς η Ελλάδα μας σε τέτοιες προσωπικότητες. Αυτό έχω να πω.
0: Και βέβαια υπάρχουν οι τόμοι με τα έργα του, έχουν εκδοθεί, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Είναι τυχεροί αυτοί που έχουν έργο του, βέβαια.
0: Και μπορούμε να βρούμε τα έργα του στην Εθνική Πινακοθήκη, γνωρίζουμε.
1: Βέβαια. Και από καιρούς καιρών η Εθνική Πινακοθήκη έχει κάνει πολλές εκθέσεις αναδρομικές, να το πω έτσι, του Μόραλι, και βλέπουμε όλη την πορεία του έργου του. Όλη την πορεία του έργου του.
0: Άρα μπορεί κανείς να πάει να επισκεφθεί την Εθνική Πινακοθήκη, ναι, και να δει τα έργα του.
1: Ευτυχώς η Εθνική Πινακοθήκη, δανειζόμενη και από συλλέκτες και από μουσεία και από πολλούς οι οποίοι κατέχουν έργο του Μόραλι, κάνει πολύ ωραίες, έχει κάνει στο παρελθόν δηλαδή πάρα πολύ ωραίες αναδρομικές του Μόραλι, όπου βλέπεις εκεί το σύνολο του έργου του, ακόμα και σχέδια με μολύβι, προσχέδια, χαρακτικά, γλυπτά, φυσικά, ζωγραφικά. Και πρόσφατα στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιός είχα δει ένα μέρος του έργου του Μόραλι συνεκτεθειμένο μαζί με τους άλλους επίσης σπουδαίους ζωγράφους, τον Τζαρούχη, τον Χατζηκυριάκο Γκίκα, τον Σπυρόπουλο, τον Βασιλείου. Ήταν μια ομάδα από τη γενιά του 30, θα τη λέγαμε, μεταξύ αυτών και μερικά έργα του Μόραλι. Τώρα νομίζω τελείωσε αυτή η έκθεση, αλλά είχα την τύχη να τη δω και ήταν εκλεκτά έργα όλων αυτών των σπουδαίων Ελλήνων ζωγράφων.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζουμπουλάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Συγγνώμη για τη φλιαρία, ίσως ανδεχομένως φλιάρισα, αλλά
0: απαραίτητη.
1: Μου δώσατε την ευκαιρία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί ακροατές, για τον Γιάννη Μόραλι, έναν από τους επιφανέστερους Έλληνες καλλιτέχνες του 20ου αιώνα και δάσκαλο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, μας μίληξε ένας από τους παλαιότερους μαθητές του, ο Πέτρος Ζουμπουλάκης, ζωγράφος και ο ίδιος, πάρα πολλά χρόνια, 35 χρόνια δάσκαλος στη Σχολή Καλών Τεχνών ο Μόραλης, έχει βγάλει έναν μεγάλο αριθμό μαθητών που είναι πολύ γνωστοί ζωγράφοι ή καλλιτέχνες όλοι τους.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις προσωπογραφίες που σήμερα σας παρουσιάζουν τον Γιάννη Μόραλη, τον μεγάλο αυτό ζωγράφο, καλλιτέχνη του 20ου αιώνα, όχι μόνο ζωγράφο όπως είδαμε, και χαρακτικά έχει κάνει και γλυπτική και εξώφυλλα μεγάλων βιβλίων μεγάλων ποιητών και όχι μόνο, και κουστούμια για το θέατρο και χρηστικά πολλά πιάτα, πόμολα σε ξενοδοχεία και όχι μόνο. Να το ξανατονίσω. Τώρα θα καλωσορίσουμε κοντά μας, έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας η κυρία Ευγενία Ίσκου, ιστορικός τέχνης, αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού, καλλιτέχνης και η ίδια, για να μας μιλήσει για το Γιάννη Μόραλη και μάλιστα σαν ιστορικός τέχνης να μας πει λίγο περισσότερα για να μας αναλύσει δηλαδή το έργο του και για την αρχαιότητα στο έργο του Μόραλη που είναι πολύ έντονη. Κυρία Ίσκου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι τιμή μας που σας έχουμε σήμερα να μας μιλήσετε για ένα θέμα που νομίζω ότι το αγαπάτε και το γνωρίζετε αρκετά καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Βέβαια θα ήθελα να κάνω μια μικρή διόρθωση, παρότι θα το ήθελα, δεν είμαι καλλιτέχνης και η ίδια.
0: Ωραία.
1: Ο Γιάννης Μόραλης γεννήθηκε το 1916 στην Άρτα και ήρθε από πολύ νωρίς σε επαφή με τη ζωγραφική, καθότι η τέχνη βρισκόταν ήδη μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Ο ίδιος μιλάει για τις αναμνήσεις του από το εργαστήριο της θείας Βιργινίας, όπου ερχόταν σε επαφή με τα έργα της θείας. Ήταν γιος, ο πατέρας του ήταν φιλόλογος, γυμνασιάρχης, και ενθάρρυνε πάρα πολύ τις καλλιτεχνικές ανησυχίες του μικρού Γιάννη Μόραλη. Από το 1927 μετακομίζουν στην Αθήνα και ήδη σε ηλικία 15 χρονών αρχίζει την προετοιμασία του για την Σχολή Καλών Τεχνών και εγγράφεται στο προπαρασκευαστικό τμήμα του Δημήτρη Γερανιώτη. Και το 1933 γράφεται επίσης στο εργαστήριο χαρακτικής του Γιάννη Κεφαλινού.
0: Του μεγάλου Κεφαλινού, ναι.
1: Ναι. Ο οποίος θα τον επηρεάσει πάρα πολύ. Τώρα, για να περάσουμε στο θέμα που περισσότερο μας αφορά εμάς, που έχει να κάνει με την αρχαιότητα στο έργο του. Αυτό εκεί που θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε είναι ότι συνήθως οι άνθρωποι έρχεται το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό είναι η λέξη έμπνευση, ότι ο Μόραλης έχει εμπνευστεί από την αρχαιότητα. Εδώ θα λέγαμε ότι ο Γιάννης Μόραλης δεν εμπνέεται απλά από την αρχαιότητα, τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά και την μεταφέρει στη δική του καλλιτεχνική γλώσσα. Δηλαδή, δεν κάνει μια νοσταλγική επιστροφή στο παρελθόν, αλλά προσεγγίζει την αρχαιότητα μέσα από τα εργαλεία του μοντερνισμού. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να δούμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο της εποχής.
0: Και αυτό ήθελα να πω, λέτε εργαλεία μοντερνισμού. Ο Μόραλης είναι ο πρώτος που μας φέρνει το μοντέρνο στην αρχαιότητα, στα έργα του.
1: Όχι. Ο Μόραλης διαμορφώνεται μέσα στη δεκαετία του 1930.
0: Πριν δηλαδή, το πόλεμο.
1: Είναι στο Μεσοπόλεμο.
0: Στο Μεσοπόλεμο, ναι.
1: Στο Μεσοπόλεμο. Δηλαδή σε μια περίοδο που η ελληνική κοινωνία και η ελληνική τέχνη προσπαθούν να ξαναβρούν τη δική τους ταυτότητα. Έχει προηγηθεί η μικροασιατική καταστροφή και έχει κλείσει βία τον κύκλο, ας πούμε, της μεγάλης ιδέας. Έτσι, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την ιδέα της εδαφικής επέκτασης και τα λοιπά προς τον πολιτισμό και την αναζήτηση μιας νέας ελληνικής έκφρασης. Είναι αυτό που συχνά ακούμε να ορίζεται ως ελληνικότητα. Έχει ήδη προηγηθεί πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η προσπάθεια προσέγγισης της ελληνικής τέχνης με τον μοντερνισμό. Έχει προηγηθεί ο Παρθένης, ο Μαλέας, όλοι αυτοί οι προηγούμενοι καλλιτέχνες. Όμως αυτή η πορεία ανακόπηκε με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ερχόμαστε ξανά μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στο Μεσοπόλεμο, να αναζητήσουμε αυτή την επαφή με τον μοντερνισμό, η ελληνική τέχνη.
0: Είχε κάποιον από αυτούς δάσκαλο, ο Μόραλης, τον Παρθένη, τον
1: Ο Μόραλης όταν ξεκινάει τη Σχολή Καλών Τεχνών το 1931, αρχικά μπαίνει στο εργαστήριο του Παρθένη. Κωνσταντίνου Παρθένη, ο οποίος ήταν προοδευτικός δάσκαλος, καμία σχέση με τους προηγούμενους ακαδημαϊκούς δασκάλους. Ωστόσο όμως ο Μόραλης δεν έμεινε πολύ εκεί. Αντίθετα πέρασε στο εργαστήριο του Ουμπέρτου Αργυρού, που θα έλεγε κανείς ότι ήταν εκπροσωπούσε την πιο ακαδημαϊκή έκφραση της Σχολής Καλών Τεχνών. Εκεί συνάντησε τον Νικολάου, τον Καπράλο και όλους αυτούς τους άλλους μεγάλους καλλιτέχνες. Ο Ουμπέρτος Αργυρός, παρότι ήταν ένας συντηρητικός καλλιτέχνης, άφηνε αρκετά ελεύθερο στους φοιτητές του. Ο ίδιος ο Μόραλης, μάλιστα, σε κάποιες συναντεύξεις του αναφέρει ότι το εργαστήριο ήταν ελευθέρα κέρκυρα.
0: Γιατί τη λένε αυτή την έκφραση? Το έχω διαβάσει.
1: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς πώς χρησιμοποιούταν αυτή η έκφραση εκείνη την περίοδο. Πάντως αντικατοπτρίζει την ατμόσφαιρα που υπήρχε σε αυτό το εργαστήριο. Εκεί λοιπόν συναντάει και τον Νίκο Νικολάου και τον Καπράλο, με τους οποίους θα τους συνδέσει μια πολύ μεγάλη φιλία και στη συνέχεια. Μάλιστα με τον Νίκο Νικολάου έφυγαν μαζί για το Παρίσι. Εκεί είναι η στιγμή που ο Μόραλης ουσιαστικά έρχεται σε επαφή με τον μοντερνισμό. Όμως πριν φύγει για το Παρίσι, ο ίδιος αναφέρει σε συνεντεύξεις του ότι πήγαινε με τον Νικολάου πολύ συχνά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Όπως λέει ο ίδιος, μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Μιλούσε για τις επιτύμβιες στήλες της Λυκύθους, οι οποίες εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
0: Άρα πήγαινε, παρατηρούσε και προφανώς σχεδίαζε, έτσι?
1: Δεν σχεδίαζε, μάλλον. Δεν έκανε αντίγραφα ιδιαίτερα. Απλά του άρεσε αυτή το να τα βλέπει.
0: Αυτό που έβλεπε, ναι.
1: Του άρεσε αυτό που έβλεπε.
0: Και έτσι ξεκινάει τη δημιουργία του, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να μετέχει και σε κάποιους διαγωνισμούς, σε κάποιες εκθέσεις, Biennale κλπ.
1: Ναι, έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά. Απλά νομίζω το να πούμε το όλο το χρονολόγιο του, δεν ξέρω αν έχει ενδιαφέρον για τους αυτές μας. Αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι πώς συνδέεται με τον αρχαίο, με την αρχαιότητα.
0: Την αρχαιότητα, ακριβώς. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το σημείο πάνω στο οποίο συναντιούνται, βέβαια, είναι το φαινόμενο αυτό που έχει χαρακτηριστεί, όπως είπαμε, ελληνικότητα. Είναι δηλαδή η προσπάθεια του ελληνικού πολιτισμού να επαναπροσδιορίσει την σχέση του από τη μια με την ελληνική παράδοση και από την άλλη με τον μοντερνισμό. Υπάρχουν κάποια στοιχεία του μοντερνισμού, όπως είναι η επιπεδότητα, η παραμόρφωση των μορφών, το χρώμα κτλ., τα οποία στοιχεία των οποίων μπορούν να βρεθούν και στην αρχαία ελληνική τέχνη. Εκεί ακριβώς έρχεται να συναντηθεί ο Μόραλης και να συνερέσει αυτές τις δύο τάσεις.
0: Ένα παράδειγμα μπορείτε να μας φέρετε για να γίνει πιο κατανοητό, να μας το περιγράψετε βασικά, γιατί είμαστε ραδιόφωνο.
1: Ναι, αυτό είναι το δύσκολο. Το δύσκολο στην ιστορία είναι να μιλάμε εδώ με εικόνες, για εικόνες μάλλον, χωρίς να, χωρίς να έχουμε εικόνα. Λοιπόν, έχουμε στο μυαλό μας κάποια από τα έργα του Γιάννη Μόραλη. Ας πούμε για παράδειγμα, το 1958 ο Γιάννης Μόραλης συνθέτει το Επικίνδυο. Το Επικίνδυο είναι ένα έργο λάδι σε καμβά, μεγάλων διαστάσεων, 2 μέτρα επί 2,5, το οποίο εικονίζει 3 γυναικείες μορφές, και φέρνω αυτό ως παράδειγμα γιατί η οργάνωση της ζωγραφικής επιφάνειας εδώ συνδυάζει 2 τύπους επικίνδυων στυλών. Δηλαδή, έχουμε ένα ζευγάρι γυναικεία, με δύο γυναικείες μορφές καθισμένες, η μία θεμετοπική μορφή και η άλλη πλάγια. Η μία από τις δύο μορφές απλώνει το χέρι προς την καθιστή μετοπική μορφή. Αυτό έρχεται σε άμεση συνάρτηση με την χαρακτηριστική κίνηση που έχουν οι αρχαίες επικίνδυες στήλες, που είναι γνωστοί ως δεξίωση. Δεξίωση είναι ο χαιρετισμός που μια ζωντανή μορφή του νεκρού, η χειραψία δηλαδή. Δίνουμε το δεξί, είναι η δεξίωση, με αυτή την έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί προέρχεται και αυτή η λέξη. Πολύ ωραία. Ναι.
1: Ναι. Και δίπλα συνδυάζει τον τύπο της μονοπρόσωπης επικίνδυας στήλης με μια όρθια φιγούρα η οποία στέκεται μπροστά σε μια σκούρα πόρτα και είναι σχεδόν έτοιμη να αποχωρήσει και μπορεί κανείς να ταυτίσει με την νεκρή γυναικεία μορφή. Ένα άλλο επικίνδυο είναι η επικίνδυα σύνθεση του 58, που είναι αυγό και λάδι σε χάρτμπορντ. Εδώ η εικόνα δείχνει δύο γυναίκες που πάλι αγκαλιάζονται και χαιρετιούνται, και έχει άμεση συνάρτηση η οργάνωση της επιφάνειας, θα έλεγε κανείς, με τη στήλη της Ηγησούς. Η στήλη της Ηγησούς έχει βρεθεί στον κεραμικό, βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και εικονίζει μια καθιστή γυναικεία μορφή, την νεκρή, που κρατάει στο χέρι της μια πηξίδα, μια θήκη για κοσμήματα, και μια άλλη όρθια γυναικεία μορφή η οποία την αποχαιρετά. Αυτή την σύνθεση, την εικονογραφική, την βλέπουμε ξανά στο συγκεκριμένο έργο του Γιάννη Μόραλη. Δεν ξέρω αν εδώ θα σας ενδιέφερε να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τα αρχαία επικίνδυα και τις Λυκύθους.
0: Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αυτό σκεφτόμουν, να διαβάσετε το μυαλό μου, κυρία Ίσκου, δηλαδή πώς επηρεάζεται συγκεκριμένα και γιατί, κατά τη γνώμη σας, από τις επικίνδυες.
1: Ο Γιάννης Μόραλης δεν, όπως σας είπα και στην αρχή, δεν αντιγράφει, δεν, στην πραγματικότητα μεταγράφει τον τρόπο. Δεν αναπαριστά την αρχαιότητα. Έτσι, δεν μένει στην εξωτερική εικόνα.
0: Εμπνέεται από την αρχαιότητα και μας το δίνει με το δικό του τρόπο, πιο μοντέρνο, έτσι.
1: Ναι, εντελώς, ναι, επιγραμματικά μπορούμε να το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, οι Αττικές Λευκές Λύκηθοι, τις οποίες αναφερθήκαμε συχνά κατά την συζήτησή μας, για τους ακροατές, είναι τα φυτά αγγεία του 5ου αιώνα π.Χ., τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη φροντίδα του νεκρού. Ενώ αρχικά οι Αττικές Λύκες είχαν μυθολογικά θέματα, στη συνέχεια, γύρω στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., οι σκηνές εμφανίζονται στις Λευκές Λυκήθους, κυρίως σκηνές γυναικονίτη, όπως λέμε οι αρχαιολόγοι, δηλαδή σκηνές από την καθημερινή ζωή των γυναικών. Εμφανίζονται λοιπόν γυναίκες καθισμένες σε δίφρους, όπως λέμε το κάθισμα, το αρχαιοκάθισμα, που μέσα στον προσωπικό τους χώρο του σπιτιού. Υπάρχουν καθρέφτες, κοσμήματα, πηξίδες, συχνά μικρά πουλιά τα οποία κινούνται ανάμεσα στα πόδια τους. Αυτές τις σκηνές γυναικονίτη έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση του μόραλη. Γιατί εμφανίζονται αντίστοιχα μοτίβα και στα δικά του έργα. Είναι συνήθως στις Αττικές Λυκήθους έχουμε μία ή δύο γυναικείες μορφές οι οποίες εμφανίζονται σε μια καθημερινή σκηνή, όπως σας είπα. Το ίδιο σχήμα, με άλλους όρους όμως, περνάει στο έργο του Γιάννη Μόραλ. Οι γυναίκες του κάθονται αντικριστά, μπορεί να αναπαύονται ή να είναι μέσα σε κλειστά δωμάτια. Μεταγράφουν με αυτόν τον τρόπο, ο Μόραλ μεταγράφει μια βασική συνθήκη. Αυτή την αμφισθηνή ανάμεσα στην καθημερινή ζωή και στη μεταθάνατον ζωή, στην παρουσία των μορφών και στην απουσία τους. Οι γυναίκες του Μόραλι μοιάζουν σαν να είναι εδώ και ταυτόχρονα να βρίσκονται ήδη να έχουν περάσει σε κάποια άλλη διάσταση, ας πούμε. Και δεν υπάρχει θεατρικότητα σε όλη αυτή την απόδοση. Υπάρχει μία ήρεμη συγκίνηση χωρίς ένταση εξωτερική. Η άλλη αναφορά, όπως ήδη έχουμε πει, είναι τα επιτύμβια. Τα επιτύμβια επανέρχονται στην αρχαία ελληνική τέχνη μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Έχουμε δηλαδή αρχικά τις Αττικές Λυκήθους και αμέσως και σταδιακά αρχίζουν να εμφανίζονται και ξανά και οι μαρμάρινες επιτύμβιες στήλες. Εδώ εμφανίζεται πάλι το ίδιο μοτίβο, δηλαδή ο νεκρός παρουσιάζεται σαν να βρίσκεται ακόμα μέσα στην καθημερινή του ζωή μαζί με αγαπημένα πρόσωπα. Και κάποιες φορές μάλιστα οι αρχαιολόγοι δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ο νεκρός και ποιος είναι αυτός που τον συνοδεύει, ο ζωντανός. Χαρακτηριστικές τέτοιες επιτύμβιες στήλες είναι η γνωστή στήλη της Νησαρέτης ή ακόμα πιο γνωστή στήλη της Ιησούς που σας είπα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Με αυτό το επιτύμβιο του Μόραλι.
0: Θέλω να ρωτήσω αν ξέρετε βέβαια γιατί εμπνεύστηκε από τις επιτύμβιες στήλες. Μπορούμε να υποθέσουμε, γνωρίζουμε εσείς που το έχετε μελετήσει. Μπορείτε να δώσετε μια απάντηση σε αυτό ή όχι?
1: Ο ίδιος λέει ότι τον συγκινούσαν πάρα πολύ από όταν τις έβλεπε στο Εθνικό Αρχαιολογικό

0: Moralist χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία της αρχαιότητας για να τα συνδέσει με τις δικές του καλλιτεχνικές αναζητήσεις, που είναι περισσότερο από το τι συμβαίνει αυτή την εποχή στην Ευρώπη.
1: Και εμπνέεται από την ιστορία μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπατε και προηγουμένως που υπόθηκε, ότι εμπνέεται πάρα πολύ, μας το είπε και ο κύριος Ζουμπουλάκης, δεν ξεμυαλίζεται, εντός εισαγωγικών να το πούμε έτσι, από την Ευρώπη.
0: Κρατάει μια μετριοπαθή, μια στάση κάπως στο ενδιάμεσο. Όμως αυτό έχει να κάνει και με το τι επικρατεί εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Δηλαδή, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε μια επιστροφή στην τάξη, ας πούμε, έτσι έχει ονομαστεί από τους ιστορικούς τέχνες το φαινόμενο, δηλαδή, και έχουν προηγηθεί τα μεγάλα κινήματα του μοντερνισμού, και αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, όπως είδαμε αυτό με την ελληνικότητα, ας πούμε, την αναζήτηση αυτή, αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει μια επιστροφή στις ρίζες, δηλαδή τα κράτη ψάχνουν λίγο περισσότερο μέσα στην δική τους παράδοση και ιστορία για να αναζητήσουν την νέα τους ταυτότητα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, λοιπόν, όταν ο Γιάννης Μόραλης πηγαίνει στο Παρίσι, ενώ έρχεται σε επαφή με τα ακραία με τις ακραίες μορφές του μοντερνισμού, ωστόσο επιλέγει μια πιο μετριοπαθή στάση.
1: Είναι το παν μέτρων άριστον το δικό μας, κάπως έτσι, ε?
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες, Γιάννης Μόραλης, εμπνευσμένος πολύ από την ιστορία μας και μάλιστα την αρχαία ιστορία. Γι' αυτό και κοντά μας έχουμε την κυρία Ευγενία Ίσκου, ιστορικό τέχνη και αρχαιολόγο. Έχει μελετήσει αυτή τη διάσταση στο έργο του Γιάννη Μόραλη και σήμερα είναι κοντά μας να μας το παρουσιάσει. Πήγαινε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, του άρεσε πάρα πολύ να βλέπει τα εκθέματα από τις επιτύμβιες στήλες, είχε εμπνευστεί και κυρίως τις γυναικείες, έτσι δεν είναι, κυρία Ίσκου?
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και μας, μας άφησε έργα, ναι,
1: που τον συγκινεί.
0: Για να πάμε και σε άλλα, δεν είναι μόνο οι επιτύμβιες στήλες, ακόμα και η πρόσωψη του Χίλτον, αρχαιοελληνικό είναι το, αυτό το αποτέλεσμα που μας δίνει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι βέβαια, και επίσης άλλη μία αναφορά του, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, είναι σε μία σειρά επιτύμβιων που κάνει στο διάστημα από το 58 έως το 63 νομίζω, λέγεται επιτύμβια σύνθεση α, β, γ, δ, ε κτλ μέχρι το ζήτα. Εκεί η αναφορά του δεν είναι κάποια επιτύμβια στήλη, δεν είναι οι αττικές λευκές λύκηθοι, αλλά είναι μία τοιχογραφία από τη Δήλο.
0: Κυκλαδίτικος πολιτισμός, λιτός?
1: Όχι, όχι, όχι, δεν θα το λέγαμε έτσι. Όχι. Είναι μια ελληνική τοιχογραφία. Είναι έχει επιρροές από την Πομπή, ας πούμε. Αν κάποιος θέλει να φέρει στο μυαλό του μια αντίστοιχη εικόνα, θα ήταν από τις τοιχογραφίες της Πομπίας, αν και είναι μεταγενέστερες.
0: Αλλά μας το θυμίζει.
1: Το θυμίζει, ναι. Είναι η Αριάδνη εγκαταλελειμμένη από το Θησέα στην Άξο. Είναι το έργο του Γιάννη Μόραλη, όπου μια ημιξαπλωμένη γυναικεία μορφή στο κέντρο, την οποία μια άλλη φτερωτή μορφή την σκεπάζει με ένα ύφασμα. Αυτό είναι μια τυπογραφία από τη συνοικία του θεάτρου στην Βίλο.
0: Τα έργα αυτά τα βρίσκουμε κάπου να τα δούμε, κυρία Ίσκου? Είναι σε μουσεία ή είναι κάποια από αυτά σε ιδιωτικές συλλογές?
1: Τα έργα του βρίσκονται, είναι πάρα πολλά, όπως είπατε, από ζωγραφικά, χαρακτικά, βρίσκονται παντού. Ωστόσο, μπορεί κάποιος να δει τον βασικό πυρήνα των έργων του στην Εθνική Πινακοθήκη, την οποία, η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος από την καλλιτεχνική του παραγωγή.
0: Και κατά καιρούς γίνονται και κάποιες εκθέσεις και έχουμε τη δυνατότητα να οι νεότεροι έτσι να ξαναδούμε ή να δούμε για πρώτη φορά έργα του.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Και η Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείο Μπενάκη είχε κάνει στα χρόνια που ο ίδιος δημιουργούσε, η Γκαλερί Ζουμπουλάκη είχε κάνει πάρα πολλές εκθέσεις.
1: Ναι, ναι,
0: του.
1: Ναι, είναι και κυρίως στα μετέπειτα έργα του, όπου ο Γιάννης Μόραλης προσεγγίζει, θα λέγαμε, την αφαίρεση με το δικό του πάντα τρόπο.
0: Η έμπνευσή του είναι από αυτά που έχει δει στα αρχαία ελληνικά και μας το αποδείξατε με αυτά που μας είπατε και μας περιγράψατε. Έχουμε και έμπνευση από έργα που δεν έχει δει, απλά από την ιστορία?
1: Όπως τι εννοείτε?
0: Παραδείγματος χάρη το χαρακτικό στο Χίλτον. Δεν ξέρω αν το έχει δει από κάπου ή είναι η ιστορία που μας δίνει τον Αθηνών συμβολικά.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά τα οποία συζητάμε δεν είναι ότι τα έχει δει, δεν αναπαράγει.
0: Δεν αναπαράγει, ναι, το τονίσατε σωστά.
1: Κανένα τα έργα του δεν είναι ότι τα έχει δει και τα ξαναζωγραφίζει, ας πούμε. Στην πραγματικότητα παίρνει στοιχεία τα οποία τα μεταγράφει και τα εξελίσσει στο δικό του προσωπικό ζωγραφικό ιδίωμα. Δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για κάποια αντιγραφή ή έχει δει ένα θέμα το οποίο το μεταφέρει. Αν βάζαμε δίπλα-δίπλα μια αρχαία επιτύμβια στήλη και ένα έργο του Γιάννη Μόραλη, θα μπορούσαμε να δούμε πώς αυτά τα δύο έργα συγκλίνουν, αλλά στην ουσία τους, όχι στη θεματολογία τους, με την κυριολεκτική έννοια της λέξης. Δεν είναι δηλαδή ότι τα αντιγράφει. Απλά καταφέρνει να δώσει το αντίστοιχο συνέστημα, την αντίστοιχη ατμόσφαιρα στο έργο του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Όπως είναι, ας πούμε, η τριήρηση, το άρμα μάχης, αυτό που βλέπουμε το χαρακτικό στο Χίλτον, έτσι.
1: Ναι, αυτά θα μπορούσαν να είναι από γεωμετρικά αγγεία.
0: Οι θεματικές τώρα που εμπνέεται από την αρχαιότητα, μας είπατε, από τις αρχαίες, τις επιτύμβιες στήλες, από άλλα θέματα, δώστε μας και άλλες θεματικές αν μπορείτε.
1: Το κύριο κομμάτι του είναι αυτό, πάνω σε αυτό, αυτή είναι η βασική, είναι ο πυρήνας της δουλειάς του αυτό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι επίσης πέρα από την άμεση από ευρήματα του Αρχαιολογικού Μουσείου, θα μπορούσε να πει κανείς ότι και από την αρχαία ελληνική ποίηση, ότι θα πω.
0: Ένα παράδειγμα σε αυτό που μας λέτε.
1: Αυτά είναι τα επόμενα έργα του μετά τα επιτύμβια, τα επιθαλάμια. Εκεί βλέπουμε πάλι και μοτίβα τα οποία έχουμε ήδη δει από σε έργα με σκηνές γυναικονίκη, ας πούμε. Αλλά το θέμα εδώ είναι καθαρά ο έρωτας. Ενώ στα επιτύμβια έχουμε τον θάνατο, στα επιθαλάμια είναι κυρίως αντικείμενό του ο έρωτας.
0: Από ιστορικά μάχες και τέτοια έχουμε κάποιον επηρεασμό ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το κομμάτι αυτό αυτό που περιγράφεται.
0: Τα έργα του εκτός από τα μουσεία, κυρία Ίσκου, υπάρχουν και τόμοι που έχουν κυκλοφορήσει, έτσι, και μπορεί κανείς να τα βρει και να τα δει.
1: Ναι, ένας συγκεντρωτικός και πολύ σημαντικός τόμος είναι αυτός της εμπορικής τράπεζας, που έχει, όπου συγκεντρώνει όλο το έργο του Γιάννη Μόραλη. Μπορεί κάποιος και να τον βρει φυσικά. Ίσως είναι το πιο
0: γνωστό και το πιο συγκεντρωτικό αυτό που λέτε.
1: Ναι, το πιο συγκεντρωτικό. Είναι το 88, είναι μια έκδοση του 88, ας πούμε. Αυτή, όπου έχει όλα μέσα και τα πρώιμα έργα του. Δηλαδή από τα έργα που είχε κατά τη διάρκεια της μαθητείας του, ας πούμε, τις προσωπογραφίες που έκανε μετά το δεύτερο παγκόσμιο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου και της κατοχής, όπου κυρίως για βιοποριστικούς λόγους έκανε πάρα πολλές προσωπογραφίες, τα επιτύμβια, τα επιθαλάμια, ο Γιάννης Μόραλης μέχρι να καταλήξει στην τελική μορφή ενός έργου έκανε πάρα πολλές δοκιμές. Έκανε πάρα πολλές άλλες συνθέσεις και σχέδια και ακουαρέλες και δούλευε πάρα πολύ τα θέματα του μέχρι να φτάσει στην τελική μορφή του έργου κάθε φορά. Αυτό που δεν έχει κάνει ιδιαίτερα είναι, θα λέγει κανείς, τοπιογραφίες. Έχει κάνει πολύ λίγα τοπία. Δεν ήταν στα ενδιαφέροντά του. Ο Γιάννης Μόραλης ενδιαφέρεται κυρίως για την ανθρώπινη μορφή και την γυναικεία ακόμη περισσότερο.
0: Στην οποία πώς θα το περιγράφετε, ένα ψυχογράφημα των προσωπογραφιών του μπορούμε να δώσουμε ή είναι δύσκολο?
1: Πώς εννοείτε το ψυχογράφημα?
0: Μας δίνει δηλαδή τα συναισθήματα, το χαρακτήρα των προσώπων που ζωγραφίζει. Μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Αυτό. αυτό που στις προσωπογραφίες του είναι ακριβώς δίνει αυτό που λέτε. Δηλαδή δίνει την, επειδή είναι, πολλές από αυτές είναι παραγγελίες, είναι συγκεκριμένα πρόσωπα, καταφέρνει όντως να αποδώσει εκείνη τη συναισθηματική κατάσταση, χαρακτηριστικά του εικονιζόμενου κλπ. Είναι πολύ καλός προσωπογράφος, ας πούμε. Όμως, στις δικές του καλλιτεχνικές συνθέσεις, αυτές που είναι πλέον όχι με παραγγελία, εκεί βλέπουμε τα στοιχεία αυτά για τα οποία μιλήσαμε νωρίτερα. Δηλαδή, οι γυναικείες μορφές έχουν μια απόσταση από τα πράγματα. Είναι το βλέμμα τους στο κενό. Είναι σαν να υπάρχουν και να μην υπάρχουν. Να είναι ζωντανές ή να έχουν περάσει, να είναι νεκρές. Έχει τέτοια στοιχεία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τελειώνουμε την παρουσίαση σιγά σιγά. Είναι κατακλείδη. Τι έχετε να μας πείτε, κυρία Ισκού, για το έργο του Γιάννη Μόραλη?
1: Ο Γιάννης Μόραλης με τα 50 χρόνια παρουσίας, είτε ως καθηγητής είτε ως καλλιτέχνης στην ελληνική τέχνη του 20ου αιώνα, είναι ίσως, αν όχι ο πιο επιδραστικός, από τους πιο επιδραστικούς Έλληνες καλλιτέχνες. Από τη μια ο ρόλος του στη Σχολή Καλών Τεχνών και από την άλλη η καλλιτεχνική του παραγωγή, η οποία ξεκινάει από το Μεσοπόλεμο και φτάνει μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα, με όλη την εξέλιξη την οποία έχει, γιατί διαρκώς εξελίσσεται το έργο του, είναι αυτό ακριβώς σας είπα, από τους πιο επιδραστικούς Έλληνες καλλιτέχνες. Κάτι το οποίο θα σας επιβεβαίωσε και ο κύριος Δουμπουλάκης, ο οποίος το έχει ζήσει και από κοντά αυτό.
0: Και μια και τον αναφέρετε, ο κύριος Δουμπουλάκη μας άφησε και πολύ σημαντικούς μαθητές του που έγιναν,
1: ναι,
0: μεγάλοι καλλιτέχνες.
1: Όταν,
0: ναι,
1: όταν λέω επιδραστικός, αυτό ακριβώς ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι είχε πάρα πολλούς μαθητές οι οποίοι είναι οι καλλιτέχνες αμέσως μετά.
0: Γιατί ήταν και πάρα πολύ, 35 χρόνια δάσκαλος, έτσι, στη, ναι, Σχολή, ναι, Καλών Τεχνών. Mm-hmm. Πολλές, ναι, γενιές.
1: Ναι, ήταν από τους πιο νέους δασκάλους της Σχολής Καλών Τεχνών. Δηλαδή, ήδη ξεκίνησε στη δεκαετία του 40 και έγινε και τακτικός καθηγητής στα μέσα της περίπου της δεκαετίας του 50. Οπότε, καταλαβαίνουμε ότι έχουν περάσει πάρα πολλοί μαθητές από το εργαστήριό του.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ισκού, για την παρουσία σας και τη μαρτυρία σας στην εκπομπή αυτή, την αφιερωμένη στο Γιάννη Μόραλη. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα οι προσωπογραφίες σας παρουσίασαν τον Γιάννη Μόραλη, τον μεγάλο καλλιτέχνη, από τους επιφανέστερους Έλληνες καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στις 23 Απριλίου του 1916 στην Άρτα. Έζησε στην Πρέβεζα, όπου σώζεται σήμερα το σπίτι όπου είχε μεγαλώσει, και έφυγε από κοντά μας στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου του 2009. Η εκλογή του στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το διδακτικό του έργο 35 ολόκληρα χρόνια, από το Φεβρουάριο του 1948 μέχρι τον Αύγουστο του 1983, αποφασιστική σημασίας σε σχέση με μια σειρά από επιλογές και κατευθύνσεις της εικαστικής παραγωγής στην Ελλάδα τα χρόνια που ακολούθησαν. Δεν είναι μόνο η ζωγραφική, δεν είναι μόνο το λάδι ή το κάρβουνο, είναι επίσης χαρακτική του, η γλυπτική του, τα κουστούμια του σε θεατρικά έργα, τα εξώφυλλα βιβλίων μεγάλων λογοτεχνών, ακόμα και χρηστικά αντικείμενα που έκανε σε μεγάλα ξενοδοχεία, ορόσημα της εποχής μετά τον πόλεμο, πιάτα, πόμολα κλπ. Σήμερα είχαμε την τιμή να είναι κοντά μας και να μας μιλήσουν γι' αυτόν ο παλιός του μαθητής, από τους πρώτους μαθητές, επίσης επιφανής ζωγράφος, Πέτρος Ζουμπουλάκης, και η κυρία Ευγενία Ίσκου, ιστορικός τέχνης, αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσωπογραφίες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και τον Θανάση Παντελιό στον ήχο. Χαίρετε.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι...

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Σάββατο 16 του μηνός Μαΐου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συνεχίζονται οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα μίλησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Βέμπερ, και μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ηγεσία του όλα αυτά τα χρόνια. Τόνισε πως κατάφερε να μετατρέψει την Ελλάδα από ουραγό σε μία από τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης. Στο συνέδριο μίλησε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Τα μεγάλα εθνικά θέματα, η οικονομία, η άμυνα και η ασφάλεια δεν προσφέρονται για πειραματισμούς, τόνισε ο Κύπριος πρόεδρος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον Μάφρεντ Βέμπερ, τόνισε πως οι συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για στρατηγική αυτονομία, άμυνα αλλά και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, σε όλα αυτά η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Έντονα αντέδρασε το Πασόκ Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια και αλλαγές στα δρομολόγια του μετρό. Μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούς θα ανακοινώσει το Ιράν. Θα εισπράττονται τέλη για εξειδικευμένες υπηρεσίες, προαναγγέλουν. Και ο καιρός, νεφώσεις με ασθενείς βροχές στην Μακεδονία και τη Θράκη. 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Περνάμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Συνεχίζονται οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ νωρίτερα μίλησε στο συνέδριο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ηγεσία του όλα αυτά τα χρόνια. Τόνισε πως κατάφερε να μετατρέψει την Ελλάδα από ουραγό σε μία από τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης, να διατηρήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, να ακολουθήσει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Βέμπερ τόνισε πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η μεγάλη οικογένεια του Λαϊκού Κόμματος, στέκεται απέναντι στο λαϊκισμό. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο συνέδριο, τόνισε μεταξύ άλλων ότι έχουμε ευθύνη να γίνουμε ανάχωμα απέναντι στο λαϊκισμό και το μηδενισμό που συνιστά απειλή για τη δημοκρατία. Αυτού του είδους η πολιτική δεν συνιστά πρόταση με τις ιδεοληψίες, τόνισε ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ευχαρίστησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ισχυρή παρουσία της Ελλάδος στο πλευρό της Κύπρου στο πλαίσιο της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή και την αποστολή ελληνικής βοήθειας στην Κύπρο. Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος απευθυνόμενος τον κύριο Βέμπερ τόνισε πως οι συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στρατηγική αυτονομία, την άμυνα και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα με τη σειρά της και κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Μεταξύ άλλων απευθύνθηκε και στον Κύπριο Πρόεδρο, τονίζοντας πως η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδος και Κύπρου είναι αποτέλεσμα αυτονόητης στήριξης της Κύπρου από τη χώρα μας και έδρασε ως καταλύτης ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ μας να είναι πιο ισχυροί από ποτέ. Αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2027 η χώρα μας αναμένεται να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα οι Έλληνες πολίτες, επισήμανε ο κύριος Μητσοτάκης στο μήνυμά του, στις εκλογές θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτήν την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, απευθυνόμενος και στους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι πήραν στη συνέχεια το λόγο για να απευθύνουν χαιρετισμό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είναι από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Ο πρωθυπουργός μίλησε για ένδειξη πολιτικού πολιτισμού που θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Να πούμε επίσης ότι αυτή την ώρα στο πλαίσιο του συνεδρίου διεξάγεται μία συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη με τους αρμόδιους υπουργούς. Έγινε μία παρουσίαση στον Πρωθυπουργό και σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί και αναμένεται σε λίγο να τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός για το σημαντικό ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο επενδύει στρατηγικά και ο ίδιος αλλά και η ελληνική κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ θα υπάρχουν παρεμβάσεις από τους υπουργούς της κυβέρνησης. Έχει μιλήσει ήδη ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Πρόκειται να μιλήσει ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να πούμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι στο συνέδριο αυτό και στα όσα είπε στην πρωτολογία του ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. «Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. «Ποιος με την πολιτική του κρατά την ακρίβεια στις τσέπες των πολιτών? Ποιος χρησιμοποιεί την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος και να παράγονται τα μεγάλα υπερπλεονάσματα? Ποιος στερεί πόρους από την αγορά? Ποιος αρνείται τη μείωση των έμεσων φόρων που έκαναν άλλες χώρες? Ποιος κατέστησε τη χώρα ουραγό στις μεταρρυθμίσεις, την αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα? Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά. Εκτός και αν ο κύριος Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση», τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Εν τω μεταξύ, στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο αναφέρεται με ανακοίνωσή του και ο ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας κριτική για μία σειρά από ζητήματα. «Λυπάται και θυμώνει ο Πρωθυπουργός με την ακρίβεια. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για ενίκιο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως ο Πρωθυπουργός λυπάται και για τα καρτέλ, για τα υπερκέρδη των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελοειδών, για τα θηριώδη υπερπλεονάσματα που λείπουν από την οικονομία της καθημερινότητας?» Έκανε μια έμεση αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτηρίζοντάς τον ανεπαρκή. «Το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων», τονίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «που έχει γίνει σύριαλ δικογραφιών, βαφτίστηκε ανεπάρκεια. Έβγε στους λογογράφους του Πρωθυπουργού, παίρνουν το Όσκαρ ευρηματικότητας». Συνεχίζοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει, επιχειρηματολόγησε ότι θέλει να κερδίσει τις επόμενες εκλογές γιατί, λέει, θέλει να έχει λόγο στην κατανομή των κονδυλίων της αγροτικής πολιτικής στην Ευρώπη. Τι ακριβώς σκέφτεται ο Πρωθυπουργός, να κάνει δηλαδή απευθείας αναθέσεις της ΚΑΠ στους κολλητούς του Χασάπη και Φραπέ? Απίστευτος κινησμός, απίστευτο σολάρισμα από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς. Γιατί κατάντια στο κράτος δικαίου δεν είπε κουβέντα, όπως κουβέντα δεν είπε και για τη συνέντευξη του ανιψιού του στη Real News. Τι να πει άλλωστε, θέλει λέει να αναθεωρήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός που εργαλοποίησε σε απόλυτο βαθμό τη χρήση του Α86 λέει ότι θέλει τώρα να το αλλάξει. Αν όντως πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει, ας παραπέμψει τώρα στη δικαιοσύνη τους αναφερόμενους στις δικογραφίες υπουργούς του για να κριθούν και ας πάψει να τους καλύπτει, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. 2,5 ώρες νωρίτερα θα κλείνουν από αύριο 4 σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό Αθηνών λόγω νυχτερινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα Σεπόλια Μεταξουργείο λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, από αύριο Κυριακή 17 Μαΐου η σταθμή Σεπόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Αττική θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ Κηφισιά Πειραιάς. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη Άγιος Αντώνιος και Ομόνια Ελληνικό. Κλείνουν προσωρινά για 5 ημέρες οι σύραγγες ΤΑΦ1, ΤΑΦ2 και ΤΑΦ3 στην περιοχή των Ντεμπών, καθώς τίθενται σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και σε συνέχεια απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λαρίσης, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο τμήμα από τον αυτοκινητόδρομο Ευαγγελισμού μέχρι το νοτιότερο άκρο του Πλαταμόνα και στις 2 κατευθύνσεις. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς, μέσω της κοιλάδας των Ντεμπών, τόσο για την κατεύθυνση προς Αθήνα όσο και προς Θεσσαλονίκη. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης απογραφής ανελκυστήρων ανακοινώθηκε μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Στην ανακοίνωση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω διεξαγωγής του 13ου Λαϊκού Αγώνα Γεώργιος Αποστολάκης στη Νέα Φιλαδέλφεια αύριο προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Σε άλλο χρονικό σημείο της ημέρας και αφού λήξει ο αγώνας λόγω της φιέστας τίτλου της ΑΕΚ θα υπάρξουν επιπλέον κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Περνάμε στις διεθνείς ειδήσεις. Έναν μηχανισμό για τη διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω των στενών του Ορμούς, κατά μήκος μιας καθορισμένης διαδρομής που θα αποκαλυφθεί σύντομα, έχει ετοιμάσει το Ιράν, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο Αζίζη πρόσθεσε ότι μόνο τα εμπορικά πλοία και τα μέρη που συνεργάζονται με το Ιράν θα επωφεληθούν από τη συμφωνία αυτή, τονίζοντας ότι η διαδρομή από τα στενά του Ορμούς θα παραμείνει κλειστή για τους χειριστές του σχεδίου Ελευθερία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα εισπράττονται τέλη για εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού. Εν τω μεταξύ, επίδειξη ήπιας διπλωματίας χαρακτηρίζεται η πρώτη σε μία δεκαετία συνάντηση κορυφής της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θερμό ήταν το κλίμα, χωρίς μεγάλες εμπορικές συμφωνίες και επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλέγοντα ζητήματα. Ιράν και Ταϊβάν επιβεβαιώθηκαν ως τα αγκάθια παρά το σχεδόν άριστα με το οποίο αξιολόγησε την επίσκεψή του ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλείσαμε εξαιρετικές συμφωνίες, σημαντικές εμπορικές συμφωνίες και έχουμε εξαιρετική σχέση, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο. Δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων σε κινέζικες εταιρείες που αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν και ότι σύντομα θα λάβει απόφαση γι' αυτό. Ο Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθοδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι ήταν σύμφωνος με την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος από το Ιράν για 20 χρόνια, αλλά ότι πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από την Τεχεράνη. Συνένεση πάντως φάνηκε στις επίσημες δηλώσεις των δύο πλευρών για την απελευθέρωση των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Κίνα δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του πως οποιαδήποτε λανθασμένη διαχείριση στο ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του είπε πως η αμερικανική θέση για την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη και πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσουν την Ταϊπέη με νέα οπλικά συστήματα. Προειδοποίησε ωστόσο την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της. Σε ό,τι αφορά τώρα στις διμερείς εμπορικές σχέσεις, ο Κινέζος Πρόεδρος συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, αριθμός πολύ χαμηλότερος από τα 500 που είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο παρελθόν. Επίσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις για προσέγγιση στα θέματα υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Να δούμε τώρα κάποιες άλλες εξελίξεις σχετικά με το Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει ότι είναι ανοιχτή σε νέες συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος, αν και παραμένει αδιέξοδος το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου. Ο Λίβανος χαιρετίζει την συμφωνία με το Ισραήλ για την παράταση της εκεχηρίας κατά 45 ακόμα ημέρες. Η Χαμάς δεν έχει σχολιάσει ακόμα τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι πραγματοποίησε επίθεση δολοφονίας εναντίον του ανώτερου στρατιωτικού διοικητή της οργάνωσης στη Γάζα, με τουλάχιστον 7 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι Ιρανοί hackers βρίσκονται πίσω από μία σειρά παραβιάσεων συστημάτων που παρακολουθούν την ποσότητα καυσίμων στις δεξαμενές αποθήκευσης που εξυπηρετούν βενζινάδικα σε πολλές πολιτείες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN. Ο πρεσβευτής τώρα της Κίνας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν Ηνωμένες Πολιτείες και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούς με έτοιμα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων στον Περσικό κόλπο. Διαφωνία ως προς το χρόνο και το περιεχόμενο της πρότασης εκφράζει ο Κινέζος πρεσβευτής και τονίζει ότι δεν θα προβεί χρήσιμη η έγκριση της πρότασης. Ρωσία και Κίνα άσκησαν βέτο σε παρόμοιο ψήφισμα που υποστήριξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι ήταν προκατηλημένοι κατά του Ιράν. Η αντιπροσωπεία του Ιράν όμως στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για ψευδή εικόνα ευρείας διεθνούς υποστήριξης επί του σχεδίου ψηφίσματος για το Ορμούς, το οποίο υποστηρίχθηκε από το Μπαχρέιν. Να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Το Ιράκ έχει εξαγάγει 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς τον περασμένο μήνα, με την ποσότητα του πετρελαίου να είναι μειωμένη από τα περίπου 93 εκατομμύρια βαρέλια των μηνιαίων εξαγωγών του πριν από τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτό δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο νέος υπουργός πετρελαίου της χώρας, Μπασίμ Μοχάμεντ. Το κλείσιμο του πορθμού του Ορμούς εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν μείωσε τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, οδηγώντας σε μια δραστική άνοδο των τιμών. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ιράκ μέσω του αγωγού πετρελαίου Κιρκούκ Τσεϊχάν ξανάρχισαν το Μάρτιο μετά τη συμφωνία μεταξύ της Βαγδάτης και της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν για την αποκατάσταση της ροής του πετρελαίου. Το Ιράκ πάντως σχεδιάζει τη συνεργασία του με τον ΟΠΕΚ για την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, προσθέτοντας ότι η Βαγδάτη στοχεύει να επιτύχει ημερήσια παραγωγή 5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρόκειται να επισκεφθεί την Κίνα στις 19 και 20 του μηνός, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις τους και θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, αναφέρει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να κάνει οποιοδήποτε βήμα που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη στρατηγική σταθερότητα και ενημέρωσε άλλες χώρες σχετικά με την πρόσφατη δοκιμή του νέου στρατηγικού πυρηνικού πυράβλου Σαρμάτ. Αυτό μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, επικαλούμενα τον Ρώσο Υφυπουργό Εξωτερικών. Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον διατηρούν στενές επαφές υψηλού επίπεδου, ανέφεραν ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, επικαλούμενα τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος υπονόησε ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο ενδέχεται να έχουν περαιτέρω επαφές τις επόμενες ημέρες. Δήλωσε όμως ότι η πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι αργή και δύσκολη. Ο Ρώσος Πρόεδρος πάντως είχε δηλώσει στις 12 Μαΐου ότι η Ρωσία θα αναπτύξει τον αναφερόμενο στρατηγικό πύραυλο στα τέλη του έτους. Ουκρανικό αεροπλάνο που μετέφερε εκρηκτικά με προορισμό τη Λιβύη καθυλώθηκε προσωρινά στο Τιρνιντάτ και το Μπάγκο πριν λάβει άδεια αναχώρησης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Το αεροπλάνο που προερχόταν από τις Μπαχάμες προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πιάρκο στο Port of Spain για ανεφοδιασμό και στη συνέχεια επρόκειτο να πετάξει προς τη Λιβύη μέσω πράσινου ακροτηρίου, γεγονός που κινητοποίησε την αστυνομία. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Νιρενβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα να πεθάνει ένας εργαζόμενος και άλλοι 30 να νοσηλευτούν. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι πλέον δεν υφίσταται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε. Ο πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Τινούμπου, και οι ένοπλες δυνάμεις της επιβεβαίωσαν σήμερα το θάνατο στη χώρα υψηλόβαθμου αξιωματούχου της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σε κοινή επιχείρηση με τις αμερικανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις της Νιγηρίας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διεξήγαγαν θαραλέα κοινή επιχείρηση που κατάφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού κράτους, σημείωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας, επιβεβαιώνοντας ανακοίνωση που είχε νωρίτερα εκδώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι ήταν υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ισλαμικού κράτους και ένας από τους πιο ενεργούς τρομοκράτες του κόσμου. Ένας άνδρας πέθανε ύστερα από επίθεση που δέχτηκε σήμερα από καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 τοπική ώρα στην ακτή της νήσου Ρότσνεστ, η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Πέρθ, σύμφωνα με την αστυνομία και εκπρόσωπο της τοπικής πτέρυγας της Υπηρεσίας Πρώτων Βοηθειών. Το 38χρονο θύμα, που δεν έχει κατανομαστεί ακόμα από τις αρχές, μεταφέρθηκε στη στεριά αφού δέχθηκε την επίθεση καρχαρία, αλλά δεν κατέστη δυνατή η ανάνυψή του. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Ο οδηγός πιθανώς ήταν σε κατάσταση μέθης και προσέκρουσε αλυσιδωτά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα πριν χτυπήσει η ομάδα πεζών που κάθονταν έξω από κουρίο. Να περάσουμε στις εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής Αττικού Άλσου, στην Τετάρτη 20 του μηνός, το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία για την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και για τη μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η Ιερά Αγρυπνία για την εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου Αγίας Παρασκευής. Επίσης, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Νέας Ιωνίας, την Τετάρτη το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός με Ταρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος και το βράδυ Αγρυπνία. Ανήμερα της εορτής, την Πέμπτη, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, με Θεόρτος Εσπερινός το απόγευμα και Ιερά Λιτάνευση της εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο Αναλήψεως στο Βύρονα Αττικής. Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της Αναλήψεως, γιορτάζει το Μετόχι. Την 3η το βράδυ θα γίνει αγρυπνία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα. Την 4η το πρωί θα ψαλεί, με συγχωρείτε, την Τετάρτη το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, την Πέμπτη το πρωί Όρθρος και Θεία Λειτουργία, το απόγευμα με Θεόρτος Εσπερινός και Μνημόσυνο των Κτητόρων και την Παρασκευή το πρωί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Θείας Αναλήψεως του Κυρίου στη Δραπετσόνα, την Τετάρτη το απόγευμα θα ψαλεί Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, την Τετάρτη το βράδυ Αγρυπνία κατά την Μοναστηριακή Τάξη, την Πέμπτη Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, την Πέμπτη το απόγευμα με Θεόρτος Εσπερινός, Παράκληση και Κτητορικό Μνημόσυνο και αργότερα θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Τώρα, νυχτερινή Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της αποδόσεως του Πάσχα θα τελεστεί την 3η 19 Μαΐου στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής με την ευκαιρία της εορτής της αποδόσεως του Πάσχα. Και να πάμε στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατζίου. Το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ιερό Ναό της Αγίας Γλυκερίας θα εορταστεί πανηγυρικός η μνήμη του Οσίου Πατρός Ιωακήμ του Ιθακησίου του Παπουλάκη. Έτσι λοιπόν την Παρασκευή θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία και το ερχόμενο Σάββατο Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και με Θεόρτος Εσπερινός το απόγευμα. Πολύ σύντομα, αγαπητοί ακροατές, να πάμε στον καιρό, να πούμε ότι σήμερα στην Ήπειρο, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία έχουμε νεφώσεις και βροχές, το ίδιο επίσης και στη Δυτική Στερεά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στις περιοχές της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις και η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές φτάνει τους 24, τους 27 και 28 βαθμούς. Στην Αττική έχουμε νεφώσεις, 27 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, 23 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Για αύριο Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό θα έχουμε αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις, δυτική βορειοδυτική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ, 27 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, βόρειο-βορειοδυτική θα πνέουν οι άνεμοι, στους 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Τάσος Παπαδημητρίου ήταν στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, Χριστός Ανέστη.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Χριστός Ανέστη, αδελφοί. Με έχεις μπερδεμένο. Καθιστικό Κωνσταντινουπόλεως. Και ο Κυρκοστάκης, πολίτικο Κασάπικο. Τραγουδά ο Σίμων Καράς και η χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής.

Και ένα ρεθεμιώτικο τραγούδι από παλιά ηχογράφηση, το «Μερακλίδικο πουλί». Τραγουδά ο Γιάννης Μπαξεβάνης και στο Βουλγαρί ο Στέλιος Φουσταλιέρης.

0: πάνω.
1: Ακούτε γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5.
2: Με τη λύρα του Ανδρέα Ροδινού, ρεθεμιώτικο πεντοζάλι.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με ένα διήγημα σήμερα του μοναδικού, του ανυπέρβλητου Λέοντος Τολστόη. Ένα διήγημα στο οποίο αναφέρεται ως πρωταγωνιστής ο πρίγκιπας Νιχλιούντοβ. Το λέω αυτό γιατί ο πρίγκιπας αυτός είναι ο πρωταγωνιστής του αριστουργήματος του Τολστόη «Η Ανάσταση» και τον συναντάμε και σε άλλα μυθιστορήματά του. Μπορούμε κάλλιστα να υποθέσουμε ότι είναι ο ίδιος ο Τολστόη. Θα ακούσετε σήμερα λοιπόν, σε δύο μέρη μάλλον, σήμερα και στην επόμενη εκπομπή, το διήγημα που φέρει το γενικό τίτλο «Από τις σημειώσεις του πρίγκιπα Νιχλιούντοβ».

Λουκέρνη, 8 Ιουλίου. Χθες βράδυ έφτασα στη Λουκέρνη και εγκαταστάθηκα στο καλύτερο ξενοδοχείο, στο Σβέιτσερχοφ. Η Λουκέρνη, αρχαία πρωτεύουσα καντονίου που κοίται στην όχθη της λίμνης τεσσάρων καντονιών, λέει ο Μάρεϊ, είναι μια από τις πιο ρομαντικές τοποθεσίες της Ελβετίας. Σε αυτήν διασταυρώνονται τρεις από τους κυριότερους δρόμους. Και σε απόσταση μιας ώρας μόνο με το πλοίο βρίσκεται το βουνό Ρίγκι, από όπου ξανοίγεται μια από τις μεγαλοπρεπέστερες θέες του κόσμου. Σωστά ή όχι δεν ξέρω, όμως κι άλλοι οδηγοί το ίδιο λένε και για τούτο. Στη Λουκέρνη κατασταλάζουν περιηγητές από όλο τον κόσμο σε μεγάλο αριθμό και πιο πολλοί Εγγλέζοι. Το πολυτελέστατο κτίριο του ξενοδοχείου του Σβέιτσερχοφ, με τα 5 πατώματα, χτίστηκε τελευταία κοντά στην όχθη της λίμνης, στο ίδιο σημείο που παλαιότερα υπήρχε μια ξύλινη ελικοειδής γέφυρα με παρεκκλησάκια στις άκρες και εικονίσματα πάνω σε στήλους. Τώρα, χάρη στην τεράστια συρροή των Εγγλέζων, στις απαιτήσεις τους και στα λεφτά τους, οι Ελβετοί κατέστρεψαν τη γέφυρα και στη θέση της έφτιαξαν μια ισοπεδωμένη και ολόησια, δίχως την παραμικρή καμπύλη προκυμαία. Έχτισαν πάνω σε αυτήν αυτά τα άχαρα πενταόροφα κτίρια, όλα όμοια σε σχήμα κύβου, και μπρος από αυτά φύτεψαν δύο σειρές μικρές φιλίρες στολισμένες με ξύλινα στηρίγματα, και ανάμεσά τους, όπως συνηθίζεται, έστησαν πράσινα παγκάκια. Αυτός είναι ο περίπατος. Εκεί βλέπει κάποιος να πηγαίνω έρχονται με ρυθμικό βήμα Εγγλέζοι φορώντας τα απαραίτητα ελβετικά ψάθινα καπέλα, και οι Εγγλέζοι με τα πρακτικά και βολικά κουστούμια τους απολαβαίνοντας το έργο τους. Καθόλου απίθανο όλα τούτα, οι προκυμαίες δηλαδή και τα κτίρια και οι φιλίρες και οι Εγγλέζοι, να είναι πολύ ταιριαστά και όμορφα κάπου αλλού, μα όχι εδώ πέρα, ανάμεσα σε αυτήν την παράξενα μεγαλόπρεπη και ταυτόχρονα ανέκφραστη αρμονική και απαλή φύση.

Όταν μπήκα στο δωμάτιό μου και άνοιξα τα παράθυρα προς το μέρος της λίμνης, η ομορφιά εκείνου του νερού, εκείνου των βουνών και εκείνου του ουρανού με θάμπωσε κυριολεκτικά από την πρώτη στιγμή και με συγκίνησε βαθύτατα. Αισθάνθηκα μια έντονη εσωτερική ταραχή και την ανάγκη να εξωτερικέψω με κάποιον τρόπο αυτό που τόσο ξαφνικά πλημμύρισε την ψυχή μου. Θα ήθελα να μπορούσα να αγκαλιάσω κάποιον, να τον αγκαλιάσω σφιχτά, να τον γαργαλίσω, να τον τζιμπήσω. Με άλλα λόγια, να αφαιθώ σε ένα ξέσπασμα ασυνήθιστο και για μένα και για εκείνον. Η ώρα ήταν 7 το απόγευμα. Όλη την ημέρα έβρεχε και μονάχα τώρα ξαστέρωνε. Η λίμνη απλωνόταν μπρος στα παράθυρα, ολογάλανη, σαν φλόγα θιαφιού, ακίνητη και κάπως αφουσκωμένη ανάμεσα στις πολυπίκυλες παρόχθιες πραζινάδες. Εξαφανιζόταν στο στενό πέρασμα που σχημάτιζαν δύο τεράστιες απόκριμνες όχθες και σκουραίνοντας πήγαινε και ακουμπούσε και χανόταν μέσα στον όγκο από όλα εκείνα τα άταχτα σωριασμένα το ένα πάνω στο άλλο, κοιλάδες, βουνά, σύννεφα και πάγους. Τα νερά της φάνταζαν πέρα για πέρα ακίνητα, γιατί τα μικροσκοπικά βαρκάκια που τα διέσχιζαν δεν άφηναν ίχνη πίσω τους. Αυτά σχηματίζονταν και έσβηναν την ίδια στιγμή. Στο πρώτο πλάνο πρόβαλαν υγρές ανοιχτοπράσινες σκόρπιες δεξιά και αριστερά όχθες με τους καλαμιώνες, τα λιβάδια, τα περιβόλια και τις βίλες. Παραπέρα οι σκουροπράσινες χορταριασμένες ανώμαλες εκτάσεις με τα ερείπια των πύργων. Στο βάθος τσαλακωμένη η ασπρωμένη ξελιά θέα των βουνών με τις θαμπές άσπρες βουνοκορφές της τόσο όμορφα βραχώδικες. Και όλα αυτά περιχυμένα με εκείνο το γλυκό, το διάφανο γαλανό της ατμόσφαιρας και φωτισμένα με τις θερμές ηλιακτίδες της δύσης που πρόβαλαν μέσα από τις σχισμάδες που άφηναν τα σύννεφα που διαλύονταν. Ούτε πάνω στη λίμνη, ούτε πάνω στα βουνά, ούτε πάνω στον ουρανό θα μπορούσε να έβρισκε κάποιος μια ατόφια γραμμή, ένα πλέριο χρώμα, μια στιγμή όμοια με την άλλη. Παντού κίνηση, ασυμμετρία παραξενιά, ένα ανακάτωμα και ποικιλία από σκιές και γραμμές και παντού και σ' όλα γαλήνη, απαλότητα, ενότητα, ομορφιά. Και ανάμεσα σε όλη εκείνη την ακαθόριστη, την μπερδεμένη, την πέρα για πέρα ελεύθερη ομορφιά, ακριβώς μπροστά στο παράθυρό μου ορθωνόταν γελιοδέστατα, σαν παιχνίδι ταχυδακτυλουργού, το άσπρο μπαστούνι της προκυμαίας. Οι μικρές φιλίρες με τα στηρίγματά τους και τα πράσινα παγκάκια, φτωχά, τυποτένια ανθρώπινα έργα, που δεν εξαφανίζονταν σαν εκείνες τις μακρινές βίλες και τα ερείπια των πύργων μέσα στη γενική αρμονία της ομορφιάς, παρά απέναντίας πρόβαλαν σαν μια χυδαία αντίθεση. Αδιάκοπα και άθελά μου η ματιά μου τραχκάριζε με εκείνη τη φρικτά ολόησια γραμμή της προκυμαίας και νοερά ήθελα να μπορούσα να την αποσπρώξω, να την καταστρέψω, έτσι σαν κάποιο μαύρο σκουπιδάκι που είχε καθίσει στη μύτη μου κάτω από το μάτι. Μα η προκυμαία με τους Εγγλέζους περιπατητές εξακολουθούσε να παραμένει στη θέση της. Κι εγώ μάταια προσπαθούσα να βρω ένα σημείο από που θα μπορούσα να μην τη βλέπω. Τέλος το κατάφερα. Και σαν με το γεύμα απολάβαινα κατάμονος εκείνο το όχι πλέργιο, μα για τούτο πολύ γλυκύτερα εξαντλητικό συνέστημα που δοκιμάζουμε όταν κατάμονοι αντικρίζουμε τις ομορφιές της φύσης. Στις 7.30 με κάλεσαν για το γεύμα. Στη μεγάλη αίθουσα με την πολυτελέστατη επίπλωση, στο κάτω πάτωμα, ήταν στρωμένα δύο μακριά τραπέζια τουλάχιστον για 100 ανθρώπους. Κάπου 3 λεπτά της ώρας συνεχίστηκε η σιωπηλή συγκέντρωση της πελατείας. Σύρσιμο των γυναικείων φορεμάτων, ανάλαφρα βήματα, συνεννοήσεις με τα γαρσόνια, που όλα είναι ευγενέστατα και με στολές της ώρας. Σε λίγο οι διάφορες θέσεις καταλήφθηκαν από άντρες και κυρίες, ντυμένες πλούσια και γενικά εξαιρετικά καθαρά. Όπως γενικά στην Ελβετία οι πιο πολλοί ξένοι είναι Εγγλέζοι και για τούτο το κυριότερο χαρακτηριστικό που παρουσιάζουν τα γεύματα στα μεγάλα ξενοδοχεία και που σαν νόμος έχει επικρατήσει είναι ο αυστηρότατος καθώς πρεπισμός. Η έλλειψη κάθε επικοινωνίας μεταξύ των συνδετημόνων που δεν προέρχεται από υπεροψία μα γιατί λείπει η ανάγκη της και είναι υπεραρκετή η μονήρης ατομική απόλαυση από την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Παντού λάμπουν οι κάτασπρες νταντέλες, τα κάτασπρα κολάρα,
τα κάτασπρα φυσικά και τεχνητά δόντια, τα κάτασπρα πρόσωπα και χέρια. Μα τα πρόσωπα, που από αυτά πολλά είναι πολύ όμορφα, εκφράζουν μοναχά την πλέρια συνέστηση του πλούτου τους και την απόλυτη έλλειψη προσοχής για όλα γύρω τους, όσα είναι άσχετα με το άτομό τους. Και εκείνα τα κάτασπρα χέρια, τα στολισμένα με τόσα δαχτυλίδια και βραχιόλια, κουνούνται μονάχα για να φτιάχνουν τα γιακαδάκια, για να κόβουν το κρέας και να βάλουν κρασί στα ποτήρια τους. Στις κινήσεις τους δεν διακρίνεται η παραμικρότερη ψυχική ταραχή. Οι οικογένειες κάπου-κάπου ανταλλάζουν με χαμηλή φωνή τη γνώμη τους για την ευχάριστη γεύση κάποιου φαγητού ή κρασιού και για την όμορφη θέα που ξενύγεται από το βουνό Ρίγγι. Όσοι από τους περιηγητές ή τις περιηγήτριες ταξιδεύουν ασυντρόφευτοι, κάθονται κλεισμένοι στον εαυτό τους, ο ένας δίπλα στον άλλο, σιωπηλοί και δίχως καν να αλλάζουν έστω και μια ματιά. Αν συμβεί κάτι και σπανιότατα δύο από αυτούς τους 100 ανθρώπους να κουβεντιάσουν αναμεταξύ τους, σίγουρα το θέμα τους θα είναι ο καιρός και η ανάβαση στο βουνό Ρίγγι. Τα μαχαίρια και τα πιρούνια κουνούνται αθόρυβα μέσα στα πιάτα. Το φαγητό σερβίρεται σε μικρές ποσότητες. Τα όσπρια και τα χορταρικά τρώγονται αποκλειστικά με το πιρούνι. Και τα γκαρσόνια, υποτασσόμενα άθελά τους στη γενική σιωπή, ρωτάνε ψιθυριστά τι κρασί προτιμάτε. Σε παρόμοια γεύματα πάντα με κυριεύει μια τρομερή βαρυθυμία. Βαριέμαι αφάνταστα και στο τέλος μελαγχόλω. Πάντα είναι σαν να μου φαίνεται πως έχω κάποιο φταίξιμο, πως είμαι τιμωρημένος όπως όταν ήμουν παιδί και για κάποια αταξία μου με κάθισαν σε μια καρέκλα και μου έλεγαν ηρωνικά «Ξεκουράσου τώρα φιλαράκο μου». Ενώ εγώ ένιωθα μέσα στις φλέβες μου να σφίζει το νεανικό αίμα και άκουγα τις χαρούμενες φωνές που έβγαζαν τα αδέρφια μου παίζοντας στο άλλο δωμάτιο. Αρχικά προσπαθούσα να αντιδράσω στο συνέστημα αυτό, το τόσο καταπιεστικό, που δοκίμαζα σε τέτοια γεύματα μαμάταια. Όλα αυτά τα νεκρά πρόσωπα ασκούν μια καταμάχητη επίδραση πάνω μου και καταντώ κι εγώ το ίδιο νεκρός. Και τότε τίποτα δεν θέλω, τίποτα δεν σκέφτομαι, ακόμα και μήτε παρατηρώ τίποτα. Στην αρχή δοκίμασα να πιάσω κουβέντα με τους γείτονές μου, μα εκτός από κάποιες φράσεις που προφανώς θα έχουν επαναληφθεί 100.000 φορές στο ίδιο μέρος και άλλες τόσες από το ίδιο πρόσωπο, δεν κατάφερα να ακούσω τίποτα περισσότερο. Και ωστόσο όλοι τούτοι οι άνθρωποι ούτε ηλίθιοι είναι, μήτε ανέστητοι. Και σίγουρα κάτω από το φαινομενικό πάγο που πίσω από αυτόν κρύβονται θα υφίσταται μια εσωτερική ζωή, σαν και εκείνη που νιώθω εγώ μέσα μου και ίσως πολύ πιο ενδιαφέρουσα και πιο πολυσύνθετη. Γιατί λοιπόν να στερούν τον εαυτό τους μια από τις καλύτερες απολαύσεις της ζωής, όπως είναι το να απολαμβάνει ο ένας τον άλλον, όταν απολαμβάνει ένας άνθρωπος άλλον όμοιό του? Πώς να μην αναπολύσω το παρισινό οικοτροφείο μας, που εκεί πέρα όλοι μας, καμιά εικοσαριά άνθρωποι από τις διάφορες εθνικότητες, τα πιο διάφορα επαγγέλματα και τους πιο διάφορους χαρακτήρες, κάτω από την επίδραση της γαλλικής κοινωνικότητας, μαζευόμασταν στην τραπεζαρία για φαγητό με ένα κέφι, σαν να επρόκειτο για γλέντι. Εκεί πέρα η κουβέντα την ίδια στιγμή γενικευόταν από τη μια άκρη του τραπεζιού ίσα με την άλλη, διανθισμένη με διάφορα καλαμπούρια και αστιότητες, έστω και σε λανθασμένα γαλλικά πολλές φορές. Εκεί πέρα ο καθένας, δίχως να νοιάζεται καθόλου, ξεφούρνιζε το κάθε τι που του ερχόταν στο μυαλό. Εκεί πέρα είχαμε το δικό μας φιλόσοφο, το δικό μας συζητητή, το δικό μας bel esprit. Όλα ήταν κοινά. Εκεί πέρα αμέσως μετά το φαγητό αποτραβούσαμε το τραπέζι και χορεύαμε la polka, στραβά κουτσά, όπως μας κάπνιζε ίσα με το βράδυ. Εκεί πέρα, παρόλη την κοκεταρία μας, μπορεί να μην είμαστε πολύ μυαλωμένοι και αξιοσέβαστοι άνθρωποι, όμως είμαστε άνθρωποι. Και η Ισπανίδα κοντέσα με τις ρομαντικές περιπέτειες, και ο Ιταλός αβάς που απάγγελε τη θεία κωμωδία μετά το φαγητό, και ο Αμερικανός γιατρός που είχε ελεύθερη είσοδο στο Τιουλερί, και ο νεαρός δραματουργός με τα μακριά μαλλιά και πιανίστα
που είχε συνθέσει, όπως έλεγε η ίδια, την καλύτερη πόλκα. Και η δυστυχισμένη όμορφη χείρα με τα τριπλά δακτυλίδια στο κάθε της δάχτυλο, όλοι μας, δίχως εξαίρεση, συμπεριφερόμαστε αναμεταξύ μας, μπορεί κάπως επιπόλαια, μα αναμφισβήτητα με την καλύτερη διάθεση. Και διατηρήσαμε άλλως ελαφρές και άλλως ειλικρινά εγκάρδιες αναμνήσεις. Μα όταν βρίσκομαι σε αυτά τα εγγλέζικα table d'hôte, συχνά σκέφτομαι, καθώς κοιτάζω όλες αυτές τις νταντέλες, τις κορδέλες, τα δαχτυλίδια, τα απομαδιασμένα μαλλιά και τα μεταξωτά φορέματα, πόσες ζωντανές γυναίκες θα ήταν πανευτυχείς και θα έδιναν και σ' όλους ευτυχία αν τα είχαν. Είναι παράξενο να σκέφτεσαι πόσοι φίλοι κεραστές, από τους πιο ευτυχισμένους που θα μπορούσαν να είναι, κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον δίχως να το υποπτεύονται. Και ποιος ξέρει γιατί δεν θα το μάθουν ποτέ και ποτέ δεν θα δώσουν ο ένας στον άλλον εκείνη την ευτυχία που τόσο εύκολα μπορούν να τη δώσουν και που τόσο την ποθούν. Μελαγχόλησα, όπως πάντα το παθαίνω σε παρόμοια γεύματα, και για τούτο, δίχως να αποτελειώσω το γλυκό μου, σηκώθηκα βαρύθιμος και πήγα να τριγυρίσω άσκοπα στην πολιτεία. Η στενή βρώμικη δρόμη δίχως φωτισμό, τα μαγαζιά που έκλειναν εκείνη τη βραδινή ώρα, οι μεθυσμένοι εργάτες που αντάμωνα, οι γυναίκες που πήγαιναν για νερό ή εκείνες οι καπελωμένες που βάδιζαν κολλητά στους τοίχους, και αφού γύριζαν και κοίταζαν τους διαβάτες χώνοντας τα στενάκια, όλα αυτά όχι μόνο δεν διέλυσαν τη μελαγχολία μου, μα την έκαναν πιο έντονη. Είχε πια εντελώς σκοτεινιάσει στους δρόμους όταν, δίχως να κοιτάξω γύρω μου, δίχως καμιά σκέψη στο κεφάλι, τράβηξα για το ξενοδοχείο μου, ελπίζοντας με τον ύπνο να διασκεδάσω τη βαρυθυμία μου. Αισθανόμουν μια φρικτή ψυχική κρυάδα, απομόνωση και βαριά καρδιά, όπως συμβαίνει κάποτε δίχως πραγματική αιτία όταν βρεθούμε σε ένα ξένο τόπο.

Βάδιζα έτσι άσκοπα, με το βλέμμα χαμηλωμένο και τραβούσα από την προκυμαία στο ξενοδοχείο μου, όταν ξαφνικά έπληξαν την ακοή μου οι ήχοι κάποιες παράξενες, μα εξαιρετικά ευχάριστης και γλυκιάς μουσικής. Οι ήχοι αυτοί μονομιάς επέδρασαν ζωογονικά στην ψυχή μου. Ήταν σαν να τη διαπέρασε κάποιο ζωηρό και χαρούμενο φως. Η διάθεσή μου άλλαξε την ίδια στιγμή. Ένιωθα ευχαριστημένος, χαρούμενος. Η αποκοιμισμένη προσοχή μου ξύπνησε και στράφηκε πάλι στα τριγυρινά πράγματα. Και ομορφιά της νύχτας και της λίμνης, που πρωτήτερα μου ήταν ολότελα διάφορη, ξαφνικά μου έκανε εντύπωση, σαν κάτι καινούριο. Άθελά μου πρόφτασα ακαριέα να δω και να υπογραμμίσω και τον ουρανό, που απλωνόταν συνεφιασμένος τμηματικά, και τα γκρίζα συννεφάκια που τον σκέπαζαν και αφήναν να διαφαίνεται τόπους τόπους το γαλανό φόντο του, που άρχισε και φαίνεται από το φεγγάρι που υψανόταν αργά αργά, και τη βαθυπράσινη λίμνη με τα άπειρα φωτάκια που αντιφέγγιζαν μέσα στην ατάραχη επιφάνειά της, και μακριά πέρα στο βάθος τα βουνά που αχνά διακρίνονταν και τα βατράκια που χαλούσαν τον κόσμο στο Φριόζενμπουργκ και τα δροσερά σφυρίγματα των ορτικιών από την αντικρινή όχθη. Και κατά μπροστά μου, σε εκείνο ακριβώς το σημείο από όπου ακουγόταν η μουσική και που σε αυτό ήταν κατά κύριο λόγο συγκεντρωμένη όλη μου η προσοχή, ξεχώρισα στο μισοσκόταδο, στο κέντρο του δρόμου, πλήθος κόσμου να σχηματίζει ένα ημικύκλιο ασφιχτικό, και πιο πέρα σε μικρή απόσταση ένα μικρόσωμο ανθρωπάκο με μαύρα ρούχα. Παραπίσω από το μαζεμένο εκείνο πλήθος και τον ανθρωπάκο, στο φόντο του τμηματικά συνεφιασμένου ουρανού, υψώνονταν επιβλητικά και μεγαλόπρεπα οι δύο αυστηροί τρούλοι του καθεδρικού ναού και οι δεντροκορφές του κήπου που τον τριγύριζε. Όσο κοντοζύγωνα στο σημείο αυτό, τόσο άκουγα πιο ξεκάθαρα τη μουσική. Μπορούσα πια να ξεχωρίσω, καθώς γλυκά ταλαντευόταν μέσα στη βραδινή ατμόσφαιρα, τις μακρινές πλέργες συγχορδίες κιθάρας και διάφορες φωνές που, διαδεχόμενες η μία την άλλη, δεν τραγουδούσαν πλέργιο θέμα, παρά μονάχα υπογραμμίζοντας τα πιο χτυπητά σημεία του, έκαναν τον ακροατή να το αισθανθεί. Το θέμα ήταν κάτι που έμοιαζε με γλυκύτατη και χαριτωμένη μαζούρκα. Οι φωνές ακούγονταν πότε κοντινές, πότε απόμακρες, πότε φωνή τενόρου, πότε φωνή μπάσου, πότε κινητηρολέζικοι λαριγγισμοί με τις εναλλαγές τους. Αυτό δεν ήταν ένα τραγούδι, παρά μια ανάλαφρη μα τεχνικότατη άσκηση τραγουδιού. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν, όμως ήταν περίφημο. Αυτές οι γιωμάτες ειδιπάθειες συγχορδίες της κιθάρας, οι τόσο σιγανές, αυτή η γλυκύτατη ανάλαφρη μελωδία και αυτή η κατάμονη σιλουέτα του μαυροντημένου ανθρωπάκου μέσα στο φαντασμαγορικό πλαίσιο που σχημάτιζε η σκοτεινόχρωμη λίμνη, το σκόρπιο φεγγαρόφωτο, οι τεράστιοι τρούλοι του ναού και οι πανύψηλες δεντροκορφές που υψώνονταν σιωπηλά και ολόμαυρα, όλα τούτα ήταν παράξενα, μα στον υπέρτατο βαθμό όμορφα. Ή τουλάχιστον τέτοια μου φάνηκαν. Όλες οι μπερδεμένες ή αθέλητες εντυπώσεις της ζωής πήραν ξαφνικά για μένα σημασία και θελγήτρο. Ήτανε σαν πως μέσα στην ψυχή μου να άνθησε μόνο μια σε ένα ολόδροσο όμως βολιτό λουλούδι. Εκεί που ένα λεπτό πρωτήτερα ένιωθα κούραση, αφηρημάδα και πλέργια διαφορία για όλα στον κόσμο, αισθάνθηκα ξαφνικά να με πλημμυρίζει μια ανάγκη για αγάπη, μια πληρότητα ελπίδας και μια ανέτεια χαρά της ζωής. «Σαν τι να θέλεις, σαν τι να ποθείς», αναρωτήθηκα άθελά μου. «Να την υπηρήσει και η ομορφιά που σε κυκλώνει ολούθε. Ρούφηξε την μέσα σου με βαθιές αναπνοές, μόλις σου τη δύναμη. Απόλαυσέ την. Τι άλλο θέλεις? Όλα είναι δικά σου. Όλα τα αγαθά».

Κοντοζύγωσα ακόμα πιο πολύ. Ο μικρός όμως ανθρωπάκος φαινόταν να είναι πλανόδιος τυρολέζος. Στεκόταν μπρος στα παράθυρα του ξενοδοχείου μου, με το ένα ποδαράκι τεντωμένο, με το κεφάλι ψηλά, και παίζοντας την κιθάρα του τραγουδούσε σε διάφορες φωνές το χαριτωμένο τραγουδάκι του. Αισθάνθηκα παρευθείς μια τρυφερότητα για τον άνθρωπο αυτόν και ταυτόχρονα ευγνωμοσύνη για εκείνη την απότομη εσωτερική μεταβολή που μου προξένησε. Ο τραγουδιστής, όσο μπόρεσα να διακρίνω, φορούσε ένα παλιούτσικο μαύρο σουρτούκο, είχε κοντά μαύρα μαλλιά που τα σκέπαζε ένα απλούστατο και αρκετά φθαρμένο κασκέτο. Το ντύσιμό του δεν είχε τίποτα το καλλιτεχνικό, μα εκείνο το παιδιάστικο, χαρούμενο ύφος του. Η ασήκικη στάση και οι κινήσεις μαζί με το μικροσκοπικό ανάστημά του αποτελούσαν ένα θέαμα συγκινητικό και διασκεδαστικό ταυτόχρονα. Στην είσοδο, στα παράθυρα και στα μπαλκόνια του λαμπροφωτισμένου ξενοδοχείου στέκονταν φαντάζοντας με τις πλούσιες τουαλέτες τους οι κυρίες και οι κύριοι με τα κάτασπρα κολάρα. Ο θυρωρός για να συμπηρέτης με τις χρυσοστόλιστες λιβρέες τους. Στο δρόμο, μέσα στο ημικύκλιο που σχημάτιζε το μαζεμένο πλήθος και παραπέρα ανάμεσα στη δεντροστοιχεία, είχαν συγκεντρωθεί και χάζευαν τα κομψοντημένα γκαρσόνια, οι μάγειροι με τους κάτασπρους σκούφους και τα σακάκια τους, κοπέλες αγκαλιασμένες και διάφοροι περιπατητές. Όλοι φαίνονταν να είναι κυριευμένοι από το ίδιο με μένα συναίσθημα. Όλοι στέκονταν σιωπηλοί γύρω στον τραγουδιστή και άγουγαν προσεκτικά. Σιγαλιά απόλυτη ήταν απλωμένη γύρω και μονάχα στα διαλύματα του τραγουδιού κάπου μακριά ακούγονταν κάποιος κανονικός χτύπος πάνω στα νερά και από το Φριόσεμπουργκ οι σκόρπιοι λαλυγγισμοί των βατραχιών και ανάμεσά τους τα δροσερά μονότονα σφυρίγματα των ορτικιών. Ο ανθρωπάκος ωστόσο μέσα στο σκοτάδι εκεί δά στο δρόμο χαλούσε τον κόσμο τραγουδώντας τη μια στροφή πίσω από την άλλη και το ένα τραγούδι πίσω απ' άλλο. Παρόλο που βρέθηκα πολύ πολύ κοντά του, το τραγούδι του εξακολουθούσε να μου προξενεί μεγάλη ευχαρίστηση. Η μικρή φωνή του ήταν εξαιρετικά ευχάριστη. Και η λεπτότητα, το γούστο και το αίσθημα του μέτρου που με αυτά την κυβερνούσε ήταν σπάνια και δείχναν πως ήταν πρικισμένος πλούσια από τη φύση. Τα ρεφρέν τα τραγουδούσε διαφορετικά κάθε φορά και ήταν φανερό πως όλες εκείνες οι χαριτωμένες αλλαγές του έρχονταν άκοπα και αυτοστιγμή. Και μέσα στο πλήθος και πάνω στα παράθυρα και στα μπαλκόνια του ξενοδοχείου και στον περίπατο ακούγονταν συχνά επιδοκιμαστική ψήθυρη και βασίλευε μια σιωπή γεμάτη σεβασμό. Στα μπαλκόνια και στα παράθυρα αύξαναν όλο ένα και πιο πολλοί θεατές, λαμπροντημένοι άντρες και γυναίκες που φάνταζαν γραφικότατα καθώς στέκονταν μέσα σε εκείνον τον άπλετο φωτισμό. Κοντά μου, καπνίζοντας πουρα, είδα να στέκονται κάπως απομακρυσμένοι από όλο το πλήθος ο αριστοκρατικός λακές και ο μάγειρος. Ο μάγειρος αισθανόταν έντονα τη γοητεία της μουσικής και στην κάθε ψηλή νότα κινούσε με ενθουσιασμό και κατάπληξη το κεφάλι, γνέφοντας του λακέ και τον σκουντούσε τον αγκόνατο με μια έκφραση σαν άθελο να του πει «Τραγούδι μια φορά, Ο λακές, που από το πλατή του χαμόγελο καταλάβαινε όλη την ευχαρίστηση που αισθανόταν, στα σκουντήματα του μάγειρα αποκρινόταν κινώντας τις πλάτες του, πως εκείνος δηλαδή έχει ακούσει πολύ καλύτερα από αυτό το τραγούδι και δεν το ξυπάζει τίποτα. Σε ένα διάλειμμα που ο τραγουδιστής ξερόβηχε, ρώτησα το λακέ ποιος να ήτανε και αν ερχόταν συχνά στη Λουκέρνη αυτός ο μουσικός. «Ναι, τα καλοκαίρια έρχεται μια-δυο φορές», μου αποκρίθηκε. «Είναι από την Αργοβή. Έτσι ζητιανεύει». «Α, και περνάνε πολλοί οι τέτοιοι από εδώ», ρώτησα. «Ναι, ναι», αποκρίθηκε ο λακές που δεν πολύ κατάλαβε στην αρχή εκείνο που τον ρώτησα και αμέσως ύστερα πρόσθεσε «Όχι, εδώ, δηλαδή εδώ πέρα, αυτόν μονάχα βλέπουμε. Άλλοι δεν έχουν φανεί».

Εκείνη τη στιγμή ο μικροσκοπικός ανθρωπάκος είχε τελειώσει το πρώτο τραγούδι, αναποδογύρισε με ένα σκέρτσο την κιθάρα του και κάτι είπε σαν να μονολογούσε με εκείνα τα γερμανικά που συνηθίζει ο λαός της περιοχής του και που εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω, μα προξένησαν τα χάχανα του πλήθους. «Τι λέει?» ρώτησα. «Λέει πως στέγνωσε ο λαιμός του και θα έπινε λίγο κρασάκι», μου μετέφρασε ο λακές που στεκόταν δίπλα μου. «Θα του αρέσει φαίνεται να το τσούζει, ε?» «Μα όλοι αυτοί τέτοιοι είναι», χαμογέλασε ο λακές με μια περιφρονητική χειρονομία προς το μέρος του τραγουδιστή.

Ο Ανθρωπάκος στο αναμεταξύ έβγαλε το κασκέτο του και κρατώντας πάντα την κιθάρα πλησίασε στο ξενοδοχείο. Με το κεφάλι τεντωμένο, στράφηκε στον κόσμο που γέμιζε τα παράθυρα και τα μπαλκόνια. «Μισχύ, μαντάμ!» είπε με προφορά μισοϊταλική και μισογερμανική και με εκείνο το ύφος που οι ταχυδακτηλουργοί απευθύνονται στο κοινό. «Σιβοχοιέ και καγ κελκεσόζ, που βουτχόμπε, γένεση κιν εμπόφελτχάμπλ». Σταμάτησε, σώπασε για λίγο και καθώς κανένας δεν του έδινε τίποτα, αγκάλιασε την κιθάρα του και είπε: «Αφχεζέ, μεσχέ, μαντάμ, δε βουσαντερέ λέω, διρηγή». Ο πλουσιόκοσμος σώπαινε στα ύψη του, μα εξακολουθούσε να στέκεται, περιμένοντας ίσως να ακούσει το τραγούδι. Κάτω ακούστηκαν κάποια γέλια ανάμεσα στο πλήθος. Φαίνεται να κορόιδευαν τα παραφθαρμένα γερμανικά του, καθώς και που δεν του έδωκαν πεντάρα οι Εγγλέζοι του ξενοδοχείου. Του έβαλαν μερικές δεκάρες μέσα στο κασκέτο που κρατούσε, που αυτός, αφού τις έπαιξε με επιδεξιότητες τις φούχτες του, τις έχωσε στην τσέπη του. Ύστερα φόρεσε το κασκέτο και άρχισε να τραγουδάει το γλυκύτατο τυρολέζικο τραγούδι που το έλεγε «Λέω ντυγιγι». Το τραγουδάκι αυτό που τα άφηνε για κατακλίδα ήταν ωραιότερο από όλα τα άλλα. Και ολούθη μέσα από το πλήθος που είχε σημαντικά πολλαπλασιαστεί ακούγονταν επιδοκιμαστικά επιφωνήματα. Κάποια στιγμή το τραγούδι τελείωσε. Ξανακρέμασε στον ώμο την κιθάρα, έβγαλε το κασκέτο και κρατώντας το με το χέρι τεντωμένο προχώρησε δύο βήματα πιο κοντά κατά τα παράθυρα του ξενοδοχείου επαναλαμβάνοντας την ακατανόητη φράση του. «Μεσχέ, μαντάμ, σιβοχοιέ και ζεχάγ κελκεσός», που τη θεωρούσε φαίνεται πολύ έξυπνη και πολύ πετυχημένη. Μα στη φωνή του και στις κινήσεις του παρατήρησα τώρα κάποιο δισταγμό και κάποια δειλία παιδιάστικη, που καθώς ήταν τόσο μικροσκοπικός χτυπούσαν αμέσως στο μάτι. Ο κομψός κόσμος εξακολουθούσε το ίδιο γραφικά να φαντάζει, καθώς στεκόταν στα φωτοπεριχειμένα

έλαβε για τρίτη φορά τη φράση του, μα με φωνή ακόμα πιο αδύναμη. Και μάλιστα, προτού την αποτελειώσει, άπλωσε ξανά το χέρι του με το αναποδογυρισμένο κασκέτο και την ίδια στιγμή το κατέβασε. Και πάλι από όλους εκείνους τους 100 λαμπροντημένους ανθρώπους, δεν βρέθηκε ένας να του ρίξει κάποιο νόμισμα. Το πλήθος χαχάνισε αλίπητα. Ο μικρός όμως τραγουδιστής μου φάνηκε σαν να αμίκρινε ακόμα πιο πολύ. Πήρε στα άλλο χέρι τη γιθάρα, κίνησε πάνω από το κεφάλι του το κασκέτο λέγοντας «Monsieur, madame, je vous remercie, je vous souhaite une bonne nuit». Και το ξαναφόρεσε. Το πλήθος ξέσπασε σε γέλια δυνατά και χαρούμενα. Από τα μπαλκόνια άρχισαν να φεύγουν σιγά σιγά όλες εκείνες οι όμορφες κυρίες με τους άντρες τους, κουβεντιάζοντας ήσυχα μεταξύ τους. Στην προκυμαία ξανάρχισε ο περίπατος. Ο δρόμος που είχε σοπάσει την ώρα της μουσικής ξαναπήρε την αρχική ζωηρότητά του. Μονάχα μερικοί άνθρωποι απόμειναν να στέκονται κάπως απόμερα, κοιτάζοντας τον τραγουδιστή και γελώντας. Άκουσα που αυτός κάτι μουρμούρισε μονολογώντας, στράφηκε και σαν πως να μίκρινε ακόμα πιο πολύ, με γρήγορα βήματα τράβηξε κατά την πολιτεία. Οι γλεντζέδες που τον παρακολουθούσαν γελώντας στράφηκαν κι αυτοί και τον πήραν από πίσω με αργό βήμα, σκασμένοι στα γέλια.

Εγώ τα είχα χάσει ολότελα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι σήμαιναν όλα αυτά. Και καρφωμένος στη θέση που βρέθηκα, κοίταζα άσκοπα το μικροσκοπικό ανθρωπάκο που με βήματα σερνάμενα βάδιζε γρήγορα μέσα στο σκοτάδι, τραβώντας για την πολιτεία, και τους γλεντζέδες που γελώντας τον ακολουθούσαν από μακριά. Πόνεσα και πικράθηκα, και το κυριότερο, ντράπηκα για λογαριασμό του πλανόδιου τραγουδιστή, για το πλήθος, για μένα τον ίδιο. Σαν πως εγώ να είχα ζητήσει λεφτά και δεν μου δώσανε, και σε επίμετρο γελούσαν σε βάρος μου. Και δίχως να γυρίσω να δω τίποτα άλλο, με την καρδιά σφιγμένη, μπήκα βιαστικά στην είσοδο του Σβέιτσερχοφ. Δεν καταλάβαινα τι αισθανόμουν, μα κάποιο βάρος ανεξήγητο πλημμύριζε την ψυχή μου και την πίεζε οδυνηρά.

Στη μεγαλόπρεπα φωτισμένη είσοδο, ο θηρωρός παραμέρισε με σεβασμό για να περάσω. Μια οικογένεια Εγγλέζη βρίσκονταν εκεί δα. Ο άντρας ήταν όμορφος, ψηλός, ιεροδεμένος, με μαύρες εγγλέζικες φαβορίτες. Φορούσε μαύρο καπέλο και κρατούσε στα χέρια το πανοφόρι του και το ακριβό μπαστούνι του. Στον μπράτσο του στηριζόταν η γυναίκα του με φανταχτερό, με ταξωτό φόρεμα και μπονέ, στολισμένο με θαυμάσιες νταντέλες και γυαλιστερές κορδέλες. Δίπλα τους προχωρούσε μαζί τους μια όμορφη ολόδρουση δεσποινίδα με ένα χαριτωμένο ελβετικό καπέλο με φτερό αλλά μοσκίτιο που κάτω θέτου πλαισίωναν το κατάλευκο προσωπάκι της μακριές χρυσόξανθες μπούκλες. Παρά μπρος τους πηδοκοπούσε

ένα ροδοκόκκινο κοριτσάκι. Είσαμε 10 χρονών, μολοστρόγγυλα γόνατα που διαφαίνονταν κάτω από τις λεπτές νταντέλες του φορέματος. «Θαυμάσια νύχτα», είπε η κυρία με μια ευτυχισμένη, γλυκύτατη φωνή τη στιγμή που πλησίασα. Μουρμούρισε τεμπέλικα ο άντρας που φαίνεται να ήταν τόσο ευχαριστημένος από τη ζωή που δεν του έκανε όρεξη ούτε να μιλήσει. Κι όλοι του φαίνονταν να ζουν τόσο ήσυχα, βολικά, παστρικά και ανάλαφρα στον κόσμο. Στις κινήσεις τους και στα πρόσωπα φανερωνόταν τόση αδιαφορία για οποιαδήποτε ξένη ύπαρξη και τόση πεποίθηση πως ο θυρωρός θα παραμέριζε και θα υποκλινόταν στο πέρασμά τους και πως γυρίζοντας θα έβρισκαν τα ολοκάθαρα και αναπαυτικά κρεβάτια και δωμάτια και πως όλα αυτά έτσι πρέπει να είναι και πως εκείνοι έχουν απόλυτο δικαίωμα για όλα αυτά. Που εγώ ξαφνικά άθελα μου αντιπαράβαλα με αυτούς τον πλανώδιο τραγουδιστή που κουρασμένος, μπορεί και πεινασμένος, έφευγε για να κρύψει την τροπή του μακριά από το πλήθος που γελούσε. Και εκείνη τη στιγμή κατάλαβα τι ήταν εκείνο που σαν βαριά πέτρα πίεζε τόση ώρα την ψυχή μου και αισθάνθηκα οργή, ανέκφραστη για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έκανα 2 βόλτες από κοντά τους δίχως να παραμερίσω και μάλιστα τη δεύτερη άγγιξα με τον αγώνα μου τον Εγγλέζο και βγήκα στο δρόμο τρέχοντας προς το μέρος της πολιτείας εκεί που είχε εξαφανιστεί ο πλανώδιος τραγουδιστής.

Όταν πρόκαμα τρεις ανθρώπους που πήγαιναν μαζί, τους ρώτησα αν τον είδαν. Και εκείνοι γελώντας μου τον έδειξαν παραμπρός. Βάδιζε μονάχος, με βήματα βιαστικά. Κανένας δεν τον πλησίαζε. Και μου φάνηκε πως όλη την ώρα κάτι μουρμούριζε με θυμό. Τον έφτασα. Και του πρότεινα να πάμε κάπου να πιούμε μια μποτήλια κρασί. Ο ανθρωπάκος εξακολουθούσε το ίδιο βιαστικά να βαδίζει και γύρισε και με κοίταξε με φανερή δυσαρέσκεια. Μα σαν κατάλαβε τι του πρότεινα, κοντοστάθηκε. «Δεν θα πω όχι βέβαια, αφού έχετε την καλοσύνη», μου είπε. «Να, εδώ είναι ένα καφενεδάκι παρακατιανό», πρόσθεσε, δείχνοντάς μου το μαγαζάκι που ήταν ακόμα ανοιχτό. Η λέξη «παρακατιανό», άθελα μου, μου ενέπνευσε την ιδέα να μην πάμε στο παρακατιανό καφενεδάκι, παρά να πάμε στο Schweizerhof. Εκεί πέρα που βρίσκονταν όλοι εκείνοι που τον άκουσαν να τραγουδάει. Παρόλο που αυτός με κάποια δειλή ταραχή αρνήθηκε κάμποσες φορές να δεχτεί την πρότασή μου, λέγοντας πως το Schweizerhof είναι μεγάλη πολυτέλεια, εγώ επέμεινα τόσο που στο τέλος, κάνοντας και εκείνος τον ξέγνιαστο και κινώντας χαρούμενα την κιθάρα του, με ακολούθησε. Μερικοί αργόσχολοι γλεντζέδες, καθώς με είδαν να πλησιάζω τον τραγουδιστή και να του μιλάω, κοντοζήγωσαν διακριτικά. Ακούσαν τι είπαμε και ύστερα, σιγανοκουβεντιάζοντας μεταξύ τους, έφτασαν κατόπι μας. Είσαμε την είσοδο του ξενοδοχείου, με την ελπίδα, φαίνεται, πως ο Τυρολέζος θα ξανατραγουδούσε. Από ένα γκαρσόνι που βρέθηκε μπροστά μου στο διάδρομο, ζήτησα μια μποτήλια κρασί. Το γκαρσόνι μας κοίταξε χαμογελώντας και προσπέρασε βιαστικά. Ένα άλλο γκαρσόνι, ανώτερο σε βαθμό από το πρώτο, όταν αποτάθηκα σε αυτό με την ίδια παράκληση, με άκουσε με μεγάλη σοβαρότητα και αφού παρατήρησε προσεκτικά από τα νύχια ίσα με την κορφή τη δειλή σιλουέτα του τραγουδιστή, πρόσταξε αυστηρά το θηρορό να μας περάσει στη σάλα αριστερά. Η σάλα αυτή ήταν προορισμένη για τον απλό κόσμο. Σε μια γωνία της, μια κακοφτιαγμένη ραχητική υπηρέτρια έπλαινε τα πιάτα και η επίπλωση απαρτίζονταν από ξύλινα τραπέζια, δίχως τραπεζομάντιλα και ξύλινους πάγκους.

Το γκαρσόνι που ήρθε να μας σερβίρει μας κοίταζε χαμογελώντας κοροϊδευτικά και με τα χέρια του χωμένα στις τσέπες και ταυτόχρονα κουβέντιαζε με τη λαντζέρισα. Ήταν φανερό πως με το ύφος του αυτό ήθελε να δείξει πως, νιώθοντας τον εαυτό του κοινωνικά ανώτερο από τον τραγουδιστή, όχι μόνο δεν δυσανασχετούσε, μα απέναντί διασκέδαζε πολύ σερβίροντάς μας. «Κανένα απλό κρασάκι?» με ρώτησε με ύφος ανθρώπου που ξέρει τη δουλειά του, γνέφοντάς μου κατά τη μεριά του συντρόφου μου και περνώντας την πετσέτα που κρατούσε από το ένα χέρι στο άλλο. «Σαμπάνια, και από την καλύτερη», του αποκρίθηκα, προσπαθώντας να πάρω το πιο υπεροπτικό και πιο επιβλητικό ύφος. Μα μήτε η παραγγελία της σαμπάνιας, μήτε το τάχα υπεροπτικό και επιβλητικό ύφος μου έκαναν εντύπωση στον καρσόνι. Χαμογέλασε, κοντοστάθηκε, κοιτάζοντάς μας, συμβουλεύτηκε με κινήσεις αργές το χρυσό ρολόι του και με βήματα σιγανά, σαν να έκανε περίπατο, βγήκε. Ξαναγύρισε πολύ γρήγορα με το κρασί και παρέα δύο άλλους συναδέλφους του. Οι δυο νιόφερτοι κάθισαν κοντά στη λαντζέρισα και με χαρούμενη προσοχή και μικροχαμόγελα διασκέδαζαν βλέποντάς μας, έτσι που διασκεδάζουν οι μεγάλοι στη θέα των μικρών παιδιών που παίζουν. Και μονάχα η ραχητική λαντζέρισα δεν μας κοίταζε χοροϊδευτικά, παρά με πραγματική συμπόνια. Παρότι ένιωθα βαρυθυμία και τρομερή αδεξιότητα, και τι ήταν εκείνα τα επίμονα βλέμματα των δύο λακέδων, στο να κουβεντιάζω και να περιποιούμε τον τραγουδιστή, προσπαθούσα ωστόσο να το κάνω όσο μπορούσα άνετα. Τώρα με τα φώτα τον παρατηρούσα πιο καλά. Ήταν ένας μικροσκοπικός, όλο νεύρα, μα κανονικά φτιαγμένος άνθρωπος, σχεδόν νάνος. Τα μαλλιά του ήταν μαύρα και σκληρά. Τα μάτια του επίσης μαύρα, δίχως τσίνουρα και πάντα δακρυσμένα. Και το στοματάκι του εξαιρετικά γλυκό και καλογραμμένο. Είχε μικρές φαβορίτες και ήταν εντυμένος απλούστατα και φτωχικά. Ήταν βρώμικος, κουρελής και είχε γενικά την όψη ανθρώπου δουλευτή. Έμοιαζε πιο πολύ με ένα φτωχό εμποράκο παρά με καλλιτέχνη. Μονάχα στα λαμπερά μάτια του, τα πάντα υγρά, και στο σουφρωμένο στοματάκι του μπορούσε να διακρίνει κάποιος κάτι το ξέχωρο και το συγκινητικό. Φαινόταν είσαι με 25 χρονών ή και 40. Μα πραγματικά ήτανε 38. Και να τι μου διηγήθηκε για τη ζωή του, με μια καλόκαρδη προθυμία και φανερή ειλικρίνεια.

καταγόταν από την Αργόβη. Παιδί ακόμα, έχασε τον πατέρα του και τη μητέρα του. Άλλους συγγενείς δεν είχε, ούτε και την παραμικρή περιουσία. Από μικρός μπήκε μαθητευόμενος σε ένα μαραγκούδικο και έμαθε την τέχνη. Μα στα 22 του χρόνια χτύπησε στο ένα χέρι και έτσι δεν μπορούσε πια να δουλέψει σαν μαραγκός. Πάντα είχε μεγάλη κλίση για το τραγούδι και το έκαμε επάγγελμα αργότερα. Οι περιηγητές του έδιναν κάπου-κάπου λίγα τα λεφτά. Αγόρασε λοιπόν μια κιθάρα και με αυτήν όλα τούτα τα κατοπινά χρόνια γυρίζει στην Ελβετία και στην Ιταλία τραγουδώντας μπροστά στα ξενοδοχεία. Όλες οι αποσκευές του είναι η κιθάρα του και το πορτμονέ του, που εκείνη την ώρα περιείχε 1,5 φράγκο. Και με αυτό έπρεπε να φάει και να κοιμηθεί το βράδυ. Κάθε χρόνο πηγαίνει στα καλύτερα κέντρα της Ελβετίας. Αυτά που τραβούν τους πιο πολλούς περιηγητές. Ζυρίχη, Λουκέρνη, Ιντερλάκεν, Σαμουή κλπ. Από τον Άγιο Βερνάρδο περνάει στην Ιταλία και ξαναγυρίζει από τον Άγιο Γκοτάρ ή από τη Σαβοία. Με τον καιρό δυσκολεύεται όλο και πιο πολύ να κάνει αυτές τις πεζοπορίες, γιατί από τα κρυολογήματα που έχει αρπάξει η πόνη στα πόδια του δυναμώνουν όλο ένα και ταυτόχρονα η φωνή και τα μάτια του αδυνατίζουν. Παρ' όλα αυτά τώρα θα τραβούσε για τον Ιντερλάκεν, Εξ Λεμπέιν και από τον μικρό Άγιο Βερνάρδο για την Ιταλία που την αγαπάει εξαιρετικά. Γενικά, όπως φαινόταν, ήταν πολύ ευχαριστημένος από τη ζωή του. Όταν τον ρώτησα γιατί πάντα καταλήγει να γυρίζει στον τόπο του, μιας και όπως μου είπε δεν έχει τίποτα εκεί, μήτε συγγενείς, ούτε σπίτι, μήτε γης, το στοματάκι του σούφρωσε ακόμα πιο πολύ σε ένα χαρούμενο χαμόγελο και μου αποκρίθηκε: «Oui, je suis très bon. Il est juste pour les enfants». Και μου έγνεψε κατά τη μεριά των λακέδων. Εγώ δεν κατάλαβα τι εννοούσε με τη φράση αυτή, μα τα γκαρσόνια ξεγκαρδίστηκαν. «Δεν έχω τίποτα. Αν είχα δεν θα γύριζα βέβαια. Από πολιτεία σε πολιτεία, έτσι δα, που γυρίζω», μου εξήγησε. «Όμως, ξαναγυρίζω πάντα στον τόπο μου. Γιατί, όσο να είναι, η πατρίδα μας τραβάει πάντα». Και με ένα χαμόγελο πονηρό και αυτάρεσκο επανέλαβε τη φράση: «Oui, le sucre est bon». Και γέλασε καλόκαρδα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων, νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 4:00.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Συνεχίζονται οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το όραμα της κυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μέχρι το 2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός σε εισαγωγική του τοποθέτηση. Έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σχετικά με το θάνατο νέας γυναίκας που έπεσε από πολυκατοικία στον Πειραιά. Ζημιές έχουμε στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας από τους ισχυρούς ανέμους. 2,5 ώρες νωρίτερα θα κλείνουν από αύριο 4 σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό λόγω νυχτερινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα σε πόλια μεταξουργείο. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης απογραφής ανελκυστήρων ανακοινώθηκε μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμού θα ανακοινώσει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο μια μέρα μετά τη συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας. Νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέχζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Μαζί με το ίδιο θέμα, τι είναι ο χριστιανισμός? Είναι εκκλησία, δεν είναι θρησκεία? Σας οφείλω μια εξήγηση. Γιατί αυτή η επιμονή, αν θέλετε η αιμονή στο τι είναι εκκλησία? Ο λόγος είναι απλός. Η σειρά των εκπομπών έχει τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Και περιμένετε να ακούσετε πώς η Εκκλησία σχετίζεται με τον κόσμο. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να αποσαφηνίσουμε και σε αυτό να συνεννοηθούμε, τι είναι η Εκκλησία και μετά ποιος είναι αυτός ο κόσμος και συνεπώς η σχέση της Εκκλησίας με τον κόσμο. Γίναμε στην τελευταία μας εκπομπή όσο πιο συγκεκριμένοι μπορούσαμε και με τη βοήθεια της πολύτιμης θεολογικής συμβολής του Σεβασμιωτάτου Περγάμου Ιωάννη, είδαμε ότι ο Απόστολος Παύλος, οι πατέρες της Εκκλησίας, μας λένε ότι αυτό που κάνει την Εκκλησία, που δίνει την ταυτότητά της, είναι η ευχαριστία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο τελείται κάθε φορά που έχουμε Θεία Λειτουργία. Και όταν ο λαός μας λέει «πάω στην Εκκλησία», εννοεί κάτι πολύ συγκεκριμένο, «πάω στην Θεία Ευχαριστία». Απόψε θέλω να δούμε το θέμα αυτό με τον ακόμα σαφέστερο, ίσως και απλούστερο τρόπο, που μας το δίνει ένας μεγάλος Ρώσος θεολόγος, ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, για τη ζωή και το έργο του οποίου μιλήσαμε σε άλλη εκπομπή. Ο πατήρ Αλέξανδρος μιλάει για αυτό το θέμα στο απλό αλλά σημαντικό βιβλίο του με τίτλο «Για να ζήσει ο κόσμος», το οποίο είχαμε εμείς οι Έλληνες την τύχη να μεταφραστεί στα ελληνικά από έναν μεγάλο Έλληνα ποιητή, κριτικό της λογοτεχνίας, το Ζήσιμο Λορεντζάτο, και να κυκλοφορήσει το 1970. Είναι χρήσιμο να δούμε πώς ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν τονίζει αυτό που είπαμε ευχαριστιακή εκκλησιολογία, δηλαδή τη θεολογία ότι η Εκκλησία είναι η ταυτότητα του χριστιανισμού που τον κάνει να διαφέρει από κάθε άλλη θρησκεία και από οποιαδήποτε άλλη παράδοση του ιερού και από οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική ή και μεταφυσική κληρονομιά. Αυτή λοιπόν η ευχαριστιακή εκκλησιολογία, που μας λέει ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία, προβάλλεται με τον πιο ανάγλυφο, με τον πιο απλό αλλά όχι απλοϊκό τρόπο από τον πατέρα Αλέξανδρος Μέμαν στο βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος». Και η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι ότι ο κόσμος για να ζήσει τη ζωή, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα του ανθρώπου, πώς θα ζήσει τη ζωή που του χαρίστηκε και του δόθηκε, για να ζήσει ο κόσμος χρειάζεται την Εκκλησία και η Εκκλησία είναι η ευχαριστία. Ας ακούσουμε τι γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Θέλουμε να θυμίσουμε στους αναγνώστες του βιβλίου μας πως με το Χριστό η ζωή ατόφια στην ολότητά της αποδόθηκε πάλι στον άνθρωπο, χορηγήθηκε ξανά ως μυστήριο και ως κοινωνία, γίνηκε ευχαριστία. Ο χριστιανός της Δύσης έμαθε να στοχάζεται το μυστήριο σε αντίθεση με το λόγο και συνδέει με το λόγο την αποστολή, την ιεραποστολή και όχι το μυστήριο, γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν. Και συνεχίζει. Υπάρχει ένα δυτικό πλησίασμα της Ανατολής
που και οι ίδιοι οι Ορθόδοξοι το έχουν αποδεχτεί. Η Ορθοδοξία παρουσιάζεται συνήθως ως μια ειδίκευση στο μυστικισμό και στην πνευματικότητα, ως η πιθανή ειδυνητική πατρίδα όλων όσων διψάνε και πεινάνε για ένα πνευματικό συμπόσιο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει δοθεί η θέση και ο ρόλος της λειτουργικής και της μυστηριακής εκκλησίας, επομένως την Ορθόδοξη Εκκλησία τη θεωρούν λιγότερο ή περισσότερο αδιάφορη προς την Αποστολή, την Ιεραποστολή. Αυτά όλα είναι λάθος, γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Και να σας τονίσω πως οι λέξεις μυστικισμός, πνευματικότητα, πνευματικό συμπόσιο γράφονται εντός εισαγωγικών από τον πατέρα Αλέξανδρο, ακριβώς για να δείξει ότι η Εκκλησία δεν είναι ένας μυστικισμός, δεν είναι μια κάποια άλλη ανώτερη, καλύτερη, βελτιωμένη πνευματικότητα. Η Εκκλησία είναι μια λειτουργία, είναι ευχαριστία, είναι η ίδια η ζωή στην πληρότητά της. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία, βοηθούμενη από τη σκέψη του πατρός Αλεξάνδρους Μέμαν, να καταλάβουμε στην πράξη τι σημαίνει αυτή η ευχαριστιακή εκκλησιολογία και σε τι διαφέρει η Εκκλησία από οποιαδήποτε άλλη έκφανση του Ιερού ή του Θείου.

Φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε δειγματοληπτικά, αποσπασματικά την ανάγνωση αυτού του πολύτιμου βιβλίου του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», προκειμένου να δούμε τι σημαίνει αυτό στην καθημερινή ζωή και στην εκκλησιαστική πράξη, ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία και η Εκκλησία μπορεί να σώσει τον κόσμο παρουσιάζοντας μόνο τον εαυτόν της, δηλαδή τελώντας τη Θεία Ευχαριστία. Γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος: «Χωρίς τη διακήρυξη της χαράς, ο χριστιανισμός είναι ακατανόητος. Μονάχα ως χαρά η Εκκλησία θριάμβευσε στον κόσμο, και η Εκκλησία έχασε τον κόσμο όταν έχασε τη χαρά, όταν έπαψε να μαρτυράει τη χαρά. Από όλες τις κατηγορίες εναντίον των χριστιανών, την τρομερότερη την πρόφερε ο Νίτσε όταν είπε πως οι χριστιανοί δεν έχουν χαρά. Πρέπει να ξαναποκτήσουμε το νόημα αυτής της μεγάλης χαράς. Πρέπει να συμμετάσχουμε στη χαρά, αν γίνεται, προτού συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο, αποστολές και προγράμματα, τεχνικές και μελέτες». Αυτά λέει ο πατήρ Αλέξανδρος. Τι θέλει να πει με αυτό? Ο κόσμος, ο άνθρωπος, θέλει να ευτυχεί, θέλει τη χαρά. Αυτή τη χαρά του την προσφέρει η Εκκλησία, γιατί καταφέρνει δειγματοληπτικά με την ευχαριστία και πραγματικά με την καθημερινή ζωή να δείχνει στους ανθρώπους ότι τα χωρισμένα ενώνονται, τα διασπασμένα γίνονται ένα, ο κατακερματισμένος άνθρωπος αποκτά ενότητα. Γι' αυτό και ο μεγάλος, ο πικρόχολος, ο πονεμένος κριτικός του χριστιανισμού, ο Νίτσε, που έγραψε ένα φοβερό βιβλίο με τίτλο «Ο Αντίχριστος κατηγορεί τους χριστιανούς», μάλλον παραπονιέται, το ίδιο κατηγορώ και παραπονιέμαι, ότι δεν ζουν τη χαρά. Και ένας σημερινός ορθόδοξος θεολόγος, έχοντας τη γεύση της λατρείας, μετέχοντας την ευχαριστία, καλείται να ζήσει αυτή τη χαρά και να την μεταδώσει. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που παραπέρα γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν στο βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος». Σας διαβάζω: «Ακριβώς όπως τον χριστιανισμό μπορεί και πρέπει να τον θεωρούμε ως το τέλος της θρησκείας, έτσι και η χριστιανική λειτουργία γενικά και η ευχαριστία ειδικά είναι αληθινά το τέλος της λατρείας, μιας ιερής θρησκευτικής πράξης χωρισμένης από τη βέβυλη ζωή και μάλιστα σε αντίθεση με τη βέβυλη καθημερινή ζωή της ανθρώπινης κοινωνίας. Πρώτη προϋπόθεση για την κατανόηση της λειτουργίας είναι να λησμονήσουμε οποιαδήποτε λειτουργική ευσέβεια. Η ευχαριστία είναι ένα μυστήριο». Προσέξτε τι λέει εδώ ο πατήρ Αλέξανδρος: «Ο χριστιανισμός είναι το τέλος κάθε θρησκείας. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι εκκλησία. Και η εκκλησία γίνεται εκκλησία και ο χριστιανισμός πράγματι είναι εκκλησία κάθε φορά που τελεί την ευχαριστία. Μην συγχέουμε την ευχαριστία με οποιαδήποτε μυστηριακή πράξη οποιασδήποτε θρησκευτικής κληρονομιάς και παράδοσης, είτε πριν από τον χριστιανισμό, όπως ο Ιουδαϊσμός ή τα αρχαιοελληνικά μυστήρια, είτε μετά τον χριστιανισμό και πέρα από αυτόν, είτε στο Ισλάμ, είτε στον Ινδουισμό, τον Βουδισμό και σε άλλες εκφάνσεις πνευματικότητας. Το θρησκευτικό δεν είναι χριστιανικό και το χριστιανικό δεν είναι θρησκευτικό. Χριστιανικό είναι το εκκλησιαστικό, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα το ευχαριστιακό. Η ευχαριστία ως μυστήριο κάνει την Εκκλησία». Πού μας πάει όμως η ευχαριστία? Ακούστε τον πατέρα Αλέξανδρο. Λίγο πιο κάτω
στο ίδιο βιβλίο του. Τη λειτουργία της ευχαριστίας την καταλαβαίνουμε καλύτερα σαν ένα ταξίδεμα ή λιτανία. Είναι ο πηγεμός της Εκκλησίας στη διάσταση της Βασιλείας. Ουσιαστικά, όταν τελούμε τη Θεία Ευχαριστία, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να θυμόμαστε ότι τα πράγματα, τα τέλεια, τα ολοκληρωμένα είναι στο μέλλον. Και το όνομα του μέλλοντος στην Εκκλησία μας ονομάζεται η Βασιλεία. Η Βασιλεία του Θεού εκεί όπου γίνεται η αποκατάσταση των πραγμάτων στην ολοκλήρωσή τους, εκεί που βρισκόμαστε με το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Αυτή είναι η πηγή της χαράς των χριστιανών. Και αν οι άνθρωποι λέγονται, γίνονται και είναι χριστιανοί, είναι διότι εμπιστεύονται το Χριστό, εμπιστεύονται το Θεάνθρωπο, τον τέλειο Θεό, τον τέλειο άνθρωπο, τη μοναδική εκείνη προσωπικότητα στην παγκόσμια ιστορία που ταυτίζεται ως η πλήρης, η αληθινή ένωση Θείου και Ανθρωπίνου. Μια ένωση Θείου και Ανθρωπίνου που καμιά παράδοση δεν την επικαλείται για τον εαυτόν της. Ίσα ίσα μάλιστα οι θρησκευτικές κληρονομιές όλες μας λένε ότι Θεός και άνθρωπος είναι πάντοτε δύο χωριστά μεγέθη, σε αντίθεση, σε διαφορά, και το μόνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για να σωθεί είναι να ακούσει τον Θεό, όπως στον Ιουδαϊσμό, ή να υπακούσει τυφλά στο Θεό, όπως στο Ισλάμ, το οποίο ακριβώς αυτό το πράγμα σημαίνει, και η λέξη μουσουλμάνος σημαίνει υπήκοος και υπάκουος στο Λόγο του Θεού. Καμία σχέση Θείου και Ανθρωπίνου, και μάλιστα σε ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, που είναι Θεός και γίνεται άνθρωπος, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να γίνει σαν Θεός.

0: Φίλες και φίλοι, μαζί σας πάλι απόψε είναι ο Μάριος Μπέξος στη σειρά των εκπομπών «Εκκλησία και Κόσμος», δίνοντας έμφαση στο τι είναι ο χριστιανισμός σε διάκριση και διαστολή από κάθε μορφή θρησκείας και τονίζοντας ότι ο χριστιανισμός είναι εκκλησία και κάνοντας πολύ συγκεκριμένο το ότι την εκκλησία την κάνει η ευχαριστία. Παρέα με τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν, συντροφιά με το βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος», προχωρούμε λίγο πιο κάτω για να δούμε μια λεπτομέρεια που μας λέει, υπογραμμίζοντας το στοιχείο της χαράς. Γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος: «Πρέπει για μια ακόμα φορά να τονίσουμε το χαρμόσυνο χαρακτήρα της ευχαριστιακής σύναξης. Γιατί ενώ η μεσαιωνική έμφαση που δίνουμε στο Σταυρό δεν είναι λαθεμένη, σίγουρα είναι μονόπλευρη. Η λειτουργία είναι, πριν από όλα τα άλλα, η χαρμόσυνη σύναξη εκείνων που θα ανταμώσουν με τον αναστημένο Κύριο και θα μπουν μαζί του στον υφιάτικο δώμα και σε όλο αυτό το κάλος της λειτουργίας, που τόσο συχνά το καταγγείλανε πως είναι αχρίαστο και ακόμα αμαρτωλό, στην υμνοδία και στο τυπικό, στα άμφια και στο λιβάνι εκφράζονται ακριβώς η χαρά της απαντοχής και η απαντοχή της χαράς», γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμα. Σας παρακαλώ να θυμηθείτε πως τελειώσαμε την περασμένη μας εκπομπή με Καβάφη, έναν ποιητή που φαινομενικά δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία, ή έστω μπορούμε να υποθέσουμε ότι είχε ελάχιστη σχέση, κρυφή, μυστική, προσωπική, έναν άνθρωπο που δεν θα τον χαρακτηρίζαμε ευσεβή ούτε τυπικό χριστιανό. Όμως αυτός ο άνθρωπος έγραψε ένα ποίημα με τίτλο «Στην Εκκλησία», που σας το διαβάσαμε. Και σας θυμίζω ότι σε αυτό το ποίημα ο Καβάφης λέει αυτά που λέει ο Σμέμαν, χωρίς βεβαίως ούτε ο Καβάφης να γνωρίσει Σμέμαν, ο οποίος έζησε πολύ μετά τον Καβάφη, ούτε ο Σμέμαν να έχει διαβάσει Καβάφη και μάλιστα το συγκεκριμένο ποίημα. Όμως και οι δυο τους από διαφορετικά άκρες, από διαφορετικά άκρα της συφιλίου, σε διαφορετικές εποχές, σε διαφορετικές γλώσσες, εκφράζουν το ίδιο πράγμα που ζήσανε οι άνθρωποι αυτοί, μετέχοντας της Θείας Ευχαριστίας. Ζήσαν το κάλος της λειτουργίας. Κάλος με δύο λάμδα σημαίνει την ομορφιά, την καλονή, την χαρά. Αυτό που ο Σμέμαν το λέει, η υμνοδία, το τυπικό, τα άμφια, το λιβάνι, που εκφράζουν τη χαρά της απαντοχής του Κυρίου και την απαντοχή της χαράς. Είναι αυτό που ο Καβάφης γράφει στο ποίημά του. Επιτρέψτε μου να σας το θυμίσω: «Την Εκκλησία να αγαπώ, τα εξαπτερυγά της, τα σήμια των σκευών, τα κυροπηγιά της, τα φώτα, τις εικόνες της, τον άμβονά της. Εκεί σαν μπόμε σε εκκλησιά των Γρεκών, με των θυμιαμάτων της, τις ευωδίες, με τις λειτουργικές φωνές και συμφωνίες, τες μεγαλοπρεπείς των ιερέων παρουσίες», κλπ. Κλπ. Ξέρετε, αγαπητοί μου, ας αφήσουμε τον Καβάφη και ας έρθουμε στην ιστορία της Εκκλησίας. Πώς οι Ρώσοι γίναν χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι, όντας παγανιστές? Περιηγήθηκαν όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Γνώρισαν διάφορες θρησκευτικές κληρονομιές. Αλλά όταν μπήκαν μέσα στην Αγία Σοφιά, την ώρα που λειτουργούσε, έμειναν έκθαμβοι από την ομορφιά της λειτουργίας και είπαν: «Η γη έχει ανέβει στον ουρανό ή ο ουρανός έχει κατέβει στη γη». Και αυτή η εμπειρία της ομορφιάς, αυτό το κάλος είναι που τους έκανε χριστιανούς. Αυτή λοιπόν η εμπειρία των Ρώσων αδελφών μας οι οποίοι εκχριστιανίστηκαν από την ομορφιά της λειτουργίας, είναι ακριβώς αυτή η εμπειρία που έχει σημασία. Και σας διαβάζω ένα απόσπασμα συντομότατο από τους απεσταλμένους του Ρώσου ηγεμόνα, οι οποίοι ζώντας τη λατρεία γράψαν: «Μας οδήγησαν εις τους οίκους όπου λατρεύουν τον θεόν των», εννοεί τους Βυζαντινούς, «και δεν εγνωρίζαμεν εάν ήμεθα εις τον ουρανόν ή εις την γην, διότι εις την γην δεν υπάρχει τόση ομορφιά και ευρισκόμεθα εν πλήρη αδυναμία να την περιγράψομεν. Το μόνον που γνωρίζομεν είναι ότι εκεί κατοικεί ο Θεός εν μέσω του ανθρώπου». Αυτή είναι η μαρτυρία των πρώτων Ρώσων που γνώρισαν την Ορθοδοξία και κατά μυριάδες μεταστράφηκαν σε αυτήν. Αναρωτιέμαι αν εμείς σήμερα οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι, νιώθουμε αυτή την ομορφιά, αυτό το κάλος, μαζί με τους ποιητές μας, μαζί με τους θεολόγους μας, μαζί με τους Αγίους μας, ή αν έχουμε κάνει, ή ακόμα χειρότερο, καταντήσει την Εκκλησία μας, ακόμα ένα θεσμό, ακόμα ένα ίδρυμα. Και σε αυτό φταίμε όλοι μας και περισσότερο όσοι λεγόμαστε χριστιανοί, και ακόμα χειρότερο όσοι φανταζόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί ερήμην της ευχαριστίας.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Η κορυφαία στιγμή, το κέντρο της ευχαριστίας, είναι η εκφώνηση «τα σα εκ των σω σι προσφέρομεν». Αυτή η προσφορά τι σημαίνει? Ας ακούσουμε τον πατέρα Αλέξανδρος Μέμεν τι γράφει στο βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος». Λέει ο πατήρ Αλέξανδρος: «Η προσφορά αυτή στο Θεό, του άρτου και του ίνου, της τροφής που πρέπει να φάμε για να ζήσουμε, είναι η προσφορά μας σε εκείνον του εαυτού μας, της ζωής μας και του συνόλου κόσμου. Να αδράξουμε στα χέρια μας ολόκληρο τον κόσμο, σαν να ήταν ένα μήλο», είπε ένας Ρώσος ποιητής. Αυτό είναι η ευχαριστία μας. Είναι η κίνηση που δεν έκανε ο Αδάμ και που στο Χριστό γίνηκε η καθ' αυτό ζωή του ανθρώπου. Μια κίνηση λατρείας και ένου, στην οποία κάθε χαρά και κάθε βάσανο, κάθε ομορφιά και κάθε απογοήτευση, κάθε πείνα και κάθε χορτασμός αναφέρονται στο έσχατο. Στο έσχατο τέλος τους, και τελικά λαβαίνουν νόημα. Είναι αληθινά μια θυσία, αλλά η θυσία είναι η φυσικότερη πράξη του ανθρώπου, η ίδια η ουσία της ζωής του. Ο άνθρωπος είναι ναόν θυσιαστικό, επειδή βρίσκει τη ζωή του στην αγάπη, και η αγάπη είναι θυσιαστική. Τοποθετεί την αξία, το ίδιο το νόημα της ζωής στον άλλο και δίνει ζωή στον άλλο, και στο δώσιμο αυτό, στη θυσία αυτή, βρίσκει το νόημα και τη χαρά της ζωής. Αυτά από τον πατέρα Αλέξανδρο Μέμαν. Η προσφορά, τα σα εκ των σών σι προσφέρομεν, έχει μέσα της τη θυσία, και αυτή η θυσία έχει μια βάση συγκεκριμένη, την αγάπη. Και αγάπη σημαίνει δύο πράγματα: ενότητα και ανοιχτότητα. Ενότητα με τον άλλον και ανοιχτότητα στον άλλον. Το εγώ απελευθερώνεται όταν ανοίγεται στον άλλον, και έτσι βρίσκουμε τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας δεν τον βρίσκουμε κάθε φορά που λέμε «εγώ», «εγώ θέλω», «εγώ κάνω», «εγώ προτιμώ». Αρχίζουμε να αναζητάμε τον εαυτό μας με το εγώ, αλλά καταλήγουμε να τον βρίσκουμε όταν το εγώ βρει το άλλο, συζευχθεί με το άλλο, συναρτηθεί με το άλλο, αν θέλετε παντρευτεί το άλλο. Όταν το εγώ και το άλλο συναντηθούν, τότε γίνεται ο εαυτός μας. Και η ευχαριστία είναι το πρότυπο, είναι το υπόδειγμα, είναι το μοντέλο της ζωής και της χαράς. Και έτσι ορίζεται η Εκκλησία. Ακούσε τον πατέρα Αλέξανδρος Μέμαν τη γράφει. Η Εκκλησία είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γίνηκαν δεχτοί στην ευχαριστιακή ζωή του Χριστού. Είναι όλοι αυτοί που βρήκανε το νόημα μέσα στη χαρά. Και αυτό έχει τεράστια σημασία, υπαρξιακή, καθημερινή, πραγματική. Να σας διαβάσω λίγο ακόμα Σμέμεν, ακούστε τον. Η Εκκλησία, αν πρόκειται να είναι Εκκλησία, πρέπει να είναι αποκάλυψη εκείνης της πατρικής αγάπης που ο Θεός εξέχεν εν τες καρδίες ημών. Χωρίς την αγάπη αυτή, τίποτε δεν είναι έγκυρο στην Εκκλησία.

την αγάπη και βρίσκεται στον κόσμο αυτό για να μαρτυράει την αγάπη, να την ξαναπαρουσιάζει, να κάνει την αγάπη παρούσα. Μονάχα η αγάπη δημιουργεί και μεταμορφώνει. Αποτελεί λοιπόν την ίδια την αρχή του μυστηρίου. Αυτά από τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν. Η αγάπη είναι σαν τη ζωή, κάτι πολύ συγκεκριμένο που δεν ορίζεται, βιώνεται καθημερινά, πραγματώνεται με έναν τρόπο που δεν προγραμματίζεται αλλά μόνο οραματίζεται. Η αγάπη είναι ένα όραμα, δεν είναι ένα πρόγραμμα. Η ζωή είναι το πρόγραμμα της αγάπης. Η αγάπη είναι το όραμα, η ζωή είναι το πρόγραμμα. Λοιπόν, πώς από το όραμα θα φτάσουμε στο πρόγραμμα? Αυτό μας το δείχνει, μας το δίνει, μας το προσφέρει η ευχαριστία, όπου εκεί συγκεντρωνόμαστε από κάθε γωνιά της γης, από κάθε σκοτεινή πλευρά της καθημερινότητας και γίνεται ο μετασχηματισμός, η μεταμόρφωση, η ανάκραση. Τα πολλά γίνονται ένα, τα χωρισμένα ενώνονται. Αυτό λοιπόν το μυστήριο της των πάντων ενώσεως πραγματοποιείται στην ευχαριστία και αυτό κάνει την Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο, γιατί είναι κάτι το οποίο βιώνεται, δεν λέγεται, δεν περιγράφεται, δεν μετράται, δεν υπολογίζεται. Γι' αυτό το λόγο η ευχαριστία είναι που κάνει την Εκκλησία και έτσι δίνει νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και τονίζει ο πατήρ Αλέξανδρος: η ευχαριστία είναι η κατάσταση του τέλειου ανθρώπου. Η ευχαριστία είναι η ζωή του παραδείσου. Η ευχαριστία είναι η μόνη πλέργεια και πραγματική απόκριση του ανθρώπου στη δημιουργία του Θεού, στη λύτρωση και στο δόρημα του ουρανού. Αλλά ο τέλειος αυτός άνθρωπος που στέκεται μπροστά στο Θεό είναι ο Χριστός. Μονάχα σε Εκείνον τον Χριστό όλα όσα ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο βρήκανε το πλήρωμά τους και γύρισανε πίσω στον ουρανό. Μονάχα Εκείνος ο Χριστός είναι το τέλειο ευχαριστιακό «ον». Εκείνος ο Χριστός είναι η ευχαριστία του κόσμου, σύμφωνα με τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν.

Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την πορεία μας. Θέλω να ελπίζω, ίσως και να πιστεύω ενδόμηχα, ότι έγινε λιγότερο σαφές, αν όχι περισσότερο σαφές, ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία, η Εκκλησία κάνει τον Χριστιανισμό και ο Χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι πίστη. Τι είναι πίστη? Ας ακούσουμε για μια ακόμα φορά τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν. Γράφει: η πίστη δεν είναι καρπός της διανοητικής έρευνας ή του στοιχήματος του Πασκάλ. Δεν είναι μια λογική λύση στις απογοητεύσεις και στις αγωνίες της ζωής. Δεν πηγάζει από τη στέρηση κάποιου πράγματος, αλλά σε τελική, σε έσχατη ανάλυση, η πίστη προέρχεται από πληρότητα, από αγάπη και από χαρά. Αυτά από τον πατέρα Αλέξανδρο. Η πίστη είναι κάτι θετικό, όχι κάτι αρνητικό. Είναι κάτι συγκεκριμένο, όχι κάτι αφηρημένο. Είναι κάτι βιωματικό, όχι κάτι διανοητικό. Και μάλιστα υπενήσεται το περίφημο στίχημα του Πασκάλ. Ο μεγάλος αυτός Γάλλος διανοητής που στα νιάτα του μεταστράφηκε στην Εκκλησία έγραφε κάπου ότι θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την πίστη στο Θεό με ένα στίχημα. Αν δεν υπάρχει Θεός, είτε πιστεύω είτε δεν πιστεύω, είναι το ίδιο πράγμα. Και αν δεν υπάρχει Θεός και πιστεύω, είναι σαν να έχω κάνει ένα στίχημα και το έχω χάσει. Αλλά, έλεγε ο Πασκάλ, εάν υπάρχει Θεός και δεν τον πιστέψω, έχω χάσει. Αν υπάρχει Θεός και τον πιστέψω, έχω κερδίσει. Επομένως, συμφέρει να πιστεύω στο Θεό. Έτσι σκέπτεται ένας διανοούμενος. Όχι ένας χριστιανός. Η πίστη δεν είναι ένα στίχημα, δεν είναι ένα λαχείο που το παίρνουμε συμφεροντολογικά, μήπως και το κερδίσουμε. Είναι ένα δόσιμο ζωής, ένα άνοιγμα. Θα ήθελα απόψε στην παρέα μας να πάρουμε έναν ποιητή, ο συνήθως, όχι έναν τυχαίο, τον ποιητή εκείνον που μετέφρασε τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν, το μεγάλο αυτό Έλληνα στοχαστή, κριτικό της λογοτεχνίας, ποιητή, μεταφραστή, δοκιμιογράφο, τον Ζήσιμο Λορετζάτο, ο οποίος διάλεξε αυτό το βιβλίο και με την πένα του το μετέφρασε πριν 40 περίπου χρόνια σε περίφημα ελληνικά. Ποια γνώμη έχει ένας ποιητής για την ποίηση? Ακούστε τη γνώμη του Ζήσιμου Λορετζάτου. Σας τον διαβάζω. Η ποίηση, γράφει ο Λορετζάτος, είναι όπως η πίστη. Το νόημα καθενός ποίηματος δεν τελειώνει με τον καθένα, αλλά συνεχίζεται για τον καθένα. Και παρακάτω: έτσι και το κάθε ποίημα κρατιέται ζωντανό, επειδή για τον καθένα γίνεται καινούριο και επειδή καθένας το κάνει καινούριο για τη ζωή τη δικιά του. Ποίηση και πίστη, λοιπόν, συνεχίζονται, δεν τελειώνουν ποτέ. Και τις δυο, και την πίστη και την ποίηση, κανένας δεν μπορεί να τις ορίσει με κανένα τρόπο. Και οι δυο απομένουν ανεξήγητες, όπως όλα τα άλλα στη ζωή. Όσα κατεβαίνουν ή προχωρούν παραμέσα από το μυαλό και μας κατακυριεύουν ακέραιους, ψυχή, σωθικά, σπλάχνα, μεδούλια, αίμα, χέρια, ποδάρια, κοιλιά, σύγκορμους. Έτσι κάνουν και η ποίηση και η πίστη. Όπως ο κεραφνός του Ηράκλειτου, τιμονεύουν τα εγκατά μας. Εκεί όποιος ξέρει δεν μιλάει και όποιος μιλάει δεν ξέρει. Αυτά από το Ζήσιμο Λορετζάτο. Τι θέλει άραγε να πει ο ποιητής? Ας τον ακολουθήσουμε βήμα-βήμα και επιτρέψτε σε μένα να γίνω ο μεσολαβητής των σκέψεών του και των συναισθημάτων σας. Ξεκινάει ο Ζήσιμος Λορετζάτος με μία δήλωση: η ποίηση είναι όπως η πίστη.
παράξενη δήλωση. Ξέρουμε ότι η πίστη είναι μια δέσμευση, μια ένταξη, η αποδοχή ενός κανόνα, μιας παράδοσης, ενώ αντίθετα η ποίηση είναι ό,τι πιο ελεύθερο, ό,τι πιο ανένταχτο, ό,τι πιο αδέσμευτο. Πώς μπορούν το ελεύθερο και το ανελεύθερο, το δεσμευμένο και το ανένταχτο, δηλαδή η πίστη και η ποίηση, να μοιάζουν? Εξηγεί. Το νόημα καθενός ποίηματος δεν τελειώνει με τον καθένα, αλλά συνεχίζεται για τον καθένα. Αγαπητοί μου, όταν διαβάζουμε ένα ποίημα, μπορεί να μας εντυπωσιάζει ή όχι. Γιατί όμως μας εντυπωσιάζει, είναι δύσκολο να το πούμε. Συγκρατούμε αυτή την αίσθηση. Το ίδιο και με την πίστη. Αν ακολουθήσουμε τον Καβάφη στο ποίημά του στην εκκλησία, είναι αναπάντεχο, γιατί κάποιοι συγκλονίζονται, κάποιοι μένουν αδιάφοροι ή κάποιοι αισθάνονται εχθρικά. Όμως είναι γεγονός αυτές οι τρεις αντιδράσεις. Με την πίστη συμβαίνει ό,τι και με την ποίηση. Δεν προγραμματίζεται η αντίδραση του ανθρώπου, δεν προϋπολογίζεται, δεν ελέγχεται, ευτυχώς, γιατί είναι μια ελεύθερη κατάσταση. Το νόημα κάθε ποίηματος, αλλά και της πίστης, θα λέγαμε εμείς, παραφράζοντας το ζήσιμο Λορετζάτο, μέσα στο πνεύμα των γραπτών του, δεν τελειώνει με τον καθένα, αλλά συνεχίζεται για τον καθένα, γιατί είναι μια προσωπική υπόθεση, προσωπική αναφορά, όπως προσωπική είναι η σχέση μας με κάθε ζωντανό πλάσμα του κόσμου, με κάθε άνθρωπο.

Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε το διπορικό μας με συντροφιά, το ζήσιμο Λορετζιάτο, το μεγάλο αυτό Έλληνα ποιητή του 20ου αιώνα, μεταφραστή, δοκιμιογράφο, κριτικό της λογοτεχνίας από τους κορυφαίους, ο οποίος μεταφράζει Σμέμαν για να ζήσει ο κόσμος, μας προσφέρει με τη δική του απαράμιλη πένα την πεποίθηση ότι ο χριστιανισμός είναι εκκλησία και ότι την εκκλησία την κάνει η ευχαριστία, και παρομοιάζει, παραλληλίζει την πίστη με την ποίηση, κάτι που μας παραξενεύει. Ας προσέξουμε τις σκέψεις του ζήσιμου Λορετζιάτου. Σας τις διαβάζω πάλι. «Κάθε ποίημα», γράφει ο Λορετζιάτος, «κρατιέται ζωντανό επειδή για τον καθένα γίνεται καινούριο και επειδή καθένας το κάνει καινούριο για τη ζωή τη δικιά του. Ποίηση και πίστη λοιπόν συνεχίζονται, δεν τελειώνουν ποτέ. Και τις δυο, και την πίστη και την ποίηση, κανένας δεν μπορεί να τις ορίσει με κανένα τρόπο, και οι δυο απομένουν ανεξήγητες όπως όλα τα άλλα στη ζωή», γράφει ο ζήσιμος Λορετζιάτος. Σας παρακαλώ να κρατήσετε αυτό το τελευταίο για να καταλάβετε τα προηγούμενα. «Όπως όλα τα άλλα στη ζωή, η αγάπη, η χαρά, η σχέση με έναν άλλο άνθρωπο, με τα συγκεκριμένα όντα, μας κρατούν ζωντανά και τα κρατάμε ζωντανά. Η πίστη, όπως και η ποίηση, είναι ένα ποτάμι, είναι μια συνεχής ροή ζωής που δεν κλείνεται στις δύο όχθες, απλώς τις ακολουθεί ακολουθώντας ένα δρομολόγιο. Το νερό θα το βρούμε στο ποτάμι, θα το βρούμε στη λίμνη, στον ωκεανό, θα το βρούμε στο πηγάδι, θα το βρούμε σε οποιοδήποτε κανάλι ή διάβλο, θα το βρούμε και στο ποτήρι μας. Πάντα όμως ξέρουμε ότι το ποτήρι ξεχυλίζει από το νερό. Η πίστη και η ποίηση ξεχυλίζουν από τη ζωή, και από αυτό το εκχύλισμα ζωής, από αυτό το ξεχύλισμα της ζωής, την περίσσια της ζωής, γεμίζει η δικιά μας η ζωή, η καθημερινή, η μίζερη που συνηθίσαμε να τη λέμε πραγματική, αλλά που δεν είναι. Προσέξτε την τελευταία φράση από το απόσπασμα του ζήσιμου Λορετζιάτου που σας διάβασα. Σας την ξαναδιαβάσω την τελευταία φράση. «Εκεί, στην πίστη και στην ποίηση, όποιος ξέρει δεν μιλάει, και όποιος μιλάει δεν ξέρει». Τι θέλει να πει ο ποιητής? Όποιος ξέρει από πίστη και από ποίηση δεν μιλάει, ή δεν μιλάει καθόλου, ή μιλάει λίγο, ή μιλάει αλληγορικά, συμβολικά, σημαίνει, στέλνει σήματα που εμείς τα πιάνουμε. Από την άλλη πλευρά, λέει ο Λορετζιάτος, στην πίστη και στην ποίηση, όποιος μιλάει δεν ξέρει. Ποιοι μιλούν για την ποίηση? Μιλούν οι φιλόλογοι, οι κριτικοί της λογοτεχνίας, οι τεχνοκρίτες, όλοι αυτοί μιλούν αλλά δεν κάνουν ποίηση. Οι ποιητές συνήθως δεν σχολιάζουν τα ποίηματά τους, όπως όλοι οι καλλιτέχνες, οι ζωγράφοι, οι μουσικοί, οι συγγραφείς. Όλοι αυτοί κάνουν τέχνη, δεν μιλούν για την τέχνη. Το ίδιο και οι Άγιοι κάνουν τη ζωή της πίστης, δεν μιλούν για αυτήν. Ποιοι μιλούν για την πίστη? Μιλούν οι θεολόγοι, οι συγγραφείς. Όλοι αυτοί μιλούν. Μακάρι να ήξεραν γιατί μιλούν. Οι μόνοι θεολόγοι που ξέρουν γιατί μιλούν στην πίστη είναι οι Άγιοι, και αυτό ακριβώς τους κάνει Αγίους. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι η ευχαριστία είναι γεμάτη από υμνολογία η οποία υπενήσεται τη θεολογία? Και δεν σας κάνει εντύπωση επίσης ότι η θεολογία εμπνέεται από την υμνολογία?
Η θεολογία είναι ο πεζός λόγος της Εκκλησίας. Η υμνολογία είναι ο ποιητικός λόγος της Εκκλησίας. Προηγείται η πίστη, προηγείται η ποίηση και έπεται η θεολογία, ο πεζός λόγος. Η θεολογία έρχεται να ερμηνεύσει, να σχολιάσει, να υποσημειώσει, να παραπέμψει πράγματα χρήσιμα, αλλά όχι ουσιώδη. Άγιοι και ποιητές μας λένε το ίδιο πράγμα. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι εκκλησία, γίνεται η εκκλησία με την ευχαριστία και ακριβώς όποιος ξέρει από ποίηση δεν μιλάει και όποιος μιλάει για την ποίηση μάλλον δεν ξέρει πολλά πράγματα από αυτήν. Το ίδιο και για την πίστη. Όποιος ξέρει από πίστη δεν μιλάει πολύ και όποιος μιλάει πολύ δεν ξέρει. Προσπαθούσαμε και προσπαθούμε σε αυτές τις εκπομπές και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε λίγο, τόσο όσο χρειάζεται για να σας παραπέμψουμε στις πέντε αισθήσεις σας μέσα στη Θεία Ευχαριστία, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, για να καταλάβουμε όλοι μαζί, κι εσείς αλλά και εγώ από την πλευρά μου με τη δικιά σας βοήθεια, τι σημαίνει ότι ο χριστιανισμός είναι Εκκλησία. Και μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε, και αυτό θα το προσπαθήσουμε από τις προσεχείς εκπομπές, πώς σχετίζεται η Εκκλησία με τον κόσμο. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέγζο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 5.

Συνεχίζονται οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Χθες ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το όραμα της κυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μέχρι το 2030. Έντονα αντέδρασαν κόμματα της αντιπολίτευσης στα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Στο Γενικό Νοσοκομείο της ΚΟ νοσηλεύεται 50χρονος εργάτης μετά από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στην Ίσυρο. 2,5 ώρες νωρίτερα θα κλείνουν από αύριο 4 σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό Αθηνών λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα Σεπόλια με ταξουργείο. Μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμού θα ανακοινώσει η Τεχεράνη. Θα επωφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην Αθήνα, αλλά και σε αρκετές περιοχές της νότιας χώρας. 27 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην πρωτεύουσα, 23 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Μιχάλης Γκαγιογιάκης και οι ιατρικές συναντήσεις και αυτή την εβδομάδα είναι εδώ ζωντανά κοντά σας. Λοιπόν, καλεσμένος μου είναι ο Μιχάλης Οδηγενής, ο ειδικός γενικός ιατρός, ο άνθρωπος που ασχολείται εδώ και σχεδόν 27 χρόνια με την οζονοθεραπεία. Είναι μια ιατρική μέθοδος εγκεκριμένη εδώ από το Υπουργείο Υγείας, όπου έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στα μυοσκελετικά, στον αυχένα, στη μέση, στο γόνατο, σε επικονδυλίτιδες, στον έρπη, σε πάρα πολλά. Έχει μια μικρή καθυστέρηση στο δρόμο λόγω κάποιων διαδηλώσεων που γίνεται εδώ στην Αθήνα. Εδώ πλέον έχουν ξεκινήσει και γίνονται και Σάββατα. Μόνο η Κυριακή έχει μείνει, να δούμε. Λοιπόν, έρχεται, λίγο υπομονή, 5-10 λεπτά το πολύ, θα είναι εδώ στο στούντιο, ζωντανά, να μας πει πως έχει αυτά τα τρομερά αποτελέσματα που φτάνουν, κυρίες και κύριοι, τα θετικά αποτελέσματα σχεδόν αγγίζουν το τρομερό ποσοστό του 90%.

Εδώ είμαστε περιμένοντας τον Μιχάλη το Διγενή. Επαναλαμβάνω για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, είναι ο ειδικός γενικός ιατρός, ο οποίος αφού τελείωσε τη γενική ιατρική εδώ στην Ελλάδα, άσκησε το επάγγελμα για αρκετά χρόνια, εξειδικεύτηκε στο εξωτερικό, στην Ιταλία, πάνω στο κομμάτι της οζονοθεραπείας που αφορά καθαρά τα μυοσκελετικά προβλήματα. Κυρίως ασχολείται με τα μυοσκελετικά προβλήματα, αλλά τα τελευταία χρόνια, από όσο μαθαίνω, το χρησιμοποιούν και άλλες ειδικότητες, οριλά, οδοντίατροι, έτσι. Ο κύριος Διγενής έχει κάνει πάρα πολλά σεμινάρια στο εξωτερικό, έχει δουλέψει δίπλα σε μεγάλες κλινικές, τον έχουν πάρει μαζί του, έχει εφαρμόσει σε ασθενείς την οζονοθεραπεία και εδώ, και επαναλαμβάνω, 26 τώρα, 27 χρόνια δεν είμαι σίγουρος, εφαρμόζει με πολύ μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, την οζονοθεραπεία σε αυχένα, μέση γόνατο, επικονδυλίτιδες, στον έρπη, με αποτελέσματα, επαναλαμβάνω κυρίες και κύριοι, και δεν είναι καθόλου υπερβολή το νούμερο, που ακουμπάνε το 90% σε επιτυχημένα αποτελέσματα. Έτσι. Θα ρωτήσω εντός λίγων λεπτών που θα είναι εδώ στο στούντιο ο κύριος Διγενής, αυτό το μικρό ποσοστό του 10%, τι μπορεί να φταίει και κάποιον ασθενή να μην το πιάσει. Έτσι. Ελάχιστα λεπτά υπομονή, πόσο μαθαίνω εδώ, από λεπτό σε λεπτό θα είναι εδώ στο στούντιο.

Λοιπόν, εδώ μας ενημέρωσε ο κύριος Διγενής μόλις τώρα ότι σε 2-3 λεπτά είναι εδώ στο στούντιο. Εσείς όμως, αν θέλετε να δώσετε οποιοδήποτε ερώτημα έχετε εδώ για τον Γενικό Ιατρό, τον κύριο Διγενή, που αντιμετωπίζει τα προβλήματα, τα μυοσκελετικά, με την ιατρική μέθοδο της οζωνοθεραπείας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε τώρα και να δώσετε ήδη το ερώτημά σας και θα απαντηθεί εδώ από τον ίδιο έως το τέλος της εκπομπής στις 6 παρα 5 που θα τελειώσουμε, στο 210-72-98-222. Επαναλαμβάνω, 210-72-98-222. Δώστε το ερώτημά σας και εντός λίγων λεπτών ο κύριος Διγενής θα είναι εδώ για να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα και τα δικά μου, αλλά κυρίως στις δικές σας απορίες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Διγενής είναι ήδη εδώ στο στούντιο. Τον καλωδιώνει οι συνεργάτες και εντός ελάχιστων δευτερολέπτων θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Επαναλαμβάνω, για όσους δεν με ακούσατε από την αρχή, μαζί μου είναι ο Μιχάλης ο Διγενής, ο ειδικός γενικός ιατρός, ο οποίος εφαρμόζει τη μέθοδο της οζωνοθεραπείας στα μυοσκελετικά προβλήματα, στο αυχένα, ώμο, γόνατο, μέση, με αποτελέσματα που ακουμπάνε το εξωπραγματικό ποσοστό του 90% σε θετικά αποτελέσματα. Κύριε Διγενή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαμός στους δρόμους, α.
1: Πάρα πολύ κίνηση.
0: Πάρα πολύ κίνηση. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα λίγο, εδώ στον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει τι είναι η οζωνοθεραπεία. Τι είναι τελικά το όζον και τι είναι η οζωνοθεραπεία?
1: Η οζωνοθεραπεία είναι θεραπευτική μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί το όζο σαν μέσο για θεραπευτικούς σκοπούς. Το όζο είναι αέριο, είναι ενεργό οξυγόνο. Αυτό το παίρνουμε από ένα μηχάνημα το οποίο μετατρέπει το οξυγόνο που του χορηγούμε σε ένα μέρος περίπου 5 με 6% σε ενεργό οξυγόνο.
0: Αυτό τι κάνει τώρα μέσα μας? Ενεργοποιεί κύτταρα, εξουδετερώνει ελεύθερες ρίζες? Τι ακριβώς γίνεται?
1: Το όζο έχει πάρα πολλές δράσεις. Θα έλεγα πολύ σύντομα ότι έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Προάγει το αντιοξυδοτικό σύστημα των μυτοχονδρίων όσο αφορά τη βιοχημεία του και την παραγωγή ATP. Μειώνει τη φλεγμονή, έχει σπασμολυτική δράση και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος χωρίς καμία παρενέργεια. Θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν αποτελεί εναλλακτική λύση κάποιου φαρμάκου, όπως θα μπορούσε να υποθέσει κανείς. Αντιθέτως όμως βελτιώνει τη διάχυσή του και αυξάνει την επίδρασή του. Δηλαδή, με απλά λόγια, αν εγώ παίρνω παραδείγματος χάρη ένα φάρμακο για μία φλεγμονή, ένα, ας πούμε, δεν θέλω να πω αντιφλεγμονώδη, ας πούμε για μία πνευμονική λίμωξη και κάνω και μία αυτομετάγγιση με όζο, θα αυξηθεί η δράση του φαρμάκου. Επίσης συνιστάται αυτή η αγωγή, η οζονοθεραπεία, όταν αντενδείκνυται η φαρμακευτική αγωγή λόγω των παρενεργειών. Δηλαδή, αν έχουμε παραδείγματος χάρη στεφανία νόσο, δεν μπορούμε να πάρουμε αντιφλεγμονώδες. Αν έχουμε νεφρική ανεπάρκεια, ισχύει το ίδιο. Με αποτέλεσμα η οζονοθεραπεία να καθιστάται, να αποκτά ένα ισχυρό φάρμακο εναντί των υπολείπων.
0: Αυτή πώς εφαρμόζεται? Είναι με ενέσιμη?
1: Η οζωνοθεραπεία έχει πολλούς τρόπους εφαρμογής. Ένας τρόπος είναι οι παρασπονδυλικές ενέσεις που κάνουμε για τις δισκοπάθειες και αλγίες, όπου γίνεται πάνω στους μυς, πάνω από το πρόβλημα, εκμεταλλευόμενοι την αντιφλεγμονώδη δράση του όζου, του όζοντος. Έχουμε την σπασμολυτική δράση, η οποία είναι πολύ βασική στην οσφυαλγία. Βέβαια, στο εξωτερικό, με άκτινο επεμβατική και νευροχειρουργή, χρησιμοποιούν ενδοτριματικές και ενδοδισκικές μεθόδους χρησιμοποιώντας όζο. Άλλος τρόπος χορήγησης είναι η μεγάλη αυτομετάγγιση, όπου εκεί παίρνουμε αίμα από τον ασθενή, το αναδεύουμε σε ένα γυάλινο ειδικό κατασκευασμένο δοχείο και μετά ενίεται πάλι στον ασθενή από την ίδια οδό που το δώσαμε, περίπου 100-150 ml, το ίδιο το αίμα δηλαδή. Αυτό το καθιστά πλήρως ασφαλέστατο φάρμακο, διότι είναι το ίδιο το αίμα του ασθενούς και δεν έχει καμία παρενέργεια. Άλλη μέθοδος είναι η μικρή αυτομετάγγιση, όπου εκεί χρησιμοποιούμε την ανοσοτροποποιητική και ανοσορυθμιστική δράση του όζοντος Εκεί παίρνουμε λιγότερα ml, περίπου 10 με 20, τα αναδεύουμε με λίγο όζο και εν συνεχεία το κάνουμε ενδομικά.
0: Mm. Ωραία.
1: Αυτό βοηθάει πάρα πολύ σε παθήσεις που οφείλονται σε πτώση του νοσοπητικού, παραδείγματος χάρη στον έρπιτα ζωστήρα, στη μεθεραπητική νευραλγία. Έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Άλλος τρόπος είναι φυσίσεις από το έντερο, που χρησιμοποιείται, το χρησιμοποιούν στο εξωτερικό εναλλακτικά με τη μεγάλη αυτομετάγγιση.
0: Mm. Τι κάνει, καθαρίζει το έντερο δηλαδή?
1: Όχι, εδώ το χρησιμοποιούμε σε ελκώδης κολίτιδα, σε παθήσεις του εντέρου, σκυλιότητα κλπ.
0: Στην περίπτωση που παίρνει κάποιος φάρμακα για τα προβλήματα που έχει, στη μέση, ξέρω εγώ, στον αυχένα, στο γόνατο κτλ., εδώ μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και ζωνοθεραπεία, ή θα πρέπει να σταματήσει τη θεραπεία που παίρνει?
1: Το μεγάλο ατού αυτής της θεραπείας είναι ότι δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις. Δεν μπορεί να... οποιοδήποτε φάρμακο και αν παίρνουμε, δεν κάνει συνέργεια, δεν αντενδείκνεται μαζί με την οζονοθεραπεία.
0: Mm. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η ένεση που κάνετε πονάει, είναι πόδινη το φάρμακο αυτό που βάζετε?
1: Κοιτάξτε.
0: Φάρμακο, αέριο είναι, έτσι?
1: Ναι, αλλά λειτουργεί σαν φάρμακο.
0: Mm. Ωραία.
1: Στην ερώτηση σας, αν πονά, αυτό θα έλεγα ότι εξαρτάται κυρίως και από την προσωπικότητα του ασθενούς, από τον είδο πόνου. Ξέρουμε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν αισθάνονται το ίδιο επώδυνο ερέθισμα το ίδιο. Γενικά είναι σαν να σας τσιμπάει κάτι, ένα ελαφρύς καύσος.
0: Mm. Ωραία. Τώρα πού εφαρμόζεται? Είπαμε στα μυοσκελετικά. Κυρίως τα καλύτερα αποτελέσματα που υπάρχουν. Δηλαδή εσείς που, εντάξει, γνωρίζω, έχετε πραγματικά πολύ καλά αποτελέσματα. Ακουμπάνε το πολύ μεγάλο ποσοστό του 90%, έτσι?
1: Ναι, εδώ πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό βέβαια και να πούμε ότι τα ποσοστά επιτυχίας είναι αθρηστικά 88-89%.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει, αν κατατάξουμε, πάρουμε τις ηλικίες από 30 ως 50, 50 ως 70 και 70 ως 90, ότι αυτές οι τρεις ομάδες έχουν το ίδιο ποσοστό επιτυχίας. Εμείς αθρηστικά λέμε ότι φτάνουμε το 89% περίπου, αλλά ένα άτομο το οποίο είναι 80 ετών δεν έχει την ίδια επιτυχία που θα έχει ένα που είναι 40, όπως καταλαβαίνετε. Διότι οι προχωρημένες ηλικίες κουβαλάνε πολλά προβλήματα μυοσκελετικά, από έντονα οστεόφυτα, απώλεια ελαστίνης, απώλεια κολαγόνου, κόπωση, προβλήματα ενδεχομένως και μεταχειρητικά στο μυοσκελετικό. Όλα αυτά καθιστούν τις μεγάλες ηλικίες πιο δύσκολες να ανταποκριθούν. Δηλαδή το αποτέλεσμά τους μπορεί να μην είναι 100%, να είναι 80%. Mm-hmm. Και τις μικρότερες ηλικίες να έχουν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Μεσοσταθμικά, αν το δούμε βέβαια σαν μέσο όρο, η επιτυχία ξεπερνάει άλλες μεθόδους θεραπείας και αυτό την καθιστά μια θεραπεία πρώτης γραμμής. Αν σκεφτούμε ότι στη Γερμανία κάνουν περισσότερες συνεδρίες, γι' αυτό έχουν και καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Εδώ γιατί κάνουμε λιγότερα δηλαδή?
1: Η Γερμανία είναι πολύ πιο αυστηρή γενικότερα στις οδηγίες προς τους ασθενείς και είναι πιστοποιημένο βέβαια ότι οι περισσότερες συνεδρίες έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Η οζονοθεραπεία είναι δόσο εξαρτώμενη θεραπεία.
0: Mm. Ωραία. Λοιπόν, η διάρκεια των συνεδριών ποιες είναι?
1: Εξαρτάται την πάθηση. Στην οσφιαλγία, ισχυαλγία, περίπου κάνουμε 10-12 φορές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να αυξήσουμε, ας πούμε, τις συνεδρίες. Όταν πολλές φορές και ο ίδιος ο ασθενής μας λέει, γιατρέ, κάνε μου ακόμα 2-3 φορές, γιατί βλέπω συνεχή βελτίωση. Mm. Συνήθως όμως το πρωτόκολλο εκεί κυμαίνεται γύρω στις 12-13. Στη Γερμανία, όπως σας είπα και πριν, που είναι πιο αυστηρή, κάνουν 20 συνεδρίες στην οσφιαλγία, που οφείλεται σε δισκοπάθεια.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω εδώ τα πρωτόκολλα τα ελληνικά γιατί πάνε τόσο χαμηλά. Τι πάνε, αναλόγως τα οικονομικά του κάθε κράτος.
1: Αν πάτε στην Αγγλία ή σε ένα ιατρείο και σας εξετάσει ο καρδιολόγος και σας πει σταματήστε να καπνίζετε και εσείς πάτε μετά από ένα μήνα και καπνίζετε, δεν θα σας δεχθεί. Θεωρείστε ασθενής μη συνεργάσιμος.
0: Ωραία. Λοιπόν, μου απαντάτε μέσως, αλλά οκ. Okay. Για πάμε λιγάκι τώρα να δούμε. Εσείς, κύριε Διγενή, δεν αναλαμβάνετε, από όσο ξέρω, όλα τα περιστατικά. Έτσι. Αυτό γιατί συμβαίνει? Πρέπει να είστε από τους ελάχιστους γιατρούς που μπορεί να πάει κάποιος ασθενής και να του πει, ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να σε αναλάβω. Δεν μπαίνετε στη διαδικασία ούτε να δοκιμάσετε. Εγώ ξέρετε τη διαφωνία μου σε αυτό. Εντάξει. Γιατί κάποιος όταν έχει έστω και 1% πιθανότητα να μπορέσει να γλιτώσει ένα χειρουργείο, θα πρέπει να το δοκιμάζει. Έτσι. Λοιπόν, αλλά θέλω τη δικιά σας άποψη να την μπείτε εδώ στον κόσμο, να δούμε γιατί δεν τους αναλαμβάνετε όλους.
1: Κοιτάξτε, η μεγάλη δυσκολία που συναντώ στο ιατρείο είναι η επιλογή του ασθενούς. Όλοι οι ασθενείς οι οποίοι πονούν, έτσι, έχουν ένα μυσκυλητικό σύνδρομο, δεν είναι ιδανικοί για να κάνουν αυτοθεραπεία. Πρέπει να γίνει μια διαλογή ασθενών. Δηλαδή, ένα ασθενής ο οποίος έχει, παραδείγματος χάρη, ένα οστεόφυτο το οποίο πιέζει, παραδείγματος χάρη, τη ρίζα του νεύρου, αυτός ο ασθενής θα πρέπει να πάει χειρουργικά, να αφαιρεθεί το οστεόφυτο. Mm. Δεν μπορεί να κάνει ζωνοθεραπεία. Η ζωνοθεραπεία θα δράσει σε μια απλή δισκοκύλη, η οποία πιέζει το νεύρο και ασκεί αυτά τα επώδυνα κλινικά συμπτώματα. Εκεί το όζο θα έχει την αντιφλεγμονώδη δράση του, θα κάνει μια δράση συρρυκνωτική της κύλης του δίσκου, γιατί κάνει και αφυδάτωση της κύλης, θα κάνει ένα μυοσπασμό, μια πηδηματική δράση και άλλες βιοχημικές διεργασίες και όλα μαζί θα δώσουν ένα αποτέλεσμα ύφεσης και... Αλλά στο ερώτημά σας ότι δεν δεχόμαστε όλους τους ασθενούς, αυτό είναι και πιο ηθικό και πιο, θα έλεγα, πιο επιστημονικό. Ο κάθε ασθενής έχει και τη δική του θεραπεία. Αυτοί που εντάσσονται στο όζο θα κάνουν όζο και θα πάνε καλά σε μεγάλο ποσοστό. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν ενδείκνυται το όζο, θα πάνε χειρουργικά ή θα κάνουν κάποια άλλη μέθοδο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το 10-12% που μπορεί να μην πάει καλά, πού μπορεί να οφείλεται? Είναι καθαρά οργανικό?
1: Να, βλέπετε, επανερχόμαστε πάλι στο ίδιο ερώτημα. Ότι ναι, είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε επιλογή του ασθενούς, γιατί και το 12% το οποίο δεν θα πάει καλά, δεν είναι ότι το όζο δεν λειτουργεί σωστά, είναι ότι ο ασθενής αυτός δεν έπρεπε να ενταχθεί σε αυτή τη θεραπεία. Τώρα, το γιατί...
0: Καθίστε, τα δεδομένα που έχετε στα χέρια σας όμως εκείνη τη στιγμή,
1: ναι,
0: δείχνουν ένταξη.
1: Μπορεί να δείξουν μια ένταξη στο πρωτόκολλο για θεραπεία, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, ιδιοπαθείς, άγνωστοι για μας, που στο μέλλον βέβαια θα διευκρινιστούν, οι οποίοι δεν μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε 100%.
0: Καλά, αφού είναι άγνωστοι, πώς να τα
1: και βέβαια, και βέβαια εδώ, ναι, υπάρχει και το εξής απάντηση, ότι ποια θεραπεία είναι αυτή που πάει 100% καλά?
0: Εντάξει, καλά, σαφώς, ούτε συμβόλαιο μπορείς να υπογράψεις, έτσι, με κάποιον ασθενή, λογικό είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή, εντάξει, επανερχόμενοι εδώ. Λοιπόν, θα ζητήσω από τον κύριο Διγενή να μου πει τι ποσότητα και τι πυκνότητα από όζον βάζει στον ασθενή, αν παίζει ρόλο καθόλου η πάθηση. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Διγενή? Υπήρχε ένα τηλέφωνο από μια κυρία που μου λέει, κύριε Γκαγιογιάκη, εσείς τον προτείνετε, λέει, τον κύριο Διγενή να τον επιλέξω, γιατί είχα πάει και κάπου αλλού, μου λέει, και μου είπαν, ο κύριος Διγενής λέει ότι είναι συγκεκριμένη η ποσότητα που σας είχε δει κάποια στιγμή και στην τηλεόραση, που γίνατε στην ποσότητα, λέει, και στην πυκνότητα, ενώ σε κάποιον άλλο γιατρό που μου είπε ότι δεν παίζει ρόλο, μπορεί να βάλουμε και στον ώμο και στη μέση και στο γόνατο σε μία μέρα, να κάνουμε τρία σημεία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση θα σας κάνω είναι, με επανερχόμενη, είναι αυτή: ποσότητα και πυκνότητα. Πόση. Από εκεί και πέρα θα δούμε πόσο μπορούν να διαρκέσουν αυτά τα αποτελέσματα. Ωραία. Πάει καλά ο ασθενής. Πόσο διαρκεί. Χρειάζονται κάποιες απεικονιστικές εξετάσεις να έχει στα χέρια του ή δεν χρειάζονται. Και έχουμε να ρωτήσουμε πολλά ακόμη, έτσι, για τη δισκοκύλη που με ρωτάτε ήδη. Είναι πολλά τα ερωτήματα που ήδη έχετε αρχίσει και μας κάνετε. Εδώ όλες αυτές οι ερωτήσεις θα απαντηθούν το επόμενο σχεδόν 25 λεπτό εδώ από τον ειδικό γενικό ιατρό, τον κύριο Διγενή. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αμέσως μετά, ζωντανά, εδώ στο στούντιο, ο Μιχάλης Γκαγιογιάκης με μία ακόμη ιατρική συνάντηση και όλα τα τελευταία ιατρικά νέα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, μέρος δεύτερο ιατρικών συναντήσεων. Μαζί μου, επαναλαμβάνω, είναι ο Μιχάλης ο Διγενής, ο ειδικός γενικός ιατρός, ο οποίος εφαρμόζει την ιατρική μέθοδο της οζονοθεραπείας στα μυοσκελετικά προβλήματα με

0: αναφέρεται βιβλιογραφικά, μπορούμε να ανατρέξουμε, να βρούμε ότι υπήρχαν 2.000 περίπου στρατιώτες στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, γλίτωσαν μετά από θεραπευτική με όζο ακροτηριασμό από γάγκρενα στα κάτω άκρα. Βέβαια τότε δεν είχαν τα μηχανήματα τα οποία έχουμε τώρα με φωτόμετρο και λοιπά, να μετράμε συγκεντρώσεις, ποσότητα και λοιπά, και χορηγούσαν αθρώα όζο με σωλήνα που κατέληγε σε ένα κόδωνα τον οποίο εφαρμόζαν πάνω στην πληγή και παρατηρούσαν ότι αντί να παθαίνει πληγή ένα περαιτέρω έγκαυμα ή περαιτέρω να επιμολύνεται, ότι υποχωρούσαν τα συμπτώματα και σιγά σιγά έκλεινε. Αυτό οφείλεται βέβαια συνέχεια το μάθαμε ότι οφείλεται στη μικροβιοκτόνο δράση που έχει το όζο, διότι ξέρουμε όπου υπάρχει όζο δεν υπάρχει ιός και μικρόβιο. Και να κάνω και εδώ μια παρένθεση να πω ότι τα κολυμβητήρια πλέον δεν χρησιμοποιούν χλώριο, χρησιμοποιούν όζο. 2.000 πόλεις στην Ευρώπη δεν κάνουν χλωρίωση του νερού, κάνουν οζονοποίηση του νερού.
1: Ναι.
0: 2.000 πόλεις στην Ευρώπη. Και φανταστείτε ότι στην Αθήνα δεν γίνεται αυτό. Χρησιμοποιούμε ακόμα χλώριο.
1: Ακόμη χλώριο εδώ.
0: Ακόμα χλώριο, ναι.
1: Καλά, κοιτάξτε κύριε Διγενή, στην Ευρώπη, εδώ σε πολλές χώρες, Γαλλίες, Ιταλίες, Ισπανίες, που αλλού Ρωσίες, είναι πρώτη μορφή θεραπείας σε πολλές των περιπτώσεων.
0: Ναι, ειδικά στη Ρωσία.
1: Εδώ διδάσκεται σε πανεπιστήμια, νομίζω στην Ιταλία, στο εξωτερικό.
0: Ναι,
1: διδάσκεται
0: βέβαια,
1: κανονικά,
0: βέβαια,
1: δεν είναι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ γενικά είμαστε αρκετά πίσω.
0: Στη
1: δεν
0: Ρωσία
1: ξέρω γιατί.
0: Το χρησιμοποιούν στη δερματολογία σε πολύ μεγάλο πόστο.
1: Μάλιστα.
0: Σε αλοπικία, σε ψωρίαση, στον ερυπιζοστήρα όπως είπα πριν, σε διάφορες δερματολογικές αλλεργίες κλπ.
1: Λοιπόν, καταρχήν σε αυτό το σημείο να πω στον κόσμο για μία ακόμη φορά το τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα αυτή τη στιγμή, πάρα πολλά τα ερωτήματα που έχω εδώ για 5 λεπτά ακόμη. Άντε το πολύ μέχρι παρατέταρτο θα πάρουμε ερωτήματα. Από εκεί πέρα θα σταματήσουμε, παιδιά, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν εδώ από τον κύριο Διγενή. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 210-72-98-222. Επαναλαμβάνω 210-72-98-222. Δώστε το ερώτημά σας και η απάντηση μέχρι τέλος της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να δοθεί εδώ από τον κύριο Διγενή. Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα, κύριε Διγενή, ερώτημα δικό μου. Πόση ποσότητα και πυκνότητα χρειάζεται να μπει. Το λέω αυτό, θα σε εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, και αν παίζει ρόλο πιθανότατα και η πάθηση που έχει ο ασθενής. Θα επαναλάβω αυτό που είπα στο τέλος του πρώτου μέρους. Είχα δεχτεί ένα τηλέφωνο από μια κυρία. Μου λέει, είχα πάει, λέει, παλιότερα σε κάποιον που έκανε ζωνοθεραπεία και μου λέει, μην ακούς, λέει, αυτά που λένε στην τηλεόραση, λέει. Και μάλιστα είχε αναφέρει και τη δικιά μου εκπομπή και κατ' επέκταση το όνομά σας, ότι εγώ βάζω, δεν χρειάζεται, λέει, δεν υπάρχει όριο, μπορείς να βάλεις όσο θέλεις, και μου έκανε, λέει, όμο, μέση, γόνατο την ίδια μέρα.
0: Κοιτάξτε, η ζωνοθεραπεία είναι, το όζο μάλλον, είναι ένα φάρμακο όπως το χρησιμοποιούμε στην ιατρική. Η δόση κάνει το φάρμακο φαρμάκι. Εάν εγώ πάρω αντιβίωση και δεν πάρω ένα γραμμάριο πρωί, ένα γραμμάριο βράδυ, ας πούμε κλαριθρομικίν, λέω στην τύχη,
1: ναι,
0: τώρα έτσι,
1: ναι, ναι,
0: και πάρω 5 γραμμάρια το πρωί και 5 το βράδυ, πιστεύετε δεν θα υπάρξει παρενέργεια? Θα υπάρξει.
1: Λογικό, λογικό.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με το όζο. Υπάρχει πρωτόκολλο που μας καθορίζει τη δοσολογία. Αυτή η δοσολογία δεν πρέπει να έχει μεγάλες αποκλίσεις. Πολύ μικρές αποκλίσεις μπορεί να έχει, από άτομο σε άτομο, σε σωματότυπο σε σωματότυπο, βεβαίως και μπορεί να έχει. Δεν έχει την ίδια ανταπόκριση ένας που είναι 80 κιλά γυμνασμένος με μια κυρία 90 ετών που είναι 52 κιλά. Άρα, επανέρχομαι στο ερώτημα, μπορούμε να βάλουμε σε διάφορα σημεία. Μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, στο γόνατο, στη μέση, αλλά θα πρέπει η δόση να μοιραστεί. Επίσης κάτι άλλο, άλλη πυκνότητα θα βάλουμε στη σύριγγα όσο αφορά την δισκοπάθεια που οφείλεται σε δισκοκύλη, και άλλη θα βάλουμε στην κυταρίτιδα, άλλη θα βάλουμε στην τενοντίτιδα και άλλο, παραδείγματος χάρη, στη μεθρεπιτική νευραλγία. Θέλω να σας πω ότι η πυκνότητα στο σύνολό της, να το πω απλά,

0: πλησιάσουμε επί τα εμέλη είναι καθορισμένη. Ενδεχομένως ο αυτός που το έλεγε αυτό να υπονοούσε ότι τη μοιράζει τη δόση και όχι ότι βάζει καθολοκληρία στο σώμα.
1: Αλλά μα τη μοιράζει ήταν ελάχιστη.
0: Ναι, και εδώ βέβαια τίθεται το ερώτημα το αποτέλεσμα που θα έχει. Έτσι, δεν θα έχει το καλό αποτέλεσμα που πρέπει να έχει.
1: Εσείς σας έχει τύχει περιστατικό να ξεκινήσετε με μικρή δόση?
0: Πάντα ξεκινάμε με χαμηλή δοσολογία,
1: ναι.
0: Για να δούμε πώς αντιδρά ο ασθενής και πώς και για να συνηθίσει κιόλας.
1: Οργανισμός του.
0: Οργανισμός, βέβαια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που ρωτάτε τώρα, αν είναι 80 χρονών να πέσει ρόλο, αν αυτά τα είπατε, έτσι, το ηλικιακό.
0: Ναι, η ηλικία δεν έχει αντένδειξη.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς κάνετε ζωνοθεραπεία τα τελευταία πόσα, 26-27 χρόνια?
0: 29 χρόνια.
1: 29 χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια στην πλάτη.
0: Σχεδόν από το 97, ναι.
1: Η εμπειρία αυτή μεγάλη που έχετε στο κομμάτι της ζωνοθεραπείας παίζει ρόλο? Εντάξει, γενικά στην ιατρική θεωρώ ότι παίζει το ρόλο της εμπειρία.
0: Μα κοιτάξτε, από τους ασθενείς μαθαίνουμε κι εμείς. Με την παρατήρηση, η εμπειρία. Φανταστείτε ότι σε πολλές παθήσεις ενδεχομένως υπήρξε μεταβολή διαχρονικά της πυκνότητος. Συνεχώς η ζωνοθεραπεία ανοίγεται και σε καινούργια κεφάλαια της ιατρικής. Αρχίζει να μπαίνει στην ουρολογία, να μπαίνει στη γυναικολογία. Στη Μαδρίτη έχει μπει στην οφθαλμιατρική και συνεχώς ξαπλώνεται. Συνεπώς η εμπειρία και η παρατήρηση και η πλήθωρα των ασθενών μας βοηθάνε στο να αποκτούμε όλο και μεγαλύτερη συσσόρευση γνώσεων.
1: Λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα ερώτημα εδώ, να ρωτήσουμε, λέει το γιατρό, λέει, αν πραγματικά, λέει, έχει τα αποτελέσματα, γιατί όλοι, λέει, μιλάνε για αποτελέσματα, λέει, στη δουλειά τους. Κοιτάξτε, μου επιτρέπετε, κύριε Δεγενή?
0: Ναι,
1: μου επιτρέπετε, κάνω ένα σχόλιο εδώ. Κάντε τα ερωτήματα κι εσείς όπως. Βέβαια, εντάξει, εσείς είστε απλός κόσμος, μπορεί να μην γνωρίζετε και όλα αυτά. Υπάρχουν γιατροί που με ρωτάνε, μου λέει, κάνει δουλειά, μου λέει, η ζωνοθεραπεία που βγάζει στο Διγενή? Και ξέρετε τι συμβαίνει. Μου κάνει το ερώτημα. Πολλές φορές στιγμιά μου δημιουργούν και ένα εκνευρισμό. Ξέρετε γιατί? Όταν κάποιος δεν γνωρίζει, και ειδικά γιατρός, το μηχανισμό δράσης, έτσι, και σε ρωτάει αν κάνει δουλειά, τι να απαντήσεις?
0: Ναι, εντάξει, η άγνοια δεν αποτελεί άποψη, βέβαια. Βέβαια, αναγνωρίζω το δικαίωμα της άποψης όλους τους ανθρώπους, αλλά το ειδικό βάρος διαφέρει. Νομίζω ότι άλλωστε και πολλοί γιατροί έρχονται και κάνουν όζο στο ιατρείο. Αρκετοί γιατροί, από διάφορες ειδικότητες.
1: Και αυτό δεν είναι ψέματα.
0: Και μάλιστα.
1: Αυτό όσοι παρακολουθείτε τις εκπομπές μου, και όχι μόνο στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και στην τηλεόραση, στα τηλεοπτικά κανάλια που κάνουν τις εκπομπές μου, θα έχετε δει κάποιες φορές που έχω βγάλει τον κύριο Διγενή, μιλάμε για δεκάδες άνθρωποι. Έτσι, γιατροί.
0: Και μάλιστα οι περισσότεροι είναι αυτοί που έχουν περάσει από εξωτερικό, από μετεκπαιδεύσει, ειδικότητες κλπ.
1: Και είναι ακομπλεξάριστοι.
0: Όχι, το γνώρισαν εκεί.
1: Ναι.
0: Και το γνώρισαν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ρωτάνε αν οι δισκοκύλοι με τη δισκοπάθεια έχουν κάποια διαφορά.
0: Κοιτάξτε, η δισκοκύλη είναι η προβολή του δίσκου διαμέσου του ινόδους δακτυλίου, του πυκτοειδή πυρήνα δηλαδή, προς τα έξω. Αυτό είναι μία μορφή, μπορεί να είναι πρόπτωση, προβολή κλπ. Η δισκοπάθεια είναι κάτι που έχουμε όλοι μας. Είναι μία εκφύλιση διαμέσου των χρόνων που αποκτούμε όλοι μας σιγά σιγά.
1: Ωραία.
0: Βέβαια, αυτοί οι όροι είναι πάρα πολύ κοντά και χρειάζεται προσπάθεια για να μπορέσει κανείς να διαχωρίσει ορισμένες ορολογίες.
1: Ναι, ένα ερώτημα που έχει ενδιαφέρον. Πόσο μπορεί να διαρκέσουν τα αποτελέσματα?
0: Τα αποτελέσματα μπορεί να διαρκέσουν πολλά χρόνια. Και 10 χρόνια και 15.
1: Ναι.
0: Αρκεί οι ασθενείς να συμμορφωθούν με τις οδηγίες. Μου συμβαίνει πολύ συχνά να επανέρχονται ασθενείς μετά από 2-3 χρόνια και να μου λένε: τη δουλειά σου την έκανες καλά, εγώ έφταιγα, τίναζα τα χαλιά, βοηθούσε τη μετακόμιση και άλλα διάφορα τέτοια, τα οποία, αυτό τους καταλαβαίνω, γιατί οι άνθρωποι όταν αισθάνεσαι ότι δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, ότι το σώμα σου είναι ελαφρύ, υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου.
1: Μάλιστα. Σαν ένα που με είχε πάρει κάποτε που έκανε. Είχε πάει στο διγενή, πήγε καλά. Πήγε καλά. Με είχε πάει να με ευχαριστήσει για το γιατρό που, του, που πήγε το διγενή και μετά από περίπου μια μισή εβδομάδα με είχε πάρει τηλέφωνο και μου λέει: πω πω καταστράφηκα. Η μέση μου λέει και όλα αυτά. Μα πώς κάνετε, αφού είχατε πάει καλά, δεν είχατε πρόβλημα. Μήπως κάνατε εργασίες, λέω. Μήπως... Ε, ναι, έκανα. Λέει: είμαι εδώ πέρα στο χωριό. Λέει: χρησιμοποιώ το τραχτέρ. Τι, δεν θα κάνω εργασίες, λέει, στο χωράφι. Του λέω, αγαπητέ μου, τι οδηγίες σας έδωσε το, τι σας είπε. Να πάρει το τραχτέρ και αρχίζει να τρέχει στα χωράφια. Λοιπόν, πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί γενικότερα. Τέλος πάντων, αν έχει κάποιος κάποια κιλά παραπάνω, μπορεί να κάνει ζωνοθεραπεία.
0: Ναι, μπορεί να κάνει βέβαια. Βέβαια, το επιπλέον βάρος είναι ενοχοποιητικός παράγοντας, έτσι, επιβαρυντικός παράγοντας.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο και στα γόνατα. Όταν κάνουμε ενέσεις όζοντος στα γόνατα σε οστεοαρθρίτιδα, το πρώτο που λέμε στους ασθενείς είναι να χάσουν βάρος.
1: Λοιπόν, εδώ είναι ένα ωραίο ερώτημα. Ρωτάνε για την ινομιαλγία. Η ινομιαλγία, πλέον όσο γνωρίζω εγώ, πονάς, κάνει ένα κύκλο πόνος από το νόμο, τη μέση, τα γόνατα, ξέρω εγώ, οπουδήποτε και δεν είναι, είναι αγνώστο αιτιολογίας. Τα λέω σωστά, κύριε Διγενή?
0: Κοιτάξτε, ναι.
1: Εδώ τι γίνεται, πώς μπορεί να βοηθήσετε εσείς, όταν δεν ξέρετε από τι προέρχεται ο πόνος?
0: Κοιτάξτε, η νομιαλγία, η σύνδρομο νομιαλγικό, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία,
1: ναι,
0: είναι μια πολύ συχνή πάθηση. Σχεδόν αγγίζει, φανταστείτε, το, αν δεν κάνω λάθος, 4% του πληθυσμού. Mm. Κυρίως οι γυναίκες επιβαρύνονται, έτσι, ηλικίες 30-40 ετών. Η νομιαλγία χαρακτηρίζεται από έναν χρόνιο εξωαρθρικό πόνο και από την παρουσία πόνου σε ορισμένα σημεία, επώδυνα σημεία, τα tenderness points όπως τα λέμε εμείς.
1: Ναι.
0: Επηρεάζονται οι μυς, οι οποίοι βρίσκονται σε μια μυϊκή τάση, δημιουργούν ένα πόνο, κόπωση και δισκαμψία.
1: Ναι.
0: Βέβαια τα αίτια στη βιβλιογραφία είναι πάρα πολλά. Μπορεί να πει κανείς ότι το κρύο, η κούραση, η συγκίνηση μπορεί να δημιουργήσουν ινομιαλγίες, αλλά θα έλεγε κανείς ότι τα αίτια θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν σε μία υπεδραστηριότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος, κυρίως του συμπαθητικού, λόγω της μειωμένης παρουσίας μίας ορμόνης, τη γνωστή σερωτονίνη.
1: Α, τη σερωτονίνη, ωραία.
0: Οπότε για αυτή η υπερδραστηριότητα, ναι, προκαλεί μία μείωση αιμάτωσης των ομοιών και κάποιων περιοχών του εγκεφάλου.
1: Ναι.
0: Παρόλο ότι αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν ένα ρευματολογικό έλεγχο αρνητικό, δηλαδή σπέρνουμε αίμα, κάνουμε τον έλεγχο και βγαίνει αρνητικός.
1: Ναι.
0: Βέβαια τα συνήθη σημεία τα οποία συνδέονται με ινομιαλγία είναι η βάση του κεφαλιού, το α5 και α7 σημείο ως αφιενικό, το α5 και α7 του αφιένα, ο υπερακάνθιος μυς, το άντερ τιμόριο του γλουτού και άλλα σημεία βέβαια.
1: Τέλος πάντων, οπότε και εδώ μπορεί να βοηθήσετε. Έτσι το λέω για οικονομία.
0: Εδώ, εδώ μπορεί να βοηθήσει, ναι, το όζο, γιατί βοηθάει τη βελτίωση κυκλοφορίας, έχει αναλγητική δράση και επειδή το θα έλεγα το 80% των tender points βρίσκονται σε τένοντες και συνδέσμους, όπου εκεί το όζο έχει δράση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να μου απαντήσετε τώρα ερωτήματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Αν μπορεί να βοηθήσει στην επικονδυλίτιδα, το έχουμε πει. Βοηθάτε, έτσι.
0: Στην επικονδυλίτιδα,
1: ναι,
0: βοηθάει διαμέσου της αντιφλεγμονώδους δράσης που έχει.
1: Ναι.
0: Επίσης, θα πει κανείς, εντάξει, γιατί να μην κάνουμε κορτιζόνη. Η κορτιζόνη έχει τεράστια αντιφλεγμονώδη δράση. Αλλά αναστέλει όμως οποιαδήποτε διαδικασία της φυσικής επιδιόρθωσης. Ενώ το όζο, εκτός ότι δεν αναστέλει κάποια δράση, βοηθάει στην αποκατάσταση του ιστού.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό πάλι τι είναι το ερώτημα εδώ. Ντουπρούιτρεν είναι κάποιο σύνδρομο?
0: Το σύνδρομο Ντουπρούιτρεν.
1: Ναι.
0: Το σύνδρομο του Πουιτρέν είναι μία παραμόρφωση του χεριού.
1: Ναι.
0: Θα το έχετε δει και εσείς διάφορα άτομα. Είναι μία πάθηση, παραμόρφωση, η οποία εξελίσσεται σταδιακά. Αυτή η πάθηση παίρνει χρόνια. Επηρεάζει το στρώμα των ιστών που βρίσκονται κάτω από το δέρμα της παλάμης.
1: Ναι.
0: Δημιουργούνται ορισμένοι κόμβοι ιστού, τα οποία προκαλούν μία αίσθηση σαν σκληρή χορδή που αναγκάζει ένα ή περισσότερα δάχτυλα να παραμένουν σε κλειστή θέση. Μπορεί να έχετε δει μερικές κυρίες οι οποίες δεν μπορούν να ανοίξουν το χέρι και κάνει έντονες πτυχές σαν να έχει από κάτω μία χορδή η οποία να κρατάει τα δάχτυλα κλειστά. Εδώ στην ερώτηση αν μπορεί να βοηθήσει το όζο, κάνουμε τοπικές εχήσεις και βοηθάει περιπτωσιακά στην απομάκρυση των προβληματικών στρωμάτων και κυρίως εμποδίζει την εξέλιξη της πάθησης.
1: Ωραία. Κύριε Τεγενή, δώστε μου πολύ γρήγορες απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα που είναι εδώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο, έχουμε λιγότερα από 3 λεπτά. Έχει περάσει πρόσφατο εγκεφαλικό, μας ρωτάει κάποιος εδώ. Μπορεί να κάνει ζωνοθεραπεία?
0: Ναι, η ζωνοθεραπεία δεν θα του φτιάξει την νευρολογική σημειολογία του εγκεφαλικού, αν του έχει το εγκεφαλικό, το έχει αφήσει κάποια παθολογική.
1: Στο γόνατο έχει πρόβλημα. Λέει απλώς
0: αν έχει ένα
1: εγκεφαλικό, αν μπορεί να κάνει.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, έχει υπερθυροειδισμό. Αν επηρεάζει καθόλου.
0: Ναι, καλά κάνετε αυτήν την ερώτηση, γιατί εδώ να κάνουμε και ένα διαχωρισμό. Ο υποκλινικός υπερθυροειδισμός δεν έχει αντένδειξη για οζονοθεραπεία. Αντένδειξη έχει μόνο ο κλινικός υπερθυροειδισμός στη μεγάλη φτωμετάγγιση με όζο.
1: Να ρωτήσουμε, το ξεχάσω κάτι. Εγκυμονούσες μπορούν να κάνουν ζωνοθεραπεία?
0: Δεν υπάρχει βιβλιογραφία για τις εγκυμονούσες, αν και οι Ρώσεις είχαν προχωρήσει πολύ σε αυτό το θέμα.
1: Ναι, μάλιστα. Να ρωτάει κάποιος εδώ πέρα, αν είναι επικίνδυνη, λέει, η εισπνοή όζοντος.
0: Όχι, δεν κάνουμε εισπνοή με όζο. Όχι, γιατί έχει μια καυστική, έτσι, οσμή.
1: Τι λένε στον κόσμο εδώ για εισπνοή όζοντος. Λοιπόν, σε κατάγματα σπονδυλικής στήλης αν βοηθάει?
0: Όχι, το κάταγμα είναι χειρουργικό περιστατικό. Δεν...
1: Λοιπόν, στην οστεοπόρωση?
0: Όχι. Δεν...
1: Στις ελεύθερες ρίζες?
0: Κοιτάξτε, εδώ τι γίνεται. Οι ελεύθερες ρίζες είναι...
1: Αν δημιουργεί, ρωτάει εδώ.
0: Αν δημιουργεί ελεύθερες ρίζες. Λοιπόν, όπως είπα και πριν,
1: γρήγορα
0: η δόση κάνει το φάρμακο φαρμάκι. Εάν κάνετε λάθος δοσολογία, θα δημιουργεί, θα κάνει μυοξείδωση και θα κάνει ελεύθερες ρίζες. Αλλά φανταστείτε ότι το όζο το χρησιμοποιούν σε πάρα πολλά κέντρα wellness, κέντρα longevity, έτσι, αντιγύρανση κλπ. Όπου εκεί χρησιμοποιούμε την αντιοξειδωτική δράση του όζοντος στη σωστή δοσολογία και κάνει και ανέρεση των ελευθερών ριζών, λέει, καταργεί τις ελευθερές ριζές.
1: Ωραία, πάμε άλλα ερωτήματα του κόσμου. Αν έχει σαχαρόδι διαβήτη, μπορεί να κάνει?
0: Όχι, δεν θεραπεύει το ζαχαρόδι διαβήτη.
1: Όχι, ρωτάει αν έχει και πάει να κάνει σε μυοσκελετικό πρόβλημα.
0: Α, όχι, κανένα πρόβλημα.
1: Δεν παίζει κανένα.
0: Αντιθέτως, ναι.
1: Αν βοηθάει σε μικρανίες, ρωτάνε.
0: Α, εδώ τώρα.
1: Μην μου ταργείτε, μην μου ταργείτε.
0: Εξαρτάται η μικρανία που οφείλεται.
1: Ναι. Α, ναι.
0: Ναι, αν οφείλεται σε αυγενικό σύνδρομο που μας έρχονται πολλοί οι οποίοι κάνουν έντονο.
1: Οπότε και πονοκέφαλοι μπορούν να οφείλονται στη.
0: Ναι, βέβαια, το αυγενικό σύνδρομο βέβαια.
1: Ωραία.
0: Κάνει κεφαλαλγίες.
1: Ωραία, οπότε εκεί θα κρίνετε, εσείς κανένα λόγο, το βλέπετε. Μην το ξεχάσω, πριν συνεχίσω. Απεικονιστικές πρέπει να φέρει κάποιος μαζί του?
0: Οι απεικονιστικές είναι, η απεικόνιση είναι απαραίτητη. Η μαγνητική τομογραφία, ακτινογραφίες είναι απαραίτητες.
1: Ό,τι έχει ο καθένας, έτσι να το πει.
0: Βεβαίως, γιατί εκτός από μια μαγνητική τομογραφία, αν κάποιος πονάει στη μέση, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να αποκλείσουμε διάφορα νοσήματα.
1: Τρία ερωτήματα ακόμη για να προλάβουμε. Ποια η διαφορά, ρωτάει κάποιος, μεταξύ όζοντος της ατμόσφαιρας και ιατρικού όζοντος?
0: Το όζον της ατμόσφαιρας είναι ένα στρώμα όζοντος, το οποίο βοηθάει, φιλτράρει την περιορίδια ακτινοβολία. Αυτό μετατρέπεται σε οξυγόνο και αντίστροφα σε όζο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Αντιθέτως, η κατάργησή του δημιουργεί τις τρύπες όζοντος, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τα προβλήματα καρκίνου του δέρματος.
1: Όταν υπάρχει έλλειψη του ενζύμου G6PD.
0: G6PD, ναι.
1: Ναι, εφαρμόζεται ζωνοθεραπεία?
0: Εφαρμόζουμε, δεν την εφαρμόζουμε στη μεγάλη αυτομετάγγιση.
1: Μόνο εκεί.
0: Ωραίο το ερώτημα, ναι.
1: Ωραία. Σε χρόνια έλκη αν βοηθάει?
0: Εδώ τώρα μπαίνουμε σε ένα μεγάλο κεφάλαιο, ναι, που σε χρόνια έλκη το χρησιμοποιούν στο εξωτερικό και μάλιστα το τελευταίο βιβλίο που αγόρασα τώρα έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες με έλκη, ειδικά κάτω άκρων, και θεραπεία με όζο. Είναι καταπληκτικά τα αποτελέσματα.
1: Αλήθεια. Αν γνωρίζει ο γιατρός, λέει, να μας πει αν το ζωνοποιημένο ελαιόλαδο ή λιέλαιο βοηθάει σε δερματικά προβλήματα.
0: Ναι, χρησιμοποιούν όντως.
1: Και πώς απομονώνεται το όζον και τι γίνεται?
0: Υπάρχει ειδική τεχνολογία,
1: ναι,
0: που ενσωματώνουν το όζο σε λάδι.
1: Αλήθεια.
0: Και κυκλοφορούν αλυφές ζωνοποιημένου λαδιού, το οποίο έχει πολλά θετικά αποτελέσματα.
1: Οκ, πάμε. Και το τελευταίο, αν βοηθάει στο Πάρκινσον, και θα προσθέσω εγώ αν βοηθάει και στις κλήσεις κατά πλάκας.
0: Κοιτάξτε, εδώ δεν έχω εμπειρία, δεν μπορώ να σας πω κάτι. Είναι πολύ συζητημένο και το ερώτημά σας. Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι.
1: Καλό μου, βοηθάει και στο Πάρκινσον τώρα και στις κλήσεις κατά πλάκας.
0: Είναι νευρολογική
1: πάθηση. Θα έχουμε φτάσει αλλού.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων. Κύριε Διγενή, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε. Τα νοήματα πάνε και έρχονται.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία για μία ακόμη
1: λοιπόν,
0: φορά.
1: Λοιπόν, για να τελειώσουμε. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την κουβέντα που είχαμε. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο ειδικός γενικός ιατρός, ο Μιχάλης ο Διγενής, που εφαρμόζει την ιατρική μέθοδο της οζωνοθεραπείας στα μυοσκελετικά προβλήματα, με όλα αυτά τα εκπληκτικά αποτελέσματα που ακούσατε, ποσοστά επιτυχίας που ακουμπάνε σχεδόν το 90%. Να τονίσω εδώ για μία ακόμη φορά, πρέπει να είστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Αυτοί που εφαρμόζουν την οζωνοθεραπεία είναι η ιατρική μέθοδος εγκεκριμένη από το Υπουργείο Υγείας και την εφαρμόζουν μόνο γιατροί. Μην σας ξεγελάσουν τίποτα, ξέρετε, κάποιοι που παρουσιάζουν σαν ιατρικά στούντιο, άλλοι νοσηλευτές και όλα αυτά. Λοιπόν, την εφαρμόζουν μόνο γιατροί. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με μια νέα ιατρική συνάντηση εδώ ζωντανά στο στούντιο το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε καλά όλοι και να προσέχετε την υγεία σας. Γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπουρτζινού. Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το όραμα της κυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μέχρι το 2030 παρουσίασε στην τοποθέτησή του ο Πρωθυπουργός. Έντονη είναι η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού και τον κατηγορούν για τη συσσόρευση της ακρίβειας και την κερδοσκοπία. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Κόνο συλλεύεται 50χρονος εργάτης μετά από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην Ίσυρο. 2,5 ώρες νωρίτερα θα κλείνουν από αύριο 4 σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό στο τμήμα Σεπόλια Μεταξουργείο. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης απογραφής ανελκυστήρων ανακοινώθηκε μέχρι και την 30 Ιουνίου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησε την κατάσταση στο Ιράν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Οι δύο πλευρές έδωσαν έμφαση στη συνέχιση της πολιτικής και διπλωματικής διαδικασίας με στόχο να επιτευχθεί η ειρήνη. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης τόσο στην Αθήνα όσο και στις νότιες περιοχές της χώρας, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί ακροατές, σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου για τον Εσπερινό και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου. Μέχρι να συνδεθούμε, ας ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Συνδέομαστε αμέσως με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, θρίφουτα συγχώρων της νομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Αγίας Αθηνίας ημών, εν αγίω το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιευτείτε το όνομά σου, ορθέτε βασιλεία σου, ηγηθείτε θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άνθρωπο μόνον επιούσεων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα πλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους φαλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πλασμών, αλλά ρέσει μας του νερού. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύσε προσκύσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύσε προσκύσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύσε προσκύσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητέ το σκήνο μετάσκηνο το δυνάμεων, υποθεί και κλεί ψυχή μου σε βλάσσο Κυρίου. Η καρδία μου και σάξου μου γαλιάζει το πιθανόν ζώντα. Σε γάστο Θεό νεύρι αυτό εκείαν και τρεγόνο σε ένα αυτή, ουθή στενοσύ αυτή. Τα θυσιαστήρια ως κύριο το δυνάμεων, ο σλέσ μου και Θεό μου. Μακάρι κατοικούντα το οίκο σου, ει το όνο των όρων έσου είσαι. Μακάρι ω τον ήρ, ω την τύλιψη αυτού παρασύ, αναβάσαν την καρδία που διέθετο, ψηλά του πλασμόνου στον τόπο ονέφτο. Και γάρι ευλογία στο όσο μοστόν, πορέψω εκ δυνάμεω δύναμη, οφείω στο Θεό των Θεών ενσιών. Κύριε Θεό του δυνάμεων, σάκο ψευχή μου, ενώ ο Θεό Ιακώβ. Και περαστάει μόνο ήδη ο Θεό και πλούσιο όπω του Χριστού σου. Ότι κρίση είναι μοίρα μία τσεβλέση περί χιλιάδα. Εξερεξά μην παρεπτήσετε το οίκο του Θεού μάλλον ή οίκη με σκηνόμαστε ματωλών. Ότι έλεος και λίθιν αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος ο Ιρίς χαβάρα της προηγουμένης στην εγκακία. Κύριος Θεός ο δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, είπες νεπισέ. Ευδόξες, Κύριε, την υγεία σου, απέστρεφε μου γαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκα στον ομοίαν σε λαό σου, καλείς πάση αμαρτίας αυτών. Κατέβασες πάση την οργή σου, απέστρεφε απορργής τιμού σου. Επίστωσαν ημάς ο Θεός, τελείων ημών, και αγώστα θυμός ευμών. Μη σώνος το ρεξής ημίν, δια την ίσιν οργή σου επαγενάς γενεάν. Ο Θεός επιστρέψε ζώση μας και λαός τεφρεθεί στην πισή. Δείξε μην Κυρία το λαό σου και στο στήριον σου δώσει μην. Ακούσουμε τη λαλίστη είναι με Κύριος ο Θεός, ότι λαλίστη ειρήνη είναι πλούν αυτού και επιστοσίως αυτού και επιστρέψε της καρδιάν επ' αυτών. Πλην εκεί στο φοβμένο αυτών, στο τήριον αυτού, που κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος πλήθε συνήθισαν, δικαιοσύνη και δίνει κατεφύλησαν. Αλήθεια εξήγησαν έτλια και δικαιοσύνη και ονού διέκυψε. Τη γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη ημών δώσε τον και από αυτή. Δικαιοσύνη από αυτού που προπορεύσε και θύσει ο τα διαβήματα αυτού. Πλήνω Κύριε το ούσο και πάκο σώνει πτωχό και παίρνει σημεί εγώ. Φίλοξε ψυχή μου ότι ω σημεί, σώνει το δρόμο στο Θεό και τελμπίζονται πισέ. Ελέσαι με Κύριε ότι προσέχει κράτο μου την ημέρα, έφρανε την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέχει την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστό και επικεί και πολύ έλεγε πάντα σε κάνουμε ένισε. Ενώ σε Κύριε την προσευχή μου και πρόσεχε φωνή διέσαιό μου. Την ημέρα τη δύο σου και έχασε προσέ ότι επικουσά μου. Ο Κύριε σημείο ευθύ Κύριε και ο Κύριε κατά τα έργα σου. Πάντα τέθνο επίση ήξουση και προσκυνή συνοπιών σου, Κύριε, και δοξά στο όνομά σου. Ότι μέγα σύκ πιο θαυμάσαι εσύ Θεό μόνο. Ο δίκη μου εγγύνεται εδώ, που ρέσει την τελευταία σου, εφραθεί την καρδία μου, το βίο στο όνομά σου. Εξομολόγησε με συγκρίθω εν όλη καρδία μου και δοξά στο όνομά σου την αιώνα. Ότι λόγω σου με μέρα επιμέ, κυρίω την ψυχή μου εξαδό κατά του. Ο Θεό παράνο που ενέστη επιμέ και στην αγωγή κρατεών, η ζήτη την ψυχή μου, και ο πρέθυντο των συνοπιών αυτών. Και σε κύριο Θεό μου, κρίμα και λέει μου, μακρόθυμο και πολύ έλεο κυριθινό. Εμπλέψουν με και λέει σών με, δώσ' το κράτο του παιδί σου, ξών των ιών του παιδί και σου. Πίσω με τιμού σημείων εσχαθών, και δώσαν μιλούν με και σχεδίδωσαν, ότι και βοηθάν και παρικάλεσά με. Πίσω με τιμού σημείων εσχαθών, και δώσαν μιλούν με και σχεδίδωσαν, ότι και βοηθάν και παρικάλεσά με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεό. Αλλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεό. Αλλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, το βεδρόν της Αναστάσεως Κυρίου με το Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονική απόφαση να απορρίψεσαι, της Αποστόλης και φόμεν έλεγον, σκλήφτει ο θάνατος και έρθει Χριστός ο Θεός, το νούμερος του κόσμου του Μεγαλείως. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος το μήνας καθέ, ο θανάτου θάνατος κλέψας και έργες συνδείξεις ως Θεός, μη παρήδευσε πλήση χρή σου, δείξε την φιλανθρωπία σου λέιμον, δέξε αντικούσε σε Θεοτόκον, πρεσβεύσε ελπερημών και στο σωτήρι μόλου ανεπεγνωσμένων. Μη είδη παραδόσει μα τέλο των μάτων του Άγιον και μη είδα και δέσαι στην κρυσού, και μη αποστεί σου λέω σε φημών, διαβλάβει την αγαπημένη που σου, και δέσαι από το δρόμο σου και τρέλει των αγιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο το να του λέει σου μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο το να του λέει σου μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο το να του λέει σου μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Κυρία, ελέησον ημάς, Κύριε Ελλάς, αμαρτίας ημών, θρέφοντας χώρον της νομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κυρία στη δημία ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι γεννή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, θέλει βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον όρτον ημών των επιούσων, δώσ' μην σήμερον και άφησε μην τα κλίματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις πελάτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς πελατών, αλλά ρέσει ημάς του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πίστε ελθούσαν το φρέα τη Σαμαρίτη, εδεάστατο, το τη οποία είδωσε ο ποτιστήσα ψηλό βασιλεία την άνωθεν, εκλειώστατο αιωνίω αίδημο. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο ανυπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανού και επί γης, προσκυνούμενος και δοξόμενος, ως ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύπλαχνος, ο του δικαίου αγαπών και του μαρτυρούς λεών, ο πάντας καλόφορος τρίδας, ευαγγελίας των ούτων αγαθών, αυτός Κύριε πρώτα ξεϊμών ενδύρα δάψαν τεύσεις και ήθινον ζωνή μου προς τον τελάσου, τα ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνέες κάθρον, και ρίσαι ημάς ο πάση λήψη κακών και οδύνης. Τίξουν μας εγγύη σου, Αγγύρια, στην πανεπολέμηση του φρουρούμενη και οδηγούμενη, κανονίσουμε στην όντα της πίστεως και στην επίγνωση της απολύτης του δόξης, ότι ευλογητός της του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειροβήμ και ενδοξωτέραν τρίτο σεραφείμ, την αδιαφθόρωση θεών λόγω τεκούσα, και όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Θεός κτηρίσαι ημάς και ευλογήσαι ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού θυμάς και ελεήσαι ημάς.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας, επί της ημών πλήμια λίμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί της οποίου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστείτε μες τον παράδεισο να το ποιεί σας, είσοδον και αθανάτων των θανάτων όλες σας. Η λάστη μην της αμαρτωλής και αναξής δούλου σου ημάρτουμεν γαρ και ενομίσαμεν, και ουκές μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύουμεν εν της τερήμας των καρδιών ημών, αλλά και δεύουμεν την ανήκωστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατ' οδείς του ελέους σου και σώσον ημάς δια το όνομα σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της των τυχημένων χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και ανέκρουσαν το σαραγικό ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμην οι άνθρωπον των νέων εν δυσόμεθα και εσύ ζήσουμε το μέτρο δεσπότη και δαιμόνη. Και ούτω ότι στις ακολουθούντες προστάγμασι στην αιώνια ανάπαυση καταδύσουμε εν ερθαπάντων στην εφερμένων κατοικία. Συγκαριόντος αληθινή ευρωσύνη και αγαλείωση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν στον ανάρχο Πατρί και τον Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων.
1: Αμήν.
4: Δόξα
1: Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλήν θησφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ο σιδέρινο στεγάζον εν είδα είστε επερώ αυτού, ότι θυς νεύτην επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειν αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνους. Άβυσσος ο σημάτων το περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνεις νόρα και καταβαίνεις η παιδεία εις τον τόπο να θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέρους των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χώρων της κτίνεσαι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ άγιν άρθουν εκ της γης και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσου εν τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεβίτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσους εντοριοδού η κατοικία ηγείται αυτών, όρεται εψηλάδας ελάφης πέτρα καταφυγήτης λαγωής. Επίσης ελλήνινης καιρούς ο ήλιος ένω την δύσην αυτού, έθους κόντος και γένετον ήξεν αυτοί διαλεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησα, σε πληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο σου, και ερπετάνου και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτω ορεύλα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έπροσδοκώσει του εντροφήν αυτών ει εύκαιρο, δόντο σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πλήστησονται Χριστόιτο, αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο ανταραχθήσονται. Ανταέλει στο πνεύμα αυτόν και εκλείψει και εις το χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξ αποστελεί στο πνεύμα σου χτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα Κυρίου του αιώνα, εφρανθήστε Κύριος επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίου. Εκλείπε ένα μαρτυλία από τη γη και άγνωμη, ώστε μη υπάρχειν αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγω την δύσην αυτού, έθου κόντο και γενετον ίξ. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Μακάριο ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλώνου και έστη και επί καθέδρα λιμόνου και κάθισεν, αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός, και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων, ότον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού, και το φύλλον αυτού ουκ απορίησετε και πάντα, όσα αν ποιεί κατεβοδοθήσετε, ουχούτος η ασεβής, ουχούτος αλλίως συχνούς, ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εν βουλή δικαίων, ότι γινός και Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολείται. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση υπ' αυτού επισιών, όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον γεγένικά σε, έτησε παρεμού και δώσος η έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσήν σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς, και νυν βασιλείς σύνετε, παιδεύτητε πάντες ή κρίνοντες την γην, δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε τι πληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε, αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλος είναι επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κυρίν και Αγί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξης ο Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξης ο Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξης ο Θεός. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Κυρίν και Αγί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν το επικαλείστε με εις οικουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς με, ικτήρισόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι θαυμάστος ο Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες σκήτες ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου από καρπού ουσίτου, ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σοι Κύριε κατά μόνα σε πελπίδι κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε σύνε της κραυγής μου. Πρόσχε στη φωνή της δε είσαι μου ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε. Το πρωί εις ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σοι. Ου παρικήσεις η πονηρευόμενος σου δε διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς εις ασπάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Αν δρεμάτων και δόλιων βδελίσετε Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδηγησόν με εν τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ουκέστην εν το στόματι αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριγκς αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσονται εν σοι πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σοι ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ο ψόπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί, ή ασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, έως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελαίου σου, ότι ουκέστην εν το θανάτω μνημονεύων σου, εν δε το άδει της εξομολογήσε τέση. εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστη νύχτα την κλίνη μου, ενδάκρυσή μου την στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν βάση της εχθρής μου. Απόστητε απ' εμού πάντες εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι εις ήκουσε Κύριος της φωνής του κλαφθμού μου, ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχήν μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και αιώνας νόν αμήν. Αλλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξω Θεός. Αλλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξω Θεός. Αλλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξω Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επί σοι ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με κερίσε με. Μη ποτέ αρπάσεως λέον την ψυχήν μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, επί ίσα τούτο, ή εστιν αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχήν μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γην την ζωήν μου, και την δόξαν μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτησης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρίνει λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς τη καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ρομφέαν αυτού στη λιβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού της και ομένης εξηργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και έμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσετε. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν βάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψου με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, ασύε θεμελίου σας, τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσχυ αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, ηλάτω σα αυτόν βραχίτη παραγγέλου, δόξη και τιμή εστεφάνω σα αυτόν και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόα απάσα, έτιβε και τα κτίνη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και του ηχθεία τη θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών, Κύριε ο Κύριο Σιμών, ω θαυμαστόν το όνομά σου εν βάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

εξίωσον Κύριε εν διές παραταύθην αμαρτήτους φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρεπιένος, συπρεπιείμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Κύριε Θεό, μόνο κλείνω σου νόμου και κατά βάση σου τηρία του γένου των ανθρώπων να επιδέπει του δούλου και την κληρονομία σου σιγάρ το φοβερό κύριο ανθρώπου κριτή ή δούλη πέγνα και φαλάζου δεύτερον πέταξαν αυχένα. Ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντε έρεο και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσα ένα πέραν και την προσούσαν νύχτα από παντό εχθρού, από βάση αντικειμένη συνεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Νην απολύσει τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριό σου. Ω ετοίμασε κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Θεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγίαν και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, πόλη εν ωρία ταύτη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Φωτίζου, φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επισέαν έτηλε, χόρευε νυν και αγάλους ιών, σίδε αγνή τέρπου Θεοτόκε εν τη εγέρση του τόκου σου.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η Ευγής ημών, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατ

Νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντος του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, η Κυριακή του Τυφλού δεν είναι απλώς η ανάμνηση ενός μεγάλου θαύματος του Χριστού. Είναι μια πρόκληση βαθιά προσωπική, ένας καθρέφτης μέσα στον οποίο καλείται ο κάθε άνθρωπος να δει τον εαυτό του, όχι όπως φαίνεται εξωτερικά, αλλά όπως πραγματικά στέκεται ενώπιον του Θεού. Ο άνθρωπος του Ευαγγελίου γεννήθηκε τυφλός. Δεν είχε δει ποτέ το φως. Δεν είχε αντικρίσει ουρανό, πρόσωπα και χρώματα. Ζούσε μέσα σε έναν κόσμο περιορισμένο, σιωπηλό και σκοτεινό. Κι όμως, μέσα σε αυτή την απόλυτη έλλειψη, συναντά το φως του κόσμου. Ο Χριστός δεν περιμένει να του ζητήσει βοήθεια. Πλησιάζει πρώτος, αγγίζει, θεραπεύει, αποκαθιστά. Και εδώ αποκαλύπτεται ένα μεγάλο μυστήριο της αγάπης του Θεού. Πολλές φορές Εκείνος έρχεται στη ζωή μας πριν ακόμη τον αναζητήσουμε. Μας πλησιάζει όταν ακόμη δεν βλέπουμε, όταν δεν καταλαβαίνουμε, όταν δεν είμαστε έτοιμοι. Η χάρη Του προηγείται πάντοτε. Ο τυφλός υπακούει χωρίς αντιρρήσεις. Δεν αναλύει, δεν αμφισβητεί, δεν απαιτεί εξηγήσεις. Πηγαίνει στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, πλένεται και επιστρέφει βλέποντας. Και ξαφνικά ο κόσμος ανοίγεται μπροστά του. Το φως δεν είναι πια μια ιδέα, γίνεται εμπειρία, γίνεται ζωή. Κι όμως εκεί που θα περίμενε κανείς χαρά και δοξολογία, ξεκινά μια σύγκρουση. Εκείνοι που θεωρούσαν ότι βλέπουν, οι Φαρισαίοι, αρνούνται να δουν το θαύμα. Στέκονται μπροστά στην αλήθεια και δεν αναγνωρίζουν τον Θεό. Έχουν γνώση, έχουν εξουσία, έχουν θρησκευτικό κύρος, αλλά η καρδιά τους παραμένει κλειστή. Έτσι, ενώ έχουν μάτια, μένουν τυφλοί. Πόσο επίκαιρη είναι αυτή η εικόνα στις ημέρες μας. Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη εικόνες, πληροφορίες, θόρυβο και τεχνικό φως. Κι όμως ο άνθρωπος συχνά χάνει το σιώδες. Μπερδεύει την αλήθεια με την προσωπική γνώμη, την ελευθερία με την αυθαιρεσία, την αγάπη με την ανάγκη επιβίωσης. Μαθαίνει να κοιτάζει, αλλά όχι να βλέπει. Και το πιο δύσκολο είναι πως αυτή η πνευματική τύφλωση δεν φαίνεται. Δεν πονά όπως μια σωματική ασθένεια. Δεν φωνάζει, είναι αθόρυβη. Φανερώνεται όταν δικαιολογούμε τα πάθη μας, όταν αποφεύγουμε την αλήθεια, όταν η καρδιά σκληραίνει και ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί πια να την αγγίξει. Ίσως τελικά να είμαστε πιο κοντά στον τυφλό του Ευαγγελίου από όσο νομίζουμε. Όχι μόνο στην αδυναμία του, αλλά κυρίως στη στιγμή της επιλογής. Θα παραμείνουμε στο σκοτάδι ή θα πορευτούμε προς το φως? Γιατί η θεραπεία υπάρχει και είναι ζωντανή. Ο δρόμος που δείχνει το Ευαγγέλιο δεν είναι θεωρητικός, αλλά βαθιά υπαρξιακός. Ξεκινά από μια ειλικρινή παραδοχή. «Κύριε, δεν βλέπω όπως νομίζω ότι βλέπω». Αυτή η ταπείνωση ανοίγει την πόρτα της χάριτος και έπειτα έρχεται η εμπιστοσύνη να ακολουθήσει κανείς το Θεό ακόμη και όταν δεν καταλαβαίνει τα πάντα, να τον αφήσει να ενεργήσει μέσα του. Και τότε αρχίζει η κάθαρση. Η μετάνοια δεν είναι τιμωρία, είναι πλήσιμο των ματιών της ψυχής. Είναι η στιγμή που το φως αρχίζει να διαπερνά το σκοτάδι μας και σιγά σιγά ο άνθρωπος μαθαίνει να βλέπει διαφορετικά τον εαυτό του χωρίς ψευδεστήσεις, τον συνάνθρωπο με συμπόνια και το Θεό με πίστη. Όμως αυτή η όραση έχει και κόστος. Ο θεραπευμένος τυφλός δεν κρατά το θαύμα για τον εαυτό του. Μιλά, ομολογεί και γι' αυτό απορρίπτεται, βγαίνει στο περιθώριο. Και τότε συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό. Μέσα στη μοναξιά του συναντά ξανά το Χριστό, όχι πλέον μόνο ως θεραπευτή, αλλά ως σωτήρα. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα του Ευαγγελίου. Το φως δεν δίνεται μόνο για να δούμε τον κόσμο, αλλά για να γνωρίσουμε τον Θεό. Υπάρχει όμως και μια ακόμη διάσταση στο σημερινό θαύμα, βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική. Ο τυφλός δεν θεραπεύεται μόνο στα μάτια, θεραπεύεται και στην αξιοπρέπειά του. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένας άνθρωπος στο περιθώριο. Οι περισσότεροι τον έβλεπαν σαν βάρος, σαν πρόβλημα, σαν μια ύπαρξη συνδεδεμένη με την αμαρτία και τη δυστυχία. Ακόμη και οι μαθητές ρωτούν, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του? Πιο εύκολο συμβαίνει και σήμερα το ίδιο. Ο άνθρωπος βλέπει τον πόνο του άλλου και αντί να πλησιάσει με αγάπη, αναζητά εξηγήσεις. Κρίνει χωρίς να γνωρίζει, καταδικάζει χωρίς να έχει αγαπήσει. Ο Χριστός όμως δεν στέκεται απέναντι στον άνθρωπο ως δικαστής, στέκεται ως πατέρας. Δεν αναζητά ενόχους, αναζητά ψυχές που έχουν ανάγκη από φως. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη τύφλωση της εποχής μας, ότι πολλές φορές δεν βλέπουμε πραγματικά ο ένας τον άλλον. Περνάμε δίπλα από τον πόνο και δεν συγκινούμαστε. Ακρούμε κραυγές μοναξιάς, αλλά μένουμε αδιάφοροι. Βλέπουμε ανθρώπους κουρασμένους, πληγωμένους, απογοητευμένους και συνεχίζουμε το δρόμο μας σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Κι όμως, εκεί ακριβώς δοκιμάζεται η πνευματική μας όραση. Ο άνθρωπος που συναντά αληθινά το Χριστό αρχίζει να βλέπει διαφορετικά τους άλλους. Δεν βλέπει μόνο συμπεριφορές και χαρακτήρες. Βλέπει πληγές, βλέπει αγώνες κρυφούς, βλέπει ψυχές που διψούν για λίγη αγάπη, λίγη κατανόηση, λίγο φως. Στην εποχή μας οι άνθρωποι μοιάζουν περισσότερο συνδεδεμένοι από ποτέ, αλλά μέσα στους παραμένουν βαθιά μόνοι. Προβάλλουν εικόνες ευτυχίας, ενώ συχνά κρύβουν φόβο, άγχος και ένα μεγάλο κενό. Και μέσα σε αυτή την σύγχυση, ο άνθρωπος χάνει την ικανότητα να βλέπει την αιωνιότητα. Όλα περιορίζονται στο πρόσκαιρο, στο επιφανειακό, στο στιγμιαίο. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν υπάρχει απλώς για να διδάξει ηθικές αρχές. Υπάρχει για να θεραπεύσει την όραση της ψυχής, να μάθει τον άνθρωπο να βλέπει ξανά το αληθινό νόημα της ζωής. Και το νόημα αυτό είναι βαθύ. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε μόνο για την επιβίωση. Δημιουργήθηκε για κοινωνία με το Θεό, για φως, για αιωνιότητα, για αγάπη που δεν τελειώνει. Όταν απομακρύνεται από αυτή την αλήθεια, ακόμη και αν αποκτήσει τα πάντα, μέσα του παραμένει ένα σκοτάδι που τίποτε ανθρώπινο δεν μπορεί να το γεμίσει. Ο τυφλός του Ευαγγελίου δεν απέκτησε μόνο όραση, απέκτησε προορισμό. Η ζωή του απέκτησε νόημα επειδή συνάντησε πρόσωπο. Και αυτή είναι η ουσία της πίστης μας. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια ιδεολογία, ούτε ένα σύστημα κανόνων. Είναι η συνάντηση με τον ζωντανό Χριστό. Μια συνάντηση που αλλάζει τον άνθρωπο από μέσα προς τα έξω. Βέβαια, αυτή η αλλαγή δεν γίνεται απότομα. Είναι καθημερινός αγώνας φωτός απέναντι στο σκοτάδι. που όλοι κουβαλάμε μέσα μας. Υπάρχουν στιγμές πίστης και στιγμές αφιβολίας, στιγμές προσευχής και στιγμές πτώσης. Όμως ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο επειδή πέφτει, τον αναζητά διαρκώς, όπως αναζήτησε το θεραπευμένο τυφλό μετά την απόρριψή του. Έτσι αναζητά και κάθε ψυχή που παλεύει μέσα στη σύγχυση της εποχής μας. Και ίσως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, να έχουμε ανάγκη αυτή την συνάντηση. Γιατί γύρω μας αυξάνεται η σκληρότητα, ο θυμός, η σύγχυση. Υπάρχει πολλή πληροφορία, αλλά λίγη σοφία. Πολλή έκθεση, αλλά λίγη αλήθεια. Πολλή εικόνα, αλλά λίγη εσωτερική ζωή. Κι όμως, μέσα σε όλον αυτό τον θόρυβο, η φωνή του Χριστού συνεχίζει να ακούγεται ήρεμα και σταθερά. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Όχι ένα φως θεωρητικό, ένα φως που οδηγεί, που παρηγορεί, που αποκαλύπτει, που θεραπεύει, που σώζει. Ίσως τελικά το μεγαλύτερο θαύμα να μην είναι το άνοιγμα των σωματικών ματιών, αλλά το άνοιγμα της καρδιάς στον Θεό. Να σπάσει η σκληρότητα, να νικηθεί ο εγωισμός, να γεννηθεί η αληθινή μετάνοια. Να μπορέσει ο άνθρωπος να πει με ειλικρίνεια, «Κύριε, χωρίς εσένα χάνομαι». Από εκεί αρχίζει το φως. Και τότε ακόμη και οι δυσκολίες της ζωής αποκτούν άλλο νόημα. Ο πόνος δεν εξαφανίζεται πάντα, αλλά μεταμορφώνεται. Η δοκιμασία δεν γίνεται αδιέξοδο, αλλά δρόμος προς τον Θεό. Ας μην φοβηθούμε λοιπόν να πλησιάσουμε τον Χριστό όπως πραγματικά είμαστε, με τις αδυναμίες, με τις πτώσεις και τα σκοτάδια μας. Γιατί το φως Του δεν έρχεται για να μας κατηγορήσει, αλλά για να μας αναστήσει. Και όταν ο άνθρωπος φωτιστεί αληθινά από τη χάρη του Θεού, τότε γίνεται και ο ίδιος φως για τους άλλους, με ένα λόγο παρηγοριάς, με μία πράξη αγάπης, με μία συγχώρεση, με μία σιωπηλή παρουσία σε έναν πονεμένον άνθρωπο. Αυτός είναι ο αληθινός χριστιανός. Όχι εκείνος που απλώς μιλά για το φως, αλλά εκείνος που το μεταφέρει μέσα στον κόσμο. Ήθε λοιπόν ο Κύριος να ανοίξει και τα δικά μας μάτια, να μας μάθει να βλέπουμε την αλήθεια, να αγαπούμε ουσιαστικά και να πορευόμαστε με πίστη, ώστε όταν τελειώσει αυτή η επίγεια πορεία, να περάσουμε οριστικά όχι απλώς από το σκοτάδι στο φως, αλλά από την φθορά στην αιώνιον ζωή, μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, Οδού Αιώλου, για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νίκου Καρούζου από τη συλλογή «Τα ποίηματα Α» 1961-1978, εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα.

Χειρόγραφο δίχως αναγνώστη. Το στενό μακροάλογο του Χάροντα χαίρεται ρόδινες κωμωδίες, αχνίζοντας τίποτα. Το νερό τρεκλίζει, ψιθυρίζοντας αρχαιότητες. Ο ευγενής βρικόλακας, η άνοιξη, φανερώνεται πάλι. Καταραίουν τα μοίρα και ο σμαράγδινος χόρτος ανεβαίνει δροσερά στην ειδηπάθεια. Μα εμείς όλα αυτά τα χαρίζουμε σε ένα κορνάρισμα. Τα δέντρα τότε γίνονται πνιγυρές ηρωνίες. Να βλέπεις ένα αστραποβόλημα στην άμυρη τη φύση. Να βλέπεις και να λες ωραία χρώματα. Να βλέπεις άλλοτε τον ήλιο και να λες υπέροχη αυτή η αθλειότητα. Η θαλερή και μάχημη και ακτινοβόλα. Μα αν είναι η ψυχή μας άπραχτη, γεμάτη πράξη, το φως που δεχτίζεται παρέχει ολομόναχη.

Μικρά ποίηματα. Στα έρημα χαράματα των κήπων αραιά πέφτουν τα δάκρυα των άστρων. Αναλάμπει ο αρχαίος σημαίνεος η ολκή του θανάτου. Την ώρα που τραβιέμαι από την κόλαση τίποτα δεν κατορθώνω. Συνήθισα να κλονίζομαι στις πικρές θάλασσες. Το νερό υποφέρει. Ξόδεψα μακρινούς περίπατους για να καταλάβω. Η ζωή δεν έχει και τόση ζωή μέσα της. Όλο το ζήτημα είναι να δούμε μονάχα που βγάζει τις φλόγες. Τότε προσεκτικά πλησιάζουμε, κρατώντας μια χαρτοσακούλα, και τη γεμίζουμε. Όταν παιδέψεις τώρα δά μια πεταλούδα, δεν το βλέπεις, αλλά αργότερα κάπου θα πονέσει ο πολιτισμός. Όταν τα δέντρα μες τους κήπους πλέκουν το αεράκι του θέρους, ο άνθρωπος που διαιρεί με πληγώνει. Στον ήλιο τώρα εξαφανίσου. Μέχρι πότε θα παίζει ο σκοπός με τα εμπόδια? Μέχρι πότε θα βλέπεις τη μύγα να σεριανίζει απάνω στη ζάχαρη?

ζάχαρη. Σε ονόμασα βήματα για να στράφτει ανήλιαγος ο νόμος που συχνά ψιθυρίζει στην αφή, πως ο δρόμος δεν υπάρχει. Σύμβολο και πραγματικότητα, η ίδια φτώχεια. Στον ήλιο τώρα εξαφανίσου για φανέρωση. Όταν δίνεις ένα φιλί στο εικονοστάσι, φιλάς τη ζωή. Και αυτό φτάνει.

υπενθυμίζω. Η καρδία είναι κέντρον υπερφυσικών, εγχειρίδιων συμβουλευτικών Νικοδήμου Αγιορείτου. Σου είπα, εξουθένωσε τον ήλιο ποτάμιε, στην ίδια σου τη φτώχεια, την πλουτοφόρα. Σου είπα, γίνε το χαμόκλαδο της ερημιάς, που μέρωτα παράφορο το σέρνει δόθε κήθε ο αγέρας. Κι ακόμη, λάμψε στην εξέχουσα καθαρότητα, λατρεύοντας όχι βέβαια την απέραντη φύση, μα την ακόρεστη ματιά της, όπου θερμαίνει το εργαζόμενο δέντρο. Σου είπα να μπεις εδώ μέσα δίχως αντάμυψη, σε αυτό το αχούρι, σε αυτή την άρνηση και σε αυτή τη θάλασσα, με τα ξύλινα ρούχα σου κολυμπώντας προς την αγάπη, που δεν γίνεται να δεχτεί το όνομά της. Αν έτσι προχωρήσεις ασήμαντε, κόβοντας που και που κανένα ανθάκι, για να μυρίζεις όλο ένα λησμονιά και άδολη αιτιότητα, υπάρχει τρόπος τότε να γεράσεις βρεφικά, να ξεδιαλύνεις το μυστήριο του κόκκινου, ναι, και του κάτασπρου, όχι, του λύκου και του πρόβατου. Λοιπόν, όπως και να είναι, η μαύρη αιωνιότητα κάνει τη δουλειά της.

Διασπάσεις. Ο τρόπος που μπαινοβγαίνουμε στις εποχές και η τεράστια πόα της μοίρας είναι ο χρόνος. Πλήθος οι σπίθες, αδελφικές, από μια θράκα διφορούμενη, και οι αποστάσεις, αρτηρίες της αόρατης ακινησίας. Εδώ μέσα κυλιέται ο κόσμος, κρεμάμενος από το κορμί, σαν ένα φύλωμα χωρίς λόγο, και αυτό είναι υπέρτατο. Κανένας ποταμός, ούτε κήτη τα πράγματα, ήρεμα ψέματα. Ο ήλιος όταν ανατέλει και βυθίζει δυο δικές μου τελετές. Κανένας ποταμός, ούτε μια πράξη στο μέλλον, ούτε μια προσταγή. Και ο ουρανός εμπέζει τη φωτιά, την κάνει χρώματα. Η θάλασσα δεν έχει στόμα, σκοτώνει την ποικιλία, ιδρύοντας την εικόνα του νερού με ονειότητες. Την πύρα που μας κάνει να γονγίζουμε, πότε μεγάλη διαρκής αναμέτρηση και πότε το στήθος σφάζοντας εμβρώντη τη σιγή. Εδώ μέσα υπάρχω κυρίαρχος δίχως λόγο, και αυτό είναι υπέρτατο. Μα η εξέλιξη με ρίχνει κάτω, πηγαίνει προς το άλλο πράσινο, με παίρνει σβάρνα, συνοστίζεται γύρω μου, κι εγώ βουλιάζω στην έρημο των αισθήσεων ανυπολόγιστος. Ένας καρπός οριμάζει και πέφτει, δεν έχει πρόσωπο ούτε καθρέφτη. Το διψαλαίο δράμα, η ζωή να είναι μέσα μας και έξω από μας.

Οι άνθρωποι των επιρρημάτων. Όταν αγγίζω τη χειρότερη σιγή που δεν μπορώ με τίποτα να τη συνδέσω, καθώς απλώνει γύρω η αβεβαιότητα σαν το νερό στο πάτωμα, τρέχοντας απ' τη ραγισμένη στάμνα, σκέφτομαι πόσο αδικήσαμε τους ήχους όλων των πρωτογόνων. Όμως είναι καλύτερη και η πιο νοθρή σιγή και η πιο τυφλή μας γεύση, χαρούμενη σελέστα. Είναι πολύ προτιμότερο το χάζεμα των λεωφορείων, η αγάπη των διαβάσεων από πράσινο σε πράσινο, μικρό μυθιστόρημα των βημάτων ανάμεσα σε ολόιδιες εξελίξεις, όπως ο ήλιος γίνεται λαμπρή μεγάλη αδιαφορία, ή θα έλεγα συναχωμένος κούρος. Είναι πολύ προτιμότερο το χάζεμα των αυτοκινήτων από κάθε θλιβερή βλάστηση στο αυτάρεσκο τοπίο της γλώσσας, με ένα φρικώδη χήμαρο συντακτικού, με ένα αιματωμένο ξύρισμα για να αγοράζουμε μισοτιμής το σεβασμό των άλλων, με τα σαφώς, εν τέλει και σαφέστατα των πάσης φύσεως δικηγόρων. Αν δεν πεθαίνει κάτι, είναι η μοναξιά μας.

0: το μεταθετό των επισκόπων, του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλη Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Συνεχίστηκαν σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το όραμα της κυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μέχρι το 2030, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και δέχτηκε έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τον κατηγόρησαν για τη συσσόρευση της ακρίβειας και την κερδοσκοπία. 2,5 ώρες νωρίτερα θα κλείνουν από αύριο 4 σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό Αθηνών στο τμήμα Σεπόλια Μεταξουργείο. Νεκρός είναι ο άνδρας που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία στο Κορδελιό. Σύγκρουση 3 αυτοκινήτων με 2 μοτοσυκλέτες σημειώθηκε το απόγευμα στην Πατησίων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών με σκοπό να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυξημένες είναι σήμερα οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης τόσο στην Αθήνα όσο και σε αρκετές περιοχές της χώρας νότια. 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών θα σταθεί στην προσωπικότητα ενός από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες της χώρας μας, που όμως είναι λίγο γνωστός και κατά αυτόν τον τρόπο και λίγο αδικημένος. Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Βέλιο ή Μπέλο ή Μπέλιο, όπως τον συναντάμε στη βιβλιογραφία. Κοντά μας ένας ίσως μακρινός απόγονός του, Βασίλειος Μπέλιος, γιατρός γυναικολόγος, ο οποίος έχει ασχοληθεί βέβαια με τον Κωνσταντίνο Βέλιο και είναι κοντά μας να μας ξεδιπλώσει και να μας παρουσιάσει την προσωπικότητα του μεγάλου αυτού εθνικού ευεργέτου, ο οποίος υπέγραφε ως Μακεδόν. Για να τα δούμε όμως όλα με τη σειρά. Κύριε Μπέλιο, καλώς ορίσατε, χαίρετε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας και να μιλήσουμε για τον αξιόλογο αυτό άνθρωπο, ο οποίος είναι σχετικά αδικημένος, όπως είπαμε, γιατί είναι άγνωστος βασικά, δεν ξέρουν πολύ για αυτόν τον ευεργέτη.
0: Τον συναντάμε ως ο Βαρόνος Κωνσταντίνος Δημητρίου Βέλιος,
1: ο Μακεδόν. Ναι, γράφεται αδιακρίτως Βέλιος με β ή Μπέλιος με μη π.
0: Και δύο λάμπτα συνήθως.
1: Και δύο λάμπτα ή ένα λάμπτα. Τον βρίσκουμε και με ένα λάμπτα. Ο ίδιος υπεγράφει σαν Βαρόνος Κωνσταντίνος Δημητρίου Μπέλιος ο Μακεδόν. Και λέγεται Μακεδόν και είναι υπερήφανος που ήταν Μακεδόν, διότι εγεννήθηκε στη Βλάστη Κοζάνης το 1772. Αναφέρει όμως αμακρινή καταγωγή των γονέων του το Λινοτόπι, ή ένα χωριό στην ανήκει μάλλον στη Βόρειο Ήπειρο, αλλά είναι στη Δυτική Μακεδονία, ανήκει στην περιοχή της Μοσχοπόλεως, και αυτά τα μέρη τότε κατεστράφησαν και οι γονείς του είχαν, μάλλον ο πατέρας του ή ο παππούς του, είχε πάει όπως και άλλοι πολλοί Μοσχοπολίτες στη Βλάστη Κοζάνης. Εκεί γεννήθηκε αυτός το 1772, όπως είπαμε, και σε ηλικία 4 ετών, μαζί με 2 άλλα μεγαλύτερα αδέρφια του, τα πήρε ο πατέρας του, ο Δημήτριος, και μετενάστευσαν μέσω Κωνσταντινουπόλεως στο Βουκουρέστι, στις ηγεμονίες τότε. Εκεί διέπρεψαν όλη η οικογένεια, έγιναν μεγάλοι, σπουδαίοι. Φαίνεται ότι οικονομικά έβρικαν έδαφος πρόσφορο να γίνουν αρκετά εύποροι. Ο Κωνσταντίνος έτυχε, φαίνεται, καλής μορφώσεως εκεί στο Βουκουρέστι, ελληνικής, και μετενάστευσε στη Βιέννη. Εγκαταστάθη στη Βιέννη σε ηλικία 20 ετών, το 1792. Το ότι είχε καλή μόρφωση φαίνεται από την σπουδαία βιβλιοθήκη που για την εποχή του είχε. Βρίσκονται τα βιβλία του εδώ στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Αθηνών, αλλά και εκεί στη Βιέννη, που φρόντισε βέβαια να γίνει και αυτός μεγάλος έμπορος, μεγαλέμπορος και πλούσιος πολύ, ήταν τραπεζίτης για την εποχή εκείνη, απέκτησε πάρα πολλά χρήματα, και το 1817 πήρε και τον τίτλο του Βαρόνου από τον Αυτοκράτορα της Αυστρίας, για τις πολλές δωρεές που έκανε προφανώς εκεί, και οι πολύ πλούσιοι, φαίνεται, και αντίχρημάτων έπαιρναν και τίτλους ευγενίας. Έτυχε και αυτός λοιπόν να γίνει Βαρόνος το 1717. Όταν πήγε όμως στη Βιέννη το 1792, αμέσως, πολύ σύντομα μετά από αυτό, μετέφρασε τον Ροβινσόνα Κρούσο σε παιδική έκδοση στην ελληνική, από τα γερμανικά στα ελληνικά, με το σκεπτικό ότι πρέπει και οι ελληνόπαιδες να έχουν ένα ευχάριστο ανάγνωσμα, να μαθαίνουν ελληνικά γράμματα και να μην έχουν μόνο το ψαλτήρι και το οκταήχη που είχαν τότε τα παιδιά της Τουρκοκρατίας, αλλά να έχουν ένα πιο ευχάριστο και ωφέλιμο βιβλίο. Είχε μεγάλη επιτυχία το βιβλίο αυτό και μετά από 20 χρόνια, το 1818 ή το 19, επανεκδόθη πάλι στη Βιέννη από κάποια τυπογραφία Ελλήνων που υπήρχαν στη Βιέννη, γιατί η ελληνική κοινότητα της Βιέννης τότε ήκμαζε. Ο ίδιος είχε εξειδανικεύσει πάρα πολύ την Ελλάδα, την είχε μονίμως στο μυαλό του. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της ελληνικής επαναστάσεως ο ίδιος δεν αναφέρεται πουθενά ότι έλαβε μέρος, διότι στη Βιέννη που ζούσε φαίνεται ήταν και δύσκολα, ήταν επί Μέτερνιχ. Τα αδέρφια του όμως, ο Στέφανος κυρίως, που είχε επίσης μεγάλη περιουσία και μεγάλες θέσεις στο Βουκουρέστι, είχαν πολλές σχέσεις με τους εκεί Έλληνες, και όταν έγινε η επανάσταση του Ιψηλάντη το Φεβρουάριο του 1821 στο Ιάσιον, από τον εξώστη του αρχοντικού του Στέφανου Μπέλιου υψώθη η ελληνική σημαία, και όταν αργότερα, λίγες μέρες αργότερα, όταν έφτασε στο Βουκουρέστι ο Ιψηλάντης και είχαν τα πράγματα λίγο κρυώσει, λίγο είχε αρχίσει να απογοητεύεται η επανάσταση, να μην έχει την συμπαράσταση που θα περίμενε από τον τοπικό πληθυσμό, κάνανε δοξολογία στο Βουκουρέστι στο σπίτι του φίλου του Ιψηλάντη Βελίου, εκεί το γράφει ο Κόκκινος στην ιστορία του, στην οικία του Βελίου,
0: του Στέφανου,
1: του Στέφανου προφανώς, γιατί
0: υπάρχει και ο Γεώργιος Μπέλιος.
1: Υπάρχει ένας Γεώργιος για τον οποίο δεν έχουμε λεπτομέρειες, δεν ξέρουμε τι απέγινε αυτός, αλλά για τον Στέφανο Μπέλιο ξέρουμε ότι και τα παιδιά του έγιναν μετά πολύ σπουδαίοι.
0: Ήταν λογοθέτης, υπουργός δηλαδή δικαιοσύνης τότε.
1: Υπουργός δικαιοσύνης και είχε και άλλους πολλούς τίτλους που έδιναν τότε στη Βλαχία και στην Αυστρο-Ουγγαρία.
0: Εκεί δείχνει λοιπόν επίσης μόρφωση ψηλή.
1: Προφανώς
0: γιατί για να πάρει αυτή
1: είχαν και
0: όλη η οικογένεια δηλαδή.
1: Όλη η οικογένεια. Και αν, τώρα που είχα την τύχη να βρω το χειρόγραφό του, διότι όσες μέρες ήρθε, όσες εβδομάδες, μερικούς μήνες έμεινε στην Αθήνα μετά την απελευθέρωση, επί Όθωνος ήρθε στην Αθήνα το 1836, με μεγάλη λαχτάρα να δει την Ελλάδα, την απελευθερωμένη πλέον Ελλάδα, και αρχίζει το χειρόγραφό του με το ξεκίνημά του από τη Βιέννη: «Αποφασίζον τέλος πάντων το δια Ελλάδα ταξίδιών μου, όπερ προϊκανών χρόνων εμελέτουν δια την έφεσιν ειν ήχων, δια να ειδώ αυτήν την κλασικήν γην ανεξάρτητον και των ελληνικών ορίζοντα ελεύθερων, έφεσιν ειν οι προπάτορές μου μη ενέσπυρον εν σπαργάνης αίτιον». Δηλαδή, από μωρό οι γονείς του του ανέπνευσαν αυτή την αγάπη προς την πατρίδα και με αυτό μεγάλωσε. Και αποφάσισε λοιπόν τον Οκτώβριο του 1836 να κάνει αυτό το από πολλά χρόνια σχεδιαζόμενο ταξίδι του στην Ελλάδα. Είχε στείλει 3-4 χρόνια νωρίτερα χρήματα και αγόρασε εδώ σπίτι στους πρόποδες της Ακρόπολης, πολύ καλό, μεγάλο, με 8 δωμάτια, διόροφο. Αγόρασε ένα κτήμα στο κάπου εδώ στις παρυφές της τότε Αθήνας, και στα Σεπόλια, όπως γράφει, προφανώς είναι εκεί που είναι τώρα τα Σεπόλια, 10 στρέμματα. Δίπλα σε αυτό το χωράφι αγόρασε και ένα αμπέλι μεγάλο, δια αντιπροσώπου εδώ στην Αθήνα, στέλνοντας τα χρήματα, και κάποια άλλα οικόπεδα εδώ στην περιοχή των Αθηνών. Και ξεκίνησε τον Οκτώβριο λοιπόν του 36 να έρθει στην Αθήνα με πολύ λαχτάρα, έφερε και τα βιβλία του, τη βιβλιοθήκη του, 771 τίτλοι, 1886 τόμοι, σχεδόν 2000 τόμοι δηλαδή, και γράφει στα απομνημονεύματά του 8 μεγάλα κυβότια. Είχε με συνοδεία, ήρθε μέσω Τεργέστης.
0: Από Πάτρα δηλαδή.
1: Από Πάτρα. Ήρθε μέχρι την Τεργέστη με άμαξα, με συνοδό και με υπηρέτη και με τα πράγματά του. Την Τεργέστη πήρε το καράβι και κατέβηκε στην Πάτρα. Μέσω κορυφών, που λέει, μέσω Κερκίδας δηλαδή, και Ραγούσας από την Αδριατική. Με ταλαιπωρίες πολλές, διότι και τότε ήταν ιστιοφόρα με πανιά και κυκλοφορούσε μάλιστα και η χολόρια, όπως λέει. Υποθέτω ότι ήταν η χολέρα, θα κυκλοφορούσε τότε, και έπρεπε σε κάθε μέρος να μείνουν οι ταξιδιώτες σε καραντίνα 15-20 μέρες και μετά να συνεχίσουν. Είχε πολλές ταλαιπωρίες. Να φανταστείτε, από τα μέσα Οκτώβρη που ξεκίνησε από τη Βιέννη, στην Αθήνα έφτασε 12 Δεκέμβρη. Με πολύ λαχτάρα ερχόταν, κατέβηκε στην Πάτρα λοιπόν, και εκεί συνάντησε όλους τους προύχοντες, τον πρόξενο της Αυστρίας και τους τοπικούς άρχοντες, και επισκέφθηκε τον Κανάρη στο σπίτι του. Ο Κανάρης τότε, το 1836, ήταν επικεφαλής μιας μοίρας του στόλου, και σαν άβαρχος ήταν εκεί επικεφαλής και έμενε στην Πάτρα εκείνη την εποχή, και πήγε κατευθείαν στο σπίτι του Κανάρη να επισκεφθεί τον ένδοξον Κανάρη και να του προσφέρει τα σευγνωμοσύνας του, έτσι το γράφει μέσα στο ημερολόγιο του. Αισθανόταν δηλαδή ότι είχε υποχρέωση προς τους ελευθερωτές της πατρίδας του να τους προσφέρει τις σευγνωμοσύνες του. Τον βρήκε, λέει, με πυρετό στο κρεβάτι, και η γυναίκα του ως μία αμαζόν, την περιγράφει, και ένα μικρό γιο. Μίλησε ακάμποση ώρα με τον Κανάρη και του ζήτησε και αυτόγραφο, και έστειλε αμέσως, λέει αυτός, να του φέρουν χαρτί, και υπέγραψε και το πήρε, τον χαιρέτησε και έφυγε.
0: Έτσι λοιπόν βρίσκουμε τον Κωνσταντίνο Βέλιο, τον Βαρόνο, να έρχεται με μεγάλη λαχτάρα από την Κέντρο Ευρώπη στην ελεύθερη πλέον Ελλάδα, και από ό,τι γνωρίζουμε, κύριε Μπέλιο, είχε συμβάλει και οικονομικά στον απελευθερωτικό αγώνα της χώρας το 1921. Να σας ξεκουράσουμε όμως λίγο, να ακούσουμε μουσική και συνεχίζουμε.
1: Ναι, ευχαριστώ.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Κοντά μας σήμερα είναι ο γιατρός γυναικολόγος Βασίλειος Μπέλιος, αλλά όχι με την ειδικότητα του γιατρού, αλλά του ανθρώπου που έχει ασχοληθεί με έναν μακρινό προγονό του, μεγάλο εθνικό ευεργέτη της χώρας μας, τον Κωνσταντίνο, τον Βαρόνο Κωνσταντίνο Δημητρίου Βέλιο ή Μπέλο ή Μπέλιο. Και όπως μας είπε ο κύριος Μπέλιος, ο Βαρόνος Κωνσταντίνου Δημητρίου Βέλιος ήταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα, κάπου στην βλάστη τη σημερινή, στο Συσανίου Ιορδαίος του νομού Κοζάνης. Και η απότερη καταγωγή του όμως ήταν από το λινοτόπι της Βορείου Ηπείρου, σύνορα εκεί με τη Μακεδονία, γι' αυτό και πέρασαν κάποιοι απόγονοι στην Δυτική Μακεδονία και υπάρχουν στην περιοχή της Καστοριάς, της Κοζάνης, αυτές τις περιοχές που συνορεύουν. Μορφώθηκε και έφυγε για τη Ρουμανία μαζί με τον πατέρα του και τα αδέρφια του. Γνωστός ο αδελφός του, ο Στέφανος Μπέλιος, που έγινε και λογοθέτης, δηλαδή υπουργός δικαιοσύνης στη Βλαχία. Ο ίδιος όμως φεύγει από τη Ρουμανία και τον βρίσκουμε πλέον στην Βιέννη, στην Κεντρική Ευρώπη. Είναι οι δρόμοι που έχουν πάρει πολλοί Έλληνες, έμποροι κυρίως της εποχής εκείνης, που έκαναν χρήματα και στη συνέχεια έγιναν και μεγάλοι ευεργέτες. Η λαχτάρα του για την πατρίδα και για την απελευθέρωσή της πολύ μεγάλη. Δίνει κάποια χρηματικά ποσά για τους ενδεείς Έλληνες στον αγώνα του 21, και όταν πλέον το κράτος μας απελευθερώνεται, τα πρώτα μέρη της ελεύθερης Ελλάδας, παίρνει τη μεγάλη του βιβλιοθήκη, όπως μας είπατε κύριε Μπέλιο, και μέσω Ιταλίας και Ανδριατικής φτάνει στην Πάτρα με σκοπό να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και δει στην Αθήνα, στην οποία είχε ήδη αγοράσει ακίνητα και χωράφια, μπέλια. Μας δώσατε και την εικόνα της εποχής εκείνης.
1: Ναι.
0: Μια και η Αθήνα ήταν μόνο η πλάκα, όλα τα γύρω ήταν χωράφια.
1: Ήταν χωράφια. Και μετά από την Πάτρα πήγε στο Μεσολόγγι να προσκυνήσει τον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη. Ζήτησε να πάει στο σπίτι του Μάρκου Μπότσαρη και είδε τη γυναίκα του, τη μητέρα του και την κόρη του. Και περιγράφει όλους αυτούς, και από αυτούς πήρε υπογραφές και από τους στρατιώτες και συμπολεμιστές του Μάρκου Μπότσαρη που μαζεύτηκαν σε εκείνη την ημέρα στο σπίτι, και ζήτησε και από αυτούς αυτόγραφα και πήρε όλων τις υπογραφές και τις φύλαγε σαν ενθύμιο, τις πήρε μαζί του. Στη συνέχεια πήγε στους Δελφούς, κατέβηκε στην Έπακτο, όπως λέει, την Ναύπακτο. Σταμάτησε στην Ναύπακτο, στη συνέχεια μέσω του λιμένος των Σαλώνων, προφανώς στην Ιταία, νίκιασε ζώα και ανέβηκε πάνω να δει τους Δελφούς. Πήγε στο μαντίο των Δελφών και περιγράφει και πώς τα είδε, και από παντού έπαιρνε και ένα λιθαράκι ή ένα αγριόχορτο για ενθύμιο μαζί του και τα φύλαγε για ενθύμιο. Στη συνέχεια κατέβηκε στην Κόρινθο, πέρασε από την Κόρινθο, ανέβηκε στο κάστρο της Κορίνθου, στο Λουτράκι, και από εκεί πήρε το καράβι και έφτασε στην Αθήνα 12 Δεκεμβρίου του 1836. Εκεί τον περίμενε ο αντιπρόσωπος που είχε για τα κτήματά του στην Αθήνα, ο Λουκάς Πύρου. Φαίνεται ότι όλοι τον είχαν λιγάκι κοροϊδέψει, δηλαδή του είπαν ότι δεν νοικιαζόταν το σπίτι 4 χρόνια τώρα που ήταν εδώ, ότι ήταν ανίκιαστο στο δήθεν, και αυτός νόμισε ότι θα μείνει στο σπίτι του όσο θα έμενε στην Αθήνα. Αλλά του είπαν να, εκείνη τη στιγμή κάποιος πρέσβης έμενε μέσα και δεν μπορούσε να φύγει. Άρα αναγκάστηκε να πάει σε ένα ξενοδοχείο που το λέγανε Μόναχον, το ξενοδοχείο, αλλά ήταν τη κακιά ώρα και πανάκριβο. Το περιγράφει με πολύ μελανά χρώματα. Τέλος πάντων, αναγκάστηκε να μείνει εκεί. Διαπίστωσε ότι ούτε ενίκεια από τα χωράφια του έπαιρνε όλα αυτά τα χρόνια ο αντιπρόσωπος εδώ, γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι δεν νοικιαζόντουσαν, κάτι είχαν έξοδα κλπ. Τέλος πάντων, είχε κάποιες απογοητεύσεις, αλλά είχε μεγάλη λαχτάρα να γνωρίσει τους αγωνιστές του 21, τότε που ζούσαν στην Αθήνα, και άρχισε με επίσκεψη στο σπίτι του Κολοκοτρώνη. Λέει πως ήταν ο Κολοκοτρώνης, ήταν κοντός, μαυροδερός, ότι δεν είχε αγριότητα όπως μερικοί τον περιγράφουν σαν αγριάνθρωπο κλπ. Σε αυτόν ήταν γελαστός και ευπροσίγορος και μιλούσαν για την κατάσταση στην Ελλάδα. Μάλιστα, όταν ο Κολοκοτρώνης άκουσε ότι είναι Μακεδόν, του ανέφερε για τον Αναστάσιο Πολυζωίδη που ήταν επίσης Μακεδόν και που του έσωσε τη ζωή στη δίκη το 1933 που θα αν δεν ήταν ο Πολυζωίδης θα είχε εκτελεστεί. Και του ανέφερε ότι να, ο Μακεδόν Πολυζωίδης του χρωστά γνωμοσύνη, διότι τρόπον την ήταν εκείνος ο αίτιος που ότι μου έσωσε τη ζωή. Και από αυτόν πήρε βέβαια αυτόγραφο. Στη συνέχεια γνώρισε τον Μακρυγιάννη που είχε συχνή επικοινωνία μαζί του, πήγαινε στο σπίτι του, έκανε βίζιτα και αντιβίζιτα. Και στο Μακρυγιάννη το σπίτι γνώρισε και τον Νικήτα, τον λεγόμενο Τουρκοφάγων, και έγιναν φίλοι, λέει, αμέσως, και συναντιόντουσαν συχνά. Μάλιστα ο Νικήτας απέκτησε και τότε ένα μωρό λίγες εβδομάδες πριν, αγόρι, και είπε στον Μπέλιο να του το βαφτίσει και να το βγάλει το όνομα Αλέξανδρον. Αλλά επειδή ο Μπέλιος είχε εδώ πολλές απασχολήσεις και καθυστερήσεις, δεν μπορούσε να πάει στον Άφλιο, θα γινόταν στον Άφλιο η βάφτιση. Έστειλε λοιπόν εξουσιοδότηση στον διοικητή Αργολίδος να βαφτίσει εκ μέρους του Μπέλιου τον ιόν του Νικήτα του Τουρκοφάγου, και έστειλε και 200 δραχμές για τα έξοδα. Και ψάχνω τώρα βέβαια να βρω τι έγινε με εκείνο το παιδί, γιατί δεν αναφέρεται πουθενά. Ίσως θα πέθανε αργότερα. Δεν είδα από πουθενά ότι είχε και δεύτερο γιο ο Νικήτας. Ο Νικήτας είχε έναν γιο και δύο κόρες, που θα ήταν βέβαια μεγάλα την εποχή εκείνη, το 1836. Το ότι είχε μωρό τότε το ξέρω μόνο από το χειρόγραφο του βαρόνου Κωνσταντίνου Μπέλιου,
0: ο οποίος στα χειρόγραφα που μας είχε αφήσει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω κύριε Μπέλιο, μας δίνει σημαντικές πληροφορίες και για ανθρώπους και απογόνους και τους ίδιους τους αγωνιστές. Βέβαια. Και για κάποιους τι έχουν απογίνει που δεν γνωρίζουμε την κατάληξή τους, αλλά μας δίνει και εικόνες φοβερές της Αθήνας
1: πώς ήταν
0: της εποχής εκείνης.
1: Βέβαια. Ναι. Ένα μέρος ό,τι αφορά την πόλη των Αθηνών είχε δημοσιεύσει το περιοδικό Εποχές το 1965 νομίζω, κάποιες σελίδες τις είχε δημοσιεύσει ο νεαρός τότε ιστορικός Βασίλης Παναγιωτόπουλος. Εκείνος βρήκε το χειρόγραφο, το οποίο είχε εξαφανιστεί για 150 χρόνια, και το βρήκε φθαρμένο ο αείμνηστος Κώστας Δημαράς, το είχε στη βιβλιοθήκη του σε κακή κατάσταση, φθαρμένο, αλλά τέλος πάντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο Βαρόνος έγραφε εδώ κάθε μέρα
0: Σαν ημερολόγιο.
1: Mm. Και το έγραφε σε τετράδια. Και όταν πήγε στη Βιέννη, τα έδεσε αυτά τα τετράδια και είναι 482 πυκνογραμμένες σελίδες.
0: Υπάρχουν αυτές, κύριε Μπέλιο?
1: Βεβαίως υπάρχουν. Τις έχει στην ιδιοκτησία της ο Δημαράς. Πέθανε. Τη βιβλιοθήκη του την έχει. Ένα μέρος ίσως της βιβλιοθήκης. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Και εκεί υπάρχει αυτό το ημερολόγιο. Και επειδή εγώ παρεκάλεσα να μου το διαθέσουν, είχαν την καλοσύνη οι άνθρωποι της βιβλιοθήκης να, για προσωπικούς λόγους, δεν έχω δικαίωμα εγώ να το εκμεταλλευτώ αλλιώς, και το διάβασα όλο και είδα, ήταν κόστησε πολύ ξενύχτη, γιατί ήθελε να
0: ειδικές γνώσεις, να
1: ειδικές γνώσεις παλαιογραφίας. Αλλά βλέπετε εκεί την περιγραφή των Αθηνών, πως οι δρόμοι ήταν άστροποι, με λάσπες, πως μόνο η οδός Πειραιός είχε διορθωθεί και ήταν απόσταση μιας ώρας Αθήνα στον Πειραιά. Και οι άλλοι δρόμοι ήταν αληθόστρωτοι και με λάσπες. Και όταν έβρεχε ήταν απελπισία, έπρεπε κανείς, λέει, να σηκώσει τα παντελόνια του, τα μπατζάκια του ψηλά, για να μην λερωθούν.
0: Μας δίνει και την εικόνα ενός συναδέλφου σας γιατρού, φίλου του την εποχή εκείνη, που λέει ότι η βράκα του, ο Λευκίας, βρεχόταν.
1: Το κλίμα των Αθηνών και τα σπίτια των Αθηνών. Τα
0: περιγράφει. Είναι οσπίτια στην
1: εποχή. Τα οσπίτια των Αθηνών. Και το κλίμα, τα σπίτια είναι κακοφτιαγμένα και κακορίζικα. Πολύ με προχειρότητα φτιαγμένα. Το ίδιο ισχύει και για την Πάτρα και για την Αύπακτο που είδε και για την Κόρινθο. Πάρα πολλά ερείπια και μερικά νεόκτιστα πολύ κακοκτισμένα. Και ο αέρας έμπαινε από όλες τις μεριές. Έλεγε για το κλίμα. Ναι, μένει πολύ ωραίο το κλίμα. Έχει πολύ λιακάδα. Αλλά όταν το χειμώνα φυσάει ο αέρας, ο βόρειος, είναι πολύ τσουχτερό το κρύο, διαπεραστικότατο, και πρέπει κανένας να προσέξει να μην κρυώσει, ιδίως το βράδυ μετά τη δύση του ηλίου και το πρωί. Τα δε σπίτια είχαν τόσο κακοφτιαγμένες τις πόρτες που πέρναγε ο αέρας από όλες τις μεριές μέσα. Και
0: τρίζαν τα ξύλα και άκουγες.
1: Ναι, ναι, τρίζαν τα ξύλα, δεν μπορούσε να γράψει γιατί κουνιόταν το πάτωμα, ας πούμε. Γιατί κάθε βράδυ γύριζε στο ξενοδοχείο, το Μόναχο, να έτσι λεγόταν το ξενοδοχείο, και καθόταν να γράψει τι έγινε όλη την ημέρα. Το έλεγε το καθημερινόν του. Το ημερολόγιο το έλεγε το καθημερινόν του.
0: Εν αντιθέσει με τα ανάκτορα που τότε κτίζονταν.
1: Ναι,
0: και
1: τα οποία ήταν, λέει, θα κρατήσουν πολύ καιρό. Πήγε, τα επισκέφθη με τον αρχιτέκτονα τον Κλεάνθη. Περιγράφηκε τον Κλεάνθη ότι είχε συχνά συναντήσεις μαζί του, και τον πήγε ο Κλεάνθης να δει και τα ανάκτορα, και έκανε μάλιστα και παρατηρήσεις ο Μπέλιος. Πρώτον, το είδε για πολύ μεγάλο και πολύ έξοδο, και ότι θα κάνει πολύ καιρό να χτιστεί. Και για 800.000 πληθυσμό, λέει, δεν αξίζει τον κόπο τόσο μεγάλο κτίριο.
0: Θα περάσει, λέει, και τα ανάκτορα της Αγγλίας.
1: Της Αγγλίας, έτσι όπως πάει. Αλλά ήταν σε ωραία θέση, με θέαν καλή. Και διαπίστωσε ότι μέσα στα δωμάτια της Βασιλίσσης οι σωλήνες ήταν μαύροι και δεν είχαν καλή εμφάνιση, και φώναξε τους τεκνίτες και τους έκανε την παρατήρηση να το φροντίσουν να φέρουν, να αλλάξουν το χρώμα των σωλήνων και κάτι τέτοιες παρατηρήσεις. Ήταν όμως κάθε μέρα σε δράση, γύριζε από τα σπίτια των αγωνιστών, και κυρίως όταν ανέβηκε στην Ακρόπολη τον ξενάγησε εκεί ο Κυριακός Πιτάκης, που ήταν έφορος αρχαιοτήτων της εποχής εκείνης, και εκεί ενθουσιάστηκε με τα ερείπια, ας πούμε, και εκεί του ήρθε η ιδέα και συνέστησε στον Πιτάκη να συστήσουν μια εταιρεία περί ανασκαφής και ανακαλύψεως αρχαιοτήτων, και έτσι θεωρείται ο πρώτος που είχε την ιδέα να ιδρυθεί η αρχαιολογική εταιρεία. Και μάλιστα ο Πιτάκη συμφώνησε, έφτιαξε και τα σχετικά χαρτιά και ήρθε και τα υπογράψανε. Έγραψε πρώτος το όνομά του, λέει, υπέγραψα πρώτος εγώ, Βαρόνος Κωνσταντίνος Μπέλιος. Δεύτερον έγραψε τον ανιψό του Αλέξανδρο Μπέλιον, το γιο του Στέφανου, που ήταν στο Βουκουρέστι. Τρίτον τον φίλον του Ζινόβιον Ποπ, μεγαλέμπορα Έλληνα της Βιέννης, και κάποιους άλλους, το Σούτσο και κάποιους άλλους που του είχαν υποσχεθεί ότι θα συμμετάσχουν στην, και βάλαν τα πρώτα λεφτά και έγινε η πρώτη
0: η αρχαιολογική εταιρεία.
1: Είναι ο ιδρυτής της βασικά.
0: Και έτσι ξεκίνησαν βέβαια οι ευεργεσίες του στο ελληνικό κράτος με την βοήθεια την οικονομική του ενδεής του
1: 1921.
0: Αλλά τώρα πλέον, όταν φτάνει στην Ελλάδα, αρχίζουν οι δωρεές, τις οποίες όμως θα τις πούμε σε λίγο, κύριε Μπέλιο.
1: Okay.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Σήμερα μιλάμε για τον μεγάλο εθνικό ευεργέτη Βαρόνο Κωνσταντίνο Δημητρίου Βέλιο, ή Μπέλο, ή Μπέλιο, και κοντά μας είναι ο γιατρός Κωνσταντίνος Βέλιος, ο οποίος μας αναφέρει... Βασίλειος, ναι, τα πέρδεψα. Ο γιατρός Βασίλειος Μπέλιος, ο οποίος μας ξεδιπλώνει την προσωπικότητα του μεγάλου αυτού εθνικού ευεργέτη. Μακεδόνας υπογράφει ο Βέλιος. Και ο οποίος μετά, όπως είδαμε από τα χρήματα τα οποία έκανε στην Κεντρική Ευρώπη στη Βιέννη, έρχεται στην Αθήνα με σκοπό να παραμείνει. Αγοράζει τα κίνητα, περνάει και από κάποιους επιτίδιους ως συνήθως, ναι. Μας δείχνει ότι και στο νεοσύστατο κράτος υπήρχε αυτό σε μεγάλο βαθμό, και δει στην Αθήνα και από την περιγραφή των κτηρίων ακόμα, τα οποία δεν ήταν καλοκτισμένα. Για να συνεχίσουμε λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε.
3: Ναι, κοιτάξτε, ο άνθρωπος είχε μεγαλώσει σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
2: Είναι ο ιδρυτής της αρχαιολογικής εταιρείας.
3: Ναι, και ήρθε εδώ. Απογοητεύτηκε από πολλά πράγματα, από τις συμπεριφορές των ανθρώπων και από την εμφάνιση γενικώς των πόλεων, των σπιτιών. Δεν ξέρω αν είχε οπωσδήποτε σκοπό να μείνει στην Αθήνα, επειδή είχε αγοράσει τα ακίνητα. Πάντως ήρθε με πολύ ενθουσιασμό. Και άρχισε να κάνει τις δωρεές. Εδώ ήρθε αποφασισμένος να τα δωρήσει όλα. Τα χρήματα λοιπόν που πήρε από τα κτήματα που είχε αγοράσει στην Αθήνα, από το σπίτι στην Ακρόπολη, από το χωράφι το μεγάλο, το αμπέλι και τα οικόπεδα, τα δώρησε όλα για να χτιστεί το νοσοκομείο, το δημοτικό νοσοκομείο, που ήταν μέχρι το 1971 νοσοκομείο και τώρα είναι πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
2: Η Ελπής.
3: Η Ελπής, ναι, ήταν το νοσοκομείο, είναι η Ελπής, η δημοτικό νοσοκομείο. Λειτουργήσε από το 1837 που το χτίσε αυτός με δικά του λεφτά. Κόστησε γύρω στις 70.000 δραχμές τότε. Οι 60.000 ήταν από του Μπέλιου τα χρήματα, και τα υπόλοιπα λίγα από κάποιους εράνους που κάναν τότε. Έφερε τη βιβλιοθήκη του, όπως είπα, που για την εποχή ήταν αξιολογότατη. Φαίνεται ο άνθρωπος για τη μόρφωσή του είχε φροντίσει πάρα πολύ στη
2: Βιέννη. Και σπάνια βιβλία, από ό,τι
3: σπάνια βιβλία έχει, στα πρακτικά έχει μέσα τον κατάλογο των βιβλίων, και όποιος θέλει μπορεί να πάει στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Αθηνών να τα δει. Είναι περίπου 2.000 τόμοι. Για την ακρίβεια, 1.866 βιβλία, 771 τίτλοι. Στις αρχαίων ελληνικών συγγραφέων, Ελλήνων συγγραφέων, ελληνικά, γερμανικά, γαλλικά, σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, κυρίως γερμανικά και γαλλικά.
2: Να σταθούμε λίγο εδώ, ναι. Γιατί από ό,τι γνωρίζω τα βιβλία αυτά κατέληξαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
3: Θα σας εξηγήσω, ναι.
2: Ο σκοπός του ήταν να τα δωρήσει
3: στους Μακεδόνες.
2: Στους Μακεδόνες, ναι, ένα νέο. Η Μακεδονία τότε είναι ακόμα Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως και η Θεσσαλία. Και έτσι το νεοσύστατο κράτος είναι, ας πούμε, από τη Φθιώτιδα και κάτω.
3: Φθιώτιδα.
2: Η Φθιώτιδα συνορεύει με αυτά τα μέρη, άρα οι Μακεδόνες, οι ελεύθεροι, πού θα πάνε, κάπου κοντά στη, κάπου στη Φθιώτιδα.
3: Αυτοί που είχαν λοιπόν αγωνιστεί στην Ελλάδα και παρέμειναν στην ελεύθερη Ελλάδα, αποφάσισαν, μαζεύτηκαν στη Νέα Πέλα τη λεγόμενη, κάπου και στην περιοχή της Αταλάντης. Και εκεί θα γινόταν μια μεγάλη πόλη, θα είχε και βιβλιοθήκη, και τα βιβλία, τα 8 μεγάλα κυβότια με βιβλία, υποτίθεται θα πήγαιναν εκεί. Προσωρινά θα έμεναν στη βιβλιοθήκη των Αθηνών μέχρι να είναι εις κατάσταση, όπως έλεγε ο ίδιος, η Νέα Πέλα να δεχθεί, και είχε να δεχθεί τα βιβλία, και είχε μάλιστα ορίσει και μια επιτροπή των Μακεδόνων εκεί, οι οποίοι θα φρόντιζαν να αποκτήσει σχολείο, εκκλησία, η Νέα Πέλα, και οι κάτοικοι της Νέας Πέλας να πάρουν χωράφια για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν γη, και μάλιστα φρόντιζε ο ίδιος όσο καιρό ήταν εδώ να βοηθήσει την επιτροπή αυτή, η οποία ήταν, ένας ήταν ο Πολυζωίδης και άλλοι Μακεδόνες, να μεσολαβήσει μέσω του Άρμανσπερκ που ήταν ο αντιβασιλέας τότε, Και μάλιστα και στον
2: ότι
3: ίδιο.
2: Ότι βασιλέας επί Όθωνος ήταν ακόμα ανήλικος.
3: Ήταν ανήλικος, αλλά και στον ίδιο τον Όθωνα μετά παρουσιάστηκε ο Μπέλιος και τον παρεκάλεσε να φροντίσει για τους Μακεδόνες πατριώτες του.
2: Τι γίνεται με τη Νέα Πέλα?
3: Τίποτα, έγινε τέλος πάντων μικρό χωριό. Δεν κατάφερε να γίνει κάτι.
2: Μια πολιτεία.
3: Μια μεγάλη πόλη. Και η βιβλιοθήκη παραμένει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας ακόμα. Μέχρι η Μακεδονία να έρθει κάποτε να πει ότι θέλω τα βιβλία του Μπέλιου. Έχουν όλα τη σφραγίδα της δωρεάς του Κωνσταντίνου Μπέλιου.
2: Δωρεά τη Μακεδονία Παραβαρώνου Κωνσταντίνου Μπέλιου Μακεδόνος, ναι. 1837. Αυτή είναι η σφραγίδα.
3: Αυτή είναι η σφραγίδα σε όλα τα βιβλία, σε υπάρχει αυτή η σφραγίδα επάνω.
2: Η οποία έχει και ένα οικόσημο.
3: Έχει και το οικόσημο του Βαρώνου, το δικό του οικόσημο, ναι. Στην περιγραφή της πόλεως των Αθηνών είπαμε ότι απογοητεύθηκε, γιατί και γενικώς, διότι αυτός είχε συνήθειες από μεγάλες πόλεις ευρωπαϊκές και μεγαλώσει στο Βουκουρέστι και στη Βιέννη, που δεν μπορούσε και περίμενε να δει κάτι περίπου αντίστοιχο εδώ, ποιος ξέρει. Πάντως απογοητεύτηκε από την εμφάνιση των σπιτιών, των δρόμων και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Mm. Γιατί είδε πολλή εκμετάλλευση από τους καταστηματάρχες, είδε μεγάλη ακρίβεια εδώ
2: που δεν άξιζε.
3: Τους ντόπιους εδώ, ναι. Αλλά είδε και εκμετάλλευση από τους βαβαρούς. Διότι τότε εδώ ήταν η αντιβασιλεία, ήταν όλοι οι επίτροποι, οι υπουργοί, όλοι ήταν όπως έχουμε σήμερα τον. Να μην πω κακά λόγια για την εποχή μας, τους επιτρόπους της Γερμανίας, έτσι και τότε είχαν εδώ τους βαβαρούς. Υπουργοί και μεγάλοι γραμματείς, όλα τα κανόνιζαν οι βαβαροί και αυτό τον στενοχωρούσε. Οι Έλληνες ζητούσαν σύνταγμα να φύγουν οι βαβαροί και να πάρουν αυτή τη θέση. Οι αγωνιστές κυρίως ήταν χωρίς μισθούς, χωρίς συντάξεις κλπ. Αυτό τον ελείπησε ιδιαίτερα.
2: Είχε διεξάγει εντωμεταξύ Εράνους, ναι, στην Βιέννη.
3: Είχε
2: για την
3: και
2: Ελλάδα,
3: μετά στη συνέχεια.
2: Και στο Βουκουρέστι.
3: Και στο Βουκουρέστι και μετά όταν έφυγε από εδώ και πήγε εκεί.
2: Και συγκέντρωσε πολύ μεγάλα ποσά με αυτούς.
3: Περίμενε περισσότερα από

0: σε πτωχοκομεία, σε ορφανοτροφία, είχε δώσει πολλά λεφτά και σε εκκλησίες. Και στον Αγιώργη και στην Αγία Τριάδα άφησε πολλά χρήματα.
1: Στη
0: και
1: Βιέννη, στη, μιλάμε
0: στη
1: πάνω.
0: Βιέννη, ναι. Και γιατί ήταν και πολύ θρησκευόμενος. Είχε αγωγή από το σπίτι του παραδοσιακή ελληνική, όπως τη φανταζόταν εδώ. Και αυτό επισημαίνει στο χειρόγραφό του και κάποια πράγματα που δεν του αρέσαν εδώ. Δηλαδή πήγε να επισκεφτεί το ρίζο νερούλο στο σπίτι του παραμονή Θεοφανίων και τον βρήκε να τρώει κρέας. Και λέει πώς είναι δυνατόν οι σημερινοί Έλληνες να μην κρατάνε τη Σαρακοστή, να μην κρατάνε τις τετράδες και Παρασκευές. Δηλαδή του έκανε εντύπωση κάποια πράγματα από την ελληνική παράδοση, κυρίως την θρησκευτική παράδοση, που δεν τηρούνται.
1: Δύο λόγια για το ρίζο τον Νερουλό, ο οποίος τον είχε κοροϊδέψει, μπορούμε
0: φαίνεται,
1: να πούμε.
0: Ναι, γιατί εκφράζει κάπου τα παράπονά του, ότι ενώ είχε αναλάβει να τον συστήσει, να τον παρουσιάσει στο βασιλιά και να του πει ότι για τις δωρεές, φαίνεται ότι δεν έκανε το καθήκον του όπως έπρεπε ο Ρίζος.
1: Φοβόταν ότι θα του πάρει τις θέσεις που είχε
0: ίσως,
1: ο Ρίζος.
0: Ίσως να είχε και τέτοιους φόβους. Ή άλλη υποψία είναι ότι θα περίμενε καμιά δωρεά από τον Βαρόνο, κάποιο λάδωμα, ποιος ξέρει. Εκφράζει κάποιες τέτοιες υποψίες, αλλά φρικτά παράπονα, γιατί παρολίγο να φύγει και να μην πάει στον Όθωνα. Τελικά μεσολάβησαν και κάποιοι άλλοι και μπόρεσε και πήγε στον Όθωνα και ήταν παρευρέθη μάλιστα και στους χορούς του Όθωνας και στο τραπέζι έγινε και ένα γεύμα για τον Βαρόνο και του δώρησε ο Όθωνας το σταυρό των χρυσών σταυρών του Χριστού, πώς λέγεται εδώ τώρα.
1: Ναι, την ανώτατη τιμή τότε.
0: Μια μεγάλη τιμή που την περίμενε λίγο πολύ ο Βαρόνος, γιατί, ανάλογα με τις δωρεές που έκανε, γιατί άλλοι είχαν πάρει τον Χρυσό Σταυρό χωρίς να έχουν τόσο μεγάλες δωρεές, μόνο επειδή μεσολάβησε ο Νερουλός ή κάποιοι άλλοι. Έτσι εκφράζει κάποια παράπονα για τον Νερουλό. Αλλά και άλλοι τον κορόιδευαν εδώ. Κυρίως ο αντιπρόσωπος που είχε, ο Λουκάς Πύρου, για να του προσέχει τα κτήματα και τα οικόπεδα εδώ και τους κήπους, δεν του, κυρίως το σπίτι του έλεγε πάντα ότι ήταν ανίκιαστο, το σπίτι προφανώς
1: δεν
0: ενοικιάζεται
1: και,
0: και άλλες τέτοιες διαπιστώσεις που αυτό.
1: Ο Κωνσταντίνος Μπέλιος, όπως μας είπατε στην αρχή της παρουσίας της προσωπικότητάς του, ασχολήθηκε με το εμπόριο και με τις χρηματιστηριακές εργασίες.
0: Ναι.
1: Και εδώ νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι είναι εκείνος ο οποίος δορίζει το πρώτο χρηματοκιβώτιο στον ασύστατο κράτος.
0: Ναι, το συνδυρούν κιβώτιον.
1: Το για πέστε το μας λίγο.
0: Ναι, το δόρισε αυτό πριν έρθει αυτός, το είχε στείλει.
1: 1836.
0: Ναι, και δεν του στείλαν ούτε ένα ευχαριστήριο γράμμα. Αναγκάστηκε να το ζητήσει μετά. Το είδε δε όταν ήρθε εδώ στο Υπουργείο κάπου που το είχαν και το είδε, λέει, σε κακή κατάσταση, σκονισμένο και με σκουριασμένες τις κλειδαριές. Λέει, τέτοιο ακριβό κιβώτιο, χρηματοκιβώτιο, δεν του έδωσαν δεν το εκτίμησαν ανάλογα ή εδώ παράγοντες. Και αυτό το παράπονο το εκφράζει. Κάτι άλλο που δεν θέλω να ξεχάσω να πούμε, ότι στη διαθήκη του άφησε 30.000 φιωρίνια, δεν ξέρω τι αξία είχαν, πρέπει να ήταν μεγάλο το ποσό, σαν κληροδότημα σε τράπεζες της Βαυαρίας, του μονάχου, για να σπουδάζουν με τους τόκους δύο Μακεδόνες επί 6 χρόνια. Και το κληροδότημα αυτό υπάρχει μέχρι σήμερα και δίδονται δύο υποτροφίες που κοντεύουν τώρα 200 χρόνια από τότε.
1: Είναι αυτό που φέρει το όνομά του
0: Βελίων Ίδρυμα.
1: Και ισχύει μέχρι σήμερα.
0: Και ισχύει μέχρι σήμερα, είναι στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.
1: Χορήγηση δηλαδή υποτροφιών σε δύο Μακεδόνες από τη Βλάστη, τη Σχιάτιστα, την Καστοριά ή άλλη πόλη τη Μακεδονία.
0: Και να είναι
1: ενδεείς. Και από τη Νέα Πέλη, Πέλα
0: Τελάντης. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε πολύπλευρη δραστηριότητα και σκέψη. Πώς θα φανεί χρήσιμος εις τους απογόνους του. Δεν αξίζει, λέει, τον κόπο να ζεις, να περάσεις από τη γη και να πεθάνεις και να τελειώσεις. Πρέπει να αφήσεις κάτι για τους μεταγενεστέρους.
1: Η οικογένεια έκανε.
0: Δεν έκανε η οικογένεια. Έμεινε. Ναι, ήταν ανήπαντρος.
1: Όπως όλοι οι περισσότεροι. Η πλήστη των εθνικών ευεργετών.
0: Η πλήστη των εθνικών ευεργετών. Ήταν πολλοί, ήταν ανήπαντροι. Και πέθανε σε ένα χρόνο αφού έφυγε από την Ελλάδα και πήγε πάλι στη Βιέννη. Πέθανε από αποπληξία, από εγκεφαλική αιμορραγία προφανώς, και όλα τα δημοσιεύματα των τότε εφημερίδων κατά την παραμονή του εδώ

0: και τις δωρεές του και τα πρακτικά των δωρεών στο Δήμο της Αθήνας και στο ελληνικό κράτος τα μαζέψανε οι αδελφοί Αργυριάδη εξιατίστης από τη Σάτιστα. Είχανε αυτή εκδοτικό οίκο ή κάτι τέτοιο στη Βιέννη και εκεί τα εξέδωσαν με τίτλο, εξέδωσαν ένα βιβλίο στα ελληνικά τυπωμένο στη Βιέννη το 1838, τα πρακτικά των δωρεών του Βαρόνου Κωνσταντίνου Μπέλιου Μακεδόνος.
1: Τα βρίσκει κανείς σήμερα αυτά?
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Και τώρα βρέθη μάλιστα πρόσφατα και το αναμετάδωσε, ναι, το επανέκδωσε ο Γιάννης Βαρβαρούσης, ένας μπλατσιώτης, σε βιβλίο με τον τίτλο «Ο Βαρόνος Κωνσταντίνος Μπέλιος από τη Βλάστη και η επίγονή του».
1: Μάλιστα.
0: Μέσα εδώ έχει τα πρακτικά των δωρεών όπως τα είχαν δημοσιεύσει οι Αργυριάδηδες, έχει τα δημοσιεύματα των τότε εφημερίδων, έχει τη διαθήκη του, έχει επίσης την, τον κατάλογο των βιβλίων ένα προς ένα, τα έχει σε, αυτά το, σε αυτό το βιβλίο δημοσιευμένα
1: και γραβούρες της εποχής εκείνης
0: και γραβούρες
1: και, έχουμε και
0: ένα
1: μία...
0: φωτογραφικό αρχείο εδώ, ναι, από την οικογένεια Μπέλιου στο Βουκουρέστι.
1: Κάποιους πίνακες που απεικονίζουν
0: από τον Ερωδιό, από τον εκδοτικό οίκο Ερωδιό στη Θεσσαλονίκη πριν 4-5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αξιόλογο αυτό το βιβλίο και είναι άξιοι επένων οι βλατσιώτες της εποχής μας που ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τον πατριώτη τους, κυρίως για να παρακινήσουν το Δήμο Αθηναίων να κάνει την πρωτομή του εδώ μπροστά στο
1: πνευματικό κέντρο του Δήμου,
0: το πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, κυρίως ο σύλλογος βλατσιωτών του, του νομού Λάρισσας.
1: Θα έρθουμε και σε αυτό να μας πείτε, ναι, λίγο περισσότερο αφού κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα πρώτα. Μάλιστα.

0: παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιουργα. Σήμερα αναφερόμεθα στο βαρόνο Κωνσταντίνο Βέλιο ή Μπέλο ή Μπέλιο τον Μακεδόνα, και μας παρουσιάζει την προσωπικότητά του ο γιατρός Βασίλειος Μπέλιος, ο οποίος μάλιστα έχει ασχοληθεί, όπως καταλαβαίνετε από όλα αυτά τα οποία μας είπε, αλλά και στην αποκαλυπτήρια πρωτομή που έγινε στον χώρο που ο ίδιος δόρισε στο νεοσύστατο κράτος για να γίνει το Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών η Ελπής, είναι το σημερινό πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Εκεί λοιπόν το 2012, πολλά χρόνια, αιώνες μετά από τη δωρεά, αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων να στήσει την πρωτομή του μεγάλου δωρητή του κτηρίου, που τότε ήταν Δημοτικό Νοσοκομείο, και το 1837, και όπως μας είπατε κύριε Μπέλιο, έφτασε μέχρι τη δεκαετία του 70, του 1970.
1: Το 1970 σταμάτησε να λειτουργεί σαν νοσοκομείο και έγινε πνευματικό κέντρο, το 71. Το 71 για την ακρίβεια, ναι.
0: Εκεί λοιπόν έγινε τα αποκαλυπτήρια και ήσασταν ο μιλητής για το...
1: Έκανα και εγώ ένα χαιρετισμό.
0: Ναι. Αλλά παρόντες όμως ήταν και οι Μακεδόνες, ο Δήμαρχος, Περιφερειάρχης.
1: Βέβαια, από τη Δυτική Μακεδονία πήραν μέρος. Η πρωτομή αισθήθηκε χάρη στις άοκνες προσπάθειες των βλατσιωτών, κυρίως των βλατσιωτών του νομού Λάρισσας, με πρόεδρο έναν πολύ έτσι άνθρωπο που ενδιαφέρεται για την ιστορία του τόπου του, ο Κώστας Βασβατέκης, ο οποίος φρόντισε πολύ για, επί χρόνια, να γίνει, να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο, να στηθεί μια πρωτομή, γιατί ο Δήμος είχε υποχρεώσει να εκτελέσει αυτή την υποχρέωση, και πραγματοποιήθηκε τελικά 11 Μαρτίου του 2012. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια, έγινε μια σεμνή ωραία τελετή όμως. Είχαν έρθει οι παράγοντες από τη Δυτική Μακεδονία, από τη Βλάστη και από τον νομό Λάρισσας,
0: ο Δήμος Αθηναίων,
1: οι πρέσβεις της Αυστρίας και ο Δήμος Αθηναίων βέβαια, και έγιναν τα αποκαλυπτήρια. Είχαν φέρει μάλιστα και χορευτικό συγκρότημα και μουσική με μακεδονικές στολές, και έγινε μια πάρα πολύ ωραία τελετή εκείνη την ημέρα.
0: Καλή αργά και παρά ποτέ, έστω, δύο αιώνες, ναι, μετά.
1: Σχεδόν
0: από...
1: δύο αιώνες, ναι, μετά. Και έτσι υπάρχει η πρωτομή τώρα του δωρητού μπροστά στο κτίριο, το οποίο εκείνος με έξοδά του έχτισε τότε σαν νοσοκομείο.
0: Και το οποίο διατηρήθηκε δύο αιώνες, έτσι.
1: Διατηρήθηκε μέχρι το 1971, ναι, που από τότε είναι
0: το πνευματικό κέντρο.
1: Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Στη συνέχεια, όπως είπαμε, η ίδρυση της αρχαιολογικής εταιρείας πρέπει να αναγνωριστεί. Τώρα από το χειρόγραφό του βλέπουμε διάφορες σκηνές. Πρώτον, πώς ήταν η πόλη.
0: Πριν προχωρήσουμε στις σκηνές, νομίζω ότι είχε ενισχύσει οικονομικά και τη φιλεκπαιδευτική εταιρεία. Όπως και άλλοι μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες, ναι, είχαν συμβάλει στην αρχαιολογική εταιρεία της, και εκείνος συνέβαλε σε ευεργεσίες άλλων μεγάλων ευεργετών.
1: Σε ευεργεσίες με χρήματα, ναι, ναι. Και τώρα για τη βιβλιοθήκη του είπαμε ότι υπάρχει στο... ήταν πολύ μεγάλη, αξιόλογη. Ο ίδιος υπολογίζει την αξία της τότε περίπου 30.000 δραχμές. Άλλες δωρεές εκτός από το σιδηρούν, εκείνο πολυτελές κυβότιο που είπαμε, σαν χρηματοκιβώτιο, στο βασιλιά Όθωνα έφερε ένα ξύφος βυζαντινών αρχαίων μεγάλης αξίας για, σαν δώρο στο βασιλιά του νεοσύστατου κράτους. Στη δε βασίλισσα ένα πεντάτομο όμηρο, το ποίημα του Ομήρου σε πέντε τόμους, έκδοση των Παρισίων μεγάλης αξίας, για να το δωρήσει στη βασίλισσα, και το δώρησε στη βασίλισσα την Αμαλία τότε. Παρευρέθη σε ένα χορό του παλατιού που ήταν όλοι εκεί οι αγωνιστές, και τα περιγράφει με λεπτομέρειες και έχει ενδιαφέρον να δημοσιευτεί κάποτε αυτή η περιγραφή.
0: Γενικά οι περιγραφές το έχουν ενδιαφέρον.
1: Ναι, έχουν ενδιαφέρον, ναι. Μερικές σας λέω, έχει δημοσιεύσει ο Παναγιώτοπουλος ο ιστορικός στο περιοδικό Εποχές το 65.
0: Να έρθουμε σε μια από αυτές τις περιγραφές που μας δίνει άγνωστες πτυχές, ναι, των μεγάλων ευεργετών του νεοσύστατου κράτους και των αγωνιστών που δεν γνωρίζουμε ούτε την τύχη τους ή την οικογένειά τους ή πώς κατέληξαν.
1: Ναι.
0: Μας κάνει λοιπόν την περιγραφή μιας γυναίκας φτωχής που κάποιος της μίλησε για τον
1: Βέλιο, την επίσκεψη του Μπέλιου,
0: του Βέλιου, ναι, ότι έχει χρήματα προφανώς και παίρνει το θάρρος να πάει και να τον επισκεφθεί.
1: Βρει.
0: Για να δούμε τώρα πώς μας το περιγράφει ο ίδιος και ποια είναι.
1: Ήταν 14 Φεβρουαρίου 1837 και η μέρα της εβδομάδος Τρίτη. Βλέπω και έρχεται μία γυναίκα εις τον οδάν μου, το εξωτερικόν της οποίας δεν την ενδείχνει εποταπήν. Μη λέγει εμβαίνουσα να τη συγχωρήσω, διότι έρχεται άνεφα δίας εις άνθρωπον τον οποίον δεν γνωρίζει. Πλην η ανάγκη την βιάζει να με ενοχλήσει και τα παράπονά της να μη υπεί. Τι κάνω τα δέοντα κοπλιμέντα εις μίαν δάμαν, την δίνω σκαμνή να καθίσει και τη λέγω τι κατά δύναμην θέλω τη συντρέξει. Αρχίζει λοιπόν να λέγει ότι είναι σύζυγος του γνωστού Εμμανουήλ Ξάνθου Πατμίου, ο οποίος ως Ξεύρο ήταν με τον Αλέξανδρον Υψηλάντιν εις Μπογδανίαν και Βλαχίαν, Μοδοβλαχίαν, των καιρών της εκεί αποστασίας, και ότι ένδοξα και μεγάλα κατορθώματα επίησε πλείωνα και από τα του Υψηλάντου. Τι ούτου ανδρός σύζυγος, λέγε το Σεβαστή ούσα, αυτή εξακολουθεί, ο οποίος αν ήτο εδώ ουχή μόνον των σταυρών του Σωτήρος ήθελε λάβει, αλλά και το πρώτον υπούργημα εις το ελληνικό κράτος ήθελε έξι. Ευρίσκομαι ήδη με 11 ψυχές εις ένδιαν και μεγάλην στενοχώριαν, και αύριον ο διδάσκαλος Βάμβας, το οποίο χρεωστώ υπέρτας 2000 δραχμάς, θα μου πωλήσει το σπίτι ενέχειρον εις αυτόν εις δημοπρασίαν, και πού να υπάγω η κακομήρα να καθίσω με τόσας ψυχάς, όθεν σας παρακαλώ να με συντρέξετε όπως είδετε. Τι είπων λοιπόν εγώ εις απάντηση της παρακλήσεώς της, ότι εγώ δεν είμαι κάτοικος Αθηνών δια να δυνηθώ να δανείσω, είμαι οδοιπόρος, είμαι ξένος και επιποδός, μετά την ασημέρας μισεύω και μόλις δύναμαι να εξοικονομήσω τα έξοδα του δρόμου μου και λυπούμαι διότι δεν μπορώ να σε συντρέξω. Πληροφορηθήσα την αλήθεια και τους ορθούς λόγους, άρχισε να με παρακαλέσει δια τον άντρα της, ώστις από άκραν μελαγχολίαν του έπεσεν εις μίαν τη αυτήν μελαγχολίαν και υποχονδρίαν, ώστε κατήντησε να ζήσει στο μοναστήρι του Μοντζινένη στη Βλαχίαν ως ένας ασκητής, και είναι αδύνατο να πιστεί να έλθει στη γυναίκα του και τη φαμίλια του. Περί τούτου έγραψεν και ο Ρίζος κατά προσταγήν του Άρμανσμπεργκ το ελληνικό προξένο σακελαρίο εις Βουκουρέστη, δια να κάμει ό,τι δύναται και με έξοδα να τον εφοδιάσει και χωρίς άλλον να τον ξεκινήσει δια εδώ, και με το να μην βλέπει κανέναν καρπόν των τόσων υποσχέσεων από μέρους του Ρίζου και των τόσων καλών λέξεών του, άρχισε να υποπτεύεται τον κύριον Ρίζον ότι δεν γράφει, αλλά ούτε ενεργεί, και μάλιστα είπεν ρι των Ρίζων άνθρωποι την πληροφορούν το εναντίον, διότι φοβείται αυτόν, και όχι μόνο ο Ρίζος, αλλά όλοι οι εν υπουργοί μας είναι όντες συγγενείς του, ίον ο Παναγής Σούτσος και οι λοιποί, καθότι αυτού εντάφθα ερχομένου θα πάρει αυτό το πρώτο και καλύτερο υπούργημα, ίσως και το του Ρίζου, διότι όχι μόνο είναι πεπαιδευμένος άνθρωπος, αλλά και δικαίωμα μέγα έχει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Τι υποσχέθηκε λοιπόν ότι θα πάει στο Βουκουρέστι και θα φροντίσει τα περαιτέρω.
0: Μαθαίνουμε λοιπόν είναι για τη γυναίκα του περίφημου Ξάνθου, ενός από τους ιδρυτές της φιλικής εταιρείας, ο οποίος είχε πάθει μελαγχολία.
1: Είχε πάθει μελαγχολία προφανώς και ήταν σε ένα μοναστήρι.
0: Ναι. Μετά όμως το ξεπέρασε αυτό και ήρθε στην Ελλάδα.
1: Ήρθε στην Ελλάδα αργότερα.
0: Πληροφορίες πολύτιμες μας δίνει ο Βέλιος.
1: Μας δίνει αρκετές πληροφορίες.
0: Χειρόγραφα τα οποία θα άξιζε να μαζευθούν και να βγουν.
1: Είναι κάποια, ίσως δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, ναι, γιατί είναι κάποιες λεπτομέρειες.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμβολή σας σε αυτόν τον πραγματικά μεγάλο εθνικό βεργέτη, που 2 αιώνες σχεδόν μετά
1: τον αναγνωρίσαμε.
0: Είναι, ναι, έχει παραμείνει άγνωστος. Και όμως είναι τόσο σημαντικός. Είναι ο ιδρυτής αρχαιολογικής εταιρείας. Είναι αυτός που ίδρυσε το Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελπής, που είναι σήμερα το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Που ίδρυσε τον οικισμό της Νέας Πέλας Αταλάντης Λοκρίδος. Που δωρίζει τα 1866 σπάνια βιβλία του με 771 τίτλους στη Νέα Πέλα. Σήμερα βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, που μας δίνει τόσες πολύτιμες πληροφορίες από τις περιγραφές τις οποίες μας κάνει και για τον νεοσύστατο κράτος και για τους αγωνιστές και για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τους επιστήμονες ή τους απλούς. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες.
1: Το κληροδότημα.
0: Το κληροδότημα των βελίων, το οποίο δύο αιώνες μετά υφίσταται ακόμα και δίνει υποτροφία σε Μακεδόνες φοιτητές.
1: Ναι.
0: Και πολλές άλλες δωρές, εκ των οποίων πολλές ήδη τις είπαμε στη διάρκεια της εκπομπής. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι.
1: Όχι, πιστεύω ότι είπαμε τα κυριότερα. Ότι ο άνθρωπος απογοητεύτηκε λίγο από την εδώ κατάσταση γενικώς και των ανθρώπων και των πραγμάτων, και έφυγε κάπως απογοητευμένος, για να είμαστε και ειλικρινείς. Εντούτοις βρέθη χρήσιμος. Μετά από ένα χρόνο πέθανε και τα πρακτικά του ευτυχώς τυπώθηκαν και υπάρχουν.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν πολύ. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, μιλήσαμε για τον μεγάλο εθνικό ευεργέτη Βαρόνο Κωνσταντίνο Βέλιο ή Μπέλο ή Μπέλιο. Μας παρουσίασε την ζωή και το έργο του ο γιατρός γυναικολόγος Βασίλειος Μπέλιος. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Μία παραγωγή του 89,5. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίγη στους αιώνας των αιώνων.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάντου πατήσας και έτησε της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάντου πατήσας και έτησε της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάντου πατήσας και έτησε της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και αίγη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησον της αναμίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και έιασε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και αίγη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήρ το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών. Όσοι ημείς αφήμεν της πλέτης ημών, και μη εις ανέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πονεί.
1: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγη στους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αίγη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιώ με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτο και του πονηρών ενωπιώ σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκεί σε με η μήτη μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν η αγάπη σα, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δήλωσά με. Ραντί με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνεί με και υπερχιό να λευκανθίσω με. Ακουτή με αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ω θέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τη ανομία με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν χτίσουν εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιον μη αντανέλει απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξου ανώμου στα σοδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγκαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία ανέδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένο Θεό ού και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί του δατήχε Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι πτωθυσιαστήριο σου μόσχο. Ο Θεό στη βοήθεια μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπέψω. Εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντε στη ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μηγαγά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντε μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάσουσαν και φρανθήτουσαν επί σύ, πάντε συζητούντε σε ο Θεό και λεγέντουσαν διαπαντό. Μεγαληθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτήριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίνει. Ο Θεό βοήθησόν με. Βοηθό μου και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή με τη λυθία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσιντα του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου, πα ζών. Ό,τι κατεδίωξε να εχθρό στη ψυχή μου. Εταπείνωσε ει γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνο. Και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα στο χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέδα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνυδρώσει. Ταχύ εισάκουσο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσει λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του έλεό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισο μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα τη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό. Μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψεω η ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύει πάντα στου λίγοντα η ψυχή μου. Ό,τι εγώ δούλο σου ημί.
6: Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμενε σε ευλογούμενε, σε προσκυνούμενε, σε δοξολογούμενε, σε ευχαριστούμενε ίδια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Κοράνια Θεέ, Πάτερ Πανοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρων της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην εσπέρνε ευλογήσου σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία, γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με ία στην ψυχήν μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον ότι ποιή το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθε φως. Παράτινον το ελαιό σου τη γενό κουσίσαι. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή τάφτη, εν αμαρτήτω φυλακθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνε. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου φημά, καθά περιελπίσαμε λεπισέ. Ευλογητό η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποντα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ή την ουρανού και γης ορατών δε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπιθέντα, ομούσιο το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Το διβάς του ανθρώπους και για την μετέρα σωτηρία, κατερθόντα εκ των ουρανών και σαν προθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίες Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα την περιμόν εκ ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς, και ανερχόντα στους ουρανούς και κατεδρόμων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στο τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο, και συνδοξαζόμενο των αλήσεων και των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Άρτος ζωής αιων Ιησούσης γενέστο με το σώμα σου το Άγιο Νεύσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλαιος σου σου αχράτου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον.
7: Υπεραγία Θεό και σώσον
2: ημών. Γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυφε το στάχινη βλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ ρανίδα, στο ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευση μη δότος και καθαρμένος, πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα, εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Εις άφεσιν γενέστο μη των πτεσμάτων του άχραντός σου σώμα και το θείο αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων άλλο τρίωσιν. Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Η θέλησες δι ημάς αρποθείς πολυέλε τηθήνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όθεν οικετεύουσε και τα αιμά εξαλείψε επλημελήματα.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
7: Υπεραγία Θεέ και σώσον ημάς.
2: Ηλαίωσε και ενεμή τον εσπλάχνο σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον το σώνη κέτην και άμεπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και ενεμή μείνον ως υπέσχου ιδού γάρτου σώμα τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Λόγι Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσχοντισμένο εμί και καθαρισμόν της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
7: Υπεραγγέλλεται το και σώστον ημάς.
2: Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας ως επτών σκήνομα τεσές ευχές, σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίας ο σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήνται προσθήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
7: Υπεραγγέλθε το και σώσον ημάς.
2: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίας ο νυν προσερχόμενων της θείης μυστηρίης σου της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν.
7: Δόξα Πατρί Κύριο και Υιού Πνεύματι και νίκαια έχεις σε όλους των αιώνων αμήν.
2: Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, των αχράτων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενο μόνε αγαθέ όπως δοξάζουσε.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Χριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός η ο Θεός ο των πατέρων ημών.
7: Υπεραγγέλλεται το και σώσον ημάς.
2: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπερνούν θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπός ενήν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νη της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
7: Ευλογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα το Κύριο.
2: Υπό τη σύν καταφυγόνευς πλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφυσεν σύ ιδού γαρθαρών το ελέη σου τρόγο σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
7: Και νύχια έχεις σε όλα στον αιώνα μη.
2: Φρύτο δεχόμενο στο πυρ μη φλεχθώ ως η κυρός και ως η χόρτος. Ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς αρπάλε γενόμενος, άπαξ εαυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Ψυχήν συντοσώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν γεννήμην οίκο σου, τι των μυστηρίων μεθέξει των ιερών. Εν εικόν σε έχων συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι.
2: Ο σπύρ γεννηθήτομη και ο σύ φως του σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλη και εμπιπρών παθών τα σακάνθα και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
7: Και νύχια έχει σε όλα στον αιώνα να μην.
2: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
8: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενήν και οίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον δες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι δες ασθενίας ημών.

0: Ευλογιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Αρχιστράτη γη Θεού, λειτουργή Θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, το συμφέρον ημίν ετήσαστε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτηγη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύφλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητή.

0: Λέρα των Χερουβίν και εν δοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιεφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει του πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχρεντε, αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου και η εσύ ενώσασα και την αποστήσαν φύση του Γιάννου Σιμών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάνω των χριστιανών του καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των αισχρής λογισμής και λόγης και πράξης, συνόλωνε με αυτόν αχριώσαντα και των αδερών του βίου ρεθυμία, γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη την πεμή το μαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να μη ανοίξει καμία τα φιλάνθρωπα σπλάχνα δις αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμνο να δείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόν τη βίω θερμή προστάτης και βοηθός, τάστον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλήρων μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εδε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπρουν απειούσιν εν άπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφυρού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σαρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού των καθημών τολίως κινούμενα, τα δυσαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστρων και πάντια όδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησαν. Και δώρηση μην ο Θεός γρήγορα νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνο ελαφρών και πάσα τανικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάσσον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένος εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν αυτής απαράθραυς των έχοντες. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε στο ημίν και ευλογήν. Και δοξάζει το πάντημον και μεγλοβεβές ονομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγει την ημετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών, και αίτηση να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζ μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξασε.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό την σκέπη σου.
0: Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγιασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εισαρκώθη και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε Φεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμώ δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον μισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέτριψα πάσας τας ημέρας της ζωής μου και ή τίμαρτον της σήμερον ημέραν. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα του δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκη, αλλώς έκουσα το κράτος απ' τους μάχητων, εκπαντίον με με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ή ανήφευτε.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη συν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη συν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη συν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ότι καινή και έχει σε όλα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερα και ευλόγησον.
1: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, ο Αναστάς επί των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας Παναχράτου και Παναμό, Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας των Παμυγίσων Δεξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων Θείων Ουερών Δυνάμενων Σωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιες και Πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου. Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιεραίος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ερευοδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδερφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν. Υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτερας της Αγίας και Ιεράς ημών Μονής.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας, τους προαπελθόντας, πατέρας και αδερφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και τους αβανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομε και υπερ αυτών, το

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Χριστός Ανέστη. Κυριακή 6η από του Πάσχα, της θεραπείας του ευγενετής τυφλού. Καταρχάς πρέπει να τονίσουμε ότι η εορτή του Πάσχα βαίνει προς το τέλος της. Την ερχομένη Τετάρτη θα αποδοθεί και θα παραχωρήσει τη θέση της στην εορτή της αναλήψεως του Κυρίου. Η Κυριακή της θεραπείας και της σωτηρίας του ευγενετής τυφλού είναι η τελευταία της πολυήμερης εορτής του Πάσχα. Όλη αυτή η εορταστική δραστηριότητα φέρνει στην επικαιρότητα το θέμα Θεάνθρωπος Χριστός, δηλαδή το θέμα Θεός, και το θέμα της σχέσης του Θεανθρώπου Χριστού με την ζωή μας, την ζωή μας την προσωπική και την κοινωνική, ακόμα και την οικονομική. Το θέμα Θεάνθρωπος Χριστός, δηλαδή το θέμα Θεός, το οποίο σε παλαιότερες εποχές κατήχε δεσπόζουσα θέση στη σκέψη και στη ζωή των ανθρώπων, στις μέρες μας περιέρχεται σταδιακά σε δευτερεύουσα μοίρα. Κάθε άνθρωπος της μεταμοντέρνας παγκοσμιοποιημένης εποχής μας πιέζεται με προπαγάνδα αφενός να πάψει να ενδιαφέρεται για τον Τριαδικό Θεό, αφετέρου να ενδιαφέρεται μόνο για κάποια θρησκευτικά φαινόμενα, με στόχο τελικό να διώξει από τη ζωή του τον Θεάνθρωπο Χριστό. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ιδού το αποτέλεσμα. Ο 21ος αιώνας προορίζεται με την μεγαλειώδη όντως επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο να είναι ο αιώνας της δύναμης, του θριάμβου και της ευημερίας των λαών. Και κατάντησε ήδη στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του να είναι ο αιώνας του φόβου και της αγωνίας. Στο ενεργητικό του έχουν συσσωρευτεί ήδη πολλά δεινά. Πόλεμοι και πανδημίες με εκατομμύρια θύματα και ανυπολόγιστες καταστροφές. Δικτακτορίες οικονομικές με δημοκρατικά περιτυλίγματα. Πολυτέλεια και χλειδί από εδώ, λιτότητα, φτώχεια, δυστυχία από εκεί. Εξού και τα αρρωστημένα υποκειμενικά συμπτώματα της εποχής μας. Στρες, άγχη, νευρώσεις, ψυχασθένειες, μελαγχολίες, καταθλίψεις και αυτοκτονίες είναι μερικές από τις συνέπειες αυτής της κατάστασης, μαζί με τις απιστίες και τα οικογενειακά δράματα, την βία και τις πρωτοφανείς δυσιδαιμονίες και τόσα άλλα παράλογα και αντιφατικά που συνθέτουν την εικόνα της διαφωτισμένης και πολυτινισμένης δήθεν εποχής μας. Και ακόμα ο 21ος αιώνας δεν μας έδειξε όλη τη σκληρότητα του προσώπου του. Όπως εκ πρώτης όψεως φαίνεται, η ηθική πρόοδος βαδίζει στην εποχή μας, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης, αντιστρόφως ανάλογα προς την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Υπό το κράτος των καταστάσεων αυτών δεν είναι τυχαία μια κίνηση προς τον παραλογισμό με τις παράλογες θρησκευτικές καταστάσεις που παρατηρούνται. Η μανιώδης προσπάθεια να απομακρυνθούν οι άνθρωποι από την πίστη στο Χριστό επιτρέπει χιλιάδες ανθρώπους να οδηγούνται στον παραλογισμό και στον μηδενισμό. Δεν είναι ο ορθολογισμός η κυριαρχούσα βιοθεωρία της εποχής μας, αλλά είναι ο παραλογισμός και ο μηδενισμός. Όσο και αν εκπλήσει και αν ενοχλεί, αυτή είναι η αλήθεια. Παραλογισμός και μηδενισμός. Ο κόσμος χωρίς τον αληθινό Θεό δεν είναι τίποτα άλλο παρά κίνηση από το μηδέν προς το μηδέν. Κατά ακολουθία, όλες οι αξίες και όλα τα δικαιώματα χάνουν την απολυτότητά τους και ξεπέφτουν στην σχετικότητα και χάνονται στο τίποτα, στο μηδέν, στο χάος. Την έξοδο από αυτή την θλιβερή κατάσταση την δείχνει ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο ίν, ο όν και ο ερχόμενος. Ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής θυσιάζεται υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων. Δεν θυσιάζει, θυσιάζεται. Η Θεία Λειτουργία φέρνει στο κέντρο της ζωής αυτόν που δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός και κρατάει τον κόσμο υπεράνω του μηδενός και του χάους. Την φρίκη του μηδενισμού κατορθώνει να την υπερνικά η Ορθοδοξία με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή με την Θεία Λειτουργία, κατά την οποία αποκαλύπτεται ο Κύριος μας, ο Χριστός, ο Παντοκράτορ, να κρατάει το σύμπαν στην ύπαρξη και στην ζωή και να μην το αφήνει να επιστρέψει στην ανυπαρξία και το χάος. Ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι ζωής χορηγός και αποκαλύπτει τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή αποκαλύπτει την Αγία Τριάδα. Σε κάποιους αρέσει να κηρύττουν πως ο χριστιανικός Θεός πέθανε. Δεν τους αρέσουν όμως οι συνέπειες αυτού του κηρύγματος, διότι αν δεν υπάρχει Θεός, τότε όλα επιτρέπονται, ακόμα και οι αδικίες και οι ανθρωποκτονίες και οι πόλεμοι και οι γενοκτονίες και η αποσύνθεση της κοινωνίας. Η Ορθοδοξία όμως πιστεύει στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και τον ορίζει κατά παράδοξο τρόπο, δηλαδή ως έναν κατά την ουσία και τριαδικό κατά τα πρόσωπα, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Ίσης ως αδιαστάτος μεριζόμενο και ασυγχύτος ενούμενον. Ο Θεός, Πατήριος και

θαύμα της θεραπείας του ευγενετής τυφλού. Εξού και η λαμπρότερη εορτή της Ορθοδοξίας είναι η εορτή της Αναστάσεως, του Πάσχα. Και η Ανάσταση εορτάζεται κάθε Κυριακή με Θεία Αναστάσιμη Λειτουργία. Αυτή την αλήθεια αξίζει να την βάλουμε στην καρδιά μας, στη συνείδησή μας, για να μην ξεχνάμε πως ο ενανθρωπίσας μονογενήσιος και ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, Αναστάς εκ νεκρών, χαρίζει ζωή και μόνο ζωή. Επομένως, με την Ορθοδοξία δεν ταιριάζει η φυγή εκ του κόσμου, ούτε ο συμβιβασμός με τα κακώς κείμενα στον κόσμο. Η Ορθοδοξία, δηλαδή η Εκκλησία, δείχνει το δρόμο της Ανάστασης και της Αναγέννησης. Είναι χαρακτηριστικό και πολύ ενδιαφέρον το ότι η τελευταία φράση της Αγίας Γραφής στο έσχατο βιβλίο της Αγίας Γραφής, την Αποκάλυψη του Ιωάννου, δεν είναι κάποιο σύνθημα ούτε ένα πρόγραμμα δράσης των χριστιανών μέσα στον κόσμο, αλλά είναι μια ανθρώπινη κραυγή. «Έρχου Κύριε Ιησού». Δεν πρόκειται για ευσεβή πόθο, ούτε για κραυγή απελπισίας, αλλά αντίθετα είναι μια κραυγή ελπίδας. Η Εκκλησία, δηλαδή το ζωντανό σώμα των πιστών, ζει με την ελπίδα του αδιάκοπου ερχομού του Υιού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που αποκαλύπτει τον Πατέρα εν πνεύματι Αγίο, δηλαδή αποκαλύπτει την Αγία Τριάδα. Όταν τίθεται λοιπόν το ερώτημα τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να προοδεύει στην ζωή, υπερβαίνοντας τις δυσκολίες, η Ορθοδοξία, δηλαδή η Εκκλησία, κάνει μια πρόταση. Προτάσει την ζωή και τα έργα του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το αποδεικνύει αυτό και το Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής του Τυφλού. Στη συνέχεια, αυτό το Ευαγγέλιο που είναι εκτεταμένο θα το διαβάσουμε από εκκλησιαστική μετάφραση και θα προσπαθήσουμε, συν Θεώ Αγίω, να προσεγγίσουμε το περιεχόμενό του. Πρώτα όμως ας πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα.

του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Εκείνο τον καιρό, καθώς πήγαινε στο δρόμο του, ο Ιησούς είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Ο Κύριος απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως του κόσμου». Όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, έφτισε κάτω, έφτιαξε πυλό από το φτίσμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του ανθρώπου και του είπε: «Πήγαινε, άνθρωπέ μου, να νυφτείς την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος από τον Θεό». Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε, και όταν γύρισε πίσω έβλεπε τους ανθρώπους. Τότε οι γείτονες και όσοι τον είχαν δει προηγουμένως ότι ήταν τυφλός έλεγαν: «Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε?» Μερικοί έλεγαν: «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν: «Όχι, είναι κάποιος που του μοιάζει». Ο ίδιος όμως έλεγε: «Εγώ είμαι». Τότε τον ρωτούσαν: «Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε: «Ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησού έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί, νύφτηκα και βρήκα το φως μου». Τον ρώτησαν: «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?»

Δεν ξέρω, τους απάντησε. Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους, τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός. Η ημέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και το άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το φως του. Αυτός τους απάντησε, έβαλε πάνω στα μάτια μου πύλο, νύφτηκα και βλέπω. Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι εσταλμένος από τον Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου. Άλλοι όμως έλεγαν, πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία. Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό, εσύ τι λες γι' αυτόν, πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια? Και εκείνος τους απάντησε, είναι προφήτης. Οι Φαρισαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απέκτησε το φως, ως που κάλεσαν τους γονείς του και τους ρώτησαν, αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός, πώς λοιπόν τώρα βλέπει? Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν, ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και πως γεννήθηκε τυφλός, πως όμως τώρα βλέπει δεν ξέρουμε. Ή ποιος του άνοιξε τα μάτια, εμείς δεν ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιο, αν ενήλικος είναι και αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του. Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Φαρισαίους, γιατί οι Φαρισαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από την συναγωγή όποιος παραδέχεται πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του, ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο. Κάλεσαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν περιτυφλός και του είπαν, πες την αλήθεια μπροστά στο Θεό. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός. Εκείνος τότε τους απάντησε, δεν είναι αμαρτωλός. Αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω. Ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω. Τον ρώτησαν τότε, τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια? Σας το είπα κιόλας, τους αποκρίθηκε, αλλά δεν πιστήκατε, γιατί θέλετε να τον ακούσετε πάλι και πάλι? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του? Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν, εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στο Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του. Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε, εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε αυτό που είναι ο άνθρωπος και όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από τον Θεό δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες, το αποκρίθηκαν οι Φαρισαίοι, και κάνεις εσύ το δάσκαλο σε εμάς? Και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε, εσύ πιστεύεις τον Υιό του Θεού? Εκείνος αποκρίθηκε, και ποιος είναι αυτός Κύριε για να πιστέψω σε αυτόν? Μα τον έχεις κιόλας δει, του είπε ο Ιησούς, αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου αυτός είναι. Και εκείνος είπε, πιστεύω Κύριε, και τον προσκύνησε.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως ακούσαμε και καταλαβαίνουμε, το θέμα του Αγίου Ευαγγελίου της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής του Τυφλού είναι οι περιπέτειες ενός ευγενετής τυφλού ανθρώπου, ο οποίος με τη χάρη του Θεανθρώπου Χριστού είδε το φως των οφθαλμών του. Ο άνθρωπος αυτός είχε πολλές περιπέτειες μέσα σε μια κοινωνία απανθρωπιάς. Ο Θεάνθρωπος Χριστός του άνοιξε στην κυριολεξία τα μάτια. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση πολλών, με αποτέλεσμα να βρεθεί ο πρώην τυφλός κατηγορούμενος ενώπιον της κάστας των Φαρισαίων. Τελικά, μετά από πολλά τραβήγματα που είχε, βρέθηκε πάλι ενώπιον του Θεανθρώπου Χριστού και ομολόγησε πίστη στον Χριστό και προσκύνησε τον Χριστό. Ο διάλογος είναι συγκλονιστικός. Ευρών αυτόν ο Ιησούς είπε αυτό: «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε: «Και τι σε στή, Κύριε, ή να πιστέψω εις αυτόν?» Είπε δε αυτό ο Ιησούς: «Και όρακα σε αυτόν, και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν. Ο δε έφη: πιστεύω, Κύριε, και προσεκίνησεν αυτόν». Ο διάλογος αυτός μας δείχνει πως και πάλι το Ευαγγέλιο επαναφέρει στην σύγχρονη επικαιρότητα το θέμα της χριστιανικής πίστεως. Όχι το θέμα της θρησκευτικής πίστεως, αλλά το θέμα της πίστεως ως υποδοχής με ελεύθερη απόφαση του Ιησού Χριστού ως Υιού του Θεού στη συνείδηση του ανθρώπου. Η Ορθοδοξία δεν είναι άθρησκη, αλλά δεν είναι και θρησκεία χωρίς Θεό. Δεν νοείται Ορθοδοξία χωρίς τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού τον Χριστό, και δεν νοείται Ορθοδοξία χωρίς την Αγία Τριάδα, την οποία αποκαλύπτει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, δεν νοείται Ορθοδοξία χωρίς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κατά το οποίο οι πιστοί κοινωνούν σώματος και αίματος Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Η πίστη των Ορθοδόξων Χριστιανών στο Χριστό αναφέρεται συνοπτικά στο σύμβολο της πίστεως, το οποίο απαγγέλλεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η Ορθοδοξία έχει πολλά ωραία πράγματα. Έχει ωραίες εκκλησίες, έχει ωραία μοναστήρια, έχει ωραίες εικόνες, έχει ποίηση, έχει μουσική, έχει δραματουργία. Όμως η ουσία της είναι ο ενανθρωπίσας εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο Θεάνθρωπος Χριστός. Η υπεραγία Θεοτόκος και αϊπάρθενος Μαρία, αλλά και όλοι οι Άγιοι άνθρωποι διακρίνονται για την εμπιστοσύνη τους στον Θεάνθρωπο Χριστό, διότι ο Χριστός σώζει και λυτρώνει τους ανθρώπους, και δεν λυτρώνει μόνο με την σταύρωσή του, αλλά και με την εκ νεκρών Ανάστασή του. Ο Θεάνθρωπος Χριστός είπε κάποτε: «Να μην με λέτε καθηγητή». Το είπε διότι δεν φέρνει τη σωτηρία μόνο με τα λόγια, αλλά με τα έργα, μάλιστα με την σταύρωση και την Ανάστασή του. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε: «Αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, η πίστη μας θα ήταν ένα τίποτα». Και έχει δίκιο ο Απόστολος Παύλος. Δεν μας έλειψαν ποτέ τα ωραία λόγια. Μας έλειψε η λύτρωση, και μας λείπει η λύτρωση. Την λύτρωση όμως την φέρνει ο Θεάνθρωπος Χριστός, τις πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, όταν αυτή τη λύτρωση με ελεύθερη απόφασή μας την θέλουμε και εμείς. Γενικά, όπως μας γνωστοποιούν και τα περιστατικά της ζωής του ευγενετής τυφλού, η Ορθοδοξία δεν είναι λόγος περί της θρησκείας, αλλά ο λόγος του Θεού και λόγος περί του Θεού. Δηλαδή, η Ορθοδοξία είναι θεολογία και όχι θρησκειολογία. Ναι μεν η θεολογία περιλαμβάνει και παράγραφο για τις θρησκείες, αλλά δεν είναι θρησκειολογία, είναι θεολογία. Όπως μας υπενθυμίζει το περιού ο λόγος Άγιο Ευαγγέλιο, τον ευγενετής τυφλός τον έσωσε και τον λύτρωσε όχι η θρησκευτική πολυλογία των Φαρισαίων, αλλά ο μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός. Ο ευγενετής τυφλός ποτέ του δεν απέρριψε την θρησκεία, ούτε την θρησκεολογία. Δέχτηκε όμως ως λυτρωτή του
μόνο το Θεάνθρωπο Χριστό και τον προσκύνησε, όπως τον προσκυνούν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, εφόσον βέβαια σέβονται την Ορθόδοξη ιδιότητά τους. Βέβαια αυτή η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη συνεπάγεται ένα σωστό κοινωνικό τρόπο ζωής. Γι' αυτό στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν γίνεται λόγος για ανθρώπους άτομα, αλλά γίνεται λόγος για ανθρώπους πρόσωπα. Η έννοια του προσώπου εμπεριέχει την έννοια της κοινωνικότητας. Κάποιος από τους πατέρες της Εκκλησίας έλεγε «Ένας χριστιανός ίσον κανένας χριστιανός». Εννοούσε πως ο χριστιανός άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ατομιστής. Ο ατομιστής δεν ταιριάζει στους χριστιανούς. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε ως πρότυπο κοινωνίας την κοινωνία των προσώπων της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εξού και αρχίζουμε την Θεία Λατρεία μας με το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ή δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του αγαπημένου ραδιοφώνου της αγαπημένης Εκκλησίας της Ελλάδος, ο εκγενετής τυφλός πραγματοποίησε ένα υπαρξιακό βιωματικό άλμα στην περιοχή της απέναντις αγάπης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Χάρη σε αυτό αναγεννήθηκε και ανακαινίστηκε ολόκληρη η ύπαρξή του, ψυχικά και σωματικά. Σε ανάλογο άλμα καλούμεθα και εμείς, οι υπάρχοντες στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα μας, του αιώνα της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και των μεγάλων προβλημάτων. Καλούμεθα να θέσουμε την ύπαρξή μας σε συνεχή αναγέννηση, ανανέωση, ανακαίνιση και κίνηση πρόοδου, συνθεώ Αγίο πάντοτε σε όλους τους τομείς της εγκόσμιας ζωής μας. Στις αρετές της πίστεως και της αγάπης καλούμεθα να προσθέσουμε την ελπίδα, η οποία ελπίδα μας ανοίγει το μέλλον, ούτως ώστε συνθεώ Αγίο το αύριο να είναι καλύτερο από το χθες και καλύτερο από το σήμερα. Χριστός Ανέστη.

το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου» της αδελφής μου, το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Όπως γνωρίζουν οι τακτικοί ακροατές μας, στη σειρά αυτή των εκπομπών που είναι αφιερωμένες στους ψαλμούς, διαβάζουμε αυτή την περίοδο διαδοχικά τους ψαλμούς που ανήκουν σε μια συλλογή ποιημάτων, που στο κείμενο των Εβδομήκοντα φέρουν τον τίτλο «Οδές των Αναβαθμών». Όπως έχουμε επισημάνει και σε άλλες εκπομπές, αφιερωμένες σε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα, το περιεχόμενό τους έχει εμπνεύσει μια ομάδα σύντομων τροπαρίων που ψάλλονται αντιφωνικά κατά τους όρθρους των Κυριακών μετά τον εξάψαλμο και ονομάζονται αναβαθμοί. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, όπως ίσως να είναι γνωστό σε κάποιους, οι ψαλμοί 119 έως 133. Και στη σημερινή εκπομπή λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, όπως κάνουμε πάντα στη σειρά αυτών των εκπομπών, το περιεχόμενο των δύο τελευταίων ψαλμών της ομάδας, τους ψαλμούς δηλαδή 132 και 133. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την τιμή, κύριε Παπά.
0: Δική μας η χαρά για την αποδοχή αυτών των προσκλήσεων σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών, όχι μόνο στη σημερινή. Και αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε με τον ψαλμό 132. Θέλετε λοιπόν, κύριε καθηγητά, να μας πείτε αρχικά λίγα πράγματα εισαγωγικά για τον ψαλμό αυτό?
1: Ευχαρίστως. Το περιεχόμενο του ψαλμού 132, να θυμίσουμε ότι η εβραϊκή αρρύθμιση είναι πάντα συν 1 στους περισσότερους ψαλμούς, επομένως στην εβραϊκή βίβλο έχει νούμερο 133. Το περιεχόμενο λοιπόν αυτού του ψαλμού, που είναι προτελευταίος στην ομάδα των οδών των αναβαθμών, είναι η εξύμνηση της ομοψυχίας που πρέπει να επιδεικνύουν μεταξύ τους τα αδέρφια. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς ψαλμούς, «Ιδού δι τι καλόν ιτί τερπνών αλήτω κατοικίν αδελφούς επί το αυτό». Καθώς ο όρος αδέρφια είναι στη βιβλική γλώσσα πολυσήμαντος, δεν είναι σαφές, οι ερμηνευτές διαφωνούν μεταξύ τους, αν ο ποιητής αναφέρεται απλώς στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, μιλάει δηλαδή για πραγματικά αδέρφια, αν αναφέρεται στην αλληλεγγύη που πρέπει να διέπει τις σχέσεις του λαού, του Ιουδαϊκού λαού στην προκειμένη περίπτωση, ή στην ομοψυχία των προσκυνητών, καθώς είπα, η ψαλμή αυτή είναι τραγούδια τα οποία έψηλαν οι προσκυνητές προς το ναό της Ιερουσαλήμ, ή γενικότερα αν αναφέρεται στην ομοψυχία που πρέπει να χαρακτηρίζει τους πιστούς. Όποιες όμως και να είναι οι ιστορικές συνθήκες που αντικατοπτρίζονται στον ψαλμό, δηλαδή ανεξάρτητα το τι ενέπνευσε τον ψαλμωδό για να μιλήσει για αυτή την αγάπη και την ομοψυχία που πρέπει να επιδεικνύουν τα αδέρφια, δύσκολα θα μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε την επικαιρότητα του ψαλμού, καθώς είναι σε όλους μας γνωστό ότι η ενότητα των ανθρώπων είναι ό,τι περισσότερο έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα σε μια εντελώς διασπασμένη κοινωνία.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού 132 και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση του περιεχομένου του. Να υπενθυμίσουμε τώρα στους ακροατές μας ότι διαβάζουμε το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου. Όσες και όσοι λοιπόν από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και μας ακούν, μπορούν αν το θέλουν να ανοίξουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 132 του κειμένου των Εβδομήκοντα ή στον 133 αν διαθέτουν κάποια σύγχρονη μετάφραση και να παρακολουθούν το κείμενο με μεγαλύτερη άνεση. Κύριε καθηγητά.
1: Ο ψαλμός 132 λοιπόν αρχίζει με την επιγραφή που αρχίζουν όλοι αυτοί οι ψαλμοί, όπως είπαμε, ο δι των αναβαθμών, και αμέσως μετά ξεκινάει το κυρίως κείμενο του ψαλμού. Όπως όλοι αυτοί οι ψαλμοί, είναι ένας πολύ σύντομος ψαλμός, έχουμε μόνο 3 στίχους. Δείτε λοιπόν τι είναι πιο όμορφο ή πιο ευχάριστο από το να κατοικούν μαζί τα αδέλφια. Είναι καθώς το μύρος στο κεφάλι του Αρών που αργοκυλάει ως τη γενιάδα του και φτάνει κάτω στο χιτώνα του την τραχυλιά. Καθώς δροσιά του Αερμών που κατεβαίνει πάνω στις ιών τους λόφους, γιατί εκεί υποσχέθηκε ο Κύριος την ευλογία του ζωή παντοτινή. Αυτό είναι το πολύ σύντομο κείμενο του ψαλμού.
0: Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα επίκαιρο μήνυμα το συγκεκριμένο, κύριε καθηγητά, καθώς η πρόσφατη πανδημία που έπληξε τον πλανήτη απέδειξε με τον πιο τραγικό ίσως τρόπο πόσο εύθραυστη είναι η ενότητα ακόμα και μέσα στην Εκκλησία. Καταγγελίες ιερέων κατά επισκόπων στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτύχηση ιερέων από το σώμα της Εκκλησίας, ανάπτυξη ατομικών πολιτικών, ακόμα και για τη λήψη της θείας μετάληψης, ψύχρανση σχέσεων ακόμα και μεταξύ φύλων με αφορμή τις μάσκες, τα εμβόλια, την αποστασιοποίηση και ένα σωρό άλλα. Πού νομίζετε λοιπόν ότι οφείλεται αυτή η δυσκολία να επιτευχθεί η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, πραγματικά η πρόσφατη πανδημία ήταν ένα μεγάλο τεστ για τις σχέσεις όλων των ανθρώπων μεταξύ τους, ακόμα και μέσα στις οικογένειες. Αν θα επιχειρούσαμε να αναζητήσουμε την αιτία για την οποία η ενότητα των ανθρώπων εμφανίζεται σχεδόν ακατόρθωτη, με αποτέλεσμα το αίτημα υπέρ της των πάντων ενώσεως να παραμένει διαχρονικό, θα πρέπει να οδηγηθούμε στα πρώτα βήματα του ανθρώπου πάνω στη γη, στις απαρχές της ανθρωπότητας, όπως αυτές περιγράφονται μέσα από τις αφηγήσεις των 11 πρώτων κεφαλαίων της Γενέσεως. Από τη μελέτη όλων αυτών των αφηγήσεων της ενότητας προκύπτει ότι ο στόχος του συγγραφέα είναι να καταδείξει πως η διάσπαση των σχέσεων του ανθρώπου με το Θεό έχει ως συνέπεια την καταστροφή των σχέσεων σε όλα τα επίπεδα. Ας κάνουμε έτσι ένα μικρό σκιαγράφημα αυτής της πορείας για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Βλέπουμε ότι στην δημιουργία ξεκινάμε με μια σχέση ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Ο Αδάμ αναγνωρίζει στη γυναίκα του «τούτον είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Είναι μια εβραϊκή έκφραση που δηλώνει ακριβώς την συγγένεια, τη σχέση ισότητας. Η σχέση λοιπόν αυτή ισότητας, η οποία δηλώνεται στην αρχή της δημιουργίας, μετατρύπεται σύντομα σε σχέση υποταγής της γυναίκας στον άνδρα. Το βλέπουμε αυτό στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Στο τέταρτο κεφάλαιο βλέπουμε τον Κάιν να σκοτώνει τον αδερφό του, τον Άβελ. Μετά τον κατακλυσμό, στο ένατο κεφάλαιο, έχουμε μια άλλη σχέση να διασπάται, τη σχέση ανάμεσα στον πατέρα και στο γιο. Ο Νόε καταργέται τον γιο του, τον Χαμ. Και βεβαίως στο κεφάλαιο 11, εκεί που ολοκληρώνεται αυτή η ενότητα, βλέπουμε την ανθρωπότητα να είναι πλήρως διασπασμένη με αφορμή την οικοδομή του πύργου της Βαβέλ. Μας λέει το κείμενο, ο ένας δεν μπορεί πια να κατανοήσει την γλώσσα του άλλου, και έτσι ξαναρχίζει η ιστορία από την αρχή με τον Αβραάμ.
0: Μοιάζει με πυρηνική σχάση όλο αυτό, που η μία έκρηξη φέρνει άλλες και μεγαλύτερες εκρήξεις.
1: Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις της πυρηνικής χάσης, όπως την ονομάσατε πολύ όμορφα, προηγείται μια ανταρσία του ανθρώπου, μια προσπάθεια να υπερβεί τα όρια του και να επιδιώξει την εξομοίωσή του με το Θεό, όχι σε συνεργασία μαζί του, αλλά ανταγωνιστικά. Ο Θεός του δίνει τη δυνατότητα να φτάσει στο καθομοίωσιν, ο άνθρωπος όμως θέλει να φτάσει σε αυτό όχι σε συνεργασία με τον Θεό, αλλά ανταγωνιστικά. Στην πρώτη περίπτωση η επίτευξη της ισοθεΐας φαίνεται δυνατή με την απόκτηση της ηθικής αυτονομίας από τον Θεό. Ο άνθρωπος μπορεί πλέον να αποφασίζει μόνος του για το τι είναι καλό ή τι κακό για αυτόν. Στη δεύτερη έχουμε μια προσπάθεια επίτευξη ισοθεΐας με βιολογική βελτίωση του είδους. Βλέπουμε θεϊκά όντα να αναμειγνύονται με γυναίκες ανθρώπων. Και στην τρίτη με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογική εξέλιξη. Τώρα πια έχουν τα μέσα για να οικοδομήσουν έναν πανύψηλο πύργο. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι η αμαρτία στη Βίβλο δεν ερμηνεύεται ηθικά και νομικά, αλλά είναι ένα πρόβλημα ανθρωπολογικό, είναι ένα σωτηριολογικό πρόβλημα. Προκύπτει δηλαδή από την ανταρσία του ανθρώπου, ο οποίος επιδιώκει την εξομοίωσή του με το Θεό, όχι σε σχέση δημιουργήματος και δημιουργού, κτιστού και ακτίστου, αλλά σαν ίσως προς ίσον. Αυτό σημαίνει διάρρηξη των σχέσεων και ματέωση της δυναμικής πορείας του κατοικώνα προς το καθομοίωση. Η αμαρτία δηλαδή αλωτριώνει, θα μπορούσαμε να πούμε, κατά κάποιο τρόπο τη φύση του ανθρώπου, τον κάνει να πηγαίνει προς το μηδέν και να χάνει την δημιουργική τελείωση. Κάθε φορά δηλαδή που ο άνθρωπος δεν πετυχαίνει αυτή την καλή αλλίωση, όπως έλεγε ο δάσκαλός μου ο Ματσούκας, ο συγχωρεμένος, κάθε φορά που δεν πετυχαίνει αυτή την καλή αλλίωση και την πρόοδο στη δημιουργική τελείωση, βλέπει μπροστά του την άβυσσο του μηδενός. Το πρόβλημα όμως είναι παραπέρα, δηλαδή ο θάνατος ως συνέπεια της απομάκρυνσης από την πηγή της ζωής, από τον Θεό, δεν είναι απλώς ένα τέλος στο οποίο κάποτε θα φτάσει μοιραία ο άνθρωπος. Καθορίζει στο εξής ολόκληρη τη ζωή του, καθώς η απειλή του θανάτου υπαγορεύει την καθημερινή του συμπεριφορά. Πίσω δηλαδή από κάθε ανθρώπινη ενέργεια κρύβεται η προσπάθεια της διάκρισης, της αποφυγής του εκμηδενισμού. Να μην χαθώ, αν δεν μπορώ να γλιτώσω τον βιολογικό χαμό, τουλάχιστον να μείνει το όνομά μου, κάτι να μείνει από μένα. Ο φόβος λοιπόν του θανάτου υποχρώνει τον άνθρωπο στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών σχέσεων, με αποτέλεσμα η επίτευξη της αρμονικής κοινωνίας των προσώπων να καθίσταται αδύνατη, καθώς οι καταστάσεις που περιγράφονται στις αφηγήσεις των 11 πρώτων κεφαλαίων της Γενέσεως επαναλαμβάνονται συνεχώς μέσα στην ιστορία. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια γεγονότα που συνέβησαν κάποτε και δεν πρόκειται να ξανασυμβούν ή δεν ξανασυμβαίνουν καθημερινά. Το βλέπουμε άλλωστε ότι σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής του πορείας ο άνθρωπος επιχειρεί με τα ίδια ακριβώς μέσα, δηλαδή με την απελευθέρωση από τις ηθικές δεσμεύσεις, τη βιολογική βελτίωση του είδους του, την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της τεχνολογίας, προσπαθεί να πετύχει την απαλλαγή του από το κακό που τον καταδυναστεύει. Οι βιβλικές αφηγήσεις δείχνουν έτσι με ένα πολύ γλαφυρό τρόπο ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος νομίζει ότι κάνει ένα βήμα προόδου, απομακρυνόμενος από το Θεό, αμέσως διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη από την προηγούμενη κατάσταση. Βρισκόμαστε και τώρα μπροστά σε ένα σε μια τέτοια επιχείρηση, ένα τεράστιο βήμα προόδου με την τεχνητή νοημοσύνη, και τώρα ίσως είναι η πρώτη φορά που μπροστά σε αυτό το βήμα νιώθουμε λίγο φοβισμένοι, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Η σωτηρία λοιπόν που επαγγέλλεται ο Χριστός δεν σύνιστεται στην απαλλαγή του ανθρώπου από κάποια υποτιθέμενη αρχαίγονη ενοχή, αλλά στη δυνατότητα που παρέχεται στον άνθρωπο να αποκαταστήσει και να αναπτύξει τη σχέση του με το Θεό, αποκτώντας έτσι ένα ασφαλές κριτήριο για την ορθή εκτίμηση της θέσης και του ρόλου του μέσα στον κόσμο, ώστε σε συνεργασία με το Θεό να πετύχει την ανακαίνιση ολόκληρης της δημιουργίας. Αυτό όμως είναι δυνατό μόνο από τη στιγμή που ο άνθρωπος νιώθει ότι δεν απειλείται πλέον από το θάνατο, ώστε να δημιουργεί αυτές τις αλυσιδωτές, όπως θα τις αναφέρετε, αντιδράσεις.
2: Με βάση αυτά που μας είπατε, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι η ενότητα αποτελεί τον στόχο του σχεδίου του Θεού για τον κόσμο.
1: Και ναι, αλλά όχι μόνον το στόχο του σχεδίου, το τελικό στόχο του σχεδίου του Θεού για τον κόσμο, αλλά και προϋπόθεση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς αναφέρονται στην ενότητα διάφορα εδάφια της Αγίας Γραφής. Παραδείγματος χάρη, ως προϋπόθεση για να προχωρήσει το σχέδιο του Θεού, περιγράφει την ενότητα ο ίδιος ο Χριστός κατά την τελευταία προσευχή προς τον Πατέρα του, όπως μας την παραθέτει το τέταρτο Ευαγγέλιο, όταν παρακαλεί: Πατέρα μου, κάνε ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με εμάς, και έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι με έστειλες εσύ. Εδώ βλέπουμε ότι η προϋπόθεση για να πιστέψει ο κόσμος είναι η ενότητα των μαθητών του Χριστού, η ενότητα των χριστιανών. Ως τελικό στόχο όπως είπατε, του σχεδίου του Θεού, το περιγράφει την ενότητα ο Απόστολος Παύλος. Το βλέπουμε αυτό στην προς Εφεσίους επιστολή, όπου ξεκινάει λέγοντας ότι ο Θεός μας έκανε γνωστό το μυστήριο του θελήματός του, που με αγαθότητα προσχεδίασε να προγραμματίσει με το έργο του Χριστού στην καθορισμένη στιγμή, δηλαδή να τα ενώσει όλα ουράνια και επίγεια στο πρόσωπο του Χριστού. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι και προϋπόθεση αλλά και τελικός στόχος του σχεδίου του Θεού.
2: Στο σημείο αυτό, και καθώς ολοκληρώσαμε την ανάλυση του πρώτου στίχου του Ψαλμού 132, μπορούμε, νομίζουμε, να κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τους επόμενους στίχους.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου το ψαλτήρι» στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Σε μια ακόμη εκπομπή λοιπόν, όπως σε όλη αυτή την μακρά σειρά των εκπομπών για το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κωνσταντίνου βεβαίως έχει και την επιμέλεια όλων αυτών των εκπομπών και της σημερινής βεβαίως. Να συνεχίσουμε τώρα, κύριε καθηγητά, και να επισημάνουμε ότι παρά το επίκαιρο του μηνύματός του, ο ψαλμωδός χρησιμοποιεί για τη μετάδοση του μηνύματος αυτού δύο μεταφορές που δεν είναι τόσο εύκολα κατανοητές σε πρώτο άκουσμα. Θα θέλατε λοιπόν να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής προσεγγίζοντας αυτές τις δύο μεταφορές.
1: Ευχαρίστω κύριε Παπά, γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι και εμένα με πέδεψε πάρα πολύ. Ξέρετε, υπάρχουν κάποια ψαλμικά χωρία τα οποία τα λέμε τόσο συχνά που σπάνια σκεφτόμαστε τι ακριβώς σημαίνει. Παραδείγματος χάρη αυτή η εικόνα του «ο Σμύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί τον πόγωνα του Αρών». Το λένε πάντοτε όλοι οι κληρικοί την ώρα που ντύνονται. Είναι πολύ γνωστό κείμενο και πολύ όμορφη εικόνα. Αλλά έχετε δίκιο, πώς μπορεί να συνδέσει κανείς τώρα το λάδι που χύνεται στο κεφάλι του Αρών με την ενότητα? Να πούμε ότι ως γενική παρατήρηση, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτόν τον στίχο, ότι ο ποιητής αντιλαμβάνεται ότι η επίτευξη της ενότητας είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, το εξηγήσαμε ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Επομένως, μόνο ως δωρεά του Θεού μπορεί να φανταστεί, μόνο ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει την ενότητα, να το προσφέρει δηλαδή προσιοπάροχα στους ανθρώπους ως δωρεά. Έτσι, με αυτές τις παρομοιώσεις που κάνει, προσπαθεί να δείξει αυτό τον πλούτο της δωρεάς. Η πρώτη παρομοίωση λοιπόν είναι ότι η ενότητα μοιάζει με μύρο. Είναι καθώς το μύρο στο κεφάλι του Αρών που αργοκυλάει ως την γενιάδα του και φτάνει κάτω ως του χιτώνα του την τραχυλιά. Η παρομοίωση, όπως το διαπιστώσετε και εσείς, δεν είναι εύκολα κατανοητή στο σύγχρονο αναγνώστη, ίσως γιατί κιόλας αυτή η αίσθηση του χυμένου λαδιού πάνω στο κεφάλι που λερώνει τα γένια και από εκεί στάζει πάνω στα ρούχα, δεν νομίζω ότι σήμερα δημιουργεί μια ευχάριστη εικόνα στον άνθρωπο, μια αίσθηση ευχαρίστησης. Προφανώς όμως ήταν διαφορετικά τα συναισθήματα που προκαλούσε στους αρχικούς ακροατές, τους αναγνώστες του ψαλμού, η συγκεκριμένη παραμοίωση. Να κάνουμε και μία άλλη παρατήρηση. Η δυσκολία ως ένα βαθμό ενδέχεται να οφείλεται και στον τρόπο με τον οποίο συνδέθηκε ο ψαλμός, στον τρόπο που πιθανολογούμε βεβαίως ότι συνδέθηκε ή δεν ξέρουμε. Είναι αρκετοί ερευνητές εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο ψαλμός συνδέθηκε με βάση κάποια γνωμικά που παραμίαζαν την αλληλεγγύη μεταξύ των συγγενών με την ευχάριστη αίσθηση που προκαλεί το λάδι καθώς ρέει από το κεφάλι προς τον τράχυλο και η δροσιά που έρχεται από τα βουνά. Στον βιβλικό Ισραήλ λοιπόν, όταν ένας επισκέπτης έμπαινε στο σπίτι κάποιου, ο οικοδεσπότης τον καλωσόριζε αλήφοντας με λάδι το κεφάλι του, ώστε ο επισκέπτης να νιώσει χαλαρός και ευπρόσδεκτος. Το βλέπουμε αυτό και στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Χριστός επιτιμά κάποιον Φαρισαίο που τον ήλεγξε γιατί μία πόνη του έπλυνε τα πόδια και του λέει: «Ναι, αλλά όταν μπήκα στο σπίτι σου, εσύ δεν μου έπλυνες το, δεν μου έχεις λάδι στο κεφάλι». Οι λέξεις που το Εβδομήκοντα, το κείμενο των Εβδομήκοντα αποδίδει με τον όρο «μύρον» στο πρωτότυπο είναι «χασέμεν χατόβ». «Χασέμεν χατόβ» σημαίνει κατά λέξη «το λάδι το καλό». Παραπέμπει δηλαδή, γι' αυτό είπα ότι οι αρχικοί αναγνώστες του ψαλμού προφανώς κάναν άλλους συνειρμούς από αυτούς που κάνουμε εμείς. Η λέξη «τόβ», «καλό», Είναι η λέξη που χρησιμοποιεί ο Θεός εκτιμώντας κάθε ένα από τα δημιουργήματά του στη δημιουργία. Και είδε ο Θεός ότι καλόν. Και είδε ο Θεός ότι καλόν. Το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται ως εποδός. Και στο τέλος χαρακτηρίζει όλα του τα δημιουργήματα καλά λίαν. Την ίδια λέξη όμως χρησιμοποιεί και στο δεύτερο κεφάλαιο ο Θεός, όταν διαπιστώνει ότι ου καλόν είναι των άνθρωπων μόνον. Έτσι λοιπόν, συνδυάζοντας στο συγκεκριμένο γνωμικό της λέξης καλό, που παραπέμπει στη μέρημνα του Θεού για τον άνθρωπο, ο Θεός ό,τι δημιουργεί είναι καλό, αλλά δεν είναι καλό το να είναι ο άνθρωπος μόνος του, και λάδι που παραπέμπει στην φιλαδελφία, στη φιλοξενία, οδηγεί συνειρμικά τη σκέψη του ακροατή αναγνώστη στην ιδέα ότι η ομοψυχία και η κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων ανήκει στις δωρές του Θεού προς τον άνθρωπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα από λέξεις οδηγείται συνειρμικά η σκέψη του αναγνώστη, εφόσον βεβαίως γνωρίζει τις λέξεις του πρωτοτύπου, οδηγεί συνειρμικά τη σκέψη του αναγνώστη στο να κατανοήσει ότι είναι μια πλούσια δωρεά του Θεού. Όταν ο συγγραφέας, ο ποιητής που βρήκε αυτό το γνωμικό, ότι είναι καλό σαν το λάδι να είναι τα αδέρφια μαζί, το ενέταξε στον ιεραποδημητικό ψαλμό του, θέλησε να του δώσει θρησκευτική χρειά. Έτσι λοιπόν συνδέει το λάδι, το καλό, αυτό το μύρο το οποίο ρέει από το κεφάλι, διευκρινίζει, ρέει στο κεφάλι του Ααρών και από εκεί στη γενιάδα του και φτάνει στην τραχυλιά του. Έτσι αμέσως ο αναγνώστης πλέον συνδέει το παλιό γνωμικό, ότι είναι καλό τα αδέρφια να είναι μαζί, είναι σαν το λάδι που χύνεται στο κεφάλι του επισκέπτη, του δίνει μια θρησκευτική χρειά. Είναι στο κεφάλι του Ααρών, άρα ο Ααρών, οι ιερείς που λειτουργούν στο ναό της Ιερουσαλήμ, έτσι παίρνει το παλιό γνωμικό μια θρησκευτική χρειά. Στη νέα όμως συνάφεια πλέον, το λάδι, και γι' αυτό το κείμενο των 70 δεν το μεταφράζει λάδι αλλά μύρο, παραπέμπει αλλού. Παραπέμπει στην σκηνή της ανάρρησης του ηγεμόνα του Ισραήλ στον θρόνο του. Και η ανάρρηση γινόταν με αυτό το τυπικό, δηλαδή ένας ιερέας έχινε στο κεφάλι του καινούριου βασιλιά ένα δοχείο λάδι. Και πάλι δεν μας φαίνεται πολύ ευχάριστη η εικόνα, αλλά για τους ανθρώπους εποχής εκείνης.
2: Και το λάδι τότε ήταν και πολύτιμο. Ήταν πανάκριβο.
1: Ύψιστη τιμή. Ναι, βεβαίως ήταν πανάκριβο και ήταν ό,τι πιο πολύτιμο.
2: Ό,τι πιο πολύτιμο.
1: Η γη της Επαγγελίας. Κατά συνέπεια, ο νέος ηγεμόνας λοιπόν, ακριβώς επειδή χρείονταν με αυτό το λάδι, ονομαζόταν Χριστός Κυρίου. Και με αυτό το χύσιμο του λαδιού δηλωνόταν ότι γίνεται εντολοδόχος της χάρης του Θεού, με αποστολή από τον Θεό να σώσει τον λαό του. Έτσι ο Χριστός Κυρίου περιβάλλεται με όλα τα προνόμια βεβαίως που μπορεί να φέρει αυτός ο τίτλος. Δεν επιτρέπεται σε κανένα να τον αγγίξει. Βλέπουμε και στην ιστορία του Δαβίδ με τον Σαούλ, όταν ο Δαβίδ είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Σαούλ που τον κυνηγούσε. Επειδή ο Σαούλ ήταν χρησμένος, επειδή είχε δεχτεί στο κεφάλι του αυτήν την τέλετη, ο Δαβίδ είπε ότι δεν μπορώ να σκοτώσω αυτόν τον ο οποίος είναι ο Χριστός Κύριου. Παράλληλα βεβαίως η χρήση αυτή με λάδι θεωρήθηκε ως δωρεά του Θείου Πνεύματος προς τον χρεόμενο, όμοια με εκείνη με την οποία ο Θεός καθιστούσε τους ηγέτες της περίοδου των Κρητών άμεσους εντολοδόχους του. Έτσι σιγά σιγά χρείο κάποιον με λάδι άρχισε να σημαίνει είναι εντολοδόχος του Θεού. Ως ένα βαθμό το χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα αυτή την έννοια, λέμε πήρε το χρήσμα. Κάποιος δηλαδή που παίρνει μια εντολή να κάνει κάτι. Η ιδιαίτερη σημασία που επέκτησε η χρήση με το λάδι ως ταυτόσιμη με την ανάθεση κάποιας θείας αποστολής προς σωτηρία του λαού και τη χορήγηση του Θείου Πνεύματος είχε ως αποτέλεσμα σε μετεχμαλωσιακά κείμενα, όταν πια ο θεσμός της βασιλείας είχε προπολού καταληθεί, δεν υπήρχε πλέον βασιλιάς που να χρείεται με λάδι, κάθε πρόσωπο που θεωρούνταν εντολοδόχος του Θεού να ονομάζεται, να θεωρείται ως χρησμένος από τον Θεό. Έχουμε για παράδειγμα θεωρούνται χρησμένοι από το Θεό οι πατριάρχες. Ακόμα και ο βασιλιάς Κύρος θεωρείται Χριστός Κυρίου, παρόλο που ούτε χρήστηκε ούτε βεβαίως πίστευε στον Θεό του Ισραήλ, αλλά επειδή κατά κάποιο τρόπο ο προφήτης Ισαΐας εξηγεί ότι ο Κύρος είναι αυτός ο οποίος θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας, άρα είναι κάποιος ο οποίος εκτελεί μια εντολή του Θεού, επομένως ονομάζεται Χριστός Κυρίου. Και βεβαίως κατεξοχήν Χριστός Κυρίου σε αυτήν την περίοδο ονομάζεται ο αρχιερέας ο οποίος άσκει πλέον και πολιτική εξουσία στη μετεχμαλωσιακή Ιουδαϊκή κοινότητα. Διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο του Λεβιτικού: «Και επέχε Μωυσής από του ελαίου της χρήσεως επί την κεφαλήν Ααρών και έχρισεν αυτόν και υγείεσε αυτόν». Οπότε ο αρχιερέας φέρει στο εξής τον τίτλο «Επίς Χριστός Κυρίου». Το λάδι λοιπόν που χύνεται στο κεφάλι του αρχιερέα συμβολίζει την δωρεά του Πνεύματος του Θεού προς αυτόν. Αλλά η δωρεά δεν μένει μόνο σε αυτό, και εδώ είναι το ενδιαφέρον της παρομοίωσης και της εικόνας που χρησιμοποιεί ο ποιητής. Το λάδι είναι τόσο άφθονο που, όπως σημειώνει ο ποιητής, αργοκυλάει ως την γενιάδα του και φτάνει ως του χιτώνα του την τραχυλιά. Αυτό νομίζω ότι χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Το αντιπροσωπευτικότερο άμφιο του αρχιερέα ήταν το εφόδ. Περιγράφεται στο 28ο κεφάλαιο της Εξόδου, για όποιον θέλει να δει λεπτομέρειες, στους στίχους 6 έως 14. Το εφόδ ήταν ένα άμφιο το οποίο φοριόταν πάνω από τον ιερατικό χιτώνα και αποτελούνταν από δύο μέρη, από τα οποία το ένα κάλυπτε το στήθος και το άλλο την πλάτη. Λίγο κάτω από τη μέση, και τα δύο μέρη συνδέονταν μεταξύ τους με σκηνιά, έτσι ώστε να είναι συνδεδεμένα. Επάνω όμως, στο μέρος των ώμων, συνδέονταν τα δύο μέρη με φαρδιές ταινίες. Mm-hmm. Και πάνω σε κάθε μία ταινία υπήρχε ένας πολύτιμος λίθος από όνυχα. Σε κάθε λίθο ήταν γραμμένα ανά έξι τα ονόματα των φυλών. Στο πρόστιο μέρος του εφόδ προσαρμοζόταν με ταινίες επίσης ένα τετράγωνο ύφασμα, στολισμένο πάλι με 12 πολύτιμους λίθους, κάθε μια από τις οποίες συμβόλιζε μία από τις φυλές του Ισραήλ, και σχημάτιζε ένα είδος θήκης μέσα στο οποίο φύλαγαν τους κλήρους που τραβούσαν κάθε φορά που έπρεπε να αποφασίσουν κάτι οι ιερείς. Έτσι λοιπόν ο αρχιερέας κατά κάποιο τρόπο, φορώντας αυτό το ένδυμα, έφερε στους ώμους του και στο στήθος του όλο τον Ισραήλ. Προς αυτόν λοιπόν, προς τον Ισραήλ, διαχέεται πλέον η χάρη και η ευλογία του Θεού, που ως μύρο επικεφαλής έρχεται πάνω στον Ααρών, από εκεί κυλάει στα γένια του και από τα γένια του φτάνει στην τραχυλιά του, εκεί ακριβώς που βρισκόταν τα ονόματα των φυλών του Ισραήλ. Η αποδοχή της χάρης του Θεού εκδηλώνεται ως ενότητα του λαού του Θεού, ο οποίος συγκεντρώνεται γύρω από τον ιερέα του για να λατρεύσει το Θεό.
2: Πού να φανταστεί κανείς αυτούς τους συμβολισμούς, κύριε καθηγητά, όταν απλώς διαβάζει το κείμενο. Στη δεύτερη μεταφορά τώρα που χρησιμοποιεί ο Ψαλμωδός για να περιγράψει τις ευεργετικές για τον άνθρωπο συνέπειες της δωρεάς της ενότητας, παρομοιάζει την ενότητα με δροσιά που έρχεται από τα βουνά. Η εικόνα εδώ είναι βέβαια πιο απλή, αλλά και πάλι δύσκολα μπορεί κάποιος να συνδέσει την ενότητα με τη δροσιά. Τι σημαίνει λοιπόν και αυτή η μεταφορά?
1: Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Παρόλο που είναι πιο εύκολη η εικόνα να τη φανταστούμε, είναι δύσκολη η σύνδεση. Νομίζω ότι η δυσκολία οφείλεται σε αυτό που είπαμε και για τον προηγούμενο στίχο, δηλαδή ότι και εδώ ο ψαλμωδός δανείζεται μια εικόνα από κάποιο σχετικό γνωμικό, εμπλουτίζοντάς την, καθώς την εντάσσει στον ιεραποδημητικό ψαλμό, σε ένα ιεραποδημητικό τραγούδι, με την διευκρίνηση ότι η δροσιά προέρχεται από το Ερμόν και φτάνει στους λόφους της Σιών. Θυμίζω λίγο τον τρίτο στίχο: «Καθώς δροσιά», η ενότητα είναι «καθώς δροσιά του Αερμόν που κατεβαίνει πάνω στη Σιών τους λόφους». Γιατί εκεί υποσχέθηκε ο Κύριος την ευλογία του, ζωή παντοτινή. Το όρος Ερμών υψώνεται στο νότιο τμήμα της οροσειράς του Λιβάνου, προς τα ανατολικά, προς τα μέσα, είναι πάνω ακριβώς από την κοιλάδα του Ιορδάνη. Έχει ύψος 2.810 μέτρα, επομένως κρατάει χιόνι όλο το χρόνο. και τα χιόνια της κορυφής του τροφοδοτούν την κοιλάδα του Ιορδάνη μέχρι κάτω στην όαση της Ιεριχώ και βεβαίως επιδρούν ευεργετικά στη διαμόρφωση του κλίματος της Παλαιστίνης. Σε άνυδρες χώρες όπως η Παλαιστίνη, όπου η βροχή είναι σπάνια και τα ποτάμια στεγνώνουν, γη και άνθρωποι εξαρτώνται από το νερό που προέρχεται από μια μακρινή πηγή. Όπως λοιπόν η ευλογία του Θεού σαν λάδι που ρέει στα γένια του Ααρών κατέρχεται σε όλον τον Ισραήλ, έτσι και σαν δροσιά από το, η ευλογία του Θεού από το όρος Ερμών φτάνει ως την Ιερουσαλήμ. Εκεί στην Ιερουσαλήμ καλεί ο Θεός το λαό του και όλους τους λαούς της γης για να τους χαρίσει την ευλογία του, όπως χαρακτηριστικά διαβάζουμε σε όλα λίγο πολύ τα κείμενα αυτής της περίοδου, της περίοδου δηλαδή μετά την εχμαλωσία, της περίοδου του Δευτέρου Ναού. Ο προφήτης Ζαχαρίας είναι ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό κείμενο που, από τα κείμενα αυτά τα οποία οραματίζονται την συγκέντρωση όλων των λαών στην Ιερουσαλήμ. Λέει παραδείγματος χάρη, διαβάζω την προφητεία, τη σχετική προφητεία του προφήτη Ζαχαρία: «Ο Παντοκράτορας Κύριος εξαγγέλει, θα αρχίσουν πάλι να έρχονται στην Ιερουσαλήμ πολλοί λαοί που κατοικούν σε πόλεις διάφορες. Οι κάτοικοι πέντε πόλεων θα συγκεντρωθούν σε μία και θα λένε, πάμε να προσευχηθούμε στον Κύριο, να αναζητήσουμε τον Κύριο τον Παντοκράτορα. Έρχομαι κι εγώ», θα λέει ο ένας τον άλλον. Έτσι θα έρχονται πολλοί λαοί και διάφορα έθνη για να αναζητήσουν τον Παντοκράτορα Κύριο στην Ιερουσαλήμ και να ζητήσουν την εύνοιά του. Λάδι και δροσιά λοιπόν είναι σύμβολα της πλούσιας ευλογίας του Θεού που φτάνει σε όλους τους ανθρώπους. Αυτή η γενναιοδορία του Θεού καλεί τους ανθρώπους σε ενότητα για τη λατρεία του και λατρεύοντας το Θεό όλοι οι άνθρωποι καθίστανται μια οικογένεια που απολαμβάνουν την ευλογία του. Η ευλογία τώρα του Θεού συνεπάγεται, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Ψαλμωδός στο τελευταίο ημιστήχιο, ζωήν έως του αιώνος. Μόνο τότε βεβαίως η κοινότητα των πιστών μπορεί να έχει ελπίδες επιβίωσης όταν τα μέλη της παραμένουν ενωμένα. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ψαλμωδός γίνεται και προφήτης. Μιλάμε άλλωστε για τον προφητάνακτα Δαβίδ, προλαμβάνοντας κατά κάποιο τρόπο τον τέταρτο Ευαγγελιστή. Όπως σημειώθηκε παραπάνω, ο Χριστός κατά την τελευταία προσευχή του προς τον Πατέρα του, η οποία σώζεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, αναφέρει ότι η προϋπόθεση για να πιστέψει σε αυτόν ο κόσμος είναι να παραμείνουν οι μαθητές του ενωμένοι. Και ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, πάλι ο Ιωάννης, επισημαίνει σχετικά με την πίστη στον Χριστό το πολύ γνωστό και κλασικό χωρίο: «Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Και ο ίδιος ο Χριστός όμως, πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, βεβαιώνει: «Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση». Ο Ψαλμός λοιπόν 132 θυμίζει στους χριστιανούς όλων των εποχών ότι η ενότητά τους δεν βασίζεται στην κοινή καταγωγή τους, αλλά στην εθελούσια κοινή συμμετοχή τους στην κοινότητα του Θεού. Η κοινή συμμετοχή στο δείπνο του Κυρίου καθιστά όλους όσοι συνειδητά προσέρχονται σε αυτό αδέρφια, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγή τους, τη φυλή τους ή τις πολιτισμικές τους καταβολές.
3: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό και καθώς ολοκληρώσαμε με αυτά τα τελευταία λόγια του κυρίου καθηγητή την ερμηνευτική προσέγγιση του σύντομου ψαλμού 132,

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Σε μία ακόμη εκπομπή, λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα στον ψαλμό 133, που είναι ο τελευταίος της συλλογής των Οδών των Αναβαθμών και, όπως οι περισσότεροι ψαλμοί της συλλογής, ιδιαίτερα σύντομος. Κύριε καθηγητά, θέλετε να μας πείτε αρχικά κάποια πράγματα εισαγωγικά για τον ψαλμό αυτόν?
1: Ευχαρίστω, κύριε Παπά. Ίσως πρέπει να θυμίσουμε, μια και είμαστε στον τελευταίο ψαλμό της ομάδας αυτής των Οδών των Αναβαθμών, δύο πράγματα για το τι σημαίνει ο τίτλος «Αναβαθμή». Η λέξη «αναβαθμή» προκύπτει από την μετάφραση μιας εβραϊκής ρίζας που σημαίνει «ανεβαίνω». Όμως τώρα σε τι ακριβώς αναφέρεται δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι. Κάποιοι υποστήριξαν ότι δηλώνει ως ανάβαση χαρακτηρίζεται η επιστροφή στην Παλαιστίνη των εξορίστων στη Μεσοποταμία Ιουδαίων, ή ότι ο όρος σχετίζεται με το ύφος συγκεκριμένων ποιημάτων της συλλογής, καθώς δίνεται η αίσθηση μιας κλιμάκωσης των σκέψεων από στίχο σε στίχο. Και άλλοι ερευνητές υποθέτουν ότι ο όρος «αναβαθμή» παραπέμπει στα σκαλοπάτια που οδηγούν από τη μια αυλή στην άλλη του ναού. Γενικά πάντως η πλειονότητα των ερευνητών δέχεται ότι πρόκειται για την ανάβαση των προσκυνητών στο λόφο της Σιών, όπου ήταν χτισμένος ο ναός. Η Ιερουσαλήμ είναι χτισμένη πάνω σε ένα βραχώδες έδαφος, λίγο πιο ψηλά από την επιφάνεια της πεδιάδας κάτω, και στο το ψηλότερο σημείο αυτού του βράχου ονομάζεται λόφος της Σιών, και εκεί πάνω είναι χτισμένος ο ναός. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, λοιπόν, πρόκειται για τα άσματα που έψελαν οι προσκυνητές καθώς επισκέπτονταν την Ιερουσαλήμ για να μετάσχουν σε κάποια από τις μεγάλες γιορτές του Ισραήλ, το Πάσχα ή τη Σκηνοπηγία και τα λοιπά. Και για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη συλλογή χαρακτηρίστηκε συχνά ως βιβλίο των ιεραποδημητικών ψαλμών. Ως ένα βαθμό δικαιολογείται και από τον τρόπο που είναι οργανωμένη η συγκεκριμένη ψαλμή μέσα στην ομάδα. Ουσιαστικά είναι 15 ψαλμοί, οι οποίοι χωρίζονται σε 5 μικρότερες ομάδες των 3 ψαλμών, που όλες ακολουθούν το ίδιο μοτίβο. Ο πρώτος ψαλμός σε κάθε ομάδα εστιάζει σε κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πιστοί: ανασφάλεια, συκοφαντία, καταπίεση, επιβολή εχθρών κλπ. Ο δεύτερος εστιάζει στην εμπιστοσύνη που οι πιστοί εκφράζουν προς το Θεό απέναντι σε αυτή την απειλή που νιώθουν. Και ο τρίτος ψαλμός σε κάθε ομάδα έχει ως θέμα του την σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός από την απειλή αυτή. Βρισκόμαστε λοιπόν στον τελευταίο ψαλμό, στον ψαλμό 133, όπως είπαμε, 134 κατά

0: την αρρύθμιση του εβραϊκού. Επομένως είναι τρίτος ψαλμός της τελευταίας ομάδας, άρα είναι ένας ψαλμός που αναφέρεται στην σωτηρία που χαρίζει ο Θεός. Η πρώτη στροφή, οι δύο πρώτοι στίχοι, αποτελεί μια πρόσκληση προς όλους όσοι βρίσκονται στο ναό για δοξολογία, για δοξολογία του Θεού, ενώ η δεύτερη, ο στίχος 3, περιέχει την ευλογία του ιερέα προς τον λαό, με την οποία ευλογία κλείνει και η ομάδα αυτή των ψαλμών.
1: Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα από εσάς, όπως κάνουμε πάντοτε κύριε καθηγητά, το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε και στην ανάλυση του περιεχομένου του.
0: Ευχαρίστως κύριε Παπά, θα διαβάσω όπως συνήθως πρώτα το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στο σχολιασμό του. Η μετάφραση βεβαίως είναι από την έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας με τίτλο «Ψαλτήριο». Όσες και όσοι βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και θέλουν να παρακολουθούν το σχολιασμό πιο επισταμένα, ας ανοίξουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 133, αν διαθέτουν μια έκδοση του κειμένου των Εβδομήκοντα, ή στον ψαλμό 134, αν διαθέτουν κάποια πιο σύγχρονη μετάφραση. Διαβάζω λοιπόν τον ψαλμό. «Ελάτε λοιπόν, δοξολογήστε τον Κύριο, όλοι εσείς που τον Κύριο υπηρετείτε. Εσείς που στον οίκο του Κυρίου λειτουργείτε, στου οίκου του Θεού μας τις αυλές, τα χέρια σας τις νύχτες προς το ιερό υψώστε και δώστε δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος απ' τη Σιών να σε ευλογήσει, της γης και του ουρανού ο Δημιουργός». Είναι λοιπόν και αυτός ένας πολύ σύντομος ψαλμός, όπως όλοι λίγο πολύ οι ψαλμοί αυτής της ομάδας. Άλλωστε είπαμε ότι ήταν τραγούδια τα οποία τραγουδούσαν οι προσκυνητές καθώς πηγαίνανε στην Ιερουσαλήμ για την συμμετοχή σε κάποια γιορτή. Και αρχίζει με μια πρόσκληση για δοξολογία. Η πρόσκληση απευθύνεται σύμφωνα με την ανάγνωση του κειμένου των Εβδομήκοντα, αναφέρομαι αρχικά στο κείμενο των Εβδομήκοντα γιατί είναι λίγο διαφορετικό από το εβραϊκό, προς όλους όσοι υπηρετούν τον Κύριο και ειδικότερα προς τους εστώτες εν οίκο Κυρίου και εν αυλές οίκου Θεού. Οι εκφράσεις αυτές δηλώνουν όσους έχουν λειτουργικά καθήκοντα στο ναό. Έχουμε πάρα πολλά χωρία όπου το ρήμα ίστιμη δηλώνει λειτουργό μπροστά στον Θεό. Επομένως δεν πρόκειται για μια γενική πρόσκληση προς τους προσκυνητές, αλλά απευθύνεται προς τους Λεβίτες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ναό. Αυτοί καλούνται σύμφωνα με το στίχο 2 πάντα του κειμένου των Εβδομήκοντα να στραφούν προς το ιερό και με υψωμένα τα χέρια να προσφέρουν κατά τη διάρκεια της νύχτας δοξολογίες στον Κύριο. Εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι η φράση «εν τες νύξιν», τις νύχτες, θα πρέπει να μεταφραστεί αργά το απόγευμα, γιατί θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν όλη τη νύχτα να λειτουργεί ο ναός. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Έχουμε μαρτυρίες ότι και τη νύχτα υπήρχαν λειτουργίες, τελετουργίες στον ναό. Βλέπουμε για παράδειγμα στην αφήγηση για την υπαπαντή του Χριστού, όπου όταν η Παναγία με τον Ιωσήφ πηγαίνουν το Χριστό στο ναό, ήταν λέει εκεί πέρα μια γυναίκα η οποία ήταν χείρα και η οποία έμενε μέσα στο ναό, έμενε στην περιοχή εκεί του ναού, ώστε μέρα και νύχτα να μπορεί να δοξολογεί τον Κύριο. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες ενδείξεις ότι και κατά τη διάρκεια της νύχτας γινόντουσαν κάποιες τελετουργίες μέσα στον ναό. Άλλωστε στο ψαλτήρι έχουμε πρωινούς ψαλμούς, έχουμε επίσης εσπερινούς ψαλμούς, γιατί να μην έχουμε και έναν ψαλμό που παραπέμπει σε κάποια αγρυπνία. Ενδεχομένως θα μπορούσε κάλλιστα δηλαδή αυτός ο ψαλμός να είναι κάποιος ψαλμός κάποιες αγρυπνίες. Δεν είναι σαφές σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση. Μια λογική υπόθεση, εφόσον πρόκειται για ιεραποδημητικό ψαλμό, είναι πως οι προσκυνητές, έχοντας ολοκληρώσει το προσκύνημά τους και λίγο πριν πάρουν το δρόμο της επιστροφής στα χωριά τους, απευθύνονται στους ιερείς του ναού και λένε: «Τώρα που εμείς φεύγουμε, συνεχίστε εσείς να προσεύχεστε, υψώστε τα χέρια σας τη νύχτα προς τον ναό και προσευχηθείτε για μας.
1: Για την επιστροφή τους. Γιατί ναι, η επιστροφή ήταν όσο δύσκολη και...
0: Όσο δύσκολη ήταν και η μετάβαση. Είδαμε ότι ξεκίνησε ο πρώτος ψαλμός από την αρχή των ψαλμών αυτών. Πού να ζητήσω βοήθεια, κοιτάζω προς τα βουνά, όπου υπάρχουν απειλητικές, διάφορες απειλές μάλλον για τους προσκυνητές, είτε από ληστές, είτε από αγρία ζώα, είτε από καταιγίδες. Έτσι λοιπόν τελειώνει ο ψαλμός αυτός με μια έκκληση προς τους ιερείς. Τώρα που εμείς φεύγουμε, συνεχίστε να προσεύχεστε. Είναι μια λογική υπόθεση, στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε ποιος μιλάει γιατί. Άλλωστε είναι διαφορετική ανάγνωση του εβραϊκού, θα την δούμε αμέσως μετά. Σύμφωνα με την ανάγνωση από τους Εβδομήκοντα, μπορούμε να πούμε ότι οι εκδότες του ψαλτηρίου πολύ σωστά τοποθέτησαν αυτόν τον ψαλμό στο τέλος. Αν δηλαδή πραγματικά ισχύει η υπόθεση που κάναμε ότι οι προσκυνητές αποχαιρετούν τους ιερείς και τους λένε προσευχηθείτε τώρα για μας, με αυτό κλείνει κατά κάποιο τρόπο το ταξίδι των προσκυνητών που άρχισε με τον ψαλμό 119. Αν πάμε στο εβραϊκό, η στίχη ένα και δύο είναι πιο σύντομη από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Έτσι ο ψαλμός 134 πλέον του εβραϊκού είναι ο μικρότερος της ομάδας των αναβαθμών. Λείπουν δηλαδή κάποιες φράσεις από τον ψαλμό αυτόν και έχουμε σύμφωνα με την ανάγνωση του εβραϊκού κειμένου η εντολή για δοξολόγηση του Κυρίου δίνεται προς τους Λεβίτες που παραμένουν στο ναό κατά τη διάρκεια της νύχτας με σκοπό προφανώς τη φύλαξή του. Έχουμε μια πληροφορία στο πρώτο βιβλίο των παραλυπωμένων που λέει ότι υπήρχαν οργανωμένες εφημερίες Λεβιτών στο ναό ώστε να εξασφαλίζεται από αυτούς η συνεχής υπηρεσία μέρα και νύχτα. Δεν ξέρουμε όμως, είναι μόνο ένα στίχος αυτός στο πρώτο βιβλίο των παραλυπωμένων, δεν ξέρουμε σε τι συνίστανται αυτά τα καθήκοντα των Λεβιτών. Έχουμε όμως πληροφορίες από τη Ραβινική Γραμματεία ότι κατά την περίοδο του Δεύτερου Ναού, την περίοδο δηλαδή που συντίθενται και αυτοί οι ψαλμοί, την νυκτερινή φρουρά του ναού αποτελούσαν 240 ιερείς και λεβίτες κατανεμημένοι σε 21 σταθμούς. Ο επικεφαλής της φρουράς με πυρσούς στα χέρια όλο το βράδυ γύριζε και επισκεπτόταν έναν αυτούς τους σταθμούς, αυτές τις φρουρές δηλαδή. Έχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες εκεί τα ραβενικά κείμενα, αν έβρισκε κανέναν να κοιμάται, τι έπρεπε να κάνει και ούτω καθεξής. Λίγο πριν ξημερώσει ο επικεφαλής της φρουράς πήγαινε στα δωμάτια των ιερέων, τους προφανώς τους συγκέντρωνε και μέσα από μια μικρή πόρτα τους περνούσε στην αυλή των ιερέων, όπου οι ιερείς που επρόκειτο να λειτουργήσουν την επόμενη μέρα χωρίζονταν σε δύο ομάδες, πηγαίναν κυκλικά σε όλες τις αυλές ώστε να ελέγξουν αν όλα είναι εντάξει και στο τέλος άρχιζαν τις προετοιμασίες για την πρωινή θυσία που θα ξεκινούσε σε λίγο όταν θα ξημέρωνε. Όπως σας είπα, τα ραβινικά κείμενα έχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτές αναλυτικά. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι η εβραϊκή ανάγνωση του ψαλμού αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτόν τον χαιρετισμό και την ανταπόκριση όταν οι δύο ομάδες των φρουρών με τους ιερείς συναντιόντουσαν. Έτσι οι φρουροί τους έλεγαν ευλογήστε, δοξολογήστε τώρα τον Κύριο και οι ιερείς απαντούσαν στους φρουρούς σας ευλογούμε, να σας ευλογεί ο Κύριος και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω εάν αυτή η υπόθεση είναι σωστή ή όχι. Όπως ακούσαμε, ο ψαλμός είναι πάρα πολύ σύντομος, έχει απλώς μια προτροπή για δοξολόγηση του Θεού και από την άλλη μεριά μια ευλογία. Γιατί θα χρειαζόταν μια τέτοια δοξολόγηση δεν ξέρω αν χρειάζεται να το πούμε εδώ, αλλά ίσως είναι χρήσιμο και σήμερα, δεν ξέρω, οι ακροατές μας που μας ακούνε θα έχουν πολλές φορές διαπιστώσει οι ιερείς ακόμα και σήμερα δυστυχώς να τελούν τη λειτουργία με ένα τόσο μηχανιστικό τρόπο που έχει κανείς την αίσθηση ότι καν δεν συμμετέχουν σε αυτήν, λένε τις ευχές τυπικά ή κινούνται με τέτοιο τυπικό τρόπο που σαν να μην έχουν καμιά συμμετοχή στα δρόμενα.
1: Κύριε καθηγητά, έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας 2-3 λεπτά. Να επιμείνουμε λίγο στην ολοκλήρωση του ψαλμού που ολοκληρώνεται με μια ευλογία που την είδαμε και σε άλλους ψαλμούς. Δηλαδή η ευλογία προέρχεται από τη Σιών και από τον δημιουργό του ουρανού και της γης. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε εδώ τη σημασία των φράσεων αυτών στους ακροατές μας μέσα στα επόμενα λίγα λεπτά.
0: Η ευλογία είναι ο Κύριος από τη Σιών να σε ευλογήσει, της γης και του ουρανού ο δημιουργός. Για το πρώτο θέμα έχουμε μιλήσει αρκετά σε αυτή την σειρά των εκπομπών μας. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι, εντάξει, σε ιστορικό επίπεδο η Ιερουσαλήμ είναι μια πόλη της Παλαιστίνης όπου διαδραματίστηκαν τα σπουδαία γεγονότα της Ιερής Ιστορίας και ειδικότερα της επίγειας δράσης του Ιησού Χριστού. Όμως κάθε φορά που βλέπουμε τους όρους Σιών ή Ιερουσαλήμ μέσα στους ψαλμούς, θα πρέπει να πηγαίνει η σκέψη μας στην Εκκλησία, γιατί σε αλληγορικό επίπεδο η Ιερουσαλήμ είναι η μήτυρ πάντων ημών, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, και βεβαίως, όπως βλέπουμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, είναι η καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού, είναι δηλαδή η εσχατολογική προοπτική ολόκληρης της Εκκλησίας, όταν ο Θεός θα δημιουργήσει τα πάντα καινούργια. Είναι στο 21ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Οι ακροάτριές μας και οι ακροατές μας μπορούν να ανοίξουν την Αγία Γραφή και να το διαβάσουν. Είναι πάρα πολύ γλαφυρή η περιγραφή αυτή. Να πούμε δύο λόγια μόνο για αυτήν την έκφραση «Δημιουργός του ουρανού και της γης». Είναι πάρα πολύ, σήμερα βέβαιως μας είναι συνηθισμένο αυτό να αποκαλούμε το Θεό δημιουργό του ουρανού και της γης. Το λέμε κάθε Κυριακή στο σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης. Η έκφραση αυτή εμφανίζεται τη συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή μετά το τέλος της εχμαλωσίας, το τέλος της εξορίας των Ισραηλιτών, έχουμε μια πολύ σημαντική αλλαγή στον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι το Θεό. Αν δούμε δηλαδή στα παλαιότερα κείμενα, ο Θεός, μάλλον όταν χρειάζεται να μιλήσουν για το Θεό, μιλάνε με όρους ιστορίας. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος υπέταξε υπό τους πόδας ημών έθνη πολλά, λαούς ισχυρούς, είναι αυτός που μας απελευθέρωσε από την Αίγυπτο, είναι αυτός ο οποίος μας χάρισε τη χώρα, είναι αυτός που μας προστατεύει. Έχουμε δηλαδή συνεχώς παραδείγματα από την ιστορία. Με την πτώση στους Βαβυλώνιους και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αρχίζει να δημιουργείται ένα πραγματικό πρόβλημα, ένα σκάνδαλο για τους Ιουδαίους. Ποιος είναι πιο δυνατός Θεός? Δεν μας προστατεύει πλέον ο Θεός μας? Μήπως ο Μαρδούκ είναι πιο δυνατός? Και εκεί βεβαίως η απάντηση των προφητών είναι ότι όχι, εσείς εγκαταλείψατε το Θεό σας, επομένως ο Θεός σας έχει εγκαταλείψει στα χέρια των Βαβυλωνίων. Αν επιστρέψετε στο Θεό σας, θα επιστρέψετε και πάλι στη γη. Έτσι, καθώς η ιστορία πλέον δεν έχει τη βαρύνουσα σημασία που είχε πριν από την εχμαλωσία, αρχίζει η αναφορά στο Θεό να γίνεται πιο αφηρημένη. Ο Θεός, ο δημιουργός του ουρανού και της γης. Δεν είναι ο Θεός που μας έβγαλε από την Αίγυπτο.
1: Βεβαίως συγκεκριμένα
0: ο ίδιος Θεός, αλλά όχι, δεν είναι Θεός μας γιατί μας έσωσε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά είναι ο Θεός ο οποίος είναι δημιουργός του ουρανού και της γης. Βρέθηκαν μάλιστα επιγραφές που αναφέρουν τον Θεό με το όνομα Ελκουνίρσα. Ελκουνίρσα είναι μια αραμαϊκή παραφθορά τριών λέξεων, της λέξης ελ που σημαίνει Θεός, του ρήματος κουμ που σημαίνει δημιουργό και έρτς που σημαίνει γη. Όλο μαζί Ελκουνίρσα είναι ο δημιουργός της γης. Έτσι, μια αφηρημένη πλέον αναφορά στον Θεό.
1: Και με αυτά τα τελευταία λόγια θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, καθώς ο ραδιοφωνικός μας χρόνος έχει φτάσει ήδη στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, για τα όσα αναφέρατε και στη σημερινή μας εκπομπή, που υπενθυμίσουμε για ακόμα μια φορά στους ακροατές ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά επίσης.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας». Ο Κώστας Παπάς συζήτησε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

Στην περασμένη εκπομπή είχαμε εισέλθει στο 14ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το οποίο αποτελεί ένα από τα συνήθι στάσιμα του βιβλίου, δηλαδή μια παρηγορητική παρένθεση μετά τα δεινά που περιγράφηκαν στα δύο προηγούμενα κεφάλαια και τα οποία μάλιστα να σημειώσουμε ότι είχαν απειλητικό χαρακτήρα ακόμη και για τους πιστούς, δηλαδή το επηγής πλήρωμα της Εκκλησίας. Το αρνίον Παύλα Χριστός κάνει τώρα την εμφάνισή του για να δώσει τη μάχη εναντίον του δράκοντα. Εμφανίζεται μάλιστα περιτριγυρισμένος από τον χορό των λυτρωμένων Αγίων, έτοιμος για τον τριγητό και τον θερισμό της κρίσης που μέλει να επέλθει. Μας λέει ο 11ος στίχος ότι ο καπνός του βασανισμού αυτόν εις αιώνας αιώνων αναβαίνει και ουκ έχουσιν ανάπαυσιν ημέρας και νυχτός οι προσκυνούντες το θηρίον και την εικόνα αυτού και ή της λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Είναι μια περιγραφή των αντίθεων δυνάμεων. Των αντίθεων δυνάμεων όχι μόνο στο πρόσωπο του διαβόλου ή του αντιχρίστου, αλλά των αντίθεων δυνάμεων που βλασφημούν το όνομα του Χριστού διαχρονικά, μέσα στην ιστορία. Κατατίθεται λοιπόν εδώ η πεποίθηση για αιώνια κόλαση των αμαρτωλών που έχουν ακολουθήσει το θηρίο και έχουν δεχθεί το χάραγμά του. Άλλωστε, να θυμόμαστε ότι στην παραβολή της Μελούσης Κρίσεως συμπεραίνεται ότι απελεύσονται ούτε η σκόλαση αιώνιων, η δε δίκαιη η ζωή αιώνιων. Από τη διατύπωση μάλιστα του στίχου υπονοείται ότι αιώνια, δηλαδή άχρονη, θα είναι η κόλαση ως στέρηση πραγματικής σε Χριστό ζωής για όσους επιμένουν να προσκυνούν το θηρίο και να φέρουν τη σφραγίδα του. Και υποσημειώνεται από τον συγγραφέα τον Ιωάννη ότι όδε η υπομονή των Αγίων εστί, οι τηρούντες τας εντολάς του Θεού και την πίστη του Ιησού. Ασφαλώς ο στίχος αυτός εισάγεται ως ένα στάσιμο, ως ένα διάψαλμα. Προσκαλεί και αναδεικνύει την υπομονή των Αγίων ενώπιον των δεινών που πλήττουν τους ανθρώπους. Θυμίζω ότι ο όρος υπομονή χρησιμοποιείται δύο φορές από τον Χριστό για να προσδιορίσει την πνευματική προκοπή των πιστών. Την πρώτη για να εξηγήσει στους μαθητές του την παραβολή του σπορέως και τη δεύτερη για να προσδιορίσει την οδό προ τη σωτηρία των ψυχών. «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Ενώ υπήρξε προσφυλής στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου που την αντιλαμβάνεται και ως μακροθυμία η οποία θεμελιώνει χαρά. Μας λέει ότι πρέπει να περιπατήσουμε αξίως την οδό του Κυρίου εν παντί έργο αγαθό καρποφορούντες και αυξανόμενοι εις την επίγνωση εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμία με τα χαράς ευχαριστούντες το Θεό και Πατρί. Τηρώ τις εντολές του Θεού σημαίνει σχετίζομαι με το Θεό. Η τήρηση των εντολών δεν έχει δικανικό περιεχόμενο, αλλά αναδεικνύει σχέση. Και μάλιστα εναρμονίζω το θέλημά μου με το θέλημα του Θεού. Αυτή η σχέση με τον Θεό προσφέρει στους πιστούς την άνωθεν θεία χάρη, αναγκαία άνωθεν βοήθεια που θα οδηγήσει στην αγιότητα. Εισάγει τώρα ο συγγραφέας με τον επόμενο στίχο μία εμπειρία του. «Ήκουσα φωνής εκ του ουρανού λεγούσης, γράψον, μακάρι οι νεκροί οι εν Κυρίω αποθνίσκοντες απάρτη». «Ναι», λέγει το πνεύμα, «ή να αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετά αυτών». Άκουσα φωνή από τον ουρανό που μου έλεγε «γράψε, μακάρι οι νεκροί
που θα αποθάνουν στον Κύριο από τώρα και μπρος, ναι, λέγει το Πνεύμα, δια να αναπαυθούν από τους κόπους τους και τα έργα τους που ακολουθούν μαζί τους. Οι αποθνίσκοντες εν Κυρίω που μακαρίζονται στον παρόντα στίχο είναι στους αντίποδες όσων τελειώνουν τη ζωή τους εναντιούμενοι στον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα επιβεβαιώνει τον μακαρισμό, εννοώντας τον θάνατο ως ανάπαυση εκ των δεινών της ιστορίας. Άλλωστε, για τους ευσεβείς χριστιανούς ο βιολογικός θάνατος θεωρείται ύπνος. Ένας σαββατισμός, κατά τον ομόλογο σαββατισμό του Χριστού πριν την Ανάστασή Του. Ο σαββατισμός αυτός δεν έχει χρονική διάρκεια. Δεδομένου ότι η απόσταση ανάμεσα στον βιολογικό θάνατο και την εχριστό Ανάσταση λογίζεται ως η επόμενη στιγμή. Και βέβαια υπογραμμίζεται ότι τα έργα αρετής και αληθείας συνοδεύουν τους Αγίους ενώπιον του θρόνου του Θεού και τους δικαιώνουν συνδέοντάς τους μαζί του. Ο Απόστολος Παύλος, θυμίζω, διακρίνει δύο κατηγορίες ανθρώπων ενώπιον του θανάτου. Τους πιστούς που ελπίζουν στην αιώνια ζωή και τους λοιπούς, όπως τους ονομάζει, που δεν ελπίζουν, δηλαδή δεν πιστεύουν στη ζωή μετά θάνατο. Είναι ένα απόσπασμα που το ακούμε κυρίως στην ακολουθία της κηδείας στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. «Ου θέλομεν δε ημάς αγνοήν αδελφοί περί των κοιμωμένων, ή να μη λυπήστε καθώς και οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα». Ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, κάνοντας μια υπέρβαση, θεωρεί τον θάνατο ως ευεργεσία, αφού διακόπτει τη δυναμική του κακού. Μας λέει σε ένα σημείο που περιγράφει την ανταρσία του ανθρώπου απέναντι στο Θεό, αυτό που ονομάζουμε προβατορικό αμάρτημα, ότι ο άνθρωπος κερδίζει κάτι από αυτή την ανταρσία. Κερδίζει τον θάνατο και το διακοπίνει την αμαρτία, ή να μη αθάνατον ή το κακό, για να μην αποδειχθεί το κακό αθάνατο, και γίνεται φιλανθρωπία η τιμωρία. Συνεχίζει τώρα ο Ιωάννης και μας περιγράφει το όραμά του. Άκουσε τη φωνή, τώρα βλέπει. «Και είδον, και ειδούν εφέλη λευκή, και επί την εφέλην καθήμενος όμοιος Υιό ανθρώπου, έχουν επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσού, και εν τη χειρή αυτού δρέπανον οξύ». Από το στίχο 14 λοιπόν του κεφαλαίου αυτού και μέχρι τέλους του κεφαλαίου έχουμε μια προεικόνηση, υπογραμμίζω τη λέξη προεικόνηση, της τελικής κρίσεως. Ο καθήμενος επί της νεφέλης είναι ο Χριστός, που φέρει και χρυσό στεφάνι της βασιλικής εξουσίας του κατά τον μεσιανικό στίχο του ψαλμού. «Έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου». Η νεφέλη θυμίζει το επεισόδιο της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, αλλά και την νεφέλη επί της οποίας ανήλθε ο Χριστός στον Πατέρα του κατά την Ανάληψη. Υπό άλλη έννοια, η νεφέλη μπορεί να παραπέμπει στον έφος των αγγέλων που δορυφορούν τον Χριστό, κάτι που μας το βεβαιώνει ο ψαλμικός στίχος: «Έκλεινεν ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβήμ και επετάσθη επί πτερίγων ανέμων». Η παρουσία οξέως δρεπάνου στο χέρι του Κριτού θα το εξηγηθεί στους επόμενους στίχους από το συγγραφέα. Και άλλος άγγελος, μας λέει ο Ιωάννης, «εξήλθεν εκ του ναού κράζον εν φωνή μεγάλη το καθημένο επί της νεφέλης. Πέμψον το δρέπανό σου και θέρισον, ότι ήλθεν η ώρα του θερίσε, ότι εξηράνθη ο θερισμός της γης. Και έβαλεν ο καθήμενος επί την νεφέλη τον δρέπανον αυτού επί την γη και θερίστη η γη». Μια
μια εικόνα παρμένη από τον τρίγητο, από τη συλλογή των καρπών, από τη συλλογή των σταχείων, μια εικόνα του θερισμού. Η εικόνα του θερισμού ως εικόνα κρίσεως έχει αναπτυχθεί στα Ευαγγέλια, ιδιαίτερα στο κατά Ματθαίον. Οι μαθητές ρωτούν τον Ιησού για το νόημα της παραβολής των ζυζανίων του αγρού. «Φράσον ημίν την παραβολή των ζυζανίων του αγρού». Και ο Ιησούς εξηγεί στους μαθητές του. «Ο σπύρον το καλό σπέρμα εστίν ο Υιός του ανθρώπου, ο δε αγρός εστίν ο κόσμος. Το δε καλό σπέρμα ούτι εισίν η Υιή της Βασιλείας, τα δε ζυζάνια εισίν η Υιή του Πονηρού, ο δε εχθρός ο σπύρας αυτά εστίν ο διάβολος, ο δε θερισμός συντέλεια του αιώνος εστίν, οι δε θεριστέ άγγελοι εισίν». Ο θερισμός γίνεται από τους αγγέλους, αλλά στην εικόνα ο κριτής διευθύνει την κρίση, γι' αυτό και φέρεται να ελέγχει το δρεπάνι του θερισμού. Κατ' ουσίαν είναι ο θεριστής. Για την πληρέστερη κατανόηση αυτής της εικόνας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κρίση των εσχάτων ημερών σημαίνει παρουσία του ένδοξου Χριστού. Αυτή η ίδια η παρουσία γεννάει και την κρίση. Όσοι με τον Χριστό, όσοι χωρίς τον Χριστό. Η επιλογή ανήκει στους κρινόμενους, όπως άλλωστε εμφαίνεται στην εικόνα που περιέγραψε ο Ιησούς, τη γνωστή ως παραβολή της μελούσης κρίσεως, όπου οι άνθρωποι έρχονται ενώπιον του Χριστού ως πρόβατα ή ως ερήφια. Άλλος άγγελος τώρα, συνεχίζει ο Ιωάννης, εξήλθεν εκ του ναού του εν το ουρανό, έχων και αυτός δρέπανον οξύ. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του θυσιαστηρίου, έχων εξουσίαν επί του πυρός, και εφώνησε κραυγή μεγάλη το έχοντι το δρέπανον το οξύ λέγον, πέμψον σου το δρέπανον το οξύ, και τρίγησον τους βότριας της αμπέλου της γης, ότι ήκμασεν εις τα φυλή της γης. Στον προηγούμενο στίχο έχουμε θερισμό, στον παρόντα στίχο έχουμε τρίγητο. Εικόνες, όπως περιγράφει ο Ιωάννης, παρμένες μέσα από την πείρα των ανθρώπων. Μετά την περιγραφή της τελικής κρίσεως, δηλαδή ως θερισμού, ακολουθεί ομόλογη περιγραφή ως τρίγητου. Γνωρίζουμε από παραβολές του Ιησού ότι ο κόσμος αλληγορείται με αμπελώνα, με εμβληματική εικόνα την ανάπτυξη που παραθέτει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο γεωργός εστί». Αυτή την εικόνα επαναφέρει τώρα ο Ιωάννης ως εικόνα της κρίσεως, επικεντρώνοντας στα κλίματα που δεν φέρουν καρπό, τα αποκομμένα από την άμπελο και ρυπτόμενα στη φωτιά, δηλαδή στους αρνούμενους τη σχέση με τον Χριστό, το συμπέρασμά του ότι εάν μη της μένει εν εμή, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξηράθη. Και συνάγουσιν αυτά και εις το πυρ βάλουσι και καίεται. Είναι μία συνέπεια της απουσίας σχέσης με τον Χριστό. Η απουσία σχέσης με τον Χριστό σημαίνει απουσία υπάρξεως, απουσία ζωής, απουσία δόξας. Στον επόμενο στίχο συνεχίζει ο συγγραφέας και μας λέει ότι έβαλεν ο άγγελος τον δρέπανον αυτού εις την γη και τρίγησε την άμπελον της γης και έβαλεν εις το λινόν του θυμού του Θεού την μεγάλη και επατήθη η λινός έξω της πόλεως και εξήλθεν αίμα εκ της λινός άχρη των χαλινών των ύπων από σταδίων χιλίων εξακοσίων. Είναι μία επίσης εικόνα η οποία περιγράφει το αποτέλεσμα αυτού που ονομάζουμε ζωή χωρίς Χριστό.
η εικόνα έχει να κάνει με το λινό, δηλαδή με την συνθήκη επεξεργασίας είτε του θερισμού είτε του τριγητού. Φαίνεται, εν αντιθέσει προς την εικόνα που αναφέραμε παραπάνω, όπου ο Αμπελώνας αναφέρεται και στους πιστούς και στους απίστους, εδώ επιμερίζεται η διήγηση σε τριγητό μόνο των αμαρτωλών. Ο καρπός που παράγεται από τα έργα των αμαρτωλών και που φανερώνεται λόγω της παρουσίας του Χριστού, μοιάζει με κρασί που μεθάει και οδηγεί σε πράξεις μη ελεγχόμενες, όπως το κάθε μορφής έγκλημα. Είναι φανερό ότι με την εικόνα αυτή ο Ιωάννης ανακαλεί τα δεινά που υπέστησαν οι Ισραηλίτες κατά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, όταν, σύμφωνα και με τις περιγραφές του ιστορικού Ιώσυπου, έγινε μεγάλη σφαγή από την επέλαση των ρωμαϊκών στρατευμάτων. Γι' αυτό και στην εικόνα περιγράφεται τέτοια πλεισμονή αίματος. Ας σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η μνήα για χαλινάρια ύπων παραπέμπει σε στρατιωτικό ύπικο που κατά τον Ιουδαϊκό πόλεμο διέθεταν μόνο τα ρωμαϊκά στρατεύματα. Θέλω να επισημειώσω στο σημείο αυτό ότι πολλές από τις εικόνες της Αποκάλυψης αναφέρονται ακριβώς στη σχέση της Εκκλησίας με τη ρωμαϊκή εξουσία. Δεν μπορεί την εποχή εκείνη, τέλη του πρώτου αιώνος, να μιλήσει καθαρά ο συγγραφέας, ο Ιωάννης, για την αμαρτωλότητα της Ρώμης, αλλά μέσω από εικόνες μας υποδεικνύει ότι η Ρώμη είναι την εποχή εκείνη ο μέγας εχθρός της νεογενούς και καινοφανούς Εκκλησίας. Έτσι τελειώνει το 14ο κεφάλαιο.

0: εισερχόμαστε στο 15ο κεφάλαιο. Όπως είδαμε μέχρι τώρα, η περιγραφή του πολέμου των δυνάμεων του φωτός εναντίον των δυνάμεων του σκότους εκτυλίσσεται σταδιακά, με στάσιμα ανάμεσα στα κύματα των δεινών παρηγορητικού ή δοξολογικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερα οι μεγάλες πληγές εναντίον του κόσμου της αμαρτίας εμφανίζονται με επταδικές αποκαλύψεις, όπως το άνοιγμα των επτά σφραγίδων ή το σάλπισμα των επτό σαλπίγκων και τώρα, στο 15ο κεφάλαιο, το άνοιγμα των επτά φιαλών που ενεργούνται από επτά αγγέλους. Το κεφάλαιο έχει τριμερή διάταξη. Ξεκινάει με δοξολογικό και ευχαριστήριο χαρακτήρα για το επερχόμενο οριστικό τέλος των δεινών, αναπτύσσει ένα υμνολογικό μέρος και καταλήγει με την προετοιμασία των τελευταίων πληγών εναντίον του κακού. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν τη διήγηση του Ιωάννη. «Και είδον άλλο σημείον εν το ουρανό, μέγα και θαυμαστόν, αγγέλους επτά, έχοντας πληγάς επτά τας εσχάτας, ότι εν αυτές ετελέσθη ο θυμός του Θεού». Το νέο όραμα του Ιωάννη, εκτός από μέγα, όπως το όραμα που εισήγαγε στο 12ο κεφάλαιο, χαρακτηρίζεται και θαυμαστό, ασφαλώς λόγω της παρουσίας των νικόντων Αγίων και του ύμνου που αναπέμπεται. Το όραμα προαναγγέλει το επερχόμενο τέλος, του οποίου προηγούνται οι επτά τελευταίες πληγές. Ας παρακολουθήσουμε. «Και είδον ως θάλασσαν η αλήνην με μειγμένη πυρή, ανακατεμένη με φωτιά, και τους νικώντας εκ του θηρίου και εκ της εικόνος αυτού και εκ του αριθμού του ονόματος αυτού, εστώτας την θάλασσαν την Ιαλήνη, έχοντας τας κιθάρας του Θεού». Η θάλασσα Ιαλήνη έχει μνημονευτεί και προηγουμένως όταν περιγράφεται ο θρόνος του Θεού. Πρόκειται ουσιαστικά για σύμβολο μιας διάβγειας μέσω της οποίας ο Θεός εποπτεύει της δημιουργίας του. Συγχρόνως όμως πρόκειται για επισήμανση ότι βρισκόμαστε στον τόπο της θεότητας. Όσο για την παρουσία της φωτιάς, μάλλον πρόκειται για τη δύναμη της κρίσεως του Θεού, η οποία αποδεικνύει το αληθές από το ψευδές, διαχωρίζει την αλήθεια από το ψεύδος, κατά την εικόνα που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, όπου επισημαίνει ότι εκάστου τα έργα θα γίνουν φανερά κατά τους έσχατους χρόνους εξαιτίας του θείου πυρός, της θεϊκής φωτιάς, όπως το λέει εκεί, «ή δε της επικοδομή επί των θεμέλιων τούτων, των Ιησού Χριστών, χρυσών, άργυρων, λίθους, τιμίους, ξύλα, χόρταν, καλάμι, είναι εκάστου το έργο φανερών γεννήσεται. Η γάρη μέρα», εννοεί την έσχατη ημέρα, «δηλώσει ότι η εμπειρή αποκαλύπτεται και εκάστου το έργο, οποίον εστί, το πυρ δοκιμάσει. Θα το δοκιμάσει η φωτιά και θα αποδείξει αν είναι έργο αληθείας ή έργο ψεύδους». Η κατάσταση που περιγράφεται οδηγεί τους Αγίους να υμνήσουν το Θεό, που με τη χάρη του τους ενδυνάμωσε να μην υποκύψουν στο θηρίο ούτε να δεχθούν το χαραγμά του ή το όνομά του. Το όργανο που θα συνοδεύσει τον ύμνο τους είναι η κιθάρα του Θεού, δηλαδή η Θεία Χάρη. Και περιγράφει ο Ιωάννης: «Και άδουσι την οδύν Μωυσέως τούλου του Θεού και την οδύν του Αρνίου λέγοντες, μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορ, δίκαιε και αληθινέ εωδήσου, ο βασιλεύς των εθνών. Τις ου μη φοβηθεί, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου, ότι μόνος όσιος, ότι πάντα τα έθνη ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου. ότι τα δικαιώματά σου εφανερώθησαν. Θυμίζω ότι ως ο Δήμο Ισαίος νοείται η οδή που τραγούδησαν οι παιδες του Ισραήλ μετά την διάβαση της Ερυθρής Θάλασσας. «Άσομεν το Κυρίο ενδόξος γαρδε δόξαστεν, υπό και αναβά την έριψεν εις θάλασσαν, βοηθός και σκεπαστή σε γενετόμη σωτηρία, ούτως μου ο Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν». Η οδή Μωυσέως και η οδή του Αρνίου είναι μία και προέρχεται από ανασύνθεση της πρώτης με στοιχεία που αναδεικνύουν το έργο του Χριστού. Με αυτή την ανασύνθεση προβάλλεται το αναγωγικό περιεχόμενο της οδής του Μωυσέως ως αρχετύπου της εν Χριστώ απολυτρώσεως. Η παλαιά οδή αναφέρεται στην απελευθέρωση του λαού του Θεού από την εχμαλωσία των Αιγυπτίων. Η νέα οδή αναφέρεται επίσης στην απελευθέρωση του λαού του Θεού από την εχμαλωσία του νοητού Φαραώ. Πρέπει να προσθεθεί ότι η σύνθεση της οδής ναι μεν αφορμάται από την οδή του Μωυσέως και προσομοιάζει προς αυτήν, αντλεί όμως από πολλές άλλες οδές που απαντώνται στην Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα σε ψαλμούς. «Και με τα ταύτα είδων», μας λέει ο Αποκαλυπτής Ιωάννης, «και ηνοίγει ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό. Και εξήλθον οι επτά άγγελοι, οι έχοντας τα επτά πληγάς εκ του ναού, οι οποίοι ήσαν ενδεδειμένοι λίνων καθαρών λαμπρών και περιεζωσμένοι περί τα στήθη ζώνας Χριστάς». Από το στίχο λοιπόν 5 αρχίζει η προπαρασκευή για την περιγραφή των εσχάτων πληγών. Η σκηνή του μαρτυρίου λαμβάνει τώρα το πραγματικό της νόημα, το οποίο είναι ο τελικός λόγος του Θεού για την επικράτηση της βασιλείας του. Μέχρι την τελική της αυτή έκφραση, η σκηνή του μαρτυρίου λειτουργήσε και λειτουργεί ως νοητή υπόμνηση και υποτύπωση της τελικής αλήθειας στους μεν Ιουδαίους ως προτύπωση της ελεύσεως του Μεσσία, στη δε Εκκλησία ως προτύπωση της Θείας Βασιλείας. Ο ηματισμός των επτά αγγέλων, πέραν της σημασίας που έχει η λευκότητα ως σημείου αγιότητας, παραπέμπει σε λειτουργική αμφίεση, άρα και πράξη, και μας θυμίζει τους δύο αγγέλους στον τάφο του Χριστού. Πόμα λέει εκεί ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του: «Μαρία δε ιστήκη προς το μνημείο κλαίουσα έξω, όσουν έκλαιε προέκυψεν εις το μνημείο και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκής, καθεζωμένους ένα προς τη κεφαλή και ένα προς τη σποσή». Ή όπως ακούμε στην εισαγωγή της αναστάσιμης ακολουθίας από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο: «Και εισελτούσε εις το μνημείο οι γυναίκες, είδωνε ανίσκον καθήμενον εν της δεξιής, περιβεβλημένον στον λί λευκήν και εξαθαμβήθησαν». «Και εν εκ των τεσσάρων ζώων», συνεχίζει τώρα στο στίχο 7, «έδωκε τις επτά αγγέλης επτά φιάλας χρυσάς, γεμούσας του θυμού του Θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων», γεμάτους από το θυμό του Θεού. «Και γεμίσθη ο ναός εκ του καπνού, εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού. Και ουδείς εδύνατο εισελθήν εις τον ναόν, άχρη τελεστώσιν επτά πληγέ των επτά αγγέλων». Στο στίχο 8 του 5ου κεφαλαίου, θυμίζω, αναφέρονται πάλι επτά φιάλες που περιέχουν τις προσευχές των Αγίων. Επομένως έχουμε μία αντίστοιξη: εκεί οι προσευχές των Αγίων, εδώ οι συνέπειες των αμαρτωλών ανθρώπων. Επομένως η συσχέτιση των προσευχών των Αγίων με το θυμό του Θεού, από τον οποίο τώρα είναι γεμάτες οι επτά φιάλες που προέρχονται από τον ουράνιο κόσμο, μας επιτρέπει νομίζω να αντιληφθούμε ότι ο θυμός του Θεού αποτελεί συνέπεια των προσευχών των Αγίων. Για να μην πούμε ότι οι προσευχές των Αγίων γεννούν τον θυμό του Θεού. Και αντίστροφα, η αδικία και η αμαρτία έχει ως συνέπεια την πρόκληση του θυμού του Θεού.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ο όρος θυμός του Θεού εναλλάσσεται με τον όρο οργή του Θεού, όπως βλέπουμε σποράδι στο κείμενο της Αποκάλυψης. Στο στίχο μάλιστα 19 του παρόντος κεφαλαίου οι δύο όροι συνάπτονται, το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Γνωρίζουμε βέβαια ότι και ο Ιησούς συχνά δήλωνε ή εκδήλωνε την οργή του απέναντι στην αμαρτία, με αξιοσημείωτη εκδήλωση την εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό. Θυμίζω ότι ο ψαλμωδός καταθέτει ως οδό θεογνωσίας το «οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», ζητώντας συγχρόνως την καταστολή της οργής. Μια συνθήκη που ο Απόστολος Παύλος επαναλαμβάνει στην προς Εφεσίους επιστολή του, λέγοντας «οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, ο ήλιος μη επιδιέτο επί το παροργισμό ημών, μη δε δίδωτε τόπον το διαβόλο». Δηλαδή, με το τέλος της μέρας τελειώνει και η οργή που μας προκάλεσε το κακό. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο θυμός ή η οργή του Θεού δεν προέρχεται από πάθος, τούτος ή άλλος απαθούς Θεού, αλλά από μέρημνα, την ονομάζουμε και πρόνοια, από καταστάσεως της δημιουργίας στο αρχαίο της σκάλος. Ερμηνεύεται μάλιστα ως θυμός με την έννοια της ταραχής, κατά ανθρωποπαθή ασφαλώς εικονολογία, η αγάπη ενός νυμφίου που η νύμφη τον έχει εγκαταλείψει, επομένως ως λαχτάρα να περικλείσει και πάλι στους κόλπους του την ηγαπημένη, όπως μας έχουν περιγράψει ο προφήτης Οσιέ και το άσμα ασμάτων. Στο στίχο μνημονεύεται και μία αδυνατότητα εισόδου στο ναό του Θεού, κάτι που υπονοεί το ακατάληπτον της θεότητας και που αποτελεί μια θεμελιώδη θέση της ορθόδοξης θεολογίας που την προφύλαξε από τον δυτικό σχολαστικισμό. Η μόνη δυνατότητα να γνωρίσουμε το Θεό είναι η σύναψη σχέσης μαζί Του. Συνθήκη που αναπτύσσει ο Απόστολος Παύλος, επισημένοντας ότι στη ζωή μας, στην επίγεια ζωή μας, εκ μέρους γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Προσθέτοντας ότι στη ζωή μας επίσης βλέπομεν άρτη διεσόπτρου εν ενίγματι, σαν μέσα από έναν καθρέφτη ενιγματικά. Τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γινώσκω εκ μέρους. Τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώστην, δηλαδή η γνώση θα φανερωθεί ως σχέση με το Θεό. Επομένως, μόνον όταν ολοκληρωθεί η Βασιλεία του Θεού, μετά δηλαδή την εξαφάνιση των αντίθεων δυνάμεων, θα βρεθούμε εντός του ουράνιου ναού, κατάσταση που την ονομάζουμε κοινωνία Θεώσεως, όπως την διατυπώνει ο Απόστολος Πέτρος, ή να γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως. Ας εισέλθουμε τώρα στο 16ο κεφάλαιο. Η όραση του Ιωάννη που περιγράφεται στο 16ο κεφάλαιο ως άνοιγμα 7 φιαλών μοιάζει να επαναλαμβάνει τις πληγές των 7 σαλπίγκων που είδαμε στο 8ο κεφάλαιο, ενώ οι δύο περιγραφές και του 8ου και του παρόντος 16ου αντλούν από τις διηγήσεις των πληγών εναντίον του Φαραώ που περιγράφονται στο βιβλίο της Εξόδου. Πρόκειται λοιπόν για τις συνέπειες της αμαρτίας, δηλαδή της εναντιώσεως στο θέλημα του Θεού διαχρονικά. Το άνοιγμα των 7 φιαλών έχει προαγγελθεί αμέσως προηγουμένως στο 14ο κεφάλαιο και οδηγεί προς την τελική λύση, που είναι βέβαια η πλήρης επικράτηση του Θείου θελήματος ή να ή ο Θεός τα πάντα εμπάσιν, για να είναι ο Θεός τα πάντα σε όλα, κατά την Παύλια διατύπωση. Ξεκινάμε με το στίχο 1 λοιπόν του 16ου κεφαλαίου. «Και ήκουσα μεγάλης φωνής εκ του ναού λεγούσης της 7 αγγέλης, υπάγεται και εκχέατε τα 7 φιάλας του θυμού του Θεού εις την γη. Πηγαίνετε και αδειάστε το περιεχόμενο των 7 φιαλών που περιέχουν το θυμό του Θεού στη γη. Και απήλθεν ο πρώτος και εξέχεε την φιάλην αυτού εις την γη και γένετο έλκος κακών και πονηρών επί τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τις προσκυνούντας τη εικόνη αυτού, έγινε πληγή, κακή πληγή και πονηρή στους ανθρώπους που είχαν το χάραγμα του θηρίου και εκείνους που προσκυνούσαν την εικόνα του». Η φωνή εδώ νοείται ως φωνή του Θεού. Ήδη ο προφητικός λόγος παρουσιάζεται να καλεί τον Θεό σε αποκατάσταση της θείας δικαιοσύνης. Διαβάζουμε στον Ιερεμία: «Έκχεων των θυμών σου επί έθνη, τα μη ειδότασε», στα έθνη που δεν σε γνωρίζουν. Ή διαβάζουμε στους ψαλμούς: «Έκχεων επ' αυτών την οργή σου». Η οργή του Θεού που περιέχουν οι 7 φιάλες παρακολουθεί σχεδόν κατά πόδας τις πληγές που έπληξαν τον Φαραώ, προκειμένου να μετανοήσει και να απελευθερώσει τον λαό του Θεού. Επίσης, σχεδόν αντιγράφονται οι πληγές των 7 σαλπίγκων, μόνο που τώρα δεν περιορίζονται στο 1/3 της γης, αλλά στο σύνολο των αμαρτωλών. Η πρώτη λοιπόν φιάλη εκχαίει τον θυμό του Θεού επί των αμαρτωλών, που είναι βυθισμένη στην ανταρσία κατά του Θεού, έχοντας παραδοθεί στην εξουσία του Αντιχρίστου, αφού φέρουν το χάραγμά του και τον προσκυνούν. Υπονοείται μάλιστα ότι η πληγή επάγεται επί των αμαρτωλών, εξαιρουμένων των δικαίων που βέβαια δεν φέρουν το χάραγμα. Ο δεύτερος τώρα άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις την θάλασσα και γένετο αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν

άρχιζαν να στρατοπεδεύουν σε παραποτάμιες περιοχές ή δίπλα σε πηγές υδάτων. Οι παραγραφές θυμίζουν τη δεύτερη πληγή του Φαραώ. Το αίμα μάλλον μνημονεύεται εδώ ως αντίστοιξη στο αίμα των μαρτύρων που θανατώνονται από τους ακόλουθους του θηρίου. «Και ήκουσα», συνεχίζει ο Ιωάννης, «του Αγγέλου των υδάτων λέγοντος, δίκαιος ή, είσαι δίκαιος, ο ον και ο ειν, ο όσιος, ότι ταύτα έκρινας. Είναι δίκαια επομένως η κρίση σου, ότι αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα αυτής έδωκας ποιή. Και ήκουσα του θυσιαστηρίου λέγοντος, ναι Κύριο Θεός ο Παντοκράτων, αληθινέ και δίκαιε εκρίση σου». Αυτή η φράση «δίκαιος ή, είσαι δίκαιος, ο ον και ο ειν» δημιουργεί την αίσθηση της αντίδοσης πράξεων και έχει εξηγηθεί από τον Ιησού στη διδασκαλία του ως σχολιασμός των ανθρώπων ενώπιον του Θεού, με ιδιαίτερα χαρακτηριστική την παρατήρηση που εμπεριέχεται στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, όταν μας λέει «μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστήριχτε». Η επιβεβαίωση της δικαιοσύνης του Θεού έρχεται από το θυσιαστήριο, δηλαδή από τον χορό των Αγίων, και υπογραμμίζει την αιώνια αλήθεια που διασώζεται από τον ψαλμοδό «δίκαιος ή Κύριε και ευθύε εκρίση σου». Και ο τέταρτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον ήλιον και εδόθη αυτό καυματίσε εμπειρή τους ανθρώπους και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν της ασπληγάς ταύτας και ου μετενόησαν δούνε αυτό δόξα. Ο τέταρτος λοιπόν άγγελος άδειασε τη φιάλη στον ήλιο και ο ήλιος έκαψε τους ανθρώπους με φωτιά και κάηκαν οι άνθρωποι και βλασφήμισαν το όνομα του Θεού όπου έχει εξουσία και δεν μετανόησαν να του δώσουν δόξα. Ο σκοτασμός εδώ ασφαλώς είναι νοητός. Στο διάλογο του Ιησού, θυμίζω, με τον νυχτερινό επισκέπτη Νικόδημο, κατατίθεται αυτή η συνθήκη ενός γενικευμένου σκοτασμού των ανθρώπων που δεν δέχονται το φωτισμό του Θεού. Επομένως, η διατύπωση «ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού και μου ιού μετενόησαν» δηλώνει τη μέρημνα του Θεού για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Ασφαλώς δε, το καύμα μέγα δηλώνει την εσωτερική σύγχυση των ανθρώπων που εναντιώνονται στη Θεία Παρουσία. Τώρα, ο πέμπτος άγγελος άδειασε τη φιάλη του επί των θρόνων του θηρίου και γένετο η βασιλεία αυτού εσκοτωμένη και ευλασφήμισαν τον Θεόν του ουρανού εκ των πόνων αυτών και εκ των ελκών αυτών και που μετενόησαν εκ των έργων αυτών. Πάλι η αμετανοησία προβάλλεται ως σημείο αντίδρασης στη παρουσία του Θεού. Η πληγή επομένως τώρα πλήττει τον ίδιο το θρόνο του θηρίου. Αν και υπό το όνομά του δηλώνονται όλοι οι άνθρωποι που αντιτίθεται στο έργο του Θεού, γι' αυτό και οι συνέπειες είναι συλλογικές. Εννοείται ότι η εξαφάνιση του Αντίχριστου προηγείται της ένδοξης δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Η επισήμανση ότι παρά τους πόνους δεν μετανόησαν δείχνει την πόρωση και την αιμονή στην αμαρτία, όπως επίσης και τη φιλάνθρωπη αναμονή του Θεού για επιστροφή των αμαρτωλών στους κόλπους του μέσω της μετανοίας.

12ο στίχο έχουμε περιγραφή που αντλείται από την ίδια την ιστορία. Ο έκτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγαν τον Εφράτη και εξηράνθη το είδωρο αυτού ή να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολής Ηλίου. Και είδων εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ακάθαρτα ως υβάτραχοι. Εισήγαρ πνεύματα δαιμονίων πηγούν τα σημεία τα οποία εκπορεύονται επί τους βασιλείς της οικουμένης όλης. Συναγαγήν αυτούς εις τον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Προετοιμασία πολέμου λοιπόν. Προετοιμασία πολέμου με προσδιορισμό και τόπου γύρω από τον Εφράτη. Ο Εφράτης χάνει τα νερά του, ξεραίνεται και μπορούν τα στρατεύματα των εχθρών, δηλαδή των δαιμονίων, να προχωρήσουν προς την Ιερουσαλήμ. Τώρα δηλαδή η ξήραση του Εφράτη προέρχεται από το θηρίο για εξυπηρέτηση των από Ανατολή στρατευμάτων του εναντίον των δυνάμεων του Θεού, τα οποία νοούνται ως οι βασιλείς του κόσμου τούτου. Τα αντίθετα αυτά στρατεύματα ενδυναμώνονται από τα πνεύματα του διαβόλου, του αντιχρίστου και του προφήτη που υπόκειται σε αυτόν. Πρόκειται για διαχρονική κατάσταση που ερμηνεύει τις αιγίες των πολέμων, είτε κατακτητικών είτε εμφύλιων, και που εμπνέονται από δαιμονικές ιδεολειψίες ή δικαιολογίες, στην πραγματικότητα όμως έολες και παραπλανητικές. Ο όρος «Η ημέρα η μεγάλη του Θεού» έχει υπογραμμιστεί από την προφητική γραμματεία ως «Η ημέρα της δικαιώσεως των έργων του Θεού», η έσχατη δηλαδή η μέρα της βασιλείας του. Αναφέρω παραδείγματος χάρη τον προφήτη Ιωήλ που μας λέει ότι «μεγάλη η ημέρα Κυρίου επιφανής σφόδρα και της έστε ικανός». Ή ο προφήτης Σοφρονίας υπογραμμίζει ότι «εγγύς η μέρα Κυρίου η μεγάλη, εγγύς και ταχεία σφόδρα». Αλλά και οι Απόστολοι αντιλαμβάνονται αυτή την ημέρα της κρίσεως ως ημέρα του Κυρίου, καθώς και επέγνονται ημάς από μέρους ότι κάφημα ημών εσμέν καθάπερ και ημείς ημών εν τη ημέρα του Κυρίου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Στην Ιωάννια Θεολογία η ημέρα του Κυρίου συχνά ορίζεται ως η ημέρα της Εσχάτη. Και εδώ έχει μια επισήμανση ο Ιωάννης πολύ ενδιαφέρουσα στο 15ο στίχο. «Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ο γρηγορών και τηρών τα ημάτια αυτού, ή να μη γυμνός περιπατεί και βλέπωση την ασχημοσύνην αυτού». Μπροστά δηλαδή στα φοβερά οραματικά γεγονότα που έχουν ήδη αναφερθεί και επίσης αυτά που έρχονται, ο ίδιος ο Χριστός παρεμβάλλει μία παρηγορητική για τους φίλους του, τους πιστούς εννοείται, υπόμνηση. «Έρχομαι εξέφνης». Την εικόνα αυτή την συναντήσαμε και στο κεφάλαιο 3, στην επιστολή προς την Εκκλησία των Σάρδεων. Η επισήμαση αυτού του «εξέφνης» με την αυτονόητη προσθήκη «γρηγορείτε» διατρέχει τον Λόγο του Χριστού κατά την τρίχρονη επιγής δράση του, αλλά και τον Αποστολικό Λόγο στο έργο του Ευαγγελισμού των ανθρώπων, για να μην πούμε ότι διατρέχει τον Λόγο της Εκκλησίας μέχρι σήμερα. Σημειώνω μερικά χωρία από την Καινή Διαθήκη. «Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελθόν ο Κύριος ευρύσει γρηγορούντας». Ή «γρηγορείτε ουν ότι ουκ είδατε ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται». Ή «ήξη θα έλθει η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή». Χώρια η παραβολή των 10 παρθένων.
ο μακαρισμός του στίχου αντιστοιχεί με τους μακαρισμούς της επί του όρους ομιλία και είναι ομόλογος με τον μακαρισμό του πιστού και φρόνιμου δούλου. Μακάριος ο δούλος εκείνος, ον ελθόν ο Κύριος ευρύσει ποιούντα ούτως. Πάντως στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης μας υπογραμμίζει και άλλους μακαρισμούς, ως εκ του Κυρίου προερχόμενους. Η γυμνότητα του ανθρώπου που επισημαίνεται στον στίχο ως αθωότητα και αγιότητα κατά τη δημιουργία του, πως μας λέει η Αγία Γραφή, και ήσαν οι δύο γυμνοί, ότε Αδάμ και η γυνή αυτού, και ούκ ισχύνοντο, δεν ντρέπονταν, μεταστρέφεται σε υπαρξιακή ένδια μετά την πρωτορχική ανταρσία τους. Με το ψωτήριο έργο του Χριστού που προετοίμασε και ίδρυσε την Εκκλησία, ο άνθρωπος που ως πιστός εισέρχεται σε αυτήν ενδύεται στολή λευκή, δηλαδή φωτεινή, κατά την υμνογραφική διατύπωση «Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως οσημάτιον». Ο Ιωάννης περιγράφει τον πόλεμο. Ήδη μας προετοίμασε για τον τόπο, το μέρος, οι βασιλείς της γης θα κάνουν την επέμβασή τους, και λέει ότι συνήγαγεν αυτούς εις τον τόπον των καλούμενων εβραϊστή Αρμαγεδόν. Επιστρέφουμε στους στίχους λοιπόν 13 και 14. Επομένως υποκείμενο του συνήγαγεν είναι ο εχθρός του Θεού, έτοιμος τώρα να κάνει πόλεμο με τις δυνάμεις του Θεού. Ο τόπος που θα διεξαχθεί ο πόλεμος λέγεται Αρμαγεδόν. Είναι δύο λεξούλες, Αρ και Μαγεδόν, που σημαίνει όρος του Μαγεδόν, βουνό του Μαγεδόν. Πρόκειται για γνωστό στους Ιουδαίους οροπέδιο, όπου διεξήχθησαν θρηλυκοί πόλεμοι, είτε νίκης είτε ήτας. Βρισκόταν βορείως της Ιερουσαλήμ, στους πρόποδες του όρου Κάρμηλος, όπου έδρασε ο προφήτης Ηλίας. Εκεί λοιπόν ετοιμάζεται ο πόλεμος και ο έβδομος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον αέρα και εξήλθε φωνή μεγάλη εκ του ναού του ουρανού από του θρόνου λέγουσα γέγονε. Η έβδομη φιάλη περιέχει υπέρτερα δεινά από όσα έχουν περιγραφεί μέχρι τώρα, τα οποία εκχέονται στον κόσμο που εξακολουθεί να αντιμάχεται την παρουσία του Θεού. Η φωνή προέρχεται από το θρόνο του Θεού και αναγγέλει την τελική βούληση του Θεού για αλλαγή του κόσμου. Την έχουμε ξανακούσει αυτή τη φωνή από τον Κύριο όταν από το Σταυρό αναγγέλει το τέλος του απολυτρωτικού έργου. Τετέλεστε, που σημαίνει ό,τι και το γέγονε του στίχου μας και που δηλώνει το επερχόμενο τέλος της κυριαρχίας του θανάτου. Και περιγράφει τώρα ο Ιωάννης φαινόμενα. Εγένοντο αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός εγένετο μέγας, Ιωσούκ εγένετο αφού οι άνθρωποι εγένοντο επί της γης, και εγένετο η πόληση μεγάλη εις τρία μέρη, και πόλεις των εθνών έπεσαν, και Βαβυλώνη μεγάλη εμνήστη ενώπιον του Θεού, δούνε αυτή το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Ο σεισμός πρέπει να νοηθεί τροπολογικά, δεδομένου ότι πρόκειται για ανατροπή των δεδομένων της ιστορίας. Οι δυνάμεις, αντίθετες στην πραγματικότητά τους, σύονται ενώπιον της δευτέρας παρουσίας του Χριστού, δηλαδή της πλήρους επικράτησης της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού. Η μεγάλη πόλη είναι ασφαλώς η Ιερουσαλήμ, διαιρεμένη ήδη από την εποχή των Αποστόλων σε Ιουδαίους, Χριστιανούς και Ιδωλολάτρες, που στο τέλος του πρώτου αιώνα είναι διακριτός ο ρόλος τους. Μέσα σε αυτό τον σάλο ο αναγνώστης στρέφεται στην νοητή πλέον Βαβυλώνα και στην πτώση της που ήδη έχει μνημονευτεί σε προηγούμενο όραμα ως επικείμενη. Επομένως το εμνήστη θα πρέπει να αναγνωστεί με παθητική έννοια,
δηλαδή μνημονεύτηκε. Για την πτώση αυτής της εμβληματικής πόλης της βλασφημίας και της ειδωλολατρίας θα ακούσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Και πάσαν ίσως έφυγε και όροι ούχε βρέθησαν και χάλαζα μεγάλη ως ταλαντιαία κατεβαίνει εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι των θεών εκ της πληγής της χαλάζης. Συνεχίζεται λοιπόν η περιγραφή των φυσικών καταστροφών με ρεαλιστική περιγραφή που λαμβάνεται από την πείρα των ανθρώπων. Αντίστοιχη περιγραφή συναντούμε στην 7η πληγή του Φαραώ. Ταλαντιαία σημαίνει μεγάλη σαν ένα τάλαντο, μονάδα βάρους της εποχής εκείνης. Ήδη στους στίχους 9 και 11 υπογραμμίζεται αυτή η συνθήκη της αμετανοησίας που εκδηλώνεται με βλασφημία. Πρόκειται για την ενδογενή κατάσταση που ονομάζουμε πόρωση και που παγιδεύει τους ανθρώπους στον άκρατο εγωισμό τους. Και εδώ τελειώνει και το 16ο κεφάλαιο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην αποκάλυψη του Ιωάννη» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

0: Μεσσίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Μουσική 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα και γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Να υπενθυμίσω ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Η αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτός συνδεόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως στον αγώνα αυτόν είναι το δεύτερο στάδιο. Όταν δηλαδή το ανικανοποίητο πάθος αρχίζει να τυραννά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντιστάσεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο, στην κατάσταση που βρίσκεται, να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα.

Ο απαθής δεν έχει αγώνα, με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθής ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στον ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος ο οποίος μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών, μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδουλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να τον συναντήσει και ζει μαζί του. Στις συνθήκες της κατά σάρκα επίγεια ζωής ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ή ανάγκες, όπως είναι παραδείγματος χάριν η διατροφή, ο ύπνος και τα λοιπά, που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίσει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμα περισσότερο από το Θεό.

Ο νους που κατέβηκε στη βαθία καρδία με την πράξη της ευκτικής καθόδου αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή, αλλά και νοητή. Και στην κατάσταση αυτή της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ό,τι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος, αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς το Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά τη φύση της. Από την εναλλαγή των καταστάσεων, κοινωνίας χάριτος και άρσεώς της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ουκ έχει ζωήν εν εαυτό. Ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχθεί το Θείο Φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει το φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά, με βάση το ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους.

στα βάθη της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στη χειρά, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον, και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, άμορφων, άδοξων, μη έχουσαν είδος». Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυμφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και αδοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

ο αθλητής της προσευχής ξεκινά από την πίστη ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς και όχι εμείς το Θεό. Γι' αυτό αποσπάται από κάθε θεολογική ή φιλοσοφική δημιουργία και στρέφεται προς το Θεό με μια ανίδεη προσευχή. Κι αν συγκαταβεί η Θεία Ευδοκία και δοθεί στον προσευχόμενο να γευθεί την εγκύτητα του Θεού, η γνώση για το Θεό που βρίσκεται πέρα απ' όλα θα πάρει κάποια μορφή, την οποία δεν επινόησε όμως ο ασκητής ή ο προφήτης, αλλά έχει δοθεί άνωθεν. Ο ασκητής με την προσευχή ζητά το Θεό, τον ποιητή του, και ο Θεός με τη συγκατάβαση και την ευδοκία του δίνει τη γνώση για αυτόν με εικόνες προσιτές στον άνθρωπο. Οι εικόνες που δίνει ο Θεός καταστρέφουν τα πάθη στον άνθρωπο και τον αγιάζουν. Αν όμως τις δεχθεί ως τελείωση της αποκαλύψεως, πέφτει σε πλάνη, και τότε ακόμη και οι εικόνες που δόθηκαν άνωθεν μπορούν να αποτελέσουν αξεπέραστο εμπόδιο για μια τελειότερη θεογνωσία.

Αδελφοί, ας λησμονήσουμε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Η γη μας αποσπά από τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου. Αλλά οι Άγιοι την εποπτεύουν στους ουρανούς εν πνεύματι Αγίο. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή χωρίς καμιά φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά Του προς την ψυχή, και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό.

Ο απλός και ταπεινός πιστός απαλλάσσεται από την εξουσία της φαντασίας με την ακέραια και διακαή επιθυμία να ζει σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Αυτό είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο αποκεκριμένων από σοφών και συνετών, που δεν υπάρχει δυνατότητα να εξηγηθεί με λόγια. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και στην πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία φαινομενικά, και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει, με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας και στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Ο γέροντας Πορφύριος φανέρωσε την ταπείνωσή του με την υπακοή του στο θέλημα του Θεού από μικρό παιδάκι, βόσκοντας τα ζώα έξω από το χωριό του και διαβάζοντας συλλαβιστά το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Αγάπησε τους Αγίους και πάνω από όλους τον Χριστό και έδειξε την αγάπη του όπως ορίζει ο Χριστός. «Εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς στηρίσατε». Για την αγάπη του Χριστού, αν και παιδάκι αδύναμο, δε δίστασε να θυσιάσει κάθε αγάπη φυσική. Μου έλεγε στην αρχή της γνωριμίας μας, «Ξέρεις, όταν πήγα στο Άγιον Όρος, ήμουν παιδί 13 χρόνων. Εγώ δεν είχα πειρασμούς, όπως οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, που στενοχωρούνταν επειδή θυμούνταν αγαπητικές και τέτοια. Εγώ είχα άλλο πειρασμό. Επειδή αγαπούσα πολύ τους γονείς μου, ο διάβολος μου τους έφερνε ολοζώντανους μπροστά μου, με τη φαντασία μου. Κι εγώ έκλαιγα, έκλαιγα απαρηγόρητος. Αλλά όταν με έκαμαν μοναχό, ο πειρασμός έφυγε. Ο Χριστός λέει, «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα, υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος». Ο πατέρας Πορφύριος αποδείχθηκε εξ απαλώνων ήχων άξιος του Χριστού, με την ολόψυχη ταπείνωση και αγάπη του προς εκείνον.

Δηλαδή, αδελφοί μου, αυτό που λέτε, ότι όταν κάνουμε νηστεία δεν μας πιάνουν τα βέλη του πονηρού, συμβαίνει γιατί αφήνεται η ψυχή ελεύθερη για πνευματική τροφή. Καταρχήν, η νηστεία σε κάνει να ξεχνάς το σώμα, το τι φάγομεν, τι πίωμεν. Οπότε, όταν δεν έχεις το νου σου στο σώμα, τον έχεις στο πνεύμα. Και τότε το πνεύμα ευλογείται από το Θεό, δέχεται και παίρνει τη Θεία Χάρη, και εσύ μπορείς και ζεις μια ζωή κατά Χριστόν, όπως την ευχόμαστε όλοι και όπως θέλουμε να τη ζούμε. Σε αυτό μας βοηθεί η νηστεία. Ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι οι βάσεις για την πνευματική πρόοδο είναι η εγκράτεια της τροφής. Αλλά και οι αρχαίοι μας είχαν εκείνο το περίφημο ρητό «Παχία γαστήρ λεπτών ουτίκτη νόα». Γερόντισα Γαβριλία.

όπως πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα το άλλο, έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώπους. Και αυτό το οικονόμησε ο Θεός να είναι έτσι με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια. Για να κρούεις δηλαδή επίμονα εξαιτίας των θλίψεων τη θύρα του ελέους του Θεού και για να μπει μέσα στο νου σου με το φόβο των θλιβερών πραγμάτων ως πόρος της μνήμης του Θεού, ώστε να πας κοντά Του με τις δεήσεις και να αγιαστεί η καρδιά σου με τη συνεχή ενθυμίσή Του. Και ενώ εσύ θα Τον παρακαλείς, Αυτός θα σε ακούει. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή, σαν καλή μάνα. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου, και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

Μπορεί γέροντα ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος αλλά έχει πάθει να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του, γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί, και αν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του, να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του. Και γενικά όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς τη διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από τη φύση του απλός μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για άγιο και έναν θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός.

«Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα?» «Για να εξαγνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση? Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα.

Παλιά γέροντα ήταν καλύτερος ο κόσμος. Όχι πως ήταν καλύτερος, μόνον που οι παλαιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί, λίγο πολύ είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά, όταν άκουσε στην προηγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου, Πάπα, Ρώμης. Νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπε, «παπιστές γεννήκατε». Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. «Να, βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα».

Όποιος τροχάει συνέχεια με γνώσεις στο μυαλό του και ζει απομακρυσμένος από το Θεό, το κάνει τελικά δίκοπο και με το ένα μέρος σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος και με το άλλο κόβει ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Η ανθρώπινη γνώση, όταν αγιαστεί, γίνει θεία, τότε βοηθάει. Διαφορετικά, είναι ανθρώπινη αντιμετώπιση. Μυαλό, κοσμική λογική. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο, δίχως μαγνήτη, που χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Όλα τα πράγματα τα βλέπουν με την ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση σφυσιεί, δεν λέει. Άμα δεν έχει θείο φωτισμό κανείς, η γνώση είναι άχρηστη. Φέρνει καταστροφή.

Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα, που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Γέροντας Παΐσιος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

και διδασκαλία για εκείνους που λένε ότι δεν είναι δυνατόν εκείνοι που βρίσκονται μέσα στις φροντίδες του κόσμου να φτάσουν στην τελειότητα των αρετών, και διήγηση εποφελής στην αρχή. Αδελφοί και πατέρες, είναι καλό να διακηρύττουμε σε όλους το έλεος του Θεού και να φανερώνουμε στους πλησίων μας την ευσπλαχνία και την ανίποτη αγαθότητα του Θεού προς εμάς. Εγώ λοιπόν, καθώς το βλέπετε, μήτε νηστείες έκανα, μήτε αγρυπνίες, μήτε χαμεκητίες, αλλά μόνο ταπεινώθηκα και ο Κύριος σύντομα με έσωσε, λέει ο θείος Δαβίδ. Και μπορεί κανείς να πει πολύ πιο σύντομα, μόνο πίστεψα και με δέχτηκε ο Κύριος. Επειδή είναι πολλά αυτά που μας εμποδίζουν να αποκτήσουμε την ταπείνωση, να βρούμε όμως την πίστη, δεν μας εμποδίζει τίποτε. Γιατί αν το θελήσουμε ολόψυχα, ευθύς ενεργεί μέσα μας η πίστη, αφού είναι δώρο του Θεού και φυσικό προσόν, αν και υπόκειται στην αυτεξουσιότητα της προαιρέσεώς μας. Γι' αυτό ακόμη και οι σκύθες και οι βάρβαροι πιστεύουν ο ένας τα λόγια του άλλου. Και για να σας δείξω στην πράξη την ενέργεια της ενδιάθετης πίστεως και να βεβαιώσω όσα είπα, ακούστε να σας διηγηθώ κάτι που άκουσα από κάποιον που δεν ψεύδεται.

Κάποιος Γεώργιος ονομαζόμενος, νέος στην ηλικία, έως 20 χρόνων, κατοικούσε στην Κωνσταντινούπολη, τώρα, στους καιρούς μας. Ο οποίος ήταν όμορφος και φανταχτερός στην εμφάνιση, τους τρόπους και το βάδισμα. Έτσι που μερικοί, από τούτα, σχημάτισαν κακή γνώμη για αυτόν. Όσοι δηλαδή βλέπουν μόνο τα εξωτερικά και κρίνουν κακώς τα των άλλων. Αυτός γνωρίστηκε με κάποιον Άγιο Μοναχό που ζούσε σε ένα μοναστήρι της πόλεως και αναθέτοντάς του όλα τα της ψυχής του έλαβε από αυτόν για υπενθύμηση μια μικρή εντολή, ένα σύντομο κανόνα. Ο νέος ζήτησε ακόμη από το γέροντα να του δώσει κανένα βιβλίο που να περιέχει διηγήσεις για τη ζωή των μοναχών και την πρακτική τους άσκηση. Εκείνος του έδωσε να διαβάσει το σύγγραμμα του μοναχού Μάρκου που διδάσκει περί του πνευματικού νόμου, το οποίο ο νέος το πήρε σαν να ήταν σταλμένο από τον ίδιο το Θεό και ελπίζοντας πως θα λάβει πολύ μεγάλη ωφέλεια από αυτό, το διάβασε όλο με πόθο και προσοχή.

Ωφελήθηκε βέβαια από όλα όσα διάβασε. Όμως τρία κεφάλαια μόνο ενσφήνωσε να πω έτσι στην καρδιά του. Το ένα έλεγε επιλέξει. Αν ζητάς τη θεραπεία της ψυχής σου, επιμελήσου τη συνείδησή σου και να κάνεις όσα αυτή σου επιδεικνύει και θα βρεις ωφέλεια. Το άλλο έλεγε, όποιος ζητά τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, προτού να εργαστεί τις εντολές του Θεού, είναι παρόμοιος με αγορασμένο δούλο, ο οποίος την ίδια ώρα που αγοράστηκε ζητά να του δώσουν και το χαρτί της απελευθερώσεως. Και το τρίτο έλεγε, εκείνος που προσεύχεται σωματικά και δεν απέκτησε ακόμη γνώση πνευματική, είναι παρόμοιος με τον τυφλό που φώναζε «Ιε Δαβίδε, ελέησόν με». Όταν ο πρώην τυφλός έλαβε το φως του και είδε τον Κύριο, δεν τον ονόμασε πλέον Ιώ Δαβίδ, αλλά τον ομολόγησε Ιώ Θεού και τον προσκύνησε.

Αυτά λοιπόν τα διάβασε ο νέος εκείνος και τα θαύμασε και πίστεψε ότι με την επιμέλεια της συνειδήσεως θα βρει ωφέλεια και με την εργασία των εντολών θα δεχθεί συνειδητά την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και με τη χάρη του θα ανοίξουν τα νοερά του μάτια και θα δει τον Κύριο. Και πληγωμένος από την αγάπη και την επιθυμία του Κυρίου, ζητούσε πλέον το πρώτο κάλος, το αόρατο. Τίποτε άλλο όμως δεν έκανε, καθώς με βεβαίωσε ύστερα με όρκους, παρά μόνο εκτελούσε κάθε βράδυ το σύντομο κανόνα που του όρισε ο Άγιος εκείνος γέρον, και τότε πλάγιαζε και κοιμόταν. Και καθώς η συνείδησή του έλεγε «Κάνε κι άλλες μετάνοιες, πρόσθεσε κι άλλους ψαλμούς, πες κι άλλο το Κύριε Λέησον αφού μπορείς», αυτός υπάκουε σε αυτή την προθυμία και αδίστακτα κι έτσι έπρακτε, σαν να τα έλεγε ο ίδιος ο Θεός. Και από τότε πλέον δεν κοιμήθηκε ποτέ με τη συνείδηση να τον ελέγχει και να λέει «Αυτό γιατί δεν το έκανες». Και έτσι υπακούοντας αυτός χωρίς παράληψη στη συνείδησή του και εκείνη προσθέτοντας μέρα με τη μέρα περισσότερο, σε λίγες μέρες αυξήθηκε πολύ η εσπερινή προσευχή του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε την επιστασία του σπιτιού ενός πατρικίου και είχε πολλές βιωτικές φροντίδες και πήγαινε κάθε μέρα στο παλάτι. Έτσι κανείς δεν αντιλήφθηκε όσα αυτός έπρατε το βράδυ. Αλλά κάθε βράδυ έτρεχαν από τα μάτια του δάκρυα και έκανε πολλές γονικλησίες και μετάνοιες, και όταν στεκόταν σε προσευχή είχε τα πόδια κολλημένα μεταξύ τους και ακίνητα και διάβαζε ευχές στη Θεοτόκο με πόνο και στεναγμούς και δάκρυα, και σαν να ήταν ο Κύριος παρόν σωματικά, έτσι έπεφτε μπρος στα άχραντα πόδια του, και ο τυφλός του ζητούσε να τον σπλαχνιστεί και να του χαρίσει το φως των ματιών της ψυχής του. Και καθώς πλήθαινε κάθε βράδυ προσευχή, κρατούσε ως τα μεσάνυχτα, και όση ώρα προσευχόταν στεκόταν όρθιος σαν κολόνα ή σαν ασώματος, χωρίς διόλου να χαλαρώνει ή να ραθυμεί ή έστω να κινεί κανένα μέλος του σώματός του, μήτε τα μάτια του να στρέψει ή να τα σηκώσει.

Ένα βράδυ λοιπόν που ήταν όρθιος και έλεγε το «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό», με το νου μάλλον παρά με το στόμα, έξαφνα φανερώθηκε πλούσια από ψηλά μια έλαμψη θεϊκή και γέμισε από φως όλο τον τόπο. Και ο νέος αγνόησε και λησμόνησε αν βρισκόταν μέσα σε σπίτι ή αν ήταν κάτω από στέγη, γιατί παντού έβλεπε μόνο φως και δεν ήξερε μήταν πατούσε στη γη. Ούτε φόβο είχε μήπως πέσει, ούτε καμία φροντίδα του κόσμου, ούτε τίποτε άλλο από όσα ταιριάζουν σε ανθρώπους που έχουν σώμα, περνούσε από το λογισμό του. Αλλά μένοντας τελείως μέσα στο άειλο φως, του φαινόταν πως έγινε και αυτός φως και λησμόνησε όλο τον κόσμο και ήταν όλος γεμάτος από δάκρυα και από ανέκφραστη χαρά και αγαλίαση. Κι ύστερα από τούτο ανέβηκε ο νους του στον ουρανό και εκεί είδε άλλο φως λαμπρότερο από γύρω του. Και κοντά σε εκείνο το φως του φάνηκε να στέκεται ο Άγιος και εις άγγελος εκείνος γέροντας που του έδωσε, όπως είπαμε, την εντολή και το βιβλίο. Εγώ λοιπόν, καθώς τ' άκουσα από το νέο, σκέφτηκα ότι και η πρεσβεία του Αγίου εκείνου θα είχε συνεργήσει πολύ σε τούτο και ότι ο Θεός πάλι θα οικονόμησε να δείξει στο νέο σε ποιο ύψος αρετής βρισκόταν ο Άγιος εκείνος. Όταν πέρασε αυτή η θεωρία και ήρθε πάλι στον εαυτό του ο νέος εκείνος, όπως έλεγε, ήταν γεμάτος από χαρά και θαυμασμό και έκπληξη και δάκρυζε από την καρδιά του, και μαζί με τα δάκρυα ακολουθούσε και μία γλυκύτητα. Τέλος πλάγιασε να κοιμηθεί και την ίδια ώρα λάλησε ο πετεινός, δείχνοντας τη μέση της νύχτας, και σε λίγο σήμαναν οι εκκλησίες για τον όρθρο, και σηκώθηκε ο νέος για να ψάλει κατά τη συνήθειά του, χωρίς να σκεφτεί καθόλου τον ύπνο εκείνη τη νύχτα.

Αυτά έγιναν όπως ο Θεός γνωρίζει, ο οποίος και τα πραγματοποίησε για λόγους που μόνο εκείνος ξέρει. Ενώ ο νέος δεν έκανε τίποτε περισσότερο από όσα ακούσατε, πλην είχε ορθή πίστη και αδίστακτη ελπίδα. Και μην πει κανείς πως εκείνος τα έκανε αυτά για να δοκιμάσει, γιατί αυτός μήτε με το λογισμό του είπε, μήτε καν σκέφτηκε κάτι τέτοιο, επειδή όποιος δοκιμάζει ή πειράζει το Θεό δεν έχει πίστη. Αλλά απορρίπτοντας ο νέος εκείνος κάθε άλλον εμπαθή και φιλίδων ο λογισμό, φρόντιζε τόσο πολύ, όπως έλεγε με όρκο, να πραγματοποιεί εκείνα που του έλεγε η συνείδησή του, ώστε σε όλα τα άλλα αίσθητα πράγματα του κόσμου να είναι σαν ανέστητος, και δεν ήθελε μήτε να φάει ή να πιει, ειδονικά ή συχνότερα. Ακούσατε, αδελφοί μου, τι κατορθώνει η πίστη στο Θεό όταν βεβαιώνεται με τα έργα. Καταλάβατε πως μήτε η νεότητα είναι απορριπταία, μήτε το γύρας ωφέλιμο, αν λείπει η σύνεση και ο φόβος του Θεού. Μάθατε ότι μήτε η παραμονή στην πόλη μας εμποδίζει να εργαστούμε τις εντολές του Θεού, αν έχουμε προθυμία και γρήγορση, μήτε η ησυχία και η αναχώρηση από τον κόσμο μας ωφελούν, αν βρισκόμαστε σε ραθυμία και αμέλεια. Όλοι μας ακούμε για τον Δαβίδ και θαυμάζουμε και λέμε ότι ένας Δαβίδ έγινε και όχι άλλος. Και να που σε τούτο το νέο συνέβη κάτι περισσότερο από το Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ έλαβε τη μαρτυρία από τον ίδιο το Θεό, χρήστηκε προφήτης και βασιλιάς, έγινε μέτοχος του Αγίου Πνεύματος και είχε λάβει πολλές αποδείξεις περί Θεού. Όταν λοιπόν αμάρτησε και έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το αξίωμα της προφητείας και αποξενώθηκε από τη συναναστροφή του Θεού, τι το παράδοξο που τα έζησε πάλι όταν έφερε στο νου του τη χάρη από την οποία ξέπεσε. Ο νέος όμως αυτός τίποτε τέτοιο δεν είχε σκεφτεί ποτέ, αλλά ήταν προσιλωμένος μόνο στα κοσμικά πράγματα και έβλεπε μόνο τα πρόσκαιρα, και η διάνοιά του δεν είχε φανταστεί τίποτε ανώτερο από τα γήινα. Και τι θαυμαστά τα κρίματά σου, Κύριε! Μόνο άκουσε γι' αυτά και ευθύς πίστεψε. Και τόσο πολύ πίστεψε, ώστε να παρουσιάσει και έργα που αρμόζουν στην πίστη, με τα οποία η διάνοιά του πήρε φτερά και έφτασε στους ουρανούς και έκανε τη μητέρα του Χριστού να τον ευσπλαχνιστεί, και με την πρεσβεία της εξηλαίωσε το Θεό και κατέβασε ως αυτόν τη χάρη του Πνεύματος, και αυτή τον δυνάμωσε να φτάσει ως τον ουρανό και τον αξίωσε να δει φως, το οποίο όλοι το επιθυμούν, μα πολύ λίγοι το πετυχαίνουν.

Για τούτο αδελφή μου εν Χριστώ, σας παρακαλώ, ας τρέξουμε κι εμείς με κόπο το δρόμο των εντολών του Χριστού. Και δεν πρόκειται να καλύψει η ντροπή τα πρόσωπά μας, γιατί όπως ο Χριστός ανοίγει τις πύλες της βασιλείας του σε καθένα που χτυπάει επίμονα και δίνει το ευθές και πανάγιο πνεύμα σε καθένα που γυρεύει, και είναι αδύνατο εκείνος που ζητά ολοψύχως να μην βρει τον πλούτο των χαρισμάτων του, έτσι κι εσείς θα εντρυφήσετε στα απόρριτα αγαθά του, τα οποία ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Τώρα βέβαια εν μέρη και με πνευματική σοφία, κατά το μέλλοντα όμως αιώνα, ολοκληρωτικά, μαζί με όλους τους Αγίους, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κάποτε ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γεροντάς μου κι εγώ, διηγήτος τους αδελφούς ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Διψώ, Αβά», είπα στο γεροντά μου. «Πιες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφη. Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Πιες μου», ξανάπε. Υπάκουσα. Πήραμε τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό και από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αβά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω». Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε που βιαζόταν έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας επάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν?», το ρώτησα αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο», μου αποκρίθηκε. Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως στην ξηρά.

Κάποιος μοναχός σε μια σκήτη ήταν πρόθυμος στην προσευχή, αλλά αμελή σε όλα τα άλλα. Μια μέρα πήγε ο διάβολος σε έναν από τους εκεί πατέρες και του είπε με ειρωνία: «Τι παραδοξολόγοι που είσαστε εσείς οι άνθρωποι!» «Γιατί?» τον ρώτησε εκείνος. «Να, ο τάδε μοναχός Έφνης με κρατά κάτω από τη μασχάλη του και με σφίγγει δυνατά να μην του φύγω, κάνοντας όλα μου τα θελήματα. Κι ύστερα στέκεται ώρες ολόκληρες και λέγει στο Θεό: «Ρίσε με από του πονηρού».

Μόνο το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

Η αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιβδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Ας φροντίζουμε παρακαλώ να δείχνουμε πάντοτε αγαθή διάθεση, γιατί αυτή γίνεται αιτία όλων των αγαθών, καθώς ο αγαθός Κύριος δεν συνηθίζει να προσέχει τόσο αυτά που κάνουμε όσο την εσωτερική μας διάθεση, από την οποία παρακινούμενοι και ξεκινώντας κάνουμε αυτά και βλέποντας εκείνη ή δέχεται τις πράξεις μας ή τις αποστρέφεται. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά, και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα. Γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

Ελεϊνός και ταλέπορος είναι εκείνος που επιμένει σε κάθε ψεύδος, γιατί ακολουθεί το διάβολο, που από την αρχή είναι ψεύτης. Αυτός μάλιστα που επιμένει στο ψεύδος είναι μισητός και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι άχρηστος σε κάθε εργασία, προκαλεί θυμούς και φιλονικίες και είναι όπως η σκουριά στο σίδερο. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Αν δεις έναν άνθρωπο να αγριεύει, τότε υποχώρησε περισσότερο, γιατί αυτή η μανιακή κατάσταση έχει ανάγκη από περισσότερη παρηγοριά. Όσο περισσότερο σε βρίζει, τόσο περισσότερο ανάγκη από υποχωρητικότητα έχει. Και όπως ακριβώς είναι αναγκαία η υποχώρηση σε έναν άνθρωπο που έχει μεγάλο πυρετό, έτσι ακριβώς πρέπει να ανεχόμαστε και έναν άνθρωπο οργισμένο. Το θηρίο το αποφεύγουμε όλοι, ιδιαίτερα όταν είναι αγριεμένο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με έναν άνθρωπο οργισμένο. Δεν βλέπεις πως οι ναύτες, όταν φυσήξει δυνατός άνεμος, κατεβάζουν τα πανιά για να μην βυθιστεί το πλοίο? Δεν βλέπεις τον αναβάτη, όταν τον παρασύρουν τα ορμητικά άλογα, πως χαλαρώνει και δεν τραβάει το χαλινάρι για να μην χάσει απότομα τη δύναμή του? Αυτό να κάνεις κι εσύ. Ο θυμός είναι φωτιά. Είναι φλόγα δυνατή που ζητάει αφορμές. Μη δώσεις τροφή στη φωτιά και αμέσως έσβησες το κακό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο ή ωφελημότερο στην παρούσα αλλά και στη μελλοντική ζωή από τη συνύπαρξη με τον Χριστό? Υπάρχει τίποτε ωραιότερο ή γλυκύτερο από τη θέα του? Εάν δε αξιωθείς τη συναναστροφή του, τότε κερδίζεις από αυτή την επικοινωνία την αιώνια ζωή οπωσδήποτε. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Οι χριστιανοί πρέπει να μαθαίνουν και να κάνουν κάθε καλό προς κάθε κατεύθυνση, ελπίζοντας ότι θα απολαύσουν πολλαπλάσιες αμοιβές των καλών πράξεών τους στον αιώνα των μέλλοντα. Γιατί κάθε άνθρωπος μετά το θάνατό του παίρνει ως ανταπόδοση ό,τι του αξίζει ανάλογα με τις πράξεις που έκανε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όσιος Παχώμιος ο Μεγάλος.

Η ψυχή, επειδή είναι αθάνατη, πηγαίνει εκεί όπου αυτή ετοίμασε για τον εαυτό της, όταν ακόμα ήταν μαζί με το σώμα. Γιατί όπως θα πολιτευθεί κανείς εδώ, έτσι πρόκειται να απολαμβάνει εκεί. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Μην αμελείς και μη θεωρείς ασήμαντο να κάνεις το σημείο του σταυρού, επειδή μπορείς να το κάνεις χωρίς κόπο και δαπάνες, αλλά ακριβώς επειδή αυτή η δυνατότητα είναι ένα ξεχωριστό δώρο του Θεού σε σένα. Κάνε το σημείο του σταυρού για να τιμάς από ευγνωμοσύνη τον ευεργέτη σου. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινη δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια κρυβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχετε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέχζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Μαζί με το ίδιο θέμα, τι είναι ο χριστιανισμός? Είναι εκκλησία, δεν είναι θρησκεία? Σας οφείλω μια εξήγηση. Γιατί αυτή η επιμονή, αν θέλετε η αιμονή στο τι είναι εκκλησία? Ο λόγος είναι απλός. Η σειρά των εκπομπών έχει τίτλο «Εκκλησία και κόσμος» και περιμένετε να ακούσετε πώς η εκκλησία σχετίζεται με τον κόσμο. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να αποσαφηνίσουμε και σε αυτό να συνεννοηθούμε, τι είναι η εκκλησία και μετά ποιος είναι αυτός ο κόσμος και συνεπώς η σχέση της εκκλησίας με τον κόσμο. Γίναμε στην τελευταία μας εκπομπή όσο πιο συγκεκριμένοι μπορούσαμε και με τη βοήθεια της πολύτιμης θεολογικής συμβολής του Σεβασμιωτάτου Περγάμου Ιωάννη, είδαμε ότι ο Απόστολος Παύλος, οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι αυτό που κάνει την Εκκλησία, που δίνει την ταυτότητά της, είναι η ευχαριστία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο τελείται κάθε φορά που έχουμε Θεία Λειτουργία. Και όταν ο λαός μας λέει «πάω στην Εκκλησία», εννοεί κάτι πολύ συγκεκριμένο, «πάω στην Θεία Ευχαριστία». Απόψε θέλω να δούμε το θέμα αυτό με τον ακόμα σαφέστερο, ίσως και απλούστερο τρόπο, που μας το δίνει ένας μεγάλος Ρώσος θεολόγος, ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν, για τη ζωή και το έργο του οποίου μιλήσαμε σε άλλη εκπομπή. Ο πατήρ Αλέξανδρος μιλάει για αυτό το θέμα στο απλό αλλά σημαντικό βιβλίο του με τίτλο «Για να ζήσει ο κόσμος», το οποίο είχαμε εμείς οι Έλληνες την τύχη να μεταφραστεί στα ελληνικά από έναν μεγάλο Έλληνα ποιητή, κριτικό της λογοτεχνίας, το Ζήσιμο Λορεντζάτο, και να κυκλοφορήσει το 1970. Είναι χρήσιμο να δούμε πώς ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν τονίζει αυτό που είπαμε ευχαριστιακή εκκλησιολογία, δηλαδή τη θεολογία ότι η εκκλησία είναι η ταυτότητα του χριστιανισμού που τον κάνει να διαφέρει από κάθε άλλη θρησκεία και από οποιαδήποτε άλλη παράδοση του ιερού και από οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική ή και μεταφυσική κληρονομιά. Αυτή λοιπόν η ευχαριστιακή εκκλησιολογία που μας λέει ότι η ευχαριστία κάνει την εκκλησία προβάλλεται με τον πιο ανάγλυφο, με τον πιο απλό αλλά όχι απλοϊκό τρόπο από τον πατέρα Αλέξανδρος Μέμαν στο βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος». Και η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι ότι ο κόσμος για να ζήσει τη ζωή, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα του ανθρώπου, πώς θα ζήσει τη ζωή που του χαρίστηκε και του δόθηκε, για να ζήσει ο κόσμος χρειάζεται την εκκλησία και η εκκλησία είναι η ευχαριστία. Ας ακούσουμε τι γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Θέλουμε να θυμίσουμε στους αναγνώστες του βιβλίου μας πως με το Χριστό η ζωή ατόφια στην ολότητά της αποδόθηκε πάλι στον άνθρωπο, χορηγήθηκε ξανά ως μυστήριο και ως κοινωνία, γίνηκε ευχαριστία. Ο χριστιανός της Δύσης έμαθε να στοχάζεται το μυστήριο σε αντίθεση με το λόγο και συνδέει με το λόγο την αποστολή, την ιεραποστολή και όχι το μυστήριο, γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν. Και συνεχίζει. Υπάρχει ένα δυτικό πλησίασμα της Ανατολής
που και οι ίδιοι οι Ορθόδοξοι το έχουν αποδεχτεί. Η Ορθοδοξία παρουσιάζεται συνήθως ως μια ειδίκευση στο μυστικισμό και στην πνευματικότητα, ως η πιθανή ειδυνητική πατρίδα όλων όσων διψάνε και πεινάνε για ένα πνευματικό συμπόσιο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει δοθεί η θέση και ο ρόλος της λειτουργικής και της μυστηριακής εκκλησίας, επομένως την Ορθόδοξη Εκκλησία τη θεωρούν λιγότερο ή περισσότερο αδιάφορη προς την Αποστολή, την Ιεραποστολή. Αυτά όλα είναι λάθος, γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Και να σας τονίσω πως οι λέξεις μυστικισμός, πνευματικότητα, πνευματικό συμπόσιο γράφονται εντός εισαγωγικών από τον πατέρα Αλέξανδρο, ακριβώς για να δείξει ότι η Εκκλησία δεν είναι ένας μυστικισμός, δεν είναι μια κάποια άλλη ανώτερη, καλύτερη, βελτιωμένη πνευματικότητα. Η Εκκλησία είναι μια λειτουργία, είναι ευχαριστία, είναι η ίδια η ζωή στην πληρότητά της. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία, βοηθούμενη από τη σκέψη του πατρός Αλεξάνδρου Μέμαν, να καταλάβουμε στην πράξη τι σημαίνει αυτή η ευχαριστιακή εκκλησιολογία και σε τι διαφέρει η Εκκλησία από οποιαδήποτε άλλη έκφανση του Ιερού ή του Θείου.

Φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε δειγματοληπτικά, αποσπασματικά την ανάγνωση αυτού του πολύτιμου βιβλίου του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», προκειμένου να δούμε τι σημαίνει αυτό στην καθημερινή ζωή και στην εκκλησιαστική πράξη, ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία και η Εκκλησία μπορεί να σώσει τον κόσμο παρουσιάζοντας μόνο τον εαυτόν της, δηλαδή τελώντας τη Θεία Ευχαριστία. Γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος: «Χωρίς τη διακήρυξη της χαράς, ο χριστιανισμός είναι ακατανόητος. Μονάχα ως χαρά η Εκκλησία θριάμβευσε στον κόσμο, και η Εκκλησία έχασε τον κόσμο όταν έχασε τη χαρά, όταν έπαψε να μαρτυράει τη χαρά. Από όλες τις κατηγορίες εναντίον των χριστιανών, την τρομερότερη την πρόφερε ο Νίτσε όταν είπε πως οι χριστιανοί δεν έχουν χαρά. Πρέπει να ξαναποκτήσουμε το νόημα αυτής της μεγάλης χαράς. Πρέπει να συμμετάσχουμε στη χαρά, αν γίνεται, προτού συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο, αποστολές και προγράμματα, τεχνικές και μελέτες». Αυτά λέει ο πατήρ Αλέξανδρος. Τι θέλει να πει με αυτό? Ο κόσμος, ο άνθρωπος, θέλει να ευτυχεί, θέλει τη χαρά. Αυτή τη χαρά του την προσφέρει η Εκκλησία, γιατί καταφέρνει δειγματοληπτικά με την ευχαριστία και πραγματικά με την καθημερινή ζωή να δείχνει στους ανθρώπους ότι τα χωρισμένα ενώνονται, τα διασπασμένα γίνονται ένα, ο κατακερματισμένος άνθρωπος αποκτά ενότητα. Γι' αυτό και ο μεγάλος, ο πικρόχολος, ο πονεμένος κριτικός του χριστιανισμού, ο Νίτσε, που έγραψε ένα φοβερό βιβλίο με τίτλο «Ο Αντίχριστος κατηγορεί τους χριστιανούς», μάλλον παραπονιέται, το ίδιο κατηγορώ και παραπονιέμαι, ότι δεν ζουν τη χαρά. Και ένας σημερινός ορθόδοξος θεολόγος, έχοντας τη γεύση της λατρείας, μετέχοντας την ευχαριστία, καλείται να ζήσει αυτή τη χαρά και να την μεταδώσει. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που παραπέρα γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν στο βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος». Σας διαβάζω: «Ακριβώς όπως τον χριστιανισμό μπορεί και πρέπει να τον θεωρούμε ως το τέλος της θρησκείας, έτσι και η χριστιανική λειτουργία γενικά και η ευχαριστία ειδικά είναι αληθινά το τέλος της λατρείας, μιας ιερής θρησκευτικής πράξης χωρισμένης από τη βέβυλη ζωή και μάλιστα σε αντίθεση με τη βέβυλη καθημερινή ζωή της ανθρώπινης κοινωνίας. Πρώτη προϋπόθεση για την κατανόηση της λειτουργίας είναι να λησμονήσουμε οποιαδήποτε λειτουργική ευσέβεια. Η ευχαριστία είναι ένα μυστήριο». Προσέξτε τι λέει εδώ ο πατήρ Αλέξανδρος: «Ο χριστιανισμός είναι το τέλος κάθε θρησκείας. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι εκκλησία. Και η εκκλησία γίνεται εκκλησία και ο χριστιανισμός πράγματι είναι εκκλησία κάθε φορά που τελεί την ευχαριστία. Μην συγχέουμε την ευχαριστία με οποιαδήποτε μυστηριακή πράξη οποιασδήποτε θρησκευτικής κληρονομιάς και παράδοσης, είτε πριν από τον χριστιανισμό, όπως ο Ιουδαϊσμός ή τα αρχαιοελληνικά μυστήρια, είτε μετά τον χριστιανισμό και πέρα από αυτόν, είτε στο Ισλάμ, είτε στον Ινδουισμό, τον Βουδισμό και σε άλλες εκφάνσεις πνευματικότητας. Το θρησκευτικό δεν είναι χριστιανικό και το χριστιανικό δεν είναι θρησκευτικό. Χριστιανικό είναι το εκκλησιαστικό, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα το ευχαριστιακό. Η ευχαριστία ως μυστήριο κάνει την Εκκλησία». Πού μας πάει όμως η ευχαριστία? Ακούστε τον πατέρα Αλέξανδρο λίγο πιο κάτω στο ίδιο βιβλίο του.
Τη λειτουργία της ευχαριστίας την καταλαβαίνουμε καλύτερα σαν ένα ταξίδεμα, η λιτανία. Είναι ο πηγεμός της Εκκλησίας στη διάσταση της Βασιλείας. Ουσιαστικά, όταν τελούμε τη Θεία Ευχαριστία, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να θυμόμαστε ότι τα πράγματα, τα τέλεια, τα ολοκληρωμένα είναι στο μέλλον. Και το όνομα του μέλλοντος στην Εκκλησία μας ονομάζεται η Βασιλεία. Η Βασιλεία του Θεού εκεί όπου γίνεται η αποκατάσταση των πραγμάτων στην ολοκλήρωσή τους, εκεί που βρισκόμαστε με το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Αυτή είναι η πηγή της χαράς των χριστιανών. Και αν οι άνθρωποι λέγονται, γίνονται και είναι χριστιανοί, είναι διότι εμπιστεύονται τον Χριστό, εμπιστεύονται τον Θεάνθρωπο, τον τέλειο Θεό, τον τέλειο άνθρωπο, τη μοναδική εκείνη προσωπικότητα στην παγκόσμια ιστορία που ταυτίζεται ως η πλήρης, η αληθινή ένωση Θείου και Ανθρωπίνου. Μια ένωση Θείου και Ανθρωπίνου που καμιά παράδοση δεν την επικαλείται για τον εαυτόν της. Ίσα ίσα μάλιστα οι θρησκευτικές κληρονομιές όλες μας λένε ότι Θεός και άνθρωπος είναι πάντοτε δύο χωριστά μεγέθη, σε αντίθεση, σε διαφορά, και το μόνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για να σωθεί είναι να ακούσει τον Θεό, όπως στον Ιουδαϊσμό, ή να υπακούσει τυφλά στο Θεό, όπως στο Ισλάμ, το οποίο ακριβώς αυτό το πράγμα σημαίνει, και η λέξη μουσουλμάνος σημαίνει υπήκοος και υπάκουος στο λόγο του Θεού. Καμία σχέση Θείου και Ανθρωπίνου, και μάλιστα σε ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, που είναι Θεός και γίνεται άνθρωπος, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να γίνει σαν Θεός.

Φίλες και φίλοι, μαζί σας πάλι απόψε είναι ο Μάριος Μπέξος στη σειρά των εκπομπών «Εκκλησία και Κόσμος», δίνοντας έμφαση στο τι είναι ο χριστιανισμός σε διάκριση και διαστολή από κάθε μορφή θρησκείας και τονίζοντας ότι ο χριστιανισμός είναι εκκλησία και κάνοντας πολύ συγκεκριμένο το ότι την εκκλησία την κάνει η ευχαριστία. Παρέα με τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν, συντροφιά με το βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος», προχωρούμε λίγο πιο κάτω για να δούμε μια λεπτομέρεια που μας λέει, υπογραμμίζοντας το στοιχείο της χαράς. Γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος: «Πρέπει για μια ακόμα φορά να τονίσουμε το χαρμόσυνο χαρακτήρα της ευχαριστιακής σύναξης. Γιατί ενώ η μεσαιωνική έμφαση που δίνουμε στο Σταυρό δεν είναι λαθεμένη, σίγουρα είναι μονόπλευρη. Η λειτουργία είναι, πριν από όλα τα άλλα, η χαρμόσυνη σύναξη εκείνων που θα ανταμώσουν με τον αναστημένο Κύριο και θα μπουν μαζί του στον υφιάτικο δώμα και σε όλο αυτό το κάλος της λειτουργίας, που τόσο συχνά το καταγγείλανε πως είναι αχρίαστο και ακόμα αμαρτωλό, στην υμνοδία και στο τυπικό, στα άμφια και στο λιβάνι εκφράζονται ακριβώς η χαρά της απαντοχής και η απαντοχή της χαράς», γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμα. Σας παρακαλώ να θυμηθείτε πως τελειώσαμε την περασμένη μας εκπομπή με Καβάφη, έναν ποιητή που φαινομενικά δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία, ή έστω μπορούμε να υποθέσουμε ότι είχε ελάχιστη σχέση, κρυφή, μυστική, προσωπική, έναν άνθρωπο που δεν θα τον χαρακτηρίζαμε ευσεβή ούτε τυπικό χριστιανό. Όμως αυτός ο άνθρωπος έγραψε ένα ποίημα με τίτλο «Στην Εκκλησία», που σας το διαβάσαμε. Και σας θυμίζω ότι σε αυτό το ποίημα ο Καβάφης λέει αυτά που λέει ο Σμέμαν, χωρίς βεβαίως ούτε ο Καβάφης να γνωρίσει Σμέμαν, ο οποίος έζησε πολύ μετά τον Καβάφη, ούτε ο Σμέμαν να έχει διαβάσει Καβάφη και μάλιστα το συγκεκριμένο ποίημα. Όμως και οι δυο τους από διαφορετικά άκρες, από διαφορετικά άκρα της συμφιλίου, σε διαφορετικές εποχές, σε διαφορετικές γλώσσες, εκφράζουν το ίδιο πράγμα που ζήσανε οι άνθρωποι αυτοί, μετέχοντας της θείας ευχαριστίας. Ζήσαν το κάλος της λειτουργίας. Κάλος με δύο λάμδα σημαίνει την ομορφιά, την καλονή, την χαρά. Αυτό που ο Σμέμαν το λέει, η υμνοδία, το τυπικό, τα άμφια, το λιβάνι, που εκφράζουν τη χαρά της απαντοχής του Κυρίου και την απαντοχή της χαράς. Είναι αυτό που ο Καβάφης γράφει στο ποίημά του. Επιτρέψτε μου να σας το θυμίσω: «Την Εκκλησία να αγαπώ, τα εξαπτερυγά της, τα σήμια των σκευών, τα κυροπηγιά της, τα φώτα, τις εικόνες της, τον άμβονά της. Εκεί σαν μπόμε σε εκκλησιά των Γρεκών, με των θυμιαμάτων της, τις ευωδίες, με τις λειτουργικές φωνές και συμφωνίες, τες μεγαλοπρεπείς των ιερέων παρουσίες», κλπ. Κλπ. Ξέρετε, αγαπητοί μου, ας αφήσουμε τον Καβάφη και ας έρθουμε στην ιστορία της Εκκλησίας. Πώς οι Ρώσοι γίναν χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι, όντας παγανιστές? Περιηγήθηκαν όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Γνώρισαν διάφορες θρησκευτικές κληρονομιές. Αλλά όταν μπήκαν μέσα στην Αγία Σοφιά, την ώρα που λειτουργούσε, έμειναν έκθαμβοι από την ομορφιά της λειτουργίας και είπαν: «Η γη έχει ανέβει στον ουρανό ή ο ουρανός έχει κατέβει στη γη». Και αυτή η εμπειρία της ομορφιάς, αυτό το κάλος είναι που τους έκανε χριστιανούς. Αυτή λοιπόν η εμπειρία των Ρώσων αδελφών μας,
οι οποίοι εκχριστιανίστηκαν από την ομορφιά της λειτουργίας, είναι ακριβώς αυτή η εμπειρία που έχει σημασία. Και σας διαβάζω ένα απόσπασμα συντομότατο από τους απεσταλμένους του Ρώσου ηγεμόνα, οι οποίοι ζώντας τη λατρεία γράψαν: «Μας οδήγησαν εις τους οίκους όπου λατρεύουν τον θεόντων», εννοεί τους Βυζαντινούς, «και δεν εγνωρίζαμεν εάν ήμεθα εις τον ουρανόν ή εις την γην, διότι εις την γην δεν υπάρχει τόση ομορφιά και ευρισκόμεθα εν πλήρη αδυναμία να την περιγράψομεν. Το μόνον που γνωρίζομεν είναι ότι εκεί κατοικεί ο Θεός εν μέσω του ανθρώπου». Αυτή είναι η μαρτυρία των πρώτων Ρώσων που γνώρισαν την Ορθοδοξία και κατά μυριάδες μεταστράφηκαν σε αυτήν. Αναρωτιέμαι αν εμείς σήμερα οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι, νιώθουμε αυτή την ομορφιά, αυτό το κάλος, μαζί με τους ποιητές μας, μαζί με τους θεολόγους μας, μαζί με τους Αγίους μας, ή αν έχουμε κάνει, ή ακόμα χειρότερο, καταντήσει την Εκκλησία μας, ακόμα ένα θεσμό, ακόμα ένα ίδρυμα. Και σε αυτό φταίμε όλοι μας και περισσότερο όσοι λεγόμαστε χριστιανοί, και ακόμα χειρότερο όσοι φανταζόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί ερήμην της ευχαριστίας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Η κορυφαία στιγμή, το κέντρο της ευχαριστίας, είναι η εκφώνηση «τα σά εκ των σώ, σύ προσφέρομεν». Αυτή η προσφορά τι σημαίνει? Ας ακούσουμε τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμεν τι γράφει στο βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος». Λέει ο πατήρ Αλέξανδρος: «Η προσφορά αυτή στο Θεό, του άρτου και του ίνου, της τροφής που πρέπει να φάμε για να ζήσουμε, είναι η προσφορά μας σε εκείνον του εαυτού μας, της ζωής μας και του συνόλου κόσμου. Να αδράξουμε στα χέρια μας ολόκληρο τον κόσμο, σαν να ήταν ένα μήλο», είπε ένας Ρώσος ποιητής. Αυτό είναι η ευχαριστία μας. Είναι η κίνηση που δεν έκανε ο Αδάμ και που στο Χριστό γίνηκε η καθ' αυτό ζωή του ανθρώπου. Μια κίνηση λατρείας και ένου, στην οποία κάθε χαρά και κάθε βάσανο, κάθε ομορφιά και κάθε απογοήτευση, κάθε πείνα και κάθε χορτασμός αναφέρονται στο έσχατο. Στο έσχατο τέλος τους και τελικά λαβαίνουν νόημα. Είναι αληθινά μια θυσία, αλλά η θυσία είναι η φυσικότερη πράξη του ανθρώπου, η ίδια η ουσία της ζωής του. Ο άνθρωπος είναι ναόν θυσιαστικό, επειδή βρίσκει τη ζωή του στην αγάπη, και η αγάπη είναι θυσιαστική. Τοποθετεί την αξία, το ίδιο το νόημα της ζωής στον άλλο και δίνει ζωή στον άλλο, και στο δώσιμο αυτό, στη θυσία αυτή, βρίσκει το νόημα και τη χαρά της ζωής. Αυτά από τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν. Η προσφορά, τα σά εκ των σών, σύ προσφέρομεν, έχει μέσα της τη θυσία. Και αυτή η θυσία έχει μια βάση συγκεκριμένη, την αγάπη. Και αγάπη σημαίνει δύο πράγματα: ενότητα και ανοιχτότητα. Ενότητα με τον άλλον και ανοιχτότητα στον άλλον. Το εγώ απελευθερώνεται όταν ανοίγεται στον άλλον. Και έτσι βρίσκουμε τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας δεν τον βρίσκουμε κάθε φορά που λέμε εγώ. Εγώ θέλω, εγώ κάνω, εγώ προτιμώ. Αρχίζουμε να αναζητάμε τον εαυτό μας με το εγώ, αλλά καταλήγουμε να τον βρίσκουμε όταν το εγώ βρει το άλλο, συζευχθεί με το άλλο, συναρτηθεί με το άλλο, αν θέλετε παντρευτεί το άλλο. Όταν το εγώ και το άλλο συναντηθούν, τότε γίνεται ο εαυτός μας. Και η ευχαριστία είναι το πρότυπο, είναι το υπόδειγμα, είναι το μοντέλο της ζωής και της χαράς. Και έτσι ορίζεται η Εκκλησία. Ακούσε τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν τι γράφει: «Η Εκκλησία είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γεννήκανε δεχτοί στην ευχαριστιακή ζωή του Χριστού. Είναι όλοι αυτοί που βρήκανε το νόημα μέσα στη χαρά». Και αυτό έχει τεράστια σημασία, υπαρξιακή, καθημερινή, πραγματική. Να σας διαβάσω λίγο ακόμα Σμέμαν. Ακούστε τον: «Η Εκκλησία, αν πρόκειται να είναι Εκκλησία, πρέπει να είναι αποκάλυψη εκείνης της πατρικής αγάπης που ο Θεός εξέχεν εν τες καρδίες ημών. Χωρίς την αγάπη αυτή, τίποτε δεν είναι έγκυρο στην Εκκλησία, επειδή τίποτε δεν είναι δυνατό. Το περιεχόμενο της ευχαριστίας του Χριστού είναι η αγάπη, και μόνο από μέσα από την αγάπη μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι και κοινωνοί της. Για την αγάπη αυτή δεν είμαστε ικανοί. Την αγάπη αυτή τη χάσαμε. Την αγάπη αυτή μας δώρησε ο Χριστός, και το δώρημα αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία συναπαρτίζεται ή συναποτελείται μέσα από την αγάπη και με την αγάπη, και βρίσκεται στον κόσμο αυτό για να μαρτυράει την αγάπη, να την ξαναπαρουσιάζει, να κάνει την αγάπη παρούσα. Μονάχα η αγάπη δημιουργεί και μεταμορφώνει. Αποτελεί λοιπόν την ίδια την αρχή του μυστηρίου. Αυτά από τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν. Η αγάπη είναι σαν τη ζωή, κάτι πολύ συγκεκριμένο που δεν ορίζεται, βιώνεται καθημερινά, πραγματώνεται με έναν τρόπο που δεν προγραμματίζεται αλλά μόνο οραματίζεται. Η αγάπη είναι ένα όραμα, δεν είναι ένα πρόγραμμα. Η ζωή είναι το πρόγραμμα της αγάπης. Η αγάπη είναι το όραμα, η ζωή είναι το πρόγραμμα. Λοιπόν, πώς από το όραμα θα φτάσουμε στο πρόγραμμα? Αυτό μας το δείχνει, μας το δίνει, μας το προσφέρει η ευχαριστία, όπου εκεί συγκεντρωνόμαστε από κάθε γωνιά της γης, από κάθε σκοτεινή πλευρά της καθημερινότητας, και γίνεται ο μετασχηματισμός, η μεταμόρφωση, η ανάκραση. Τα πολλά γίνονται ένα, τα χωρισμένα ενώνονται. Αυτό λοιπόν το μυστήριο της των πάντων ενώσεων πραγματοποιείται στην ευχαριστία, και αυτό κάνει την Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο, γιατί είναι κάτι το οποίο βιώνεται, δεν λέγεται, δεν περιγράφεται, δεν μετράται, δεν υπολογίζεται. Γι' αυτό το λόγο η ευχαριστία είναι που κάνει την Εκκλησία και έτσι δίνει νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και τονίζει ο πατήρ Αλέξανδρος: η ευχαριστία είναι η κατάσταση του τέλειου ανθρώπου. Η ευχαριστία είναι η ζωή του παραδείσου. Η ευχαριστία είναι η μόνη πλέργεια και πραγματική απόκριση του ανθρώπου στη δημιουργία του Θεού, στη λύτρωση και στο δόρημα του ουρανού. Αλλά ο τέλειος αυτός άνθρωπος που στέκεται μπροστά στο Θεό είναι ο Χριστός. Μονάχα σε Εκείνον τον Χριστό όλα όσα ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο βρήκανε το πλήρωμά τους και γύρισανε πίσω στον ουρανό. Μονάχα Εκείνος ο Χριστός είναι το τέλειο ευχαριστιακό «ον». Εκείνος ο Χριστός είναι η ευχαριστία του κόσμου, σύμφωνα με τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν.

Και ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι πίστη. Τι είναι πίστη? Ας ακούσουμε για μια ακόμα φορά τον πατέρα Αλέξανδρος Μέμαν. Γράφει: η πίστη δεν είναι καρπός της διανοητικής έρευνας ή του στοιχήματος του Πασκάλ. Δεν είναι μια λογική λύση στις απογοητεύσεις και στις αγωνίες της ζωής. Δεν πηγάζει από τη στέρηση κάποιου πράγματος, αλλά σε τελική, σε έσχατη ανάλυση, η πίστη προέρχεται από πληρότητα, από αγάπη και από χαρά. Αυτά από τον πατέρα Αλέξανδρο. Η πίστη είναι κάτι θετικό, όχι κάτι αρνητικό. Είναι κάτι συγκεκριμένο, όχι κάτι αφηρημένο. Είναι κάτι βιωματικό, όχι κάτι διανοητικό. Και μάλιστα υπενήσεται το περίφημο στίχημα του Πασκάλ. Ο μεγάλος αυτός Γάλλος διανοητής που στα νιάτα του μεταστράφηκε στην Εκκλησία έγραφε κάπου ότι θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την πίστη στο Θεό με ένα στίχημα. Αν δεν υπάρχει Θεός, είτε πιστεύω είτε δεν πιστεύω, είναι το ίδιο πράγμα. Και αν δεν υπάρχει Θεός και πιστεύω, είναι σαν να έχω κάνει ένα στίχημα και το έχω χάσει. Αλλά, έλεγε ο Πασκάλ, εάν υπάρχει Θεός και δεν τον πιστέψω, έχω χάσει. Αν υπάρχει Θεός και τον πιστέψω, έχω κερδίσει. Επομένως, συμφέρει να πιστεύω στο Θεό. Έτσι σκέπτεται ένας διανοούμενος. Όχι ένας χριστιανός. Η πίστη δεν είναι ένα στίχημα, δεν είναι ένα λαχείο που το παίρνουμε συμφεροντολογικά μήπως και το κερδίσουμε. Είναι ένα δόσιμο ζωής, ένα άνοιγμα. Θα ήθελα απόψε στην παρέα μας να πάρουμε έναν ποιητή, ο συνήθως, όχι έναν τυχαίο, τον ποιητή εκείνον που μετέφρασε τον πατέρα Αλέξανδρος Μέμαν, το μεγάλο αυτό Έλληνα στοχαστή, κριτικό της λογοτεχνίας, ποιητή, μεταφραστή, δοκιμιογράφο, τον Ζήσιμο Λορετζάτο, ο οποίος διάλεξε αυτό το βιβλίο και με την πένα του το μετέφρασε πριν 40 περίπου χρόνια σε περίφημα ελληνικά. Ποια γνώμη έχει ένας ποιητής για την ποιήση? Ακούστε τη γνώμη του Ζήσιμου Λορετζάτου. Σας τον διαβάζω. Η ποίηση, γράφει ο Λορετζάτος, είναι όπως η πίστη. Το νόημα καθενός ποίηματος δεν τελειώνει με τον καθένα, αλλά συνεχίζεται για τον καθένα. Και παρακάτω. Έτσι και το κάθε ποίημα κρατιέται ζωντανό, επειδή για τον καθένα γίνεται καινούριο και επειδή καθένας το κάνει καινούριο για τη ζωή τη δικιά του. Ποίηση και πίστη, λοιπόν, συνεχίζονται, δεν τελειώνουν ποτέ. Και τις δυο, και την πίστη και την ποίηση, κανένας δεν μπορεί να τις ορίσει με κανένα τρόπο. Και οι δυο απομένουν ανεξήγητες, όπως όλα τα άλλα στη ζωή. Όσα κατεβαίνουν ή προχωρούν παραμέσα από το μυαλό και μας κατακυριεύουν ακέραιους, ψυχή, σωθικά, σπλάχνα, μεδούλια, αίμα, χέρια, ποδάρια, κοιλιά, σύγκορμους. Έτσι κάνουν και η ποίηση και η πίστη. Όπως ο κεραφνός του Ηράκλειτου, τιμονεύουν τα έγκατά μας. Εκεί όποιος ξέρει δεν μιλάει και όποιος μιλάει δεν ξέρει. Αυτά από το Ζήσιμο Λορετζάτο. Τι θέλει άραγε να πει ο ποιητής? Ας τον ακολουθήσουμε βήμα-βήμα και επιτρέψτε σε μένα να γίνω ο μεσολαβητής των σκέψεών του και των συναισθημάτων σας. Ξεκινάει ο Ζήσιμος Λορετζάτος με μία δήλωση. Η ποίηση είναι όπως η πίστη. Παράξενη δήλωση. Ξέρουμε ότι η πίστη είναι μία δέσμευση, μια ένταξη, η αποδοχή ενός κανόνα, μιας παράδοσης, ενώ αντίθετα η ποίηση είναι ό,τι πιο ελεύθερο, ό,τι πιο ανένταχτο, ό,τι πιο αδέσμευτο. Πώς μπορούν το ελεύθερο και το ανελεύθερο

το δεσμευμένο και το ανένταχτο, δηλαδή η πίστη και η ποίηση, να μοιάζουν. Εξηγεί. Το νόημα καθενός ποίηματος δεν τελειώνει με τον καθένα, αλλά συνεχίζεται για τον καθένα. Αγαπητοί μου, όταν διαβάζουμε ένα ποίημα, μπορεί να μας εντυπωσιάζει ή όχι. Γιατί όμως μας εντυπωσιάζει, είναι δύσκολο να το πούμε. Συγκρατούμε αυτή την αίσθηση. Το ίδιο και με την πίστη. Αν ακολουθήσουμε τον Καβάφη στο ποίημά του στην εκκλησία, είναι αναπάντεχο, γιατί κάποιοι συγκλονίζονται, κάποιοι μένουν αδιάφοροι ή κάποιοι αισθάνονται εχθρικά. Όμως είναι γεγονός αυτές οι τρεις αντιδράσεις. Με την πίστη συμβαίνει ό,τι και με την ποίηση. Δεν προγραμματίζεται η αντίδραση του ανθρώπου. Δεν προϋπολογίζεται, δεν ελέγχεται, ευτυχώς. Γιατί είναι μια ελεύθερη κατάσταση. Το νόημα κάθε ποίηματος, αλλά και της πίστης θα λέγαμε εμείς, παραφράζοντας το ζήσιμο Λορετζάτο μέσα στο πνεύμα των γραπτών του, δεν τελειώνει με τον καθένα, αλλά συνεχίζεται για τον καθένα, γιατί είναι μια προσωπική υπόθεση, προσωπική αναφορά, όπως προσωπική είναι η σχέση μας με κάθε ζωντανό πλάσμα του κόσμου, με κάθε άνθρωπο.

Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε το οδηπορικό μας με συντροφιά, το ζήσιμο Λορετζάτο, το μεγάλο αυτό Έλληνα ποιητή του 20ου αιώνα, μεταφραστή, δοκιμιογράφο, κριτικό της λογοτεχνίας από τους κορυφαίους, ο οποίος μεταφράζει Σμέμαν για να ζήσει ο κόσμος, μας προσφέρει με τη δική του απαράμιλη πένα την πεποίθηση ότι ο χριστιανισμός είναι εκκλησία και ότι την εκκλησία την κάνει η ευχαριστία, και παρομοιάζει, παραλληλίζει την πίστη με την ποίηση, κάτι που μας παραξενεύει. Ας προσέξουμε τις σκέψεις του ζήσιμου Λορετζάτου. Σας τις διαβάζω πάλι. «Κάθε ποίημα», γράφει ο Λορετζάτος, «κρατιέται ζωντανό επειδή για τον καθένα γίνεται καινούριο και επειδή καθένας το κάνει καινούριο για τη ζωή τη δικιά του. Ποίηση και πίστη λοιπόν συνεχίζονται, δεν τελειώνουν ποτέ. Και τις δυο, και την πίστη και την ποίηση, κανένας δεν μπορεί να τις ορίσει με κανένα τρόπο, και οι δυο απομένουν ανεξήγητες όπως όλα τα άλλα στη ζωή», γράφει ο ζήσιμος Λορετζάτος. Σας παρακαλώ να κρατήσετε αυτό το τελευταίο για να καταλάβετε τα προηγούμενα. «Όπως όλα τα άλλα στη ζωή, η αγάπη, η χαρά, η σχέση με έναν άλλο άνθρωπο, με τα συγκεκριμένα όντα, μας κρατούν ζωντανά και τα κρατάμε ζωντανά. Η πίστη, όπως και η ποίηση, είναι ένα ποτάμι. Είναι μια συνεχής ροή ζωής που δεν κλείνεται στις δύο όχθες, απλώς τις ακολουθεί ακολουθώντας ένα δρομολόγιο. Το νερό θα το βρούμε στο ποτάμι, θα το βρούμε στη λίμνη, στον ωκεανό, θα το βρούμε στο πηγάδι, θα το βρούμε σε οποιοδήποτε κανάλι ή διάβλο, θα το βρούμε και στο ποτήρι μας. Πάντα όμως ξέρουμε ότι το ποτήρι ξεχυλίζει από το νερό. Η πίστη και η ποίηση ξεχυλίζουν από τη ζωή, και από αυτό το εκχύλισμα ζωής, από αυτό το ξεχύλισμα της ζωής, την περίσσια της ζωής, γεμίζει η δικιά μας η ζωή, η καθημερινή, η μίζερη που συνηθίσαμε να τη λέμε πραγματική, αλλά που δεν είναι. Προσέξτε την τελευταία φράση από το απόσπασμα του ζήσιμου Λορετζάτου που σας διάβασα. Σας την ξαναδιαβάζω την τελευταία φράση. «Εκεί, στην πίστη και στην ποίηση, όποιος ξέρει δεν μιλάει, και όποιος μιλάει δεν ξέρει». Τι θέλει να πει ο ποιητής? Όποιος ξέρει από πίστη και από ποίηση δεν μιλάει, ή δεν μιλάει καθόλου, ή μιλάει λίγο, ή μιλάει αλληγορικά, συμβολικά, σημαίνει, στέλνει σήματα που εμείς τα πιάνουμε. Από την άλλη πλευρά, λέει ο Λορετζάτος, στην πίστη και στην ποίηση, όποιος μιλάει δεν ξέρει. Ποιοι μιλούν για την ποίηση? Μιλούν οι φιλόλογοι, οι κριτικοί της λογοτεχνίας, οι τεχνοκρίτες, όλοι αυτοί μιλούν αλλά δεν κάνουν ποίηση. Οι ποιητές συνήθως δεν σχολιάζουν τα ποίηματά τους, όπως όλοι οι καλλιτέχνες, οι ζωγράφοι, οι μουσικοί, οι συγγραφείς. Όλοι αυτοί κάνουν τέχνη, δεν μιλούν για την τέχνη. Το ίδιο και οι Άγιοι κάνουν τη ζωή της πίστης, δεν μιλούν για αυτήν. Ποιοι μιλούν για την πίστη? Μιλούν οι θεολόγοι, οι συγγραφείς. Όλοι αυτοί μιλούν. Μακάρι να ήξεραν γιατί μιλούν. Οι μόνοι θεολόγοι που ξέρουν γιατί μιλούν στην πίστη είναι οι Άγιοι, και αυτό ακριβώς τους κάνει Αγίους. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι η ευχαριστία είναι γεμάτη από υμνολογία η οποία υπενήσεται τη θεολογία? Και δεν σας κάνει εντύπωση επίσης ότι η θεολογία εμπνέεται από την υμνολογία?
Η θεολογία είναι ο πεζός λόγος της Εκκλησίας. Η υμνολογία είναι ο ποιητικός λόγος της Εκκλησίας. Προηγείται η πίστη, προηγείται η ποίηση και έπεται η θεολογία, ο πεζός λόγος. Η θεολογία έρχεται να ερμηνεύσει, να σχολιάσει, να υποσημειώσει, να παραπέμψει πράγματα χρήσιμα, αλλά όχι ουσιώδη. Άγιοι και ποιητές μας λένε το ίδιο πράγμα. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι εκκλησία, γίνεται η εκκλησία με την ευχαριστία και ακριβώς όποιος ξέρει από ποίηση δεν μιλάει και όποιος μιλάει για την ποίηση μάλλον δεν ξέρει πολλά πράγματα από αυτήν. Το ίδιο και για την πίστη. Όποιος ξέρει από πίστη δεν μιλάει πολύ και όποιος μιλάει πολύ δεν ξέρει. Προσπαθούσαμε και προσπαθούμε σε αυτές τις εκπομπές και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε λίγο, τόσο όσο χρειάζεται για να σας παραπέμψουμε στις πέντε αισθήσεις σας μέσα στη Θεία Ευχαριστία, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, για να καταλάβουμε όλοι μαζί, κι εσείς αλλά και εγώ από την πλευρά μου με τη δικιά σας βοήθεια, τι σημαίνει ότι ο χριστιανισμός είναι Εκκλησία. Και μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε, και αυτό θα το προσπαθήσουμε από τις προσεχείς εκπομπές, πώς σχετίζεται η Εκκλησία με τον κόσμο. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέγζου, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργο.